πρόβλημα της αιωνιότητος και πως ασταθώ ενώπιον του Θεού. Και υπήρξαν πολλά πνεύματα, ευγενικά πνεύματα, τα οποία πραγματικά αναζήτησαν έναν τρόπο σωτηρίας. Τον έψαξαν με αγωνία, με ηρώτα. Γίνηκαν αναχωρητές. Έφυγαν από τούτη τη ζωή. Άλλοι προσπάθησαν να βρουν την αλήθεια πάνω σε αυτό. Άλλοι προσπάθησαν να δώσουν μια λύση. Ο άνθρωπος γενικά αγωνίστηκε γύρω από το πρόβλημα αυτό. Της ύπαρξης, του Θεού, της αιωνιότητας, της σωτηρίας. Λύσεις, καμία. Κάποτε είπε ο Ιησούς Χριστός, παρά ανθρώπης αδύνατον. Και με εκείνο το αδύνατον έκλεισε την πόρτα σε κάθε προσπάθεια. Αδιαπέραστα τύχη. Απροσπέλαστα. Εμπορίζει. Μα να σωθώ να κάνω τούτο, να κάνω το άλλο. Να κοιμάμαι σε καρφιά. Δεν σώζεσαι. Να περπατάω με τα γόνατα σε αποστάσεις να πάω τάμα στο Θεό όπως το κάνουν πολλοί. Να τρέχουν τα γόνατα αίματα. Δεν σώζεσαι. Να σφαγώ. Δεν σώζεσαι. Να νηστεύω. Δεν σώζεσαι. Ό,τι αν κάνεις, δεν σώζεσαι παρά ανθρώπης αδύνατον. Το είπε ο Ιησούς. Συνεπώς, θα απελπιστείς από τον εαυτό σου. Σταμάτα. Στοπ. Κάθε ενέργεια, στοπ, για τη σωτηρία σου. Πολλοί τους φαίνεται παράξενο αυτό. Και όταν τους τρώλες, να σταματήσω, να μην κάνω τίποτα. Τι να κάνω, να μην κάνεις τίποτα. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις. Και ακριβώς διότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε, ήλθε ο Υιός του Θεού κάτω στον κόσμο τούτον για να το κάνει αυτός. Άφησε τη δόξα του επάνω στους ουρανούς. Και βέβαια για να γίνει αυτό το έργο χρειάστηκε να μπει μέσα στη δική μας οικογένεια, στη φύση μας. Όχι σαν ένα περίεργο όν κρατώντας όλη τη μεγαλοσύνη του και τη θεότητά του, τότε δεν θα μοιάζε με εμάς. Δεν θα ήταν σαν και εμάς. Γι' αυτό ονομάστηκε Υιός ανθρώπου, ο Υιός του Θεού. Άφησε τη δόξα του, τις ιδιότητές του, μπήκε κάτω. Ήταν στη Φάτνη, δεν ήταν στη Φάτνη και στον ουρανό, μόνο στη Φάτνη. Ήταν στο Σταυρό, μόνο στο Σταυρό, δεν ήταν στο Σταυρό και στον ουρανό. Δεν είχε την πανταχού παρουσία του, δεν είχε την παντοδυναμία του. Τα άφησε αυτά. Αυτή είναι η θυσία. Μερικοί εκπλήσονται, όλοι τι τον κάνατε το Χριστό. Εμείς τον κάναμε. Εκείνος έγινε και από αγάπη για μας. Εμείς το φτιάχνουμε. Εκείνος το θέλησε. Και ήρθε κάτω στον κόσμο τούτον. Εκείνος ο μοναδικός, ο ένας. Στο βάθος του ήταν το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδος. Αλλά είχε αφήσει τη δόξα του. Μπήκε μέσα στην οικογένεια, μας αγάπησε. Και εδώ κάτω, τι αγώνας εδώ κάτω. Αυτός ο αγώνας για τη σωτηρία μας. Τον βλέπεις μέσα στη ζωή του, την εδώ κάτω. Στους πειρασμούς στην έρημο, αρνείται την εισήγηση του εχθρού να υποτάξει την πραγματικότητα στη δική του τη δύναμη. Δηλαδή, να χρησιμοποιήσει μια δύναμη που μπορούσε να του τη δώσει ο πατέρας, επειδή είχε σαν ο Άγιος του Θεού, να κάνει τους λίθους ψωμιά, να υποτάξει την πραγματικότητα. Όχι. Υποτάσσει τον εαυτό του στο θέλημα του Θεού. Φοβείται τον Θεό. Δεν θα κάνει κάτι που δεν το θέλει ο Θεός. Στην εισήγηση του διαβόλου, να προσφέρει τον εαυτό του στον Σατανά και να τον λατρέψει εις αντάλλαγμα της κυριαρχίας του κόσμου, πάλι θα αντισταθεί. Όχι. Θα υποταχθεί εις το Θεό. Και μας δίνει τον τύπο του ανθρώπου, του φοβουμένου των Θεών και ελπίζοντος επί το έλεος του Θεού. Ουκ επάρτος ζήσετε άνθρωπος, αλλά παντήρημα ότι τι ο Θεός. Στη Γεθσημανή υπήρξε το μεγαλύτερο πεδίο της μάχης.

μάχες. Τι γίνεται, όλη η Ευρώπη εκεί πέρα εναντίον του Ναπολέοντος. Εκατόμβες τα θύματα, σφαγές, συμμογές. Τι επετέφθη. Ο κόσμος δεν άλλαξε. Δεν άλλαξε η όψη του κόσμου. Παρέμεινε ο ίδιος. Έπειτα από λίγο καιρό άλλος πόλεμος. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, τρομερός. Και είπαν πολλοί τότε ότι επιτέλους μετά από τούτο ειρήνη. Και ο κόσμος έβαλε μυαλό και ησυχία. Έβαλε. Ήρθε το πυρηνικό ολοκαύτωμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εκεί στη Χειροσύμα. Και τότε καταλάβανε το τρομερό χάος στο οποίο είχαν μπει. Και είπαν τώρα, επιτέλους. Ποιο επιτέλους. Τώρα ετοιμάζεται όχι στη Χειροσύμα. Όλος ο κόσμος θα γίνει Χειροσύμα. Όλο το σύμπαν θα γίνει Χειροσύμα. Ετοιμάζεται ο τρομερός παγκόσμιος πόλεμος, τον οποίον περιγράφει η Αγία Γραφή. Υπήρξαν πεδία της μάχης, αλλά κανένα από αυτά δεν έλυσε τα προβλήματα, το πρόβλημα του κόσμου. Αγώνες, αίματα, αγωνία, τίποτε. Μέσα στη Γεθσημανή ο λαός του Θεού μάχεται. Ένας άλλος αγώνας. Εκείνος συνέλαβε το πρόβλημα. Συνέλαβε που είναι ακριβώς το ευαίσθητο σημείο. Που είναι ακριβώς το σημείο που θα έπρεπε να χτυπήσει. Και αυτό ήτανε φόβος Θεού, ελπίσεις στο έλεος του Θεού. Να στύψει τον εαυτόν του κάτω από το θέλημα του Θεού. Και μέσα σε εκείνη την τρομερή μάχη, μέσα στη Γεθσημανή, έρχεται και θυσιάζει ό,τι πολυτιμότερο ήταν για αυτόν. Άγιο, δίκαιο και σωστό. Ποιο ήταν αυτό? Να έχει την κοινωνία με τον Πατέρα. Να μην αποκοπεί από τον Πατέρα. Να μην λογαριαστεί αυτός ο αμαρτωλός, ο Άγιος και δίκαιος. Ήτανε δικαίωμά του, νόμιμο δικαίωμα, άγιο δικαίωμα, πολύτιμο εις αυτόν. Και όμως και αυτό το βάνει στο θυσιαστήριο του Θεού και το καίει. Και αυτό το θυσιάζει. Αλλά αυτό δεν γίνει και τόσο εύκολα. Ήτανε πολύ αγαπητό αυτό. Ήτανε πολύτιμο για τον Υιόν η κοινωνία με τον Πατέρα. Και όμως χάριν της αγάπης του για μας, χάριν της αγάπης του για τη σωτηρία τη δική σου, το βάνει στο θυσιαστήριο και το καίει. Ο Υιός υποτάσσεται τελείως στο θέλημα του Πατέρα. Πλην ουχή το θέλημα το αιμών, αλλά το σώμα. Πατέρα, το ειδικό σου θέλημα, έστω και αν αυτό θα είναι δικός μου χαμός των πολυτιμωτέρων πραγμάτων και αγίων πραγμάτων τα οποία έχω στα χέρια μου. Αλλά αυτό εστίχησε πολύ. Κοιτάξτε εκείνη την τρομερή αγωνία, κοιτάξτε τον ιδρώτα ως ηθρόμβη αίματος, κοιτάξτε το στεναγμό, κοιτάξτε τούτη τη λεπτομέρεια ότι ήρθε άγγελος εξ ουρανού εν ισχύον. Δεν ήταν έτσι. Ο Χριστός είχε την παντοδυναμία του μέσα και έλεγε, τι ήταν το ποτήρι εκείνο, τίποτα δεν ήταν. Τι ήταν η Γεθσημανή, τίποτα δεν ήταν. Δεν ήταν αυτό. Αντιθέτως, ο λόγος του Θεού μας λέει, ήρθε άγγελος εξ ουρανού να τον ενισχύσει. Ένας αθεός δεν θα ενισχύεται, δεν έχει ανάγκη ενός αγγέλου. Αλλά ήρθε άγγελος να τον ενισχύσει. Η αγωνία ήταν τρομερή και το πεδίο εκείνο της μάχης από τα πιο φοβερά. Αλλά και η νίκη, ανυπολόγιστη. Οι μαθητές κοιμούνται λίγο βήματα πιο κάτω και ήσαν όσοι κοιμόμενοι επί κορυφής καταρτίου. Σαν και εκείνον που κοιμάται πάνω στην κορυφή ενός καταρτιού. Αν μπορείς να κοιμηθείς στην κορυφή καταρτίου, εδώ θα κάνει, εκεί θα κάνει το πλοίο, θα πέσεις μέσα στο βυθό που σε περιμένει. Αυτή ήταν ολόκληρη η ανθρωπότης. Στο πρόσωπο των μαθητών ήταν όλη η ανθρωπότης, εσύ και εγώ. Και κοιμούμεθα επί κορυφής καταρτίου. Ο Άγιος συγωνίζεται. Και αν εκείνος δεν είχε τον αγώνα αυτόν, κανένας δεν θα είχε σωθεί. Θα ήμεθα όλοι χαμένοι. Αλλά αυτός νίκησε. Υπέταξε τον εαυτόν του στο θέλημα του Θεού. Πληρώθηκε με αίμα η νίκη. Πληρώθηκε πάρα πολύ ακριβά, στήχησε στον Υιό του Θεού.
Μην κοιτάς που τη σωτηρία την παίρνεις τόσο εύκολα. Είναι ένα πολύτιμο πράγμα. Εκόστησε τόσο πολύ. Αβάσταχτα πολύ. Και δεν μπορείς να το πάρεις στα ελαφριά. Με φοβερό πράγμα αυτό που σου προσφέρεται η σωτηρία σου. Εκτίμησέ την. Πολύτιμο πράγμα. Μην την αποθείς. Μην τη σπρώχνεις. Μην την παραμελείς. Μεγάλο πράγμα. Έχεις τύχησε στον Υιό του Θεού. Για να το έχεις εσύ δωρεάν. Δωρεάν. Σου προσφέρεται δωρεάν. Και, τι πανα... και όχι μόνο δωρεάν. Σε περιμένει. Και σε περιμένει. Και εσύ κάνεις σαν τα μουρά τα παιδιά που... Τα παιδιά τα μικρά που λένε... Τις μόνους στη μάνα τους. Έλα παιδάκι μου, πάρτο, φάτο. Δεν θέλω. Ρε φάτο. Κάνει έτσι. Πάει από εκεί. Αχ, ο άνθρωπος. Η αγάπη του Θεού εκείνη την ημέρα θα μαρτυρήσει εναντίον μας. Τι έχει να μας πει εκείνη την ημέρα η αγάπη του Θεού. Δεν έκανα. Δεν σας έκανα. Τι ήταν τα πείσματά σας αυτά. Γιατί. Διαλέξατε το θάνατο. Γιατί. Και λέγω, η νίκη επετεύχθη. Επάνω στο σταυρό, ο Ήρος, ο μεγαλύτερος αγωνιστής όλων των αιώνων, ο Υιός, εφώναξε τετέλεστε. Ετελείωσε το έργο της σωτηρίας. Και έρχεται η Ανάσταση του Ιησού Χριστού να επισφραγίσει αυτή τη διακήρυξη, ότι τελείωσε το έργο. Να, ο εγγυητής σου. Πάρε την απόδειξή σου εξοφλημένη από το Θεό. Χρωστάς. Πολλά χρωστάς. Πάρε την εξοφλημένη την απόδειξή σου. Έχεις απαλλαγή. Μα τι έκανα. Δεν έκανες εσύ τίποτα. Άλλος πλήρωσε. Το έκανε ο Χριστός. Πλήρωσε ο Χριστός. Και εξόφλησε ο Χριστός. Αλλά όπως είπα, είναι ανάγκη να γυρίζομαι καμιά φορά μες στη γραφή και να κοιτάμε αυτά τα λόγια της γραφής. Λέει για τον Υιό, επειδή λοιπόν τα παιδεία εμέθεξαν, δηλαδή μετέχουν από σαρκός και αίματος, και αυτός παρομοίως μετέλαβε από τον Αυτόν σάρκα και αίμα, παρομοίως, για να καταργήσει δια του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου του τέστη τον διάβολο. Με το δικό του το θάνατο καταργεί αυτόν που έχει την εξουσία, το κράτος του θανάτου, το διάβολο. Τον νικά. Και για να ελευθερώσει εκείνους όσοι δια τον φόβο του θανάτου ήσαν διαπαντός του βίου υποκείμενοι εις δουλείαν. Διότι δεν βεβαίως δεν ανέλαβε αγγέλων φύσιν, δεν γίνηκε άγγελος. Δεν ανέλαβε αγγέλων φύση, αλλά σπέρματος Αβραάμ ανέλαβε, όθεν έπρεπε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς, για να γίνει ελεήμων και πιστός αρχιερέας εις τα προς τον Θεόν, για να κάνει εξηλαίωση υπέρ των αμαρτιών του λαού, επειδή καθότι αυτός έπαθεν πειραστής. Δεν πειράζεται ένας Θεός. Πειραστής. Δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Να κοιτάξτε τι είναι. Πόσο εύγλο τα μιλάνε και πόσο κοφτερά και δυνατά. Και πόσο ο Υιός υπέφερε και τους τύχησε. Και ένα άλλο χωρίο εδώ στο Δέλτα 7. Λέγει, ο οποίος εις τας ημέρας της σαρκός αυτού, εις τας ημέρας της σαρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηκεσίας με κραυγή δυνατή και δάκρυα. Ελάτε να ζήσουμε την πραγματικότητα αυτή. Α, τα περνάμε έτσι. Κάτσε λίγο και σκέψε το. Με κραυγή δυνατή. Δεν είναι συμπεριφορά ενός που έχει μια παντοδυναμία και δεν αισθάνεται τίποτα από αυτά τα πράγματα. Με κραυγή δυνατή και με δάκρυα.
προσέφερε δεήσεις και ηγεσίες προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου, να σώζει αυτόν εκ του θανάτου, και εισηκούστη για την ευλάβεια αυτού, αν και ήταν Υιός. Έμαθε την υπακοή από όσα έπαθε και τελειωθεί σε γένετο αίτιο σωτηρίας αιωνίου. Κοίταξε τι στήχησε στον Υιόν. Ο αγών γίνηκε, και αυτός είναι ο μοναδικός αγών για τη σωτηρία. Άλλος δεν υπάρχει. Μην προσπαθείς να κάνεις τη σωτηρία σου, εγίνει και η σωτηρία σου και σου προσφέρεται δωρεάν. Θα ήταν ανάξιος στο Θεό να ζητάει από σένα το πλάσμα το μηδαμινό, το φτωχό. Είπαμε από την αρχή σε έπλασε για να στα δώσει, όχι για να του δώσεις. Και σε έπλασε και είσαι αδύνατος καθεαυτός, και είναι το χέρι της αγάπης του που σου προσφέρει και σου δίνει. Η σωτηρία σου είναι έτοιμη. Ο ουρανός είναι έτοιμος, η αιωνιώτης είναι έτοιμη, όλα τα παίρνεις έτοιμα. Είσαι βασιλιάς από αυτή τη στιγμή, αν το δέχεσαι και το πιστεύεις. Ψαλμένα είναι.

Μέλησού μας, είσαι εσύ ο ήρωος, ο μεγάλος αγωνιστής. Επραγματοποίησες τη νίκη τη μοναδική και εμείς απολαμβάνουμε από τη νίκη τη δική σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για το έργο της Χάριτος. Κάντο σαφές, κάντο φανερό, κάντο καθαρό σε κάθε συνείδηση, ώστε να βεβαιωθεί ο καθένας για τη σωτηρία του. Παρακαλούμε, χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής και δοξάστη. Αμήν. Και τώρα τι μένει? Αφού αυτός ο αγώνας γίνηκε ο μοναδικός, τώρα τι μένει? Κάτι μένει. Κάτι μένει. Κάποτε ο Κύριος, λέει, ενώ γύριζε εκεί σε πόλεις και χωριά κηρύττων το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, ήρθε κάποιος και του υποβάλλει ένα ερώτημα. Υποβάλλει ένα ερώτημα και του λέγει: Κύριε, υποβάλλει ένα ερώτημα και του λέει: Κύριε, όλοι οι γη άρα είναι ισοζώμενοι? Πώς θα σωθούν? Σαν πόση θα σωθούν? Λουκάς Ιώτα Γάμα. Σαν πόση θα σωθούν? Και ο Κύριος λέει: Αγωνιστείτε να εισέλθετε δια της στενής θύρας. Τη στενή πορτούλα να περάσετε. Αγωνιστείτε. Άωστε μένει ένας αγώνας. Μένει ένας αγώνας που είναι δικός σου προσωπικός. Και είναι ο μόνος αγώνας που δικαιολογείται και πρέπει να κάνεις. Οι άλλοι δεν είναι. Τους άλλους θα τα φέρει ο Θεός. Θα υποτάξει ο Θεός την πραγματικότητα γύρω σου. Αλλά έχεις έναν αγώνα δικό σου. Να μπεις στη στενή πόρτα. Ποια πόρτα? Τη στενή πόρτα της πίστης που σου δίνει τη σωτηρία. Να πιστέψεις. Στην πόρτα της πίστης που είναι στενή να σου δώσει τη σωτηρία. Προχτές είχα ένα μορφωμένο παιδί, άλλοτε της κατασκηνώσεως και της εκκλησίας παιδί και μέλος στην κατασκήνωση άλλοτε. Τώρα μορφωμένο παιδί, επιστήμον. Τον είχα στο γραφείο, είχε έλθει να μας σκεφτεί για κάποια δουλειά, για δουλειές που κάνουμε. Και ήρθε η συζήτηση και του έθεσα το θέμα. Το πόσο αγωνίστηκα για να του πω τι απλό είναι. Είχε μέσα του ένα συνέστημα ενοχής. Σκέπτομαι τα μικρά μου τα χρόνια. Σκέπτομαι την εκκλησία. Νιώθω ότι εκείνη η θέση μου. Το θέλω. Το θέλω. Με όλη μου την ψυχή το θέλω. Και θέλω να επιστρέψω να έχω κοινωνία με τους αδελφούς. Δεν το πιάσες το πράγμα, του λέω. Τι είναι, μου λέει. Αγωνίζομαι, έχω ενοχή. Δεν το πιάσες το πράγμα, δεν θα φύγει η ενοχή. Και αν θα έχεις κοινωνία με τους αδελφούς και έρθεις μες στην εκκλησία, δεν θα φύγει η ενοχή. Τι λοιπόν πρέπει να κάνω? Να αγωνιστείς, να το πιστέψεις ότι ο Ιησούς έχει σώσει. Μα πώς? Εγώ πρέπει... Όχι εσύ. Δεν πρέπει να κάνεις τη σωτηρία σου εσύ. Την έκανε ο Χριστός. Στην προσφέρει έτοιμη. Πίστεψέ το. Μα πώς θα το πιστέψω? Ότι είμαι σωσμένος. Ότι είσαι σωσμένος. Γιατί τόσο σε έσωσε ο Χριστός. Αγωνίστηκε. Πάλεψε με τον εαυτό του. Σε μια στιγμή σταμάτησε και μας κοίταξε. Δάκρυσαν τα μάτια του. Λέει, με συγχωρείτε, τόσο απλό είναι? Τόσο απλό είναι? Στάθηκε και το σκέφτηκε πάλι. Δεν πρέπει να κάνω τίποτα λοιπόν, μόνο να το πιστέψω. Να αγωνιστείς, να το πιστέψεις. Έχεις αγώνα με τον εαυτό σου. Να φτάσει να το βάλεις μέσα σου. Δεν το πιστεύεις. Και δεν το πιστεύει, διότι ο διάβολος έχει καταστρέψει την πίστη μέσα σου. Πίστεψέ το. Ξανασκέφτηκε. Τα μάτια του ήσαν δακρυσμένα. Είχαμε συγκινηθεί όλοι μέσα στο γραφείο. Και λέει, τόσο απλό είναι. Σας παρακαλώ, βγείτε έξω, βγείτε στον δρόμο, φωνάξτε ότι είναι τόσο απλό. Πολλοί είναι σαν γεμένα που χάνονται και δεν έχουν φτάσει στην πίστη. Μάλιστα.
αγωνιστείτε να μπείτε στη στενή πόρτα. Είναι στενή η πορτούλα, γιατί είσαι εσύ παραφουσκωμένος. Από εγωισμό, από. Είναι στενή η πορτούλα και ασήμαντη. Κι είναι πολλοί που την περιφρονούν. Αυτό θα σε οδηγεί στη σωτηρία. Η πίστη στην έτοιμη σωτηρία του Χριστού θα σε οδηγήσει στην σωτηρία, στην ευτυχία. Πόσοι είχαν σταθεί μπροστά στην κυβωτό του Νόε και κοίταξαν τη μικρή πόρτα που οδηγούσε μέσα στην ασφάλεια, στη σωτηρία και την περιφρόνησαν. Χαμένο πράγμα. Χαμένο πράγμα. Για κοίτα να περάσουμε από αυτή την πόρτα, λέει, για να σωθούμε. Την περιφρόνησαν. Πόσοι στην εποχή του Αποστόλου Παύλου κοίταξαν τον εσταυρωμένο Χριστό που ο Παύλος εκήρυτε και του είπαν «Μωρία! Σκάνδαλον!» είπαν οι άλλοι, οι Εβραίοι. Αυτό να δεχτούμε έναν κρεμασμένον απάνω στο σταυρό, έναν θανατωμένο κατάδικο, αυτό να δεχτούμε και θα μας σώσει. Αστεία πράγματα που απέριξαν. Και ο Κύριος εμίλησε για εκείνους οι οποίοι ποθούν και διψάνε να μπουν στη σωτηρία, αλλά μέσα τους έχουν είδωλο και είναι παραφουσκωμένοι, γι' αυτό δεν χωράνε στην πόρτα, δεν μπορούν να μπουν, τους κρατάει το είδωλο από μέσα. Για θυμηθείτε εκείνον τον νέον τον οποίο αναφέρουν τα Ευαγγέλια, που ήταν πλούσιος και πήγε στον Ιησού Χριστόν και του είπε τι να κάνω να κερδίσω την αιώνια ζωή. Να αγαπήσεις τον πλησίωσε ως τον εαυτό σου, τον Θεό εξ όλης της ψυχής, της διανοίας, της καρδίας σου. Να μην αδικήσει, να μην φωνεύσει, να μην. Άμα αυτά, λέει, τα έχω κάνει από την αιότητά μου. Τα είχε κάνει, ήταν θρησκευτικός, το έφερε. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς την ειλικρίνεια του νέου, ότι ήθελε και είχε κάνει. Αλλά μέσα του υπήρχε κάτι. Και ο Κύριος του λέει, στάσου. Πήγαινε που λέω τα υπάρχοντά σου και έλα να με ακολουθήσεις. Και έσκυψε το κεφάλι και έφυγε. Γιατί είχε το είδωλο μέσα του. Είχε τον πλούτον. Και άλλοι έχουν πλούτο, άλλοι έχουν τη φιλοδοξία, άλλοι έχουν τη θέση τους, άλλοι έχουν το σπίτι τους, άλλοι έχουν την οικογένειά τους, άλλοι έχουν τούτο, άλλοι έχουν τάλο. Ο Κύριος είπε, αν δεν μισήσεις πατέρα και μητέρα, δεν είσαι αξιός μου. Αν δεν πετάξεις το είδωλό σου από μέσα από την καρδιά σου, δεν μπορεί να μπεις μέσα από την πόρτα. Να γιατί λέει, αγωνίζουν να εισέλθεις από τη στενή θύρα. Αγωνίζουν να το πιστέψεις ότι σε έσωσε. Γιατί σε εμποδίζει το είδωλο που έχεις μέσα σου. Έπειτα εμίλησε στο ίδιο του το κομμάτι, το κεφάλαιο που διαβάζουμε. Μιλάει για εκείνους που θα του πούνε, λέει, εκείνη την ημέρα, εφάγομεν, δεν εφάγομεν και επίωμεν ενωπιών σου. Στις πλατείες μας δεν εκήρυξες. Εδώ μέσα είναι όλος ο χριστιανικός κόσμος. Το κατεστημένο, το σημερινό. Ο Χριστός δεν είναι καινούριο πράγμα να πάνε να του πεις κάποιον για τον Χριστό. Ου, τα ξέρουν όλοι. Δεν είναι μόνο μεθανοί, χριστιανοί ονομάζονται. Το λέει και η ταυτότης. Εκκλησίες, τα περίφημα του όμο, καθεδρικοί ναοί. Γιατί, υπάρχουν. Έχουν άφθονα τέτοια, σταυρούς. Και υπάρχουν και μερικές δικές μας εκκλησίες, τώρα νεωστοί. Τους ήρθε η έμπνευση να βάλουν κάτι σταυρούς, λέει, να μην βάλουμε κι εμείς ένα σταυρό να φαινόμαστε στην εκκλησία. Και πιάνουν και κάνουν κάτι σταυρούς. Τι βάλεις, εκείνοι έχουν πολύ μεγαλύτερους και ενδοξότερους από τους δικούς μας. Εμείς δεν θέλουμε να δείξουμε σταυρό. Εμείς θέλουμε να δείξουμε τον έπι του σταυρού, τον δοξασμένο Χριστό. Γι' αυτό δεν βάλουμε κανένα σύμβολο εδώ μέσα. Θέλουμε τα μάτια να πάνε στον ουρανό, στον Ιησού Χριστό. Δεν εκήρυξε στις πλατείες μας. Βέβαια και έξω μπορεί να κηρύσσεται Χριστός. Δεν εφάγομεν και επίωμεν ενωπιών σου. Δεν είσαι μονάχα εκείνοι που φάγανε και ήπιανε μπροστά που ήταν ο Χριστός. Πόσοι χριστιανοί πάνε στην κοινωνία, στο δείπνο, τρώνε και πίνουν ενώπιον του Κυρίου. Έχουν σωτηρία. Έκαναν το βήμα. Έχουν δεχτεί τη σωτηρία τους. Έξω θα δείτε πολλούς να κοινωνάνε. Έχει τη βεβαιότητα της σωτηρίας. Αγωνιστείτε να εισέλθετε δια της στενής θύρας. Και είναι και οι άλλοι, μιλάει και για τους άλλους, οι οποίοι τον αρνήθηκαν, δεν τον θέλουν καθόλου. Όπως η Ιερουσαλήμ της εποχής εκείνης, ποσάκης ή θέλησα να σας συνάξω, σαν την όρνη θα ήταν την αιωσιά της, τα κοτόπουλά της,
κάτω από τις φτερούγες μου, τις φτεριές μου και δεν ηθελήσατε. Δεν ηθελήσατε. Αντιστάθηκαν. Έστειλε τις προσκλήσεις, λέει, στην παραβολή του γάμου σε πολλούς και είπαν, έχε με παρετημένον. Έχε με παρετημένον. Έχω άλλες υποθέσεις. Υπήρξαν πολλοί που δεν ηθέλησαν. Ώστε είτε κάποιο είδωλο έχεις μέσα σου. Είτε είσαι σε τούτο το κατεστημένο, νομίζεις ότι είσαι χριστιανός και παναπάβεσαι στο όνομα και στην θρησκεία γενικά. Αλλά δεν έχεις βεβαιωθεί για τη σωτηρία. Είτε αρνείσαι θετικά και πεις μόνος και έκδηλα. Οπωσδήποτε και να έχει το πράγμα. Ο Κύριος μιλάει για έναν αγώνα. Ναι, μένει ένας αγώνας. Ο αγώνας να πείσεις τον εαυτό σου να παραδεχτεί και να το δεχτεί. Τι να δεχτεί, την έθνη σωτηρία του Χριστού. Και τι να κάνεις. Μα δεν μένει τίποτα άλλο να κάνεις, να γονατίσεις και να πεις ευχαριστώ. Να πεις ευχαριστώ. Μου τα έδωσες όλα. Και από εκεί και πέρα, και από εκεί και πέρα συνεχίζει ένας αγώνας. Τι αγώνας, πίστεως. Αγωνίζω τον καλό αγώνα της πίστεως, λέει στον Τιμόθεο. Μάθε να πιστεύεις κάθε μέρα, γιατί η χριστιανική ζωή είναι πίστη στο ξεκίνημά της που τα παίρνεις έτοιμα και κάθε μέρα πίστης. Επανάπαυση στο Θεό. Με άλλα λόγια, αυτό που είπαμε στην αρχή. Ο φόβος και ελπίδα επί το έλεος του Θεού. Όταν τα δεχτείς αυτά μες στην καρδιά σου, σε αυτόν τον άνθρωπο ευχαριστείται ο Θεός. Δεν υπάρχουν αγώνες έξω. Άλλοι. Κανένας άλλος αγώνας. Ο αγώνας της πίστεως. Μόνο. Οι ευλογίες και οι επαγγελίες του Θεού προσφέρονται. Ο Θεός σε έφτιαξε για να σου δώσει, όχι για να του δώσεις. Και σου δίνει και τη σωτηρία, και σου δίνει και την Αγία Ζωή, και σου δίνει και τη δόξα, και σου δίνει και τα πάντα. Όλα είναι δώρον. Και εσύ ο δέκτης, ο λήπτης, φτάνει να θέλεις. Και φτάνει να ζητάς, να παίρνεις, να τα πιστεύεις μάλλον, ότι ο Θεός σου τα δίνει και να τα παίρνεις μέσα στην καρδιά σου. Τρέχω, λέει ο Παύλος, να καταλάβω. Έτρεχε, ηγονίζεται στην πίστη. Αυτό για το οποίο με κατέλαβε ήδη ο Χριστός, με έχει πιάσει ο Χριστός και είμαι του Χριστού. Αλλά εγώ πρέπει να προσέχω, πρέπει να γρυπνώ, πρέπει να ασκώ πίστη και ο Θεός μου δίνει για να φτάσω στο βραβείο της Άνω Κλήσεως. Μένει ένας αγών, μένει ο αγών της πίστεως. Ήθε ο καθένας μας να το πραγματοποιήσει μες στη ζωή του. Και ήθε όλοι μας αγωνιστέ της πίστης και αθλητέ της πίστης. Με παράδειγμα μπροστά μας και αρχηγό το Χριστό. Να φτάσουμε στο τέρμα για το βραβείο της Άνω Κλήσεως. Ο Κύριος να τα ερμηνεύσει στις καρδιές μας. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε σένα των Θεών, του ελέους και των αιωνίων ικτυρμών. Ερχόμεθα το πρωινό τούτο, υψώνομαι της καρδιάς μας ελατρεία, ευγνωμοσύνη, δοξολογία ενωπιών σου, διότι σου ανήκουν, ο Θεέ. Σε ευχαριστούμε, διότι μας αγάπησες απαρχής, με αγάπη συνεώνιον, με αγάπη ειλικρινή και καθαρά, μας έφερε στον κόσμο με το δοξασμένο σκοπό να ζήσουμε στην αιωνιότητα, στην παρουσία σου μπροστά. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι αν και αποστατήσαμε, δεν μας εγκατέλειπες, αλλά μας αναζήτησες, μας ευρύκες, μας απεκάλυψες τον Υιόν σου το μονογενή, που τον έστειλες σωτήρα και λυτρωτή της ψυχής μας και μας έδωσες την σωτηρία σου και μας έφρανες. Πολύ σε ευχαριστούμε για αυτή τη σωτηρία για την οποία οι άγγελοι του ουρανού σου σκύβουν, προσπαθούν να εννοήσουν, να καταλάβουν ότι εμάς τα ανάξια όντα μας έλαβες και μας προορίζεις για τέτοιες δόξες. Πολύ σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα σου το αγαθό που κτίζει μέσα μας τον Χριστό την ελπίδα της δόξης. Πολύ σε ευχαριστούμε για την καθημερινή σου πρόνοια, για τη ζωή μας, την προστασία σου, την επίβλεψή σου επάνω μας. Μας χορτάζεις με τα αγαθά σου, ας είναι δοξασμένο το όνομά σου. Τούτο το πρωινό, καθώς μαζευτήκαμε να σε λατρέψουμε, παρακαλούμε γέμισε τις καρδιές μας με την παρουσία σου και μεγάλυνε τον Υιό της αγάπης σου στις καρδιές όλων μας. Σε ευχαριστούμε, διότι το όνομά σου, το όνομα του Χριστού ονομάζεται και μέσα σε τούτη τη χώρα, και σε παρακαλούμε πολύ η μαρτυρία του Ευαγγελίου σου να γίνει αποτελεσματική και να φέρει στην σωτηρία ψυχές σε μετάνοια και επιστροφή. Παρακαλούμε να ελεήσεις το έθνος τούτο, άρχοντες και αρχομένους. Παρακαλούμε να το φέρει στα πόδια του Χριστού και παρακαλούμε να δώσεις ειρήνη στα όρια μας και να επισκεφτείς και τους γειτονικούς λαούς, Κύριε, και να δώσεις ειρήνη ώστε να διάγουμε ησύχιο βίο. Παρακαλούμε πολύ την παγκόσμια εκκλησία σου να την επισκεφτείς, να την ετοιμάσεις σαν νύμφη για τη μεγάλη ημέρα της αρπαγής. Παρακαλούμε για τα έθνη της γης να τα ελεήσεις, ώστε από εκεί να βγουν ψυχές λυτρωμένες μέσα από το καμίνι της θλίψεως, και ακόμα το λαό των Ισραήλ, το λαό σου, να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης σε ταπείνωση και εκζήτηση του Μεσσία, για να έλθουν καιροί αναψυχής από προσώπου σου, του Κυρίου του Θεού. Μείνε μαζί μας, κύκλωσέ μας με τους Αγίους σου Αγγέλους, απομάκρυνε τον εχθρό από τα οριά μας και κάνε η ώρα τούτη να είναι ώρα απολαύσεως, λατρείας του προσώπου σου, αγαλιάσεως και χαράς. Όλα αυτά τα ζητάμε στο όνομα το θαυμαστό του Κυρίου Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Διαβάζω τον ψαλμό Ρολάμδα Θήτα. Ας πέρασε και η ώρα λίγο. Κύριε, με εδοκίμασες και με εγνώρισες. Συ γνωρίζεις το καθισμά μου και την εγερσή μου. Νοείς τους λογισμούς μου από μακρόθεν. Εξερευνάς το περπατημά μου και το πλαγιασμά μου και πάσα στα σοδούς μου γνωρίζεις. Διότι και πριν έλθει ο λόγος στη γλώσσα μου, ειδού Κύριε, γνωρίζεις το παν. Με περικυκλώνεις όπισθεν και έμπροσθεν και έθεσες επεμέ την χείρα σου. Η γνώση αυτή είναι υπερθαύμαστος εις εμέ, είναι υψηλή, δεν δύναμαι να φτάσω εις αυτήν. Πού να υπάγω από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου, πού να φύγω? Εάν αναβώ εις τον ουρανό εις εκεί, εάν πλαγιάσω εις τον Άδη ιδού εσύ, εάν λάβω τα στέρυγας της αυγής και κατοικήσω εις τα έσχατα της θαλάσσης, και εκεί θέλει με οδηγήσει η χείρ σου και η δεξιά σου θέλει με κρατεί. Εάν είπω, αλλά το σκότος θέλει με σκεπάσει, και η νύξ θέλει είστε φως περί εμέ, και αυτό το σκότος δεν σκεπάζει ουδέν από σου, και η νύξ λάμπει ως η ημέρα. Είσαι το σκότος είναι ως το φως, διότι εσύ εμόρφωσας τους νεφρούς μου, με περιετήληξας εν την κοιλία της μητρός μου, θέλω σε υμνή, διότι φοβερός και θαυμασίος σε πλάστην,
Θαυμάσια είναι τα έργα σου και η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει τούτο. Δεν θα το διαβάσω ολόκληρο. Πάω στο τέλος, στο 23 εδάφιο. Δοκίμασον με Θεέ και γνώρισον την καρδία μου. Εξέτασέ με και μάθε τους στοχασμούς μου. Και ιδέ αν υπάρχει εν εμή οδός ανομίας και οδήγησέ με εις την οδόν την αιώνια. Καθώς διαβάζεις τούτο το ψαλμό, αδελφοί, αισθάνεσαι μέσα σου και γύρω σου ότι σε κατακλείζει μια θάλασσα απέραντη. Ένας ωκεανός παντογνωσίας και πανταχού παρουσίας του Θεού. Καθώς τον διαβάζεις, νιώθεις ότι η παρουσία του, η πανταχού παρουσία του και η παντογνωσία του, δυο βασικές ιδιότητες, σε κατακλείζουν, απλώνουν γύρω σου σαν μια απέραντη θάλασσα, ένας ωκεανός. Οπουδήποτε πας, υπάρχουν αυτά. Είναι δύο από τις πλέον βασικές ιδιότητες του Θεού, η απανταχού παρουσία του και η παντογνωσία του, οι οποίες δείχνουν και σε πείθουν για το Θεό. Είναι τα βασικά γνωρίσματα της Θείας Παρουσίας και της Θείας Προσωπικότητας. Και πραγματικά είναι αυτονόητο. Όταν σκέπτεσαι για το Θεό, αμέσως έρχεται στη σκέψη σου η απανταχού παρουσία του. Και αμέσως έρχεται στη σκέψη του, στη σκέψη σου η παντογνωσία του. Είναι δυνατό να σκεφτείς ότι μπορεί να πας κάπου σε κάποια γωνιά της γης, σε οποιοδήποτε σημείο του σύμπαντος, και ο Θεός να μην είναι εκεί, να μην παρίσταται? Είναι δυνατό να σκεφτείς κάτι μέσα στην καρδιά σου, στο σκοτάδι, εντομήχως, οπουδήποτε, και ο Θεός να μην το ξέρει και να μην το δει? Αναμφισβήτητα τα πάντα είναι γνωστά και είναι εκτεθειμένα μπροστά στα άγια του μάτια. Τα βλέπει όλα. Είναι κάτι το οποίο ξεχνάμε πάντοτε. Εάν σκεπτώσουν ότι ο Θεός τα ξέρει όλα, θα είσαι ένα προσεκτικός πως μιλάς, πως εκφράζεσαι, πως συμπεριφέρεσαι. Εάν ήξευρες και το πίστευες ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν, θα πρόσεχες πού πας και τι κάνεις. Άλλοι δεν σε βλέπουν, ο Θεός σε βλέπει. Ο Θεός είναι εκεί. Και αυτή την αντίληψη της θεότητος, την πανταχού παρουσία και παντογνωσία του Θεού, την είχαν και οι αρχαίοι. Εκείνη η περίφημη φράση, την οποία μαθαίναμε και στο σχολείο, «Ας την δίκης ο θαλμός, ως τα πάνθωρα, τα πάντα βλέπει». Δείχνει αυτή την μεγαλοσύνη του Θεού στο να γνωρίζει τα πάντα. Και δεν μπορείς να ξεφύγεις. Εάν θα κάνεις κάτι κακό, θα το βρεις. Θα σε βρει. Και ο Σενέκας έλεγε, οπουδήποτε να στρέψεις, ο Θεός θα σε συναντήσει. Φυσικά, αυτά τα οποία έλεγε η αρχαιότητα, η οποία ήταν επιθυσμένη μέσα στην ιδωλολατρεία, προσωποποιούσε τα φαινόμενα, τις δυνάμεις της φύσεως, τα αντικείμενα. Όμως με όλα αυτά είχε την αίσθηση της θεότητος και από όλη την θεότητα, μπορεί να μην ήξεραν την αγάπη του Θεού, δεν ήξεραν την αγιότητα του Θεού, τη δικαιοσύνη πολύ, ξέρω εγώ, αλλά ήξεραν ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν και ο Θεός είναι παντογνώστης. Στο Δαβίδ και στην Αποκάλυψη που μας δίνει η Γραφή, αυτό είναι υπέροχο. Τούτος ο ψαλμός, καθώς τον διαβάζεις, νομίζεις ότι έχεις έναν ωκεανό γύρω σου, μια θάλασσα ανοιχτή της απανταχού παρουσίας και της παντογνωσίας του Θεού. Κολυμπάς μέσα σε αυτή. Χάνεσαι μέσα σε αυτή. Λέει τούτα τα όμορφα. Συγνωρίζεις το καθισμά μου και την εγερσή μου. Νοείς τους λογισμούς μου από μακρόθενε. Ξερευνάς το περπατημά μου, το πλαγιασμά μου. Και πριν έρθει ο λόγος εις τα χείλη μου, στη γλώσσα μου γνωρίζεις το παν. Με περικυκλώνεις όπισθεν και έμπροσθεν. Έχεις βάλει το χέρι σου επάνω μου. Πού να υπάγω από του πνεύματός σου, από του προσώπου σου, πού να φύγω? Να ανεβώ στον ουρανό εις εκεί, να πλαγιάσω στον Άδη, ιδού εσύ, εάν λάβω τις πτέρυγες της αυγής και κατοικήσω στα έσχατα της θαλάσσης, και εκεί θα με οδηγεί το χέρι σου και η δεξιά σου θα με κρατεί. Μα αν πω το σκοτάδι θα με κρύψει, αυτή η νύχτα, και η νύχτα είναι φως για σένα και γύρω από μέ είναι φως, και αυτό το σκοτάδι δεν σκεπάζει τίποτα από σέ, και η νύχτα λάμπει όση ημέρα, σε σένα το σκότος είναι σαν το φως. Πέρα.
θαυμάσια. Και αυτή η αίσθηση της παρουσίας της θεότητος, της πανταχού παρουσίας και παντογνωσίας του, από μια μεριά μας γεμίζει χαρά. Λέμε, ο Θεός είναι μαζί, ο Θεός τα βλέπει, δεν θα δικηθώ, ο Θεός θα ανταποδώσει, ο Θεός θα με βοηθήσει. Αλλά από την άλλη μεριά μας γεμίζει και με τρόμον. Ο Θεός είναι παντού. Ο Θεός τα ξέρει όλα. Αλλά όμως, αδελφοί, από τον ψαλμό τούτο και από, άλλες, από άλλα μέρη της Αγίας Γραφής που διαβάζουμε, βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι υπάρχει μια γωνιά μέσα στο σύμπαν, την οποία, ας μη φανεί εκπληκτικό σε κανέναν, ο Θεός δεν την γνωρίζει. Θα πεις, α, τι είναι τούτο? Αυτό είναι εκπληκτικό, είναι φοβερό, είναι βλασφημία? Δεν είναι βλασφημία. Ο Θεός είναι εκείνος που κάνει πάνω ό,τι θέλει να κάνει. Είναι μια άπειρη θέληση. Παντογνωσία του δεν είναι Θεός εις το Θεό από πάνω. Και υπάρχει περιοχή την οποία ο Θεός την έχει βγάλει και την ύψωσε έξω από την προγνωσή του. Ποια είναι η περιοχή αυτή? Είναι η ανθρώπινη καρδιά. Τούτα τα λόγια και τούτο το νόημα έχουν τα λόγια που λέει εδώ πέρα: Θεέ μου, με δοκίμασες και με γνώρισες. Έπρεπε να τον δοκιμάσει και να τον γνωρίσει. Και τελειώνει: Δοκίμασε με, Θεέ, γνώρισε την καρδιά μου, εξέτασέ με, μάθε τους στοχασμούς μου, αν υπάρχει μέσα μου οδός ανομίας, και οδήγησέ με στην οδόν την αιώνια. Υπάρχει λοιπόν μια περιοχή μέσα στον άνθρωπο. Όλο το σύμπαν είναι στα μάτια του μπροστά. Τον άνθρωπο τον έφτιαξε προσωπικότητα και τον έστησε μπροστά του. Ένα άλλο εγώ. Μικρή θεή είστε. Και ύψωσε την ελευθερία του υπεράνω της δικής του πρόγνωσης. Καρδιά του ανθρώπου. Ό,τι βέβαια η καρδιά του ανθρώπου αποφασίζει και σκεφτεί και το έχει μέσα της και δεν το έχει εκδηλώσει όπως τα ξέρει, τα βλέπει, όλα τα ξέρει μέσα τι γίνεται. Αλλά πριν εκδηλωθεί, τι θα βγάλει ο άνθρωπος? Εδώ είναι λοιπόν ένα μυστήριο στο οποίο στεκόμεθα μπροστά. Το μυστήριο της ανθρώπινης καρδιάς. Σε αυτό το βασίλειο της ανθρώπινης καρδιάς, βασίλισσα στέκει απάνω στο θρόνο της η ανθρώπινη θέληση. Κάνει παν ό,τι θέλει να κάνει. Και ο Θεός περιμένει. Τι θα έκανε ο Αδάμ? Ο Θεός περίμενε. Τι θα κάνει ο άνθρωπος στη ζωή του? Ο Θεός περιμένει. Τι θα πάρει απόφαση? Βέβαια, αν πάρει την απόφαση, και έστω και αν το έχει μέσα, ο Θεός το βλέπει. Αλλά πριν πάρει την απόφαση, ο Θεός αναμένει. Και η ανθρώπινη καρδιά είναι λοιπόν μια περιοχή την οποία ο Θεός πρέπει να την εξετάσει, να την δοκιμάσει, για να μπορέσει να δει τι θέλει, που κατευθύνεται, τι ζητεί. Και έτσι φαίνεται μέσα στη Αγία Γραφή ότι αυτή η καρδιά, η οποία μπορεί να περιέχει θησαυρούς μέσα, δοξολογία στο Θεό, αγάπη στον πλησίον να βγάλει, λόγια αγαθά να βγάλει, αλλά μπορεί να βγάλει και η καρδία αυτή, όπως λέει εκεί στον Μάρκο πολύ καθαρά ο λόγος του Θεού, το λέει ο Κύριος στον Μάρκο στο 7ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 18. Ακούστε τι μπορεί και τι βγαίνει από την ανθρώπινη καρδιά. Έσωθεν από το 21, εκ της καρδίας των ανθρώπων εξέρχονται οι διαλογισμοί, οι κακοί, οι μοιχείες, οι πορνείες, οι φόνοι, οι κλοπές, οι πλεονεξίες, οι πονηρίες, ο δόλος, η ασέλεια, το βλέμμα το πονηρό, η βλασφημία, η υπερηφάνεια, η αφροσύνη, πάντα τα αυτά τα πονηρά έσωθεν εξέρχονται και μολύνουσι τον άνθρωπο. Ήταν φοβερό. Μπορούσες να φανταστείς ότι η καρδιά σου μπορεί να είναι ένας τέτοιος υπόνομος? Τότε που γίνηκε η επανάσταση των φοιτητών στη Γαλλία, έλεγε κάποιος από τους ταγούς της επαναστάσεως: Άνοιξε τον υπόνομο της καρδιάς σου να βγει από μέσα κάθε είδος. Κάθε είδος από μέσα. Τον υπόνομο της καρδιάς. Τράβα την πλάκα, λέει. Και τι θα βγάλεις? Βία, έγκλημα, πορνεία, μυθία. Τι μένει για το σώμα? Λέει, το σώμα πορνεύει. Το σώμα πορνεύει.
Από μέσα μαγειρεύεται. Το μαγειρίο είναι εδώ μέσα, η καρδιά. Εκεί μαγειρεύονται όλα. Και βγαίνουν από τη γλώσσα, από τα μάτια, από τις εκδηλώσεις, από το σώμα. Αλλά μπορεί να υπάρχουν και καλά πράγματα. Σπάνιες στον άνθρωπο των χαμένων. Όπως θα δούμε, πρέπει να καθαριστεί ο άνθρωπος για να βγαίνει από μέσα του δοξολογία, ευλογία, λόγος αγαθός προς τον πλησίον, οφθαλμός καθαρός. Αυτή η καρδιά λοιπόν, είτε καλό είτε κακό, για να μπορέσει να αποκαλύψει τι έχει, πρέπει να μπει κάτω από το σφυρί της δοκιμασίας. Α, είναι εκεί στο σφυρί και στο αμόνι που ο Θεός χτυπάει. Δηλαδή τι θα βγάλει. Δοκίμασέ με, Θεέ. Και είδε τα έντι καρδία μου. Δες μέσα μου τι γίνεται. Δοκίμασέ με. Το σφυρί και το αμόνι της δοκιμασίας. Και τούτο το νόημα έχουν οι δοκιμασίες, οι οποίες έρχονται μέσα στη ζωή. Ο Θεός μας βάνει κάτω από το σφυρί για να αποκαλυφθεί τι τελικά έχουμε μέσα μας. Τον αγαπάς το Θεό, εκεί θα φανεί. Στο σφυρί της δοκιμασίας, από κάτω. Μήπως υποκρίνεσαι και λες στο Θεό λόγια. Ναι, σε αγαπώ, Θεέ μου. Και το λέμε πολλές φορές στις προσευχές, εγώ σε αγαπώ, Θεέ. Και ερχόμαστε στις συναθροίσεις και δείχνουμε μεγάλη θρησκευτικότητα και ζήλων. Στο σφυρί της δοκιμασίας θα αποδειχθεί αν πραγματικά αγαπάς το Θεό. Όταν όλα έρχονται αντίθετα, όταν έρχονται αντίξωα, όταν εκεί θα δοκιμαστείς, τον αγαπάς. Εδώ θα ήθελα να διακόψω λίγο χοροδία μας, να μας πει ένα δίμηνο.

Ναι, ο Θεέ μας, αλληλούια, σε ευχαριστούμε. Σε δοξάζομαι, σε μεγαλύνουμε. Το μεγαλείο σου απλώνεται γύρω μας. Θαυμάζομαι, εκπλησόμεθα, μένομαι εκστατική. Ο Θεέ μας, δοκίμασε τις καρδιές μας και ερεύνησέ τες. Μάθε τους στοχασμούς μας. Δώσ' μας αγάπη στο πρόσωπό σου. Δώσ' μας ακόμα και μερίδα τροφής. Στο όνομά σου και για τη δόξα σου. Αμήν. Ένα τέτοιο σφυρί που δοκιμάζει την καρδιά του ανθρώπου και την χτυπάει και την φέρνει σε δοκιμασία είναι η παρουσία του Χριστού, το κήρυγμα του Ευαγγελίου, το φως που ήρθε εις τον κόσμο. Άμα ανοίξεις το Ευαγγέλιο εκεί του Λουκά, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 34, όταν έφεραν το βρέφος Ιησού εκεί στο ναό οι κατασάρκα γονείς για να το αφιερώσουν, μας λέγει ο λόγος του Θεού. Συνήντησαν εκείνον τον γέροντα άνθρωπο που περίμενε την παράκληση στο Ισραήλ, τον Σιμεώνα, ήταν δίκαιος, ευλαβής. Προσέμενε την παρηγορία στο Ισραήλ και ήταν πνεύμα Άγιον επάνω του. Και του είχε αποκαλυφθεί ότι δεν θα δει θάνατο πριν δει τον Χριστόν του Κυρίου, τον γεχρισμένον του Κυρίου. Και καθώς ήταν οι γονείς και αυτός πήρε στα χέρια του το παιδάκι, ευλόγησε το Θεό και είπε, τώρα απολύνεις τον δούλο σου δέσποτα, ώρα να φύγω από τον κόσμο τούτον, να αναχωρήσω κατά το λόγο σου, εν ειρήνη, διότι τα μάτια μου είδαν την σωτηρία σου, το σωτήριόν σου, το οποίον ετοίμασες ενώπιον πάντων των λαών φως σε φωτισμό των εθνών και δόξα του λαού σου του Ισραήλ. Και συνεχίζει και λέει, ευλόγησε και τους γονείς και είπε προς την Μαριάμ τη μητέρα του, ιδού ούτως κείτε εις τόσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις σημείων αντιλεγόμενων. Άλλοι θα λένε και άλλοι δεν θα λένε. Και τι θα λένε εναντίον του. Σημείο αντιλεγόμενο. Και σου δε αυτή στην ψυχή ρομφαία θα διαπεράσει. Το πνεύμα του Θεού που θα ήλεγχε όπως ελέγχει καθενός την καρδιά. Για να ανακαλυφθώσει ή να αποκαλυφθώσει από πολλών καρδιών οι διαλογισμοί. Α, εδώ έχουμε κάτι. Τι γίνεται εδώ πέρα? Α, η παρουσία αυτού του προσώπου είναι σφυρί μες στον κόσμο, σε κάθε ανθρώπινη καρδιά. Για να σπάσει, για να αποκαλύψει, για να ξεσκεπάσει τι διαλογισμούς έχει μέσα, τι σκέφτεται. Από πολλών καρδιών οι διαλογισμοί να βγουν. Κι άλλοι θα πέσουν, κι άλλοι θα σηκωθούν. Άλλοι παίρνουν στάση υπέρ και άλλοι κατά. Είναι μυστηριώδες. Δεν είναι. Δεν είναι θαυμαστό. Ο Θεός χρησιμοποίησε ένα τέτοιο σφύρι να δοκιμάσει την ανθρωπότητα. Πρέπει να ξεσκεπαστεί τι είναι. Τι θέλει. Αγαπάει το Θεό. Το πρόσωπο αυτό είναι η δοκιμή. Το δοκιμαστήρι. Η παρουσία του. Και ακόμα διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, εκεί στο τρίτο κεφάλαιο, ο ίδιος ο Ιωάννης λέει εδώ, αυτή είναι η κρίση, ότι το φως ήρθε εις τον κόσμο, στο 19 εδάφιο, και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών, γι' αυτό δεν αγάπησαν το φως και δεν έρχονται. Έχουν μέσα τους άλλα πράγματα. Επειδή πάσω στις πράτη φαύλα μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως για να μην ελεγχθώσει τα έργα του, πέφτει φως μέσα του, τον διαπερνάει. Ως της όμως πράτη την αλήθεια έρχεται στο φως για να φανερωθώσει τα έργα αυτού ότι επράχθησαν κατά Θεό. Και εδώ πέρα μας δείχνει λοιπόν ότι αυτή είναι η αποστολή της ανωτέρας και θείας αποκάλυψης. Η υπέρτατη αποστολή να ξεσκεπάσει τον άνθρωπο, να τον δείξει. Και σήμερα
Από τότε που μπήκε ο Χριστός στον κόσμο και το Ευαγγέλιο κηρύσσεται, οι άνθρωποι ξεσκεπάζονται, δεν μπορεί να κρυφτεί. Και δεν υπάρχει ουδέτερο έδαφος στο οποίο μπορεί να σταθεί κανείς. Το ουδέτερο έδαφος, εάν δεν προχωρήσεις στην θέση, στην κατάθεση, στην αποδοχή, εάν δεν προχωρήσεις στην αποδοχή, το ουδέτερο έδαφος αποτελεί άρνηση τελικά. Συνεπώς κανένας δεν μπορεί να σταθεί σε ουδέτερο έδαφος. Αργά ή γρήγορα θα τοποθετηθείς. Θα πάρεις μια θέση, τι θέλεις. Και αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο ήρθαμε σε τούτο τον κόσμο. Δεν ήρθαμε ούτε να φάμε πολύ, ούτε να γνωρίσουμε πολλά, ούτε να αποκτήσουμε πολλά, τίποτα από αυτά. Αυτά είναι σχετικά όλα. Κάνουμε οικογένειες, παιδιά, σπίτια, σχετικά όλα φεύγουμε. Πάμε για εκεί. Εάν εκείνος ο κόσμος είναι το πάνω, και πάμε για εκεί και καταλαβαίνουμε ότι εδώ κάτω δεν είναι τα άλλα, δεν σε έφερε για τα άλλα. Εδώ ήρθαμε κάτω από τη μια κατάσταση και την άλλη, τη μια φάση και την άλλη, κάτω από τη μια δοκιμή και την άλλη, να αποκαλυφθείς τι είσαι και τι θέλεις. Η καρδιά σου τι ζητεί από μέσα. Και είναι, λέγω, το σφύρι που σπάει την ανθρώπινη καρδιά και την αποκαλύπτει. Δεν μπορείς να ξεγελάσεις το Θεό. Εδώ είναι η δοκιμή και εδώ θα κάνεις την εκλογή σου. Τώρα για την αιωνιότητα. Η τελείωσε. Χαμένος για παντός. Για όλη την αιωνιότητα. Η αγαπάς εδώ το Θεό και το δείχνεις. Και πώς θα το δείξεις. Θα αγαπήσεις το φως των Ιησού Χριστών, το οποίο σου προσφέρει ο Θεός. Ή θα το αρνηθείς και αδιάφορος να μείνεις και ουδέτερος να μείνεις. Αρνήσεις είναι. Δεν έρχεται στο φως. Και δεν είμαι εγώ, λέει, που κρίνω. Μόνο η παρουσία του Χριστού. Εγώ ήθελα να σώσω. Αλλά άμα δεν θέλεις να σε σώσει, πήρες θέση άρνησης. Και είσαι πλέον χαμένος. Ώστε το Ευαγγέλιο και το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, σφύρα που δοκιμάζει τις καρδιές. Και όλος ο κόσμος θα δοκιμαστεί κάτω από αυτό το σφυρί και σε αυτό το αμόνι. Τι ζητείς? Ζητείς το Θεό? Εδώ θα δείχνει. Άργα ή γρήγορα θα βρεθείς κάτω από αυτό το σφυρί και το αμόνι. Και θα δοκιμαστεί. Λέει ο λόγος του Θεού εκεί στις πράξεις των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 37 εδάφιο. Όταν κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο, και ακούστηκε ο λόγος του Ευαγγελίου, λέει ο λόγος του Θεού, αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήλθε εις κατάνοιξην η καρδία αυτό. Χα! Στη δοκιμή εκεί, η σφύρα από πάνω του Ευαγγελίου. Χρησιμοποιεί το Ευαγγέλιο, χρησιμοποιεί το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι σφύρα που σπάει το βράχο. Και αν η καρδιά του ανθρώπου είναι πέτρα, θα τη σπάσει, θα δείξει τι έχει μέσα. Εδώ λοιπόν, κάτω από το σφυροκόπημα εκείνο του Ευαγγελίου, ήρθε σε κατάνοιξη η καρδιά τους, λέει, και είπαν προς τον Πέτρο και τους λοιπούς Αποστόλους, τι πρέπει να κάνω με ένα αδελφή. Επιτέλους, φτάσαμε σε αυτό το σημείο, το έσχατο σημείο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο πιο πέρα να προχωρήσουμε. Σταθήκαμε, αντισταθήκαμε, αρνηθήκαμε, διστάσαμε, μας φέρατε πλέον, πρέπει να ξέρουμε τι να κάνουμε. Μπρος ή πίσω. Η σφύρα του Ευαγγελίου. Λέει για την Λυδία, την Πόρφυροπόλυδα εκεί στους Φιλίππους. Καθώς άκουγε τα λόγια, ο Κύριος δίνηξε την καρδιά της. Τα λόγια του Παύλου άνοιξαν εκείνη την καρδιά, ώστε να δεχτεί. Απ' την άλλη μεριά, στο φύλακα των Φιλίππων, γίνηκε, λέει, έντρομος μέσα του. Και έπεσε στα πόδια του. Και έμφοβο στα πόδια των Αποστόλων. Κύριε, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Πίστεψε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Τι να κάνω για να σωθώ? Η σφύρα λοιπόν και η δοκιμασία του Ευαγγελίου.

Σε ευχαριστούμε, Κυρία μας Ιησού. Σε ευχαριστούμε μέσα στις δοκιμασίες η φωνή δική σου έρχεται να μας θυμίσει πόσες φορές μας ευεργέτησες. Είσαι άξιος αγάπης, πολύς αγάπης και ειλικρινούς από μέρους μας. Βοήθησέ μας να είναι οι καρδιές μας ευθείες και ειλικρινείς απέναντί σου, να σε αγαπούν πραγματικά και ειλικρινά, πέραν συμφερόντων και πέρα επιδιώξεων δικών μας, διότι είσαι άξιος αγάπης. Και μείνε μαζί μας και δώσ' μας ακόμα, Κύριε Ιησού, μερίδα τροφής για τη δόξα σου. Αμήν. Και σφυρί που δοκιμάζει την καρδιά είναι και οι δοκιμασίες, οι ποικίλες που βρίσκουν τον άνθρωπο μέσα σε τούτη τη ζωή. Κοιτάξτε τι είχε πει ο Θεός, ή μάλλον με το στόμα του Μωυσή βεβαίως, στο Δευτερονόμιο στον Ισραήλ. Λέει στο ήττα κεφάλαιο, στο δεύτερο εδάφιο. Και θέλεις ενθυμίστε πάσαν την οδόνη στην οποία σε οδήγησε ο Κύριος ο Θεός σου τα τεσσεράκοντα ταύτα έτη εν τη ερήμο. Σε έβγαλε στην έρημο και σε περιέφερε για να σε ταπεινώσει, να σε δοκιμάσει, για να γνωρίσει τα εν τη καρδία σου, εάν θέλεις φυλάξει τα σεντολάς αυτού η ουχή. Και σε ταπείνωσε και σε έκαμε να πεινάσεις και σε έθρεψε με μάνα το οποίον δεν εγνώριζες, ουδέ οι πατέρες σου εγνώριζον, για να σε κάμει να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνον με άρτον, αλλά πρέπει να ελπίζει, να στήριζεται στο Θεό. Αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγον, ό,τι του πει δηλαδή κάθε φορά, πάντα λόγον εξερχόμενον εκ του στόματος του Κυρίου. Ό,τι σου πει, με ό,τι σου πει να φας και να ζήσεις, με αυτό θα ζήσεις. Όχι επειδή συνήθισες να τρως ψωμάκι και το φαγητό το οποίο συνηθίζεις, α, λείψουν όλα. Θα σου πει ο Θεός πώς θα ζήσεις και τι θα φας. Με πάντα λόγον που θα σου πει εκείνος. Να σε δοκιμάσει και να γνωρίσει τα εν τη καρδία σου. Θα έλεγε κανείς, καλά Θεέ μου, όσο είσαι δεκάτουστο εκεί στην Αίγυπτο, δεν τους ήξερες ότι είναι δική σου. Άλλο τι λένε. Εκεί, ανάμεσα στο σφυρί και στο αμόνι, εκεί η καρδιά του ανθρώπου θα ξεσκεπαστεί και θα δείξει τι είναι και τι έχει. Και πόσες φορές του τη δω, οι Ισραηλίτες δεν γονγκίσανε, δεν τα βάλανε με το Θεό. Του λέγανε από την μια μεριά τον αγαπάνε, από την άλλη μεριά, όπως εμείς, μέσα στην έρημο τούτη της ζωής, Θεέ μου, σ' αγαπάμε, Θεέ μου, σ' αγαπάμε. Αλλά σαν έρθει η δοκιμασία, εκεί πέρα γίνεται η δουλειά, η μεγάλη. Κάτω από το σφυρί της δοκιμασίας, τι βγαίνει. Αν έρθει αρρώστια, αναδουλειά, πείνα, θάνατη, εγκατάληψης, πράγματα, αχ, εκεί. Τι είναι η δοκιμασία, εκείνο το καμίνι. Τι θα βγάλει από μέσα η καρδιά μου, τι θα βγάλει. Και ξέρετε, όλη αυτή η ιστορία γίνεται για πολλούς και ποικίλους λόγους. Όχι μόνο εμείς να δείξουμε αν είμαστε γνήσιοι, να δοκιμαστεί η γνησιότητα μας. Ελάτε στην περίπτωση του Ιώβ να δείτε τι γίνεται. Οι πρώτες σελίδες του βιβλίου του Ιώβ είναι αποκαλυπτικές. Έρχονται να μας δείξουν τι γίνεται επάνω στον κόσμο τον υπερβατικό. Μαζεύτηκαν, λέει, οι ιοί του Θεού άγγελοι μπροστά στο Θεό και ήταν και ο Σατανάς. Πάει στην παρουσία του Θεού. Από πού έρχεσαι, του λέει. Α, γύριζα στη γη. Περιόδευα, ποδόθηκε εκεί. Έβαλε στο μυαλό σου το δούλο μου τον Ιώβ. Είναι γνήσιος. Άνθρωπος δίκαιος. Φοβείται τον Θεό. Α, αστεία πράγματα, του λέει. Αφού του τα δίνει όλα. Το έχει πλημμυρίσει με τα αγαθά. Γι' αυτό σε λατρεύει. Πάρ' του τα, αν να δεις τι θα γίνει, αν δεν σε βλασφημίσει. Ώστε έτσι, νομίζεις ότι μπορεί να με βλασφημίσει. Σου επιτρέπω να του τα πάρεις. Τη ζωή του θα τη φυλάξεις όμως, δεν τον βλάψεις. Και γίνηκαν περιστατικά που θα τα νόμιζε κανείς είτε τυχαία, είτε κάτω από φυσικούς νόμους. Φυσάει αέρας, λέει, από την έρημο
γκρεμίζει το σπίτι που τα παιδιά του είσαι μέσα και τα πλακώνει όλα. Είχε τρεις κόρες και 7 γιους. Πεθάναν όλα. Είχανε κάποιο αυτό συμπόσιο μεταξύ τους. Είχαν καλές και φίλους τους ίσως. Ξεσηκώνονται κάτι ληστές από κάποια μεριά, χτυπάνε τους βοσκούς και τα πρόβατα και λοιπά, τα ξολώθησαν, πήραν τα πρόβατα, σκοτώσαν τους βοσκούς. Έμεινε ένας και έτρεξε να του πει, έμεινα μόνος και εκεί ήταν να στο αναγγείλω. Κάποιοι άλλοι από άλλη μεριά έρχονται, άλλοι ξεσηκώνονται, πήραν τα μπόδια, δεν έμεινε τίποτα. Και ξανά η σκηνή στον ουρανό. Μια άλλη φορά, να σου και ο Σατανάς μπροστά. Από πού, αυτή η γύριζα. Είδες τον δούλο μου τον Ιώβ. Συνετέλεσες ώστε να του τα πάρουμε όλα, του τα πήραμε. Είδες που δεν εγώνησε κατά του Θεού, αλλά εδόξασε. Αστεία πράγματα, του λέει ο Σατανάς. Σάρξ υπερσαρκός και δέρμα υπερδέρματος. Δεν το καταλαβαίνεις, Θεέ. Το σαρκείο για τον εαυτό του φροντίζει. Το δερματάκι του ο άνθρωπος. Του φύλαξε στη ζωή, βέβαια. Σου δίνει δόξα. Πάρ' του τη ζωή. Ώστε έτσι. Και τη ζωή του. Αλλά δεν θα τον θανατώσεις. Και ο Ιώβ έφτασε να έχει έλκη φοβερά και να ξύεται στο χώμα κλπ. Η γυναίκα του λέει, έτσι που κατήντησες βλαστήματα, ο Θεό καημένε και πέθανε. Άφρον της λέει. Αφροσύνη έχεις μέσα σου. Μόνο στα αγαθά θα δοξάζουμε το Θεό. Όταν λείπουν δεν πρέπει να δοξάσουμε. Οι φίλοι του, οι άθλοι παρηγορητές, οι τρεις που ήρθαν εκεί γύρω και του επιτέθηκαν και του λέγανε ότι δεν έχει δικαιοσύνη, ότι ήταν άδικος, ότι ασεβίζει αυτό, τα έπαθε αυτά. Και αυτός κρατεί την ακαιρεότητά του. Και το υπέρτατο επίτευγμα αυτής της δοκιμασίας, το υπέρτατο επίτευγμα αυτής της δοκιμασίας είναι εκείνο που λέει στον Ιώβ, στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, στο 15 εδάφιο. Το υπέρτατο επίτευγμα. Και αν με θανατώνει, λέει ο Ιώβ, εγώ επ' αυτόν θέλω ελπίζω. Σ' αυτόν θα ελπίζω. Να πεθάνω, θα πεθάνω. Και αν με θανατώνει, εις αυτόν θα ελπίζω. Και δεν εγώνησε. Να η αγάπη. Κάτι ανάλογο είπαν και εκείνοι οι τρεις παιδες εν καμίνο. Του λένε του βασιλιά, τι μας απειλείς βασιλιά. Αν ο Θεός μας είναι όπως εμείς τον πιστεύουμε, μπορεί να μας ελευθερώσει και από τα χέρια σου και από το καμίνι. Αλλά και αν δεν μας ελευθερώσει, πάλι εμείς τα ειδωλά σου δεν τα προσκυνάμε. Θα μείνουμε εδώ που είμαστε. Και οι τρεις παιδες στην κάμινο. Ο Δανιήλ στο σφυρί της δοκιμασίας από κάτω. Αλλά η πιο τραγική ιστορία είναι εκείνη του πατέρα της πίστης, του Αβραάμ. Για κοιτάξτε. Του δείχνει τον ουρανό και τα αστέρια και του λέει τόσο θα είναι το σπέρμα σου από αυτό το παιδί που θα αποκτήσεις. Σε ηλικία 100 χρόνων. 100 χρόνων. Θα βγάλω απογόνους από αυτό το παιδί όσο τα αστέρια του ουρανού. Και η άμμος στη θάλασσα. Και βγήκαν πραγματικά δύο λαοί. Ο κατασάρκα Ισραήλ, σαν την άμμο της θάλασσας, η πιστή, σαν τα αστέρια του ουρανού. Αλλά έλα που του έρχεται και του λέει, πάρε τώρα το γιο σου, το μονογενή που τον αγάπησε στον Ισάκ, και έλα να μου τον θυσιάσεις στον τόπο που θα σου δείξω. Τι είναι αυτό το πράγμα, Θεέ μου? Απ' μια μεριά, απόγονοι θα βγουν, θα τον ευλογήσει. Απ' την άλλη, θυσίασέ μου τον. Και πού? Σε τόπο που θα σου δείξω. Τρεις ημέρες περπάταγε με το γαϊδουράκι και το παιδί και τους δούλους του για να πάνε να βρουν τον τόπο όπου έπρεπε να πάει να θυσιάσει το παιδί. Και ο τόπος αυτός είναι εκεί που εστάθηκε, που τοποθετήθηκε ο σταυρός του Γολγοθά. Ιεωβά Ιρέ, ο Κύριος θα προβλέψει σε αυτό το μέρος. Σκεφτείτε την αγωνία αυτού του ανθρώπου. Τι δοκιμασία ήταν αυτή? Τι σφυρί ήταν αυτό? Τρεις μέρες. Και δεν έφτανε αυτό. Την τελευταία μέρα που καθώς πήγαινε μόνο με το παιδί, άφησαν τους δούλους κάτω και ανέβαιναν το βουνό επάνω, εκεί που είναι η Ιερουσαλήμ τώρα, χτισμένη. Το παιδί ρωτάει τον πατέρα,
πατέρα, καλά, πάμε για θυσία στο Θεό. Να τα ξύλα, να η φωτιά, να το μαχαίρι στα χέρια σου. Πού είναι το πρόβατο που θα θυσιάσεις? Τι θα θυσιάσεις? Και αυτός το ξέρει, ότι θα θυσιάζει το παιδί του. Και το παιδί τον ρωτούσε. Και κάθε λόγος του παιδιού ήταν ένα βέλος στην καρδιά εκείνου του ανθρώπου. Μη μου μιλάτε, μη μου συζητάτε. Εκείνη η δοκιμασία, μόνο που τη σκέπτεται κανείς, με τη φαντασία σου, λυγίζεις, διαλύεσαι. Βάλ τον εαυτό σου στη θέση εκείνη, θα έχεις τη δύναμη. Ένα μοναδικό παιδί. Και αν πηγαίνεις με συνείδηση να το θυσιάσεις και να σε ρωτάει το παιδί. Και χρειάστηκε να φτάσουν εκεί, να φτιάξει το θυσιαστήριο, να βάλει το παιδί, να πάρει το μαχαίρι και τη στιγμή που έτοιμος να χτυπήσει το παιδί. Χαπ! Άγγελος Κυρίου του κρατάει το χέρι. Στάσου Αβραάμ. Τώρα εγνώρισα, ήταν ο Κύριος μας, ότι εσύ φοβήσε τον Θεό. Τώρα. Έπρεπε δηλαδή να περάσει μέσα στο καμίνι της δοκιμασίας. Να ξεσκεπαστεί εκείνη η καρδιά τι έχει μέσα. Τι θα είχε μέχρι τέλους. Και τι θα δείχνε μέχρι τέλους. Τώρα εγνώρισα ότι εσύ φοβήσε τον Θεό. Μεγάλη υπόθεση. Δοκίμασέ με και γνώρισε τα ενδικαρδία μου. Εγώ δοκιμάζω, λέει, την καρδία μου. Είναι σφόβρα διεφθαρμένη η καρδιά και κανείς δεν την ξέρει. Εγώ την δοκιμάζω, λέει ο Θεός. Εγώ την γνωρίζω. Και εγώ τη δοκιμάζω. Συνεπώς, αγαπητοί μου, όταν έρχονται δοκιμασίες και βρισκόμεθα μέσα, κάτω από το σφυρί της δοκιμασίας, μη αποκάνεις. Λέει στη γραφή, ανορθώστε τα παραλυμμένα γόνατα. Τα χέρια τα αποκαμωμένα που έχουν πέσει κάτω, τα σπαρημένα σχήρας. Τα παραλυμμένα γόνατα που τρεκλάνε, θα στηρίξου στη δοκιμασία. Έρχεται όχι γιατί δεν σε θέλει ο Θεός, όχι γιατί δεν σε αγαπά, αλλά πρέπει να δοκιμαστεί και να βγει η γνησιότητα σου, σαν το χρυσάφι στη φωτιά. Και πέραν τούτου, πρέπει να σκέφτεσαι ότι στο σύμπαν γίνεται μεγάλη υπόθεση. Εδώ είναι ο μεγάλος αμφισβητείας, ο Σατανάς, της κυριαρχίας του Θεού, της βασιλείας του Θεού. Και του λέει, δικά μου είναι όλα. Εγώ τα έχω και οι άνθρωποι δικοί μου. Αυτός είναι δικός μου, λέει ο Θεός. Α, τι λες που είναι δικός σου, δοκίμασέ το να δεις. Και αν το ξέρεις αυτό, ότι εσύ μέσα στη δοκιμασία μένοντας, συμβάλλεις και προσθέτεις στην κυριαρχία και την βασιλεία του Θεού και την κατεσχήνη του εχθρού από την άλλη μεριά. Και αυτό θα κάνουμε με την βάπτιση απόψε. Εκείνοι που θα βαπτιστούν λένε, ναι, στην κυριαρχία του Θεού, όχι στο Σατανά και στο κράτος του που διαλύεται. Εμείς άπτομε την παλιά μας ζωή για τούτο τον κόσμο. Ζούμε για εκείνον τον Θεό και περιμένουμε τον καινούριο κόσμο που θα φτιάσει ο Θεός. Είναι μεγάλη υπόθεση η μαρτυρία μας, η ομολογία, η διακήρυξη της ομολογίας μας παγκοσμίως. Γιατί δεν είναι κάτι που το κάνεις για 5 ανθρώπους. Εδώ είναι το σύμπαν από πάνω που παρακολουθεί. Και να θυμούμεθα, αποβλέποντες λέει στον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης, ότι πρώτα απ' όλα από μας ο μόνος δίκαιος, ο αγιότατος, ο μόνος Άγιος, ο Κύριος, πέρασε κάτω από το σφυρί της δοκιμασίας. Όχι γιατί ο Θεός αμφέβαλε για την έκβαση, είχε δώσει δείγματα ο Κύριος πιστότητος στο θέλημα του Θεού και υπακοής. Αλλά ήτανε το λουλούδι, το ευωδιαστό, πώς το λένε, το αρωματικό φυτό που έπρεπε να συνθλιβεί, να ξεχυθεί το άρωμα, να γεμίσει τον ουρανό και τη γη και το σύμπαν της αγιότητός του και της υπακοής του. Ισηκούστη για την ευλάβεια αυτού. Εκεί στην Γεθσημανή ήτανε το μεγάλο σφυρί. Και κοιτάξτε ότι στην προσευχή του που είπε ουχή το θέλημα το δικό μου αλλά το δικό σου. Λέει και εισηκούστη για την ευλάβεια αυτού. Πώς εισηκούστη? Τον έβγαλε ο Θεός από τη δοκιμασία. Ω,
Αντιθέτως, δοκιμασία ήρθε μέχρι τέλους. Αλλά έστειλε άγγελο να τον ενισχύσει να κάνει αυτό. Γεννηθεί το θέλημά σου, να επιμείνει, να μείνει σε αυτό. Κάτω από το σφυρί. Και έμεινε. Αν ο Κύριός μας πέρασε, βέβαια εκείνος υπό άλλες συνθήκες. Εμείς δοκιμαζόμεθα αν είμεθα γνήσιοι. Αυτός ήταν βέβαιο ότι ήταν γνήσιος. Αλλά να ξεχυθεί το άρωμα της πίστης και της υπακοής και της αγιότητας. Ας έχουμε στα μάτια των Κύριων μπροστά. Και τούτες οι δοκιμασίες στον κόσμο τούτον. Υπομονή! Ο Θεός να μας δίνει υπομονή. Κρατήσου! Σφίξε τα δόντια σου. Θυμάμαι τον αδελφό μας τον Ταγκουνάκη. Από τους πόνους τα κόκαλα έπαιρνε τα σίδερα του κρεβάτιου και τα κουνούσε. Και λέει δόξα το Θεό! Δόξα το Θεό! Πονούσε, αλλά δόξα το Θεό! Το καμίνι, αλλά τι θα πεις. Και να έχεις υπόψη σου ότι το ελαφρόν της θλίψεως, ό,τι φτιάνει επάνω, η δόξα με το ζύγι, τι λέω εγώ ζύγι, καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν, αιώνιον βάρος δόξης σου ετοιμάζεις στους ουρανούς. Το ελαφρόν της θλίψεως. Και κάθε δοκιμασία που περνάς από εδώ κάτω, ήθε να βγαίνει για τη δόξα του Θεού. Κάτω από το σφυρί της δοκιμασίας, δόξαζε. Μεγάλινε. Εκείνη την ημέρα θα καταλάβεις ποια αξία είχε η δική σου πίστη και μαρτυρία την οποία έδινες σε τούτο τον κόσμο. Εκείνη την ημέρα θα το καταλάβεις. Γι' αυτό υπάρχουμε. Γι' αυτό ζούμε εδώ κάτω. Ο Θεός ο Κύριος.

Πριν κλείσουμε, με συγχωρείτε, μια ανακοίνωση ήρθε. Η χοροδία της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης θα δώσει 2 συνευλίες με έργα κλασικής και σύγχρονης θρησκευτικής μουσικής. Το πρόγραμμα το διευθύνει ο αδελφός Στέφανος Κατσάρκας. Θα γίνει στην αίθουσα Παλάς Βουκουρεστίου 1 το Σάββατο 26 Οκτωβρίου, ώρα 8.30. 26 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, στην αίθουσα Παλάς Βουκουρεστίου 1. Και την Κυριακή το βράδυ, με διαφοροποιημένο πρόγραμμα, 8.30 ώρα, την Κυριακή 27 Οκτωβρίου, εδώ στην αίθουσα τούτη, 8.30 ώρα. 27 Οκτωβρίου εδώ, 26 στην αίθουσα Παλάς Βουκουρεστίου 1. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Τη διοργάνωση της χοροδίας την κάνει η Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία Θεσσαλονίκης και ο Όμιλος Νέων της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Αθηνών. Παρακαλώ να το έχετε υπόψη σας. 26-27, 8.30 το βράδυ. Και ακόμα υπενθυμίζω, ακολουθεί το δείπνο του Κυρίου, το δείπνο του Βασιλέως Κυρίου. Εκείνοι που τον αγαπούν και έχουν λυτρωθεί και ομολογούν θα μείνουν για το δείπνο. Σου είμαι θα την καρδιά οι γνώμονες. Είναι μυστήρια και ανεξήγητα μέσα στο πνεύμα μας και στη λογική μας τα όσα συμβαίνουν πολλές φορές στον κόσμο τούτον. Αλλά ο Λόγος ο Άγιος μας φέρνει κίνη φως. Μας δείχνει ότι στις δοκιμασίες δοκιμάζεται η γνησιότης μας, η καρδιά μας αν πραγματικά σε αγαπά και ακόμα διακηρύσσεται στο σύμπαν ολόκληρο η θέση μας ότι είμεθα υπέρ και απόλυτα και ανυποχώρητα τοποθετημένη της Βασιλείας του Θεού στον κόσμο τούτον. Παρακαλούμε πολύ, βοήθησέ μας στις ώρες της δοκιμασίας. Όταν είμεθα κάτω από το σφυρί της δοκιμασίας, να μπορούμε να δοξάζουμε το όνομά σου, να μένουμε στην πίστη, να διακηρύσουμε και να ομολογούμε την πίστη μας και την αιμονή στην πίστη τη δική σου. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν. Γίνει και υπόδειγμα μπροστά μας. Δώσ' μας να βαδίσουμε στα ίχνη του. Παρακαλούμε πάρα πολύ και αξίωσέ μας. Βλέποντας το τέλος το ειδικό του τον κατέστησες Κύριον. Και εμείς να επιμένουμε ελπίζοντες ότι μια μέρα θα συμμεριστούμε.

με τη δόξα την ειδική του. Μείνε μαζί μας, απόλυσέ μας εν ειρήνη, στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

τώρα και για πάντα, ο Θεός μας. Σου ανήκει ο έπνος, η δοξολογία, η λατρεία, η τιμή. Πολύ ευχαριστούμε για την αγάπη σου, την απαρχής, την αιωνία. Εσύ ο Θεός μας αγάπησες πρώτων αιώνων. Έκανες το θαυμάσιο σχέδιο της σωτηρίας εν Χριστώ Ιησού. Μας εκάλεσες με Αγίαν κλίσιν, είναι τα δική σου, λυτρωμένη σου. Μας εσφράγισες με το πνεύμα σου το αγαθόν και κατοικεί μέσα μας το πνεύμα σου που μας διδάσκει και οικοδομεί μέσα μας τον Χριστό. Είμαι τα δική σου, ή και την κατέρες, για την αιωνιότητα λυτρωμένη σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για το πρωινό μας τούτο, σε ευχαριστούμε για τη συγκέντρωσή μας, παρακαλούμε άνωθεν από τους ουρανούς σου να μας ευλογήσεις, να στάξεις, να δείξεις άφωνες μάλλον τις βροχές του Αγίου σου Πνεύματος στις καρδιές όλων μας, να δοξαστεί το όνομά σου, οι ευλογίες σου να είναι άφθονες γύρω μας και μέσα μας, να μεγαλύνεσαι εσύ και να δοξάζεσαι εν Χριστώ Ιησού. Πολύ σε ευχαριστούμε για την Εκκλησία σου τούτη, παρακαλούμε αναζωπήρησέ μας, αναζωογόνησέ μας, κάνε μας μια ζωντανή Εκκλησία που να καίει από πίστη και μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Παρακαλούμε να επισκεφτείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας, που δοξάζει το όνομά σου και μεγαλύνει το όνομά σου. Παρακαλούμε το έθνος μας τούτο να το φέρεις στα πόδια του Ιησού Χριστού, σε μετάνοια, σε ειλικρινή επιστροφή, ο Θεέ μας, καθώς οι καιροί πλησιάζουν και ο Κύριος έρχεται. Παρακαλούμε για τα έθνη τριγύρω, για τους πολέμους, για τα κακά, για τις απειλές που έχουμε. Παρακαλούμε να διασφαλίσεις τα σύνορά μας και να μας δώσεις ειρήνη και να δώσεις και στους λαούς ειρήνη, Κύριε. Δώσε χάρη πολλές ψυχές να εξητήσουν το πρόσωπό σου και να στραφούν στο πρόσωπο και στην σωτηρία του Κυρίου. Πολύ σε ευχαριστούμε και για το λαό σου, τον Ισραήλ, τον οποίο εσύ έχει στον κόσμο τούτο προς μαρτυρίαν. Παρακαλούμε να τον επισκεφτείς και να φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης τις καρδιές τους, να αναγνωρίσουν το Μεσσία τους, να τον δεχθούν λυτρωτή τους, για να έρθουν ευλογίες και κερία να ψυχείς από προσώπου σου. Παρακαλούμε επίσης την Εκκλησία σου παγκοσμίως να την ετοιμάσεις σαν νύμφη για τη μεγάλη συνάντηση με τον Ήμφιο. Μείνε μαζί μας, χάρισε οικοδομή, χάρισε ευαγγελισμό, χάρισε σε παρακαλούμε παρηγοριά και δύναμη και χάρη στον καθένα μας κατά την ανάγκη εκάστου. Μείνε μαζί μας στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Ο Θεός των Θεών, ο Κύριος, ελάλησε και εκάλεσε την γη από Ανατολής Ηλίου έως Δύσεως αυτού. Εκ της Ιών, η της είναι η εντέλεια της ωραιότητος, έλαμψε ο Θεός. Θέλει ελθεί ο Θεός ημών και δεν θέλει σιωπήσει. Πυρ κατατρόγων θέλει είστε έμπροσθεν αυτού και πέριξ αυτού σφοδρά ανεμοζάλι. Θέλει προσκαλέσει τους ουρανούς άνωθεν και την γη για να κρίνει το λαόν αυτού. Συναφρίσατε μου τους σωσίους μου ή την εσέκαμον με τεμού συνθήκη επιθυσίας. Και οι ουρανοί θέλουν σε αναγγέλει την δικαιοσύνη αυτού. Διότι ο Θεός αυτός είναι κριτής. Άκουσε λαέ μου και θέλω λαλήσει Ισραήλ και θέλω διαμαρτυρήσει κατά σου. Ο Θεός σου είμαι εγώ. Δεν θέλω σε ελέγξει δια τα στησία σου. Τα δε ολοκαυτώματά σου είναι διαπαντός ενωπιών μου. Δεν θέλω δεχτεί εκ του οίκου σου μόσχων, τράγους εκ των ποιμνίων σου, διότι εμού είναι πάντα τα θηρία του δάσους, τα κτίνη τα επιχειλίων ωραίων. Γνωρίζω πάντα τα πετεινά των ωραίων και τα θηρία του αγρού είναι μετεμού. Εάν πεινάσω, δεν θέλω υπή τούτο προσέ, διότι εμού είναι η οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μήπως εγώ θέλω φάγει κρέας σταύρων ή πει αίμα τράγων. Θυσία σαν εις τον Θεόν θυσία ενέσεως και απόδοση στον ύψιστον θα σε ευχάσω. Και επικαλούε με εν ημέρα θλίψεως και θέλω σε ελευθερώσει και θέλεις με δοξάσει. Προσδέτω να σε δει, είπε ο Θεός. Τι προσέ να διηγήσε τα διαταγματά μου και να αναλαμβάνεις την διαθήκη μου εντός στο ματί σου
Σιδε μισείς παιδείαν και απορρίπτεις ο πίσω σου τους λόγους μου. Εάν είδεις κλέπτην, τρέχεις μετά αυτού και μετά των μοιχών είναι η μερή σου. Παραδίδεις το στόμα σου εις την κακίαν και η γλώσσα σου περιπλέκει δολιόπιτα. Καπτήμενος λαλείς κατά του αδελφού σου. Βάλεις σκάνδαλον κατά του ιού της μητρός σου. Τάπτα έπραξας και εσιώπησα. Υπέλαδες ότι είμαι το όντιο μοιό σου. Θέλω σε ελέγξει και θέλω παραστήσει πάντα έμπροσθεν των οφθαλμών σου. Θέσατε λοιπόν τούτο εις το νουν σας, οι λησμονούντες των θεών. Μήποτε σας αρπάσω και ουδήσω λυτρώσον. Ο προσφέρον θυσίαν ενέσεως ούτως με δοξάζει. Και εις τον ευθετούντα την οδόν αυτού θέλω δείξει την σωτηρίαν του Θεού. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Η σκηνή την οποία ο ψαλμός τούτος φέρνει μπροστά μας, αδελφοί, είναι μεγαλοπρεπέστατη. Νομίζει κανείς ότι ευρίσκεται στην ημέρα της τελικής κρίσεως, την σκηνή της τελικής κρίσεως. Ο Θεός εμφανίζεται, είναι ο Θεός των Θεών, ο Κύριος, ο Κριτής. Η δόξα Του λάμπει παντού. Πυρ κατά τρόγων θέλει είστε έμπροσθεν αυτού, πέριξ αυτού σφοδρά ανεμοζάλι. Και η όλη σκηνή θυμίζει, λέγω, μια κρίση, ίσως την τελική κρίση. Έτσι θα εμφανιστεί ο Θεός. Και καλεί όλο τον κόσμο να παρασταθεί, διότι ο Θεός έχει κρίση με το λαό Του, το λαό Του που έχει κάνει συνθήκη, διαθήκη επιθυσίας με τον Θεό. Δηλαδή το λαό των Ισραήλ. Αλλά μια τέτοια κρίση δεν εμφανίζεται μέσα στο λόγο του Θεού ότι έγινε και ποτέ ένα τέτοιο δικαστήριο. Δεν φαίνεται ότι έγινε και ποτέ, και μάλλον δεν φαίνεται ότι θα γίνει στο βήμα του Κυρίου, διότι εκεί έχουμε πλέον την Εκκλησία η οποία στέκει στο βήμα του Κυρίου και όχι το λαό Ισραήλ. Επίσης δεν μπορεί να γίνει στην τελική κρίση, διότι πλέον δεν υπάρχει καιρός για διόρθωση. Ενώ εδώ τους λέγει να διορθωθούν. Λέγει ότι θα έρθει ο Θεός με αυτή τη δόξα. Τι είναι λοιπόν τούτη η σκηνή? Αυτή η σκηνή είναι μια έμπνευση στην οποία ο ψαλμωδός είχε από το Πνεύμα του Άγιον, μια διαμαρτυρία την οποία ο Θεός ήθελε να δώσει και την έκανε δι' αυτού του τρόπου, σαν ένα δικαστήριο το οποίο εμφανίζει μπροστά στο λαό του, μια κρίση την οποία ο Θεός ήθελε να κάνει εναντίον τούτη τυπικισμού, του φορμαλισμού του καιρού του. Ψαλμωδός στα χρόνια του Δαβίδ, αυτός ήταν ο Ασάφ που έγραψε τον ψαλμό, στα χρόνια του Δαβίδ, δηλαδή θα λέγαμε μέσα στην καρδιά της θεοκρατίας, έρχεται ο Θεός και ελέγχει το λαό του για την προσφορά που του προσφέρει, για τον τρόπο της λατρείας με τον οποίο λατρεύει. Με άλλα λόγια, έχουμε την κρίση της λατρείας. Δηλαδή, πώς λατρεύομαι το Θεό? Τάχα αυτό που κάνουμε, τάχα αυτό που εκδηλώνομαι, είναι και αρεστό στο Θεό, το θέλει ο Θεός? Ή τάχα το κάνουμε στον αέρα, ή τάχα δεν έχει καμία αξία? Και εδώ ακριβώς ο Θεός, υπομορφή κρίσεως και δικαστηρίου, έρχεται και διαδικάζεται με το λαό του για το θέμα της λατρείας. Το θέμα της λατρείας, αδελφοί, είναι πολύ παλιό, αρχαίο. Είναι αρχαιότατο. Είναι από τον καιρό που ο άνθρωπος επλάστηκε. Διότι το θρησκευτικό συνέστημα είναι κυρίαρχο στην ανθρώπινη ψυχή και είναι διαδεδομένο πάντως βίος, πανταχού, οπουδήποτε πας, στη ζούγκλα, στις άκριες της γης, στους πολιτισμούς τους αρχαίους, θα βρεις τους ανθρώπους να κατέχονται από το θρησκευτικό συνέστημα. Ο Θεός το έβαλε σε όλους τους ανθρώπους και είναι, θα λέγαμε, το μέσον, το κίνητρο για να αναζητήσουν το Θεό. Δεν είναι αυτό ο Θεός, να αναζητήσουν το Θεό. Και λέγω, αυτό, κάτω από την επιρροή αυτού του θρησκευτικού συναισθήματος, ο άνθρωπος αισθάνθηκε ευθύς εξ αρχής την ανάγκη να λατρέψει το Θεό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ατμόσφαιρα του ανθρώπου είναι ο Θεός. Όπως για το ψάρι είναι το νερό, όπως για το πουλί είναι ο αέρας, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει έξω από την ατμόσφαιρά του. Αν τον βγάλεις, θα θεοποιήσει άλλα πράγματα. Θα θεωρεί θεούς άλλα αντικείμενα. Θα θεοποιήσει άλλα.
και θα ζει μέσα σε εκείνον τη σκέψη και την ατμόσφαιρα και το συναίσθημα ότι έχει κάποιον Θεόν. Και όταν λέει ότι δεν έχει κάποιον Θεόν, έχει τον εαυτόν του, έχει κάτι. Κάτι στο βάθος του. Το θέμα λοιπόν είναι ότι υπήρξε απ' αρχής το θρησκευτικό συναίσθημα και η ανάγκη την οποία αισθάνθηκε ο άνθρωπος για τη λατρεία του Θεού. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ο άνθρωπος και σε αυτή την ιδιαίτερα και λεπτή σχέση με τον Θεό προτίμησε να κάνει το δικό του.

ότι ο άνθρωπος και σε αυτή την ιδιαίτερα και λεπτή σχέση με τον Θεό προτίμησε να κάνει το δικό του. Όχι εκείνο που ζήτησε ο Θεός, εκείνο που θέλει αυτός. Να θέσει το δικό του. Να όρει να αμφισβητήσει κανείς ότι η προσφορά του Κάιν δεν ήταν εντυπωσιακή. Έφερε τα καλύτερα ίσως που είχε. Αλλά αυτή η εντυπωσιακή προσφορά υπέκρυπτε και σκέπαζε έναν φουσκωμένο εγώ, έναν εγωισμό και έναν άνθρωπο ο οποίος ήθελε να κάνει το ειδικό του και όχι να υποταχθεί στο θέλημα του Θεού. Αντίθετα, η θυσία του Άβελ είναι προσαρμοσμένη στην απέτηση του Θεού. Η θυσία του Άβελ που είχε σφάξει το ζώο εκείνο που πρόσφερε στο Θεό, το αρνί που πρόσφερε στο Θεό, έδειχνε την καταδίκη του εγώ, την καταδίκη της αμαρτίας, την αιματηρά θυσία και τα ξύλα της θυσίας πάνω στο οποίο έβαλε το ζώο για να το προσφέρει ενώπιον του Θεού, και όλα αυτά μιλούσαν προφητικά για την θυσία του Ιησού Χριστού, η οποία κάποτε θα ερχόταν και θα γινόταν στον κόσμο και την οποία αναμφισβήτητα ο Θεός την είχε απ' αρχής διδάξει, έστω τυπικά, έστω συμβολικά, έστω προφητικά σε εκείνους τους ανθρώπους. Και ο Θεός, όπως μας λέγει η Γραφή, προτίμησε την θυσία, την προσφορά του Άβελ και απέρριψε τον Κάιν. Δεν είχε κανένα λόγο να κάνει μια προτίμηση τέτοια ο Θεός. Δεν ήταν ομορφότερος ο Άβελ από τον Κάιν ώστε να δεχθεί τον Άβελ και να απορρίψει τον Κάιν? Δεν είναι αυτά τα ελαττήρια και τα κριτήρια με τα οποία ο Θεός ενεργεί? Αλλά ήταν εκείνο το οποίο έκαναν. Όταν ο Κάιν κατσούφιασε το πρόσωπό του, επειδή ο Θεός δεν δέχτηκε τη θυσία του, ο Θεός του διαμαρτυρήθηκε και του είπε: γιατί κάνεις έτσι? Εάν πράττεις καλός, δεν θα γίνεις δεκτός. Εάν όμως παρακουείς, εις την θύρα θείται η αμαρτία. Η αμαρτία είναι στην πόρτα. Αν παρακούεις. Και έτσι έχουμε μέσα στην ιστορία του κόσμου τον πρώτο εθελόθρησκο, ο οποίος εμφανίστηκε. Και από εκεί και πέρα, στη συνέχεια, ολόκληρη η ανθρωπότης έπρατε τα δικά της ενώπιον του Θεού και δεν πρόσφερε εκείνο το οποίο ο Θεός ζητούσε. Δεν με υπήκουε στο Θεό. Έλειπε η υπακοή. Θα μπορούσε δηλαδή ο Θεός να θυμίσει, ή μάλλον ναι, να θυμίσει εις τον Κάιν εκείνα τα οποία είπε αργότερα στον Σαμουήλ ο Σαούλ. Στον Σαούλ ο Σαμουήλ. Ο Σαμουήλ στον Σαούλ, τον βασιλιά Σαούλ. Η υποταγή του είπε είναι καλύτερα παρά την θυσία. Δεν της κάνει τις θυσίες ο Θεός. Υποταγή θέλει. Η υπακοή παρά το πάχος των κρυών. Διότι η απήθεια είναι καθώς το αμάρτημα της μαγείας και το πείσμα, να θέλεις να κάνεις το δικό σου, όπως η ασέβεια και η ειδωλολατρία. Κοιτάξτε πώς ο Θεός ζυγιάζει και αξιολογεί τα πράγματα. Τι είναι να την κάνει τη θυσία? Και όπως λέει εδώ πέρα στο λαό του, στον ψαλμό του, θα φάω εγώ αυτά που μου προσφέρετε? Έρχεστε να μου προσφέρετε τα καλύτερα, θα τα φάω? Ή μου λείπει, αν θελήσω να φάω και πεινάσω? Αναγκάζεται να πάρει τέτοιες μορφές και εικόνες εκφράσεως ο Θεός. Δεν όλα τα πουλιά του δάσους, τα κτίνη, τα επιχειλίων ωραίων, δεν είναι δικά μου? Εσείς θα μου προσφέρετε. Προσφέρετε εις το Θεό θυσίες ενέσεως, δοξολογίας. Υπακούσατε στο θέλημά του αυτήν είναι η θυσία και η προσφορά που ζητάει ο Θεός. Και όταν αργότερα ο Θεός την εποχή του Μωυσή στη μοσαϊκή οικονομία έδωσε βεβαίως τον τρόπο της λατρείας, ο λαός ο Ισραήλ εύκολα έπεσε, επειδή ήταν η αμαρτία μέσα στην καρδιά. Δεν μπόρεσε να διακρίνει την πνευματικότητα της λατρείας εκείνης και μέσα στις πολλές διατάξεις έπεσε σε τύπους, τις έκανε τυπικά. Ακόμα και την θυσία, την προσφορά και τη θυσία που ήταν το αριστούργημα της Θείας Σοφίας. Το αριστούργημα της Θείας Σοφίας, η θυσία. Γιατί? Διότι με αυτή τη θυσία που είχε προβλέψει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, αφενός μεν κατεδίκαζε την αμαρτία, έδειχνε την κρίση κατά της αμαρτίας, απ' την άλλη μεριά σκέπαζε τον αμαρτωλό, τον φύλαγε και τον φρουρούσε έως ότου έλθει ο Χριστός και κάνει την σωτηρία, το έργο της λύτρωσης.

Επώς η θυσία στην Παλαιά Διαθήκη ήταν το αριστούργημα, όπως ονομάστηκε, της Θείας Σοφίας. Η Θεία Σοφία το εφεύρε και εφεύρε έναν τρόπο να σκεπάσει. Κι όμως και αυτό, βλέπετε, το είχαν κάνει τυπικό. Να δώσουν στο Θεό τα πιο παχιά, τα πιο εμφανίσιμα ζώα, να του θυσιάσουν, να του προσφέρουν πολλά ζώα, ως αν ο Θεός να ήθελε να χορτάσει, να φάει πολλά ζώα, και όλες αυτές τις θυσίες. Και από την άλλη μεριά έλειπε το πνεύμα, έλειπε η καρδιά, έλειπε η διάθεση σε εκείνη που αναγνωρίζει το θέλημα του Θεού, η αγάπη στο θέλημα του Θεού, που ήταν η ψυχή και η ζωή όλων αυτών των θυσιών και όλων αυτών που εγίνονταν. Έτσι διαβάζουμε, οι προφήτες δεν έπαψαν να διαμαρτύρονται εναντίον του λαού εκείνου. Άνθρωποι του Θεού υψώθηκαν εναντίον του τυπικισμού, του φορμαλισμού του καιρού τους, και φωνάξανε ότι ο Θεός δεν σας έδωσε, και δια του στόματος του Θεού δεν έδωσε αυτά τα πράγματα για να τα κάνετε χωρίς το πνεύμα της υπακοής και της μετανοίας. Και έτσι διαβάζουμε, θα σας διαβάσω 2-3 εδάφια, μερικά εδάφια από τους προφήτες για να τα θυμηθούμε. Ο Ιερεμίας, επί παραδείγματος, στο Ζήτα κεφάλαιο, ο Θεός για του Ιερεμία φωνάζει εκεί στο Ζήτα κεφάλαιο εναντίον του λαού, ο οποίος πρόσφερε θυσίες, αλλά οι θυσίες του δεν είχαν καμία σημασία για το Θεό. Λέει, επί παραδείγματι, ούτω λέγει Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, διορθώσατε τα σοδού σας

υποταγή στο θέλημα του Θεού, αναζήτηση συγκεκριμένη του θελήματος του Θεού και υπακοή σε αυτό. Να δούμε στον Οσιέ πάλι, ο Λόγος του Θεού λέει, στον Οσιέ, στο κεφάλαιο το έκτο, λέει εκεί τα εξής. Τι να κάνω σε σένα Εφραήμ, δηλαδή στον Ισραήλ, τι να κάνω σε σένα Ιούδα, οι άλλες δύο φυλές, ο Ιούδας, διότι η καλοσύνη σας, λέτε έχετε καλοσύνη, η καλοσύνη σας είναι όσοι νεφέλη η πρωινή, που εξαναμίζεται, φεύγει, διαλύεται, ως υδρόσος η πρωινή, η αιωθινή, η οποία παρέρχεται. Δι' αυτό σας κατέκοψα με τους προφήτας μου, σας εφώνευσα για τους με τους λόγους του στόματός μου, σας μιλούσα, σας μίλησα μέσω των προφητών. Εκρίση σου θέλουσι εξέλθει ως φως, διότι έλεος θέλω, λέει ο Θεός, και ουχή θυσίαν, για να κάνω τις θυσίες σας. Έλεος θέλω και ουχή θυσίαν και επίγνωσιν Θεού μάλλον παρά ολοκαυτώματα. Ο Θεός τις θυσίες και τα ολοκαυτώματα τα έκανε για να διδάξει τον άνθρωπο ότι χρειάζεται να καταδικαστεί η αμαρτία, να κοπεί ο αματωλός όπως το ζώο κόπτεται, να χυθεί το αίμα του και να προσμένει την θυσία που θα φέρει ο Θεός, η οποία θα τον τακτοποιήσει. Ήταν δηλαδή προς διδασκαλίαν του, αλλά αυτό δεν το πιέσαν. Αυτοί προσφέραν απλώς θυσίες, νομίζαν ότι ο Θεός θα δεχτεί και θα φάει αυτά τα οποία του προσέφεραν. Ο Μιχαίας από την άλλη μεριά, στο κεφάλαιο του, στο κεφάλαιο το έκτο και εδάφιο 6 πάλι, ο Μιχαίας λέει πολύ όμορφα και πολύ ωραία να πούμε, γιατί ταιριάζει και για σήμερα. Ο Μιχαίας έκτο από το κεφάλαιο από το εδάφιο 6. Με τι θέλω, αναρωτιέται, με τι θέλω έλθει ενώπιον του Κυρίου να προσκυνήσω ενώπιον του υψίστου Θεού. Υψιστός Θεός είναι. Τι ζητάει, τι πρέπει να του δώσω. Θέλω ελθεί ενώπιον αυτού με ολοκαυτώματα, με μόσχους ενιαυσίους. Θέλει ευαρεστηθεί ο Κύριος εις χιλιάδας κρυών ή εις μυριάδας ποταμών ελαίου. Του πάω λάδια, κρυάρια, πρόσφορα τέτοια που προσφέρουνε. Θέλω δώσει τον πρωτότοκό μου, το παιδί μου, τον πρωτότοκό μου για την παράβασή μου, τον καρπό της κοιλίας μου, για την αμαρτία της ψυχής μου. Αυτό ζητάει ο Θεός. Αυτός ο Θεός σου έδειξε, άνθρωπε, τι το καλό μου και τι ζητεί ο Κύριος παρά σου, σου το έχει δείξει. Ήμι να πράττεις το δίκαιον και να αγαπάς έλεος και να περιπατείς ταπεινός μετά του Θεού σου. Για κοιτάξτε τι απλή συνταγή. Σου έδειξε τι, να πράττεις το δίκαιον, να αγαπάς έλεος και να περιπατείς ταπεινός μετά του Θεού σου. Όλοι οι προφήτες διαμαρτυρήθηκαν. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού υψώσανε τη σημαία και φωνάξανε εναντίον του κύματος και της πλημμύρας του τυπικισμού και του φορμαλισμού. Και θα δούμε τι χρειάζεται και σήμερα στην εποχή μας. Να ψάλλουμε έναν ύμνο, παρακαλώ. Λοιπόν, να ψάλλουμε τον 108. Υπάρχει θύρα ανοιχτή που λατρεύω με το Θεό. 108. Υπάρχει θύρα ανοιχτή διείς η θαλασσή εκ του σταυρού φωτοβολή αγάπη και θυσία. Πηγή

ανοίχθηκε η θύρα αυτού του ελέους και της χάριτος ο Θεέ μας, ο Υιός της αγάπης σου, στο Σταυρό και αναστημένος. Σε ευχαριστούμε διότι για του Χριστού έχουμε κοινωνία με τα σου του Θεού, πλήρη, αγία και καθαρά, που είναι όντως η λογική μας λατρεία. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών, ευλόγησέ μας και δώσ' μας τροφή και δίδαξέ μας τα του Θεού. Άλλωστε τα λόγια του «καταλύσατε τον αόν τούτον και σε τρεις μέρες εγώ θα τον εγείρω» το αποκαλύπτουν. Είχε μέσα του την αντίληψη και τη σκέψη ότι δεν είναι ο Θεός που κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Συνεπώς αυτός ο μεγαλοπρεπής ναός που ήταν κτισμένος δεν ήταν παρά τυπικός εκείνου το οποίο ο Θεός ήθελε εις το μέλλον να κάνει, και έδειχνε τον εαυτόν του ότι ήταν ο ναός του Θεού ο πραγματικός. Τα λόγια του «ο Θεός μένει εν εμή και εγώ εν το Θεό» αποκαλύπτουν επίσης ότι αν η λέξη ναός ή νεός σημαίνει χώρος εις τον οποίο η Θεότης, ο Θεός κατοικεί, να λοιπόν που είναι ο ναός. Ο Πατήρ μένων εν εμή. Ο Πατήρ έμενε μέσα του, είχε κάνει κατοικία μέσα σε αυτόν, άρα αυτός ήταν ο ναός του Θεού. Η καρδιά του ήταν το θυσιαστήριο. Μέσα από την καρδιά του έβγαινε διαρκής δοξολογία προς το Θεό. Και ήταν μέσα στην καρδιά του η απόφαση σταθερά και μόνιμη να κάνει το θέλημα του Πατέρα. Αυτό είναι. Αυτό ζητούσε ο Θεός. Και αυτή είναι λατρεία πραγματική. Να κάνει το θέλημα του Πατέρα. Ήλθον του ποιήσε ο Θεός το θέλημά σου. Ο νόμος σου είναι εν το μέσο της καρδίας μου. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η καρδιά του ήταν όπως εκείνες οι πλάκες τις οποίες ο Μωυσής έφερε από το Θεό και ήσαν γραμμένες έμπροσθεν και όπισθεν με το δάκτυλο του Θεού, και ήταν στις πλάκες αυτές γραμμένες το θέλημα του Θεού. Κατά τον ίδιο τρόπο, ανάλογο τρόπο, ο Θεός έδειξε στο λαό Ισραήλ πως πρέπει να είναι ο πραγματικός Ισραηλίτης, ο αληθινός Ισραηλίτης, εκείνος στην καρδιά του οποίου έχει γράψει ο Θεός με το δικό του δάκτυλο το θέλημά του. Και αυτός ήταν ο Κύριος. Το θέλημα του Θεού ήταν γραμμένο με το δάκτυλο του Θεού μέσα στην καρδιά του Κυρίου, διότι είχε προσφέρει τον εαυτόν του, πρόσφερε τον εαυτόν του στο Θεό τον Πατέρα. Σε μία περίπτωση, στην περίπτωση της Σαμαρείτιδος, έδωσε το μέτρο της αξίας του θελήματος του Θεού, του να κάνει κανεί το θέλημα του Θεού, όταν είπε στους μαθητάς πολύ περισσότερο από το φαγητό και την τροφή. Τι είναι το θέλημα του Θεού? Το ρωτήσανε, «Κύριε, φέραμε, πεινάς, φέραμε να φας, έχω φαγητό». Φαγητό ποιος το έδωσε? «Μα το θέλημα, το να κάνω το θέλημα του Πατέρα μου, αυτό είναι το φαγητό για μένα». Έδειξε ότι είναι πολύ περισσότερο και αξιότερο το να κάνεις το θέλημα του Θεού και από το να συντηρηθείς στην ύπαρξη. Πόσο θαυμαστός ο Κύριος. Έδειξε με τη ζωή του. Και αυτή η ζωή του τον έφερε, και αυτή η πίστη, και αυτή, δεν τον βλέπουμε τον Κύριο να πήγε ποτέ στον ναό να θυσιάσει θυσίες. Ήταν ο ίδιος μία πρακτική θυσία κάθε μέρα και δοξολογία και ένεση στο Θεό. Ο ίδιος είχε δώσει ολοκαύτωμα των εαυτών του. Πριν ακόμα να χωρίσει από τον κόσμο τούτον, τον βλέπουμε ότι είχε έλθει σε όλη τη ζωή του σε σύγκρουση τα χρόνια εκείνα της μεσιανικής του δράσεως με το θρησκευτικό κατεστημένο, ακριβώς για το φορμαλισμό τους και τον τυπικισμό τους. Είχαν τυφλωθεί. Πριν ακόμα φύγει από τον κόσμο τούτον, εξαγγέλει, απαγγέλει εκείνα τα τρομερά ουέ, τα οποία έχουμε στο 23 κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Ουέ σε εσάς γραμματείς και Φαρισαίοι, ουέ σε εσάς, ουέ σε εσάς. Εις τα οποία δείχνει όχι μονάχα το κενό, το άδειο, το άνευ περιεχομένου, την άνευ περιεχομένου αξία της εθελοθρησκείας την οποία αντιπροσώπευαν αυτοί. Αυτοί κάνανε περισσότερα από όσοι είχε πει ο Θεός και παραπάντα είχαν να δείξουν. Να προσεύχονται μακριές προσευχές, να δεκατών των άνιδων και των ιδίωσμων, να. Όχι μονάχα το κενό, αλλά και την κρίση του Θεού που θα πέφτει απάνω τους. Τους απαγγέλει την κρίση που έρχεται πάνω τους. Μοιάζουν εκείνα τα τρομερά ουέ του Κυρίου σαν βροντές ενός συνεφιασμένου και οργισμένου ουρανού, έτοιμου να ξεσπάσει τα στροπελέκια του απάνω στα κεφάλια τους. Σε δύο περιπτώσεις
ελέγχει το κατεστημένο. Στην περίπτωση του Ματθαίου, όταν ο Ματθαίος μετανόησε και επέστρεψε και ο Κύριος πήγε στο σπίτι του προσκαλεσμένος για να φάει και άρχισαν τα σχόλια γύρω. Α, δέστονε, κάνει παρέα με αμαρτωλούς, με τελώνες, όπως ήταν ο Ματθαίος. Ανθρώπους και τύπους οι οποίοι είχαν πέσει στην εκτίμηση του κόσμου. Αλλά ο Κύριος δεν έκανε παρέα για να μιμηθεί τα έργα τους. Ο Κύριος τους πλησίαζε για να τους οδηγήσει στη σωτηρία, να τους διδάξει και να τους βγάλει σαν το χαμένο πρόβατο. Και τους λέει, πηγαίνετε, τους λέει, και μάθετε, χρησιμοποιώντας τα λόγια εκείνα του Οσιέ, ότι έλεος θέλω και όχι θυσία. Μάθετε τι θα πει έλεος θέλω και όχι θυσία. Και η άλλη περίπτωση ήταν όταν οι μαθητές διήρχονται διαμέσου των σπορήμων στα Σπαρτά και παίρνανε και τρώγανε η μέρα Σαββάτου. Τα τρίβανε στα χέρια τους και τρώγανε το σπόρο εκεί το στάρι και έκαναν κριτική το κατεστημένο ότι δεν τηρεί το Σάββατο, δεν τηρούν το Σάββατο οι μαθητές του. Και ο Κύριος και εκεί επανέλαβε, πηγαίνετε και μάθετε τι θα πει έλεος θέλω και όχι θυσίαν. Πριν φύγει η Γεθσημανή, γίνεται το Άβατον η Γεθσημανή. Είναι τα Άγια των Αγίων. Εκεί σε όλη την αγωνιώδη του μεγαλοπρέπεια ο Κύριος θυσιάζει το δικό του Άγιο θέλημα. Ουχή το αιμόν. Άγιο ήταν το θέλημά του. Έπρεπε να αρέσει στον πατέρα του, να είναι σε επικοινωνία με τον πατέρα πάντα. Θυσιάζει το δικό του προσωπικό Άγιο θέλημα στο θέλημα του πατέρα. Αλλά το σώμα γενέθλιο. Εκεί υψώνει στα χέρια. Εκείνο δεν μπορείς να το διερευνήσεις σε όλο το βάθος. Είναι το άβατον, όπως λένε, το άβατον. Δεν μπορείς να περπατήσεις μέσα εκεί. Δεν μπορείς να εισέλθεις. Χρειάζεται ειδική αποκάλυψη του πνεύματος για να καταλάβεις τη στάση του Ιησού εκεί. Η αγάπη του στο θέλημα του πατέρα θυσιάζει το Άγιο δικό του θέλημα. Και πάνω στο σταυρό πλέον όλη του την μεγαλοπρέπεια του μεγάλου αρχιερέως έρχεται και προσφέρει στα ξύλα της θυσίας την υπέρτατη θυσία σαν μέγας αρχιερεύς, θυσιάζοντας τον εαυτό του επάνω στο σταυρό. Υπακοή μέχρι τέλους στο θέλημα του Θεού. Είναι εκεί που σφραγίστηκε πλέον η φράση σε εκείνη, ήλθον να κάνω, Θεέ, το θέλημά σου. Σφραγίστηκε. Ήρθε και έκανε μέχρι τέλους το θέλημα του Θεού. Και αυτό το θέλημα, η υποταγή του στο θέλημα του Θεού, έγινε και η πηγή της σωτηρίας μας. Αν σήμερα εμείς τόσο εύκολα παίρνουμε τη σωτηρία και την χαιρόμεθα και λέμε στον άλλον, τι να κάνει να σωθείς. Α, καημένε, πίστεψε στον Χριστό, τόσο εύκολο πράγμα. Και εκεί σκοντάφτει ο άνθρωπος μάλιστα. Εάν θα του έλεγε να κάνεις να σωθείς, πρέπει να πουλήσεις τα υπαρχοντά σου όλα, να κάψεις τον εαυτό σου, να κοιμηθείς σε καρφιά, να περπατήσεις απάνω σε κοφτερές πέτρες, να ξέρω εγώ τι άλλο θα κάνεις. Θα μπορούσε να το κάνει ο άνθρωπος. Διότι ο άνθρωπος είναι εθελόφρισκος. Και ο άνθρωπος του αρέσουν κάτι τέτοια. Θέλει να κάνει για να δείξει. Τούτο το οποίο δεν έχει καμία επίδειξη εξωτερική, τι να κάνω για να σωθώ, πίστεψε. Μια στροφή της καρδιάς. Εμπιστοσύνης σε εκείνον και σώθηκες. Τόσο εύκολο. Βέβαια γίνει και τόσο εύκολο γιατί εκείνος επλήρωσε το κόστος, τα λίτρα, για να γίνει τόσο εύκολο. Εκείνος υπήκουσε στο θέλημα του Θεού μέχρι τέλους. Εκείνος γίνει και ένας πραγματικός λατρευτής του Θεού και υπετάχθη στο θέλημα του Θεού μέχρι τέλους. Ένεκα του οποίου η σωτηρία. Σήμερα η πόρτα της σωτηρίας είναι ανοιχτή στον καθέναν. Αλλά ο καθένας από εμάς οφείλει να το σκεφτεί. Σώθηκα. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, είμαι στη σωτηρία, αλλά το οφείλω στον Υιό και στην αγάπη Του, στην υπακοή Του μέχρι τέλους, η οποία τον έφερε στο σταυρό, στο Γολγοθά, να πεθάνει για μένα. Εύκολη η σωτηρία, προσφέρεται σε όλους, αλλά σκέψου πώς αποκτήθηκε και δόξασε τον Υιό του Θεού. Να ψάλουμε ένα μήνυμα ακόμα, αδελφοί. Να ψάλουμε έναν ύμνο, βλέπετε, όταν δεν έχουμε το αρμόνιο. Λοιπόν, 142.
Θυμάμαι όταν ο Χριστέ έζων μακριά από εσέ. Κάνα δυο στίχους. Θυμάμαι όταν ο Χριστέ

για τον Υιό σε ευχαριστούμε, για τη ζωή Του, για την πορεία Του, για τη θυσία Του, για την υπακοή Του στο θέλημα το δικό Σου από αγάπη. Γίνει και η πηγή της σωτηρίας μας, μας άνοιξε το δρόμο για τον ουρανό. Σε ευχαριστούμε. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Μίλησέ μας ακόμα για να γνωρίσουμε το θέλημά Σου πέρα για πέρα και να σε δοξάσουμε. Στο όνομα του Χριστού του Κυρίου. Αμήν. Και στο καιρό μας, αδελφοί, τι γίνεται? Πώς προσφέρουμε τη λατρεία? Αν ο Θεός στο κέντρο της θεοκρατίας δια του ψαλμοδού του δημιουργεί ένα δικαστήριο που κρίνει το λαό του, σήμερα, εάν τόστινε το δικαστήριο αυτό και μας έκρινε ο Θεός, τι είχε να μας πει και πώς θα στεκόμεθα μπροστά του? Φυσικά οι κανόνες δεν μπορεί να είναι διαφορετικοί από τότε και σήμερα από τότε. Ήδη οι κανόνες λατρείας του Θεού. Η αλήθεια και τότε υπέφερε και τώρα υποφέρει. Στην εποχή του Κάιν και του Άβελ υπέφερε η αλήθεια. Ο Άβελ θανατώθηκε από τον εθελόθρησκο. Στην εποχή των προφητών οι προφήτες διώχτηκαν, θανατώθηκαν από το κατεστημένο το θρησκευτικό της εποχής τους. Στην εποχή του Κυρίου ο Κύριος εθανατώθηκε από το κατεστημένο, από τους εθελοθρησκούς. Και ο Στέφανος θανατώθηκε και ο Ιάκωβος θανατώθηκε και πολλοί και μερικοί εκ των Αποστόλων θανατώθηκαν από το θρησκευτικό κατεστημένο. Και σήμερα δεν μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Είναι τα ίδια. Το ίδιο θρησκευτικό κατεστημένο γύρω η εθελόθρησκοι και από την άλλη μεριά οι πνευματικοί λατρευτές του Κυρίου. Με μόνη τη διαφορά που θα πρέπει να προσέξουμε, μήπως εμείς οι ονομαζόμενοι πνευματικοί λατρευτές φτάσουμε να γίνουμε τυπικοί, φτάσουμε να γίνουμε άνθρωποι του τύπου και της του φορμαλισμού του τύπου? Διότι αν όλη σου η θρησκευτικότητα εξαντλείται να έρχεσαι την Κυριακή στην Εκκλησία, καλά, τις καθημερινές δεν ερχόμαστε, τα καταργήσαμε αυτά, γεννήκαμε χριστιανοί της Κυριακής, μα και εκείνο. Μήπως ερχόμεθα να δούμε ο ένας τον άλλο, να χαιρετήσουμε? Είναι η καρδιά μας καίγεται από αγάπη για το θέλημα του Κυρίου? Και είναι η ζωή μας εδώ, οποία είναι και έξω, ή είναι διηρημένη και χωρισμένη η ζωή? Πόσο εύκολα μπορεί να πέσει κανείς στον τυπικισμό? Έχεις βίβλο, πώς δεν την έχω? Την κρατάω και στο χέρι. Δίνεις φυλάδια? Βέβαια, από ζήλο δίνω και φυλάδια. Κάνω και το ένα και το άλλο. Αλλά είναι η αγάπη στο θέλημα του Θεού που καίει μέσα στην καρδιά μας ένα μεγάλο ερώτημα? Και δεν είναι μονάχα η εποχή που παρέρχεται και ήδη παρήλθε, η εποχή που ήταν διαποτισμένη από τις χριστιανικές αλήθειες και τη χριστιανική ηθική, μας χαιρετάει και φεύγει. Σήμερα οι αξίες που ήσανται χτες και προχτές αξίες στα μάτια των ανθρώπων σχεδόν πάβουν να είναι αξίες. Η αρετή πήγε περίπατο. Η κοινωνική αξιοπρέπεια πήγε περίπατο. Αυτά ήσανται διαποτισμένα όλα από τις χριστιανικές αλήθειες και την χριστιανική αρετή, η χριστιανική ηθική. Σήμερα η σημερινή κοινωνία δεν τα λογαριάζει αυτά. Τι πάνε πει αρετή, συμφέρον? Τι πάνε πει κοινωνική αξιοπρέπεια? Διαφθορά βλέπετε στον πολιτικό κόσμο, στην κοινωνία μέσα, παντού. Η αμαρτία έκδηλη, άλλοτε το φοβότανε. Μπορεί να ήταν αμαρτωλός ο κόσμος, αλλά επιτέλους το έκρυβε. Το έκανε κρυφά, σήμερα το κάνει φανερά, δεν φοβάται. Εν μέση οδό. Άλλες αξίες, η οικογένεια σαν αξία, πάει και εκεί, ξεπεράστηκε. Τι πάει να πει οικογένεια? Ζει έξω, μια ζωή έξω. Πατρίδα, πάει και εκείνο, ξεπεράστηκε. Ο κόσμος γίνεται ένας. Και σήμερα, αδελφοί, βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο η οποία έρχεται καλπάζοντας. Υπάρχει μια ελίτ του πνεύματος, πλεκτή θα λέγαμε, τόσο στη Δυτική Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Βιβλία γράφονται, συνέδρια γίνονται, αποφάσεις λαμβάνονται, λίμπελοι γράφονται σε τύπους, σε αυτό δημοσιεύονται τα μέσα μαζικής αυτής διαφωτισμού και πληροφόρησης, χρησιμοποιούνται με ένα σκοπό: να δημιουργήσουν τη νέα τάξη των πραγμάτων. Και η νέα τάξη σε αυτή των πραγμάτων, η νέα εποχή που έρχεται, αποβλέπει στο να
ενώσει όλο τον κόσμο. Κάτω από το πρόσχημα ότι κάποιοι λαοί αδικούνται και άλλοι ευημερούν, θα πρέπει να διορθώσουμε τα οικονομικά. Τα οικονομικά να είναι κατευθυνόμενα για όλους τους ανθρώπους, αλλά δεν είναι η δικαιοσύνη που τους καίει. Είναι το γεγονός ότι θα μπορούν να έχουν έλεγχο και κυριαρχία πάνω σε κάθε ανθρώπινη ψυχή παγκοσμίως. Και αυτή είναι μια οικονομική ομάς γενικά μέσα στον κόσμο και είναι μια ελίτ του πνεύματος η οποία κατευθύνει τα πράγματα αυτά και διευθύνει τα πράγματα αυτά και οδηγούμεθα εκεί. Θα υπάρξει κοινή τράπεζα, θα υπάρξει νομισματική σύνδεση, ο κόσμος θα γίνει ένας, οι αξίες. Ο άνθρωπος, βεβαίως δεν μπορούν να του αρνηθούν ότι είναι θρησκευτική φυσιονομία ο άνθρωπος, είναι θρησκευτικό όνο και θα έχει κάποια θρησκεία. Αλλά ποια θρησκεία, σταμάτα. Ο χριστιανισμός λέει διήρεσε τον κόσμο. Και βεβαίως διαιρεί τον κόσμο ο χριστιανισμός. Γιατί ο Κύριος είπε ήρθα να διαιρέσω. Πατέρα από παιδί κλπ. Εκείνοι που πιστεύουν και εκείνοι που δεν πιστεύουν. Αλλά τι αννοούν τις άλλες διαιρέσεις, δογματικές κλπ. Ο χριστιανισμός διήρεσε τον κόσμο. Εμείς θα τον ενώσουμε. Θεόν, μάλιστα. Όχι ο Θεός. Όχι ο προσωπικός Θεός, ο Θεός. Αλλά όχι εκείνος, αλλά εκείνο. Το ουδέτερο που είναι διάχυτο στον κόσμο και είναι σε κάθε άνθρωπο. Και ο κάθε άνθρωπος είναι μετέχει του Θεού και άρα είναι Θεός. Και κατά συνέπεια, η πράξη σου, τι πάει να πει καλό ή κακό. Αφού γίνονται από το Θεό, εσύ είσαι Θεός. Γίνονται από το ίδιο, η αξία έχουν, καλό και κακό. Αίμα, θυσία, καταδίκη της αμαρτίας, δεν χρειάζονται αυτά. Τώρα για αίματα θα μιλάμε. Απλώς ο άνθρωπος θα κάνει εκείνο που, που νομίζει ότι πρέπει να κάνει. Και αυτή η κοινωνία που δημιουργείται ταχύτατα και δεν το έχουμε ίσως πολύ αντιληφθεί και η οποία έχει πάρει έκταση παγκόσμια και ήδη πραγματοποιείται στην Αμερική χιλιάδες βιβλία και στην Ευρώπη και γίνεται από τον ονομαζόμενο εξελιγμένο κόσμο, θα βρεθούμε ξαφνικά μέσα σε αυτή. Και αυτή η κοινωνία θα οδηγείται, θα ψάξουν να βρουν τον αρχηγό. Θα είναι, λέει, κάτι ανάμεικτο μεταξύ Χριστού, του Ινδουιστού μετρία και του μουσουλμανικού Μαχντή. Κάτι ανάμεικτο. Θα είναι μια σύνθεση. Και θα αυτή η προσωπικότης και αυτό το «ον» που θα λατρεύεται, το δίθεν «ον» που θα λατρεύεται, το «φως» που θα λατρεύεται, είναι το «εωσφορικόν φως» και θα είναι καθαρή η λατρεία του «εωσφόρου». Μπαίνουμε σε μια τέτοια κοινωνία. Στη ζωή μας και η λατρεία μας ποια πρέπει να είναι. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι υπάρχουν εκκλησίες που πλέον έχουν σβήσει το αίμα του Χριστού. Έχουν σβήσει τη θυσία. Έχουν σβήσει όλα αυτά. Θυμάμαι που διάβαζα λοιπόν κάπου κάποιος κήρυκας έλεγε τους έλεγε ναι θα πούμε το Πάτερ ημών. Πάτερ ημών όντι ουρανής. Και μετά σκέφτηκε για αυτά σου. Ο Θεός δεν είναι η αλήθεια. Να μην λέμε Πάτερ ημών, να λέμε η αλήθεια ημών. Έλεγε λοιπόν η αλήθεια ημών. Και μετά σκέφτηκε τώρα στην αλήθεια θα σε προσευχόμεθα. Να το καταργήσουμε κι αυτό. Και κατήργησαν κι αυτό. Δηλαδή το πράγμα προχωρεί ολοταχώς. Η διάβρωση γίνεται. Πού πρέπει να σταθούμε. Πώς πρέπει να αφυπνιστούμε. Πώς θα ευαρεστήσουμε το Θεό και θα είμαι τα πνευματικοί του λατρευτές. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Ο Απόστολος Παύλος στην Ρωμαίους επιστολή στο 13 λέει μας ορίζει ποια είναι η πνευματική μας λατρεία. Ακεραιότης ζωής. Ο οποίος είσαι στην εκκλησία και έξω. Αυτή είναι η πνευματική, η λογική σας λατρεία. Να προσφέρετε τα σώματά σας θυσίαν, ζώσαν, αγίαν, ευάριστον εις το Θεό. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι εδώ και λατρευτείς και έξω να μην είσαι. Λατρεύω το Θεό θα πει υπερετώ. Κατά συνέπεια πρέπει και έξω να τον υπηρετήσει και σπίτι σου να τον υπηρετήσει και εδώ μέσα να τον υπηρετήσει. Θα γίνεις πνευματικός λατρευτής. Όλη η ζωή σου θα είναι μέσα στο πνεύμα και στην υπακοή του θελήματος του Θεού. Αγάπη στο θέλημα του Θεού. Θα είσαι αυτός. Ακεραιότης ζωής. Ένα. Γυρίζει στην προς Εβραίους επιστολή στο 13-13 μου φαίνεται κεφάλαιο είναι. Η προς Εβραίους επιστολή στο 13-13. Μάλιστα.
Όχι, στο 12 είναι η Ρωμαίους. Έκανα λάθος. 12-1 Ρωμαίους. Αλλά Εβραίους είναι 13-13. Εκεί μας ορίζεται λιγάκι πιο λεπτομερός. Το πρώτο πράγμα που λέει είναι εξέλθετε έξω της παρεμβολής. Δεν μπορείς να ζεις μέσα σε τούτο το κατεστημένο. Θα μου πεις θα πάω να σκητέψω. Όχι. Ενώ είσαι μέσα δεν θα νίκεις είσαι αυτό. Θα έχεις ξεχωρίσει τον εαυτόν σου. Και θα το κάνεις αυτό. Εξέλθετε. Στον Αβραάμ είπε έξελθε εκ της γης σου, της συγγενείας σου, εκ του οίκου του πατρός σου. Και το λέει εξέλθετε εκ της παρεμβολής. Άρθρον 1. Δεύτερο. Να φέρεις επάνω σου τον ονειδισμό του Χριστού. Που θα πει. Να υπακούεις τόσο στο θέλημα του Θεού, ώστε να υφίστασαι όσα υπέστη ο Χριστός. Αν τον Χριστόν τον ονείδησαν, τον έδιωξαν, τον εσταύρωσαν, τον απέριψαν, είναι διότι πήκουσε στο θέλημα του Θεού. Καλείσαι λοιπόν να υπακούεις τελείωση στο θέλημα του Θεού, ώστε να φέρνεις επάνω σου τον ονειδισμό του Χριστού. Τρίτον, έξελθε, να φέρνεις τον ονειδισμό του Χριστού. Τρίτον, θα προσφέρεις πνευματικές θυσίες στο Θεό. Ποιες είναι αυτές? Θυσίες ενέσεως, θα τον δοξάζεις, θα τον επικαλείσαι σε ανάγκες. Καρπός χιλέων που θα ομολογούν το όνομά του, αλλά δεν θα ξεχνάς και την ευποιία να κάνεις το καλό. Δηλαδή και τα λόγια, η καρδιά και η ζωή στην πρακτική της εκδήλωση. Θα κάνεις το καλό. Ζητάει αυτό. Τέταρτο, θα σκέπτεσαι ότι δεν έχεις εδώ μένουσαν πολλήν, αλλά την μέλουσα επιζητείς. Δεν είναι θα αυτού του κόσμου και πρέπει να έχεις τη συνείδηση ότι είσαι πάρικος, ξένος, διερχόμενος. Αυτές είναι κανόνες που πρέπει να τους έχουμε μέσα μας, αδελφοί. Και παραπάνω από αυτά, σφραγίδα, σε όλα, αγάπη στο θέλημα του Θεού. Η Εκκλησία η πρώτη της Εφέσου στην Αποκάλυψη έκανε ό,τι έγινε και σε όλους τους αιώνες. Τι έκαναν? Είχανε έργα να επιδείξουν, είχανε κόπο, είχαν υπομονή, είχαν ευαισθησία στο κακό, είχαν διάκριση πνευματική, είχαν αντοχή στις δοκιμασίες. Όλα καλά. Αλλά αυτά μόνα τους είναι σαν τους καρπούς που προσέφερε ο Κάιν. Ωραίοι, μεγάλοι και εντυπωσιακοί. Έλειπε η αγάπη. Και ο Κύριος τους ελέγχει και τους λέει την πρώτη σου αγάπη αφήκας. Είσαι πεσμένος, γύρνα εκεί που από όπου έπεσες και πείσε τα πρώτα έργα. Σου λείπει η αγάπη που δίνει ζωή σε όλα αυτά και δίνει πνοή σε όλα αυτά. Εκεί λοιπόν είναι το θέμα. Έχουμε αγάπη, μπορεί να έχεις όλα αυτά και κόπο και υπομονή και ευαισθησία και έργα και ευαισθησία στο κακό και διάκριση πνευματική και αντοχή στις δοκιμασίες. Όλα αυτά, όλα αυτά κινούνται από αγάπη εις το θέλημα του Θεού σου. Εάν έτσι, γυρίζομαι λοιπόν σε εκείνο το οποίο λέει εδώ πέρα στον ψαλμό τονί και διαβάζω το τελευταίο εδάφιο για να κλείσουμε το κήρυγμά μας. Το τελευταίο εδάφιο λέει: ο προσφέρον θυσίαν ενέσεως ούτως με δοξάζει. Το ξαναπώ. Ο προσφέρον θυσίαν ενέσεως ούτως με δοξάζει. Εις τον ευθετούντα την οδόν αυτού. Κοιτάς να περπατάς στο θέλημα του Θεού. Θέλω δείξει την σωτηρία του Θεού. Ο Κύριος να μιλήσει στις καρδιές μας, αδελφοί. Ανάγκη μεγάλη να γίνουμε πνευματικοί λατρευτές και όχι τυπικοί, να ερχόμεθα τις Κυριακές και να είμαστε ικανοποιημένοι, αντί επιτέλους τον ικανοποίησαμε τον Θεό. Πήγαμε. Πήγες. Η ζωή σου. Η αγάπη σου στο θέλημα του Θεού. Η πρακτική εκδήλωση στη ζωή σου. Ο Θεός να μας κάνει πνευματικούς λατρευτές σε έναν κόσμο ο οποίος οδηγείται ολοταχώς στην καινούργια εποχή του Αντιχρίστου. Ο Κύριος να μας φυλάξει. Αμήν. Θα ψάχνουμε έναν ύμνο και κλείσαμε.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: In the Nix. Να ήμουν αινιός, σταυραϊτός και πετροχελιδόνι, της μπόρας νέφη καλογιός ριζόβουνος το χιόνι. Να δανειζόμουν του Ίκαρου της Μαστοριάς φτερούα, να ψήφαγα του χήμαρου νεροσύρμες και ρούγα. Να είχα δυσάκι τρίχινο, να σούρνα τη γραφή μου κι άρμα της πίστης σπύρινο, ξερό ψωμο πηγή μου. Κι ούθε Ρουμάνι, διάστελο, νησί και κριτοβούνι, σαράπι, ατιάσελο, της λευτεριάς κουδούνι. Να κουβαλούσα μήνυμα και σταυρικό σημάδι, Χριστό γιορτής προσκύνημα και ματινό το χάδι. Αμυγδαλιά να ξάνθιζα, τον Κύσαβο διαβήκα, της δύναμης ξεστράτησα παρηγοριάς μου η γλύκα. Στο έρμο το παραθύρι μου θωρώ ουρανοπούλια, προσμένοντας το γύρι μου αυγερινό και πουλιά.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Το προηγούμενο Σάββατο δεν ήμουν εδώ. Ήμουν στη Γερμανία, όπου υπηρετούσα εκεί τους αδελφούς μας, στο Βίντεμπρικ. Αλλά ήταν εδώ και η Άννα και ο άλλος ο μικρός, ο Στάχης. Οπότε βλέπετε, ήταν η παρουσία μας εδώ δυνατή. Χάρηκα που έμαθα πως ο Κύριος ευλόγησε την ώρα. Ο Κύριος τοποθέτησε ορθά τα πράγματα. Ναι, να θυμίσω αύριο το πρωί εν Χριστώ Ιησού. Ο αγαπητός αδερφός ο Κύριος Σπύρος ο Φίλος και το βράδυ ο αγαπητός αδερφός ο Κύριος Παΐσιος, το υπόλοιπο πρόγραμμα της εβδομάδας μας. Εν Χριστώ Ιησού και τον αδερφό μας τον Γιώργο τον Αποστολάκη, με τίμησε ο Κύριος εχθές να βρεθώ στην Πάτρα, να πάω να τον δω λιγάκι, κάνουμε προσευχούλα. Δεν θα φύγουμε από το 264 απόψε και βλέποντας και κάνοντας. 264. Να προσευχηθούμε και για όλους εκείνους που εν Χριστώ Ιησού έχουν βγει εκτός Αθηνών, εκτός Αττικής, αλλά όχι μόνο, από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Κύριος ο Θεός να τους καλύψει και κατά την έξοδόν τους και την εισοδόν τους. Επικοινωνούμε συνεχώς με τον αδελφό τον κύριο Δημοσθένη, τον Κατσάρκα, που έχει ακόμα στο νοσοκομείο του Αγίου Λουκά, στην κλινική, τον Δημήτρη τον Λιγνό, με τον οποίο μίλησα και σήμερα το πρωί μαζί του, με τον αδελφό τον Λιγνό, ενώ πάει καλύτερα. Ο νεαρός γιος βρίσκεται στο σπίτι της κόρης του αδελφού του κ. Βουτσίνου, της Γογός, εις την

πάλι θα μου επιτρέψετε, πάλι θα παρακαλέσω, για εκείνη την τριπλή τακτοποίηση με τον Πατέρα Θεό εν Χριστώ Ιησού, στη συνείδησή μας διά του Χριστού και μεταξύ μας εν Χριστώ Ιησού. Προς Εβραίους, μη φύγεις, πού θα πας καημένη. Η επιστολή προς Εβραίους είναι η συλλογή, αν έτσι μπορεί κανείς να την χαρακτηρίσει, όλων των πνευματικών επιχειρημάτων από το χώρο της Παλαιάς Διαθήκης και του απολογητισμού εναντίον των Εβραίων, των επιχειρημάτων των Εβραίων της εποχής εκείνης, του πρώτου αιώνα, ως προς το πρόσωπο του Χριστού, την λατρεία και την Εκκλησία. Εσείς, λέει, δεν έχετε ιερείς. Πώς δεν έχουμε, λέει. Όλοι οι πιστοί είναι ιερείς. Εσείς δεν έχετε αρχιερέα. Τι είναι αυτά που λέτε, λέει. Αρχιερέα δεν έχουμε. Έχουμε αρχιερέα ο οποίος διήλθε στους ουρανούς καθεζόμενον. Δεν έχετε θυσιαστήριο. Εμείς έχουμε θυσιαστήριο. Εσείς δεν έχετε θυσιαστήριο. Ούτε δικαίωμα έχετε να φάτε από τα θυσιαζόμενα, γιατί τα θυσιαζόμενα είναι άπαξ προσφερθέντα εν Χριστώ Ιησού. Δεν. Και έρχεται η επιστολή αυτή και δένει όχι ένα απολογητισμό, δεν σειράπτει επιχειρήματα, κάτι περισσότερο, δίνει το μεγαλείον του αναστημένου Ιησού Χριστού, της Εκκλησίας, των πιστών, των Αγίων. Γράφει λοιπόν στο ένατο κεφάλαιο, έχει ένα άλλο επιχείρημα για το ηλαστήριο, αν έχουμε ηλαστήριο εμείς, αν ο αρχιερέας εισέρχεται άπαξ, και γράφει στο ενδέκατο κεφάλαιο, όταν δε ο Χριστός σαν αρχιερέας των μελώντων αγαθών ήλθε, και ήρθε για να εγγενιάσει μια μεγαλύτερη, μια τελειότερη σκηνή, μια σκηνή έχει φτιαγμένη με τα χέρια των ανθρώπων, δηλαδή όχι αυτή τη σκηνή που αυτή τη στιγμή βρίσκεται μέσα στο ναό στην Ιερουσαλήμ, ακόμα η Ιερουσαλήμ δεν έχει καταστραφεί, ούτε ήρθε διέματος τράγων και μόσχων, αλλά δια του ιδίου αυτού αίματος εισήλθε μία φορά εις τα Άγια, και όχι μία φορά το χρόνο διαρκώς, καθώς ανανεούται τούτο το τελετουργικό διαμέσου του εκάστοτε αρχιερέως. Μία φορά άπαξ εισήλθε εις τα Άγια, αποκτήσας όχι λύτρωση περιορισμένη για ένα λαό, για μία πόλη, για μία εθνότητα, όχι, αλλά απέκτησε λύτρωση για το σύνολο των ανθρώπων και λύτρωση αιώνια. Γιατί εάν το αίμα των τάβρων και των τράγων και εισταχθεί από την καμένη δάμαλη, όταν ράντιζε τους μεμαντισμένους, τους ράντιζε προς καθαρότητα, αλλά καθαρότητα εξωτερική, καθαρότητα της σαρκός, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, ο οποίος δια του Πνεύματος του αιωνίου προσέφερε εαυτόν άμαμον εις τον Θεόν, θα καθαρίσει την συνείδησή σας από νεκρά έργα και θα την οδεύσει, θα την κάνει μία συνείδηση ώστε να λατρεύετε τον ζώντα Θεό. Ο αναστημένος Χριστός, η δύναμη είναι μια δύναμη όπως το νόμισμα, μια δύναμη με δύο πλευρές. Η μία πλευρά είναι το αίμα του Ιησού Χριστού και η άλλη πλευρά η ενεργοποίηση του αίματος του Ιησού Χριστού δια των δυνάμεων της Αναστάσεώς Του. Προλαβαίνουμε να ψάλουμε για τον όμορφο ύμνο των 184.

το αίμα. Να μην το ξεχάσουμε ποτέ, τη μία πλευρά του νομίσματος, η δύναμη του αίματος. Ρωμαίους 3:25, αίμα ηλασμού. Ρωμαίους 5:9, αίμα δικαίωσης. Δικαιωθέντες νυν εν το αίματι αυτού. Αλφα Κορινθίους 10:16, αίμα κοινωνίας. Δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού, είναι αίμα απολύτρωσης. Έχουμε την απολύτρωση εν το αίματι αυτού. Εφεσίους 1:7, είναι αίμα εγκύτητος. Τώρα πια εγίνατε εγγύς εν το αίματι του Χριστού. Εφεσίους 2:13, είναι αίμα ειρήνης. Ειρηνοποιήσας δια του αίματος του Σταυρού αυτού. Κολοσσαίς 1:20, είναι αίμα αγιασμού. Είναι δια της θυσίας του αίματος εκείνου αγιάσει. Εβραίους 13:12, είναι αίμα καθαρισμού. Το αίμα Ιησού καθαρίζει. Αλφα Ιωάννου 1:7, είναι αίμα λύτρωσης. Το λύσαντι ημάς εν το αίματι αυτού, Αποκάλυψης 1:5. Αλλά ακόμα είναι και αίμα θριάμβου, δυνάμεως και νίκης. Ενίκησαν αυτόν, ποιον, τον Αντίχριστο, δια το αίμα του Αρνίου, Αποκάλυψης 12:11. Καμία δικαιολογία. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ, την ώρα της στερνής προσευχής δεν θα σας δει κανένας. Κάντε έτσι τα δύο δάχτυλά σας. Λέει, τι είναι αυτό? Να μπείτε μέσα στην πρίζα, να έχει δύο ματάκια η πρίζα. Έτσι τα δάχτυλά σας. Να δείτε τις δυνάμεις του Ιησού Χριστού να μπαίνουν μέσα. Είναι εκείνες οι δυνάμεις του πρώτου αιώνα. Είναι οι δυνάμεις από τις κατακόμβες. Είναι οι δυνάμεις εκείνων. Τον θυμάσαι? 9 παιδιά. Το στερνό ήταν μωρό. Ο Ανθύπατος Μύρνης του ρίξε τα πρώτα 8. Το μωρό, το μωρό. Δεν ήταν μωρό, ήταν κομμάτι καρδιάς. Έχεις να πεις τίποτα? Και το ρίξαν κι αυτό. Τώρα! Πριν με ρίξεις, λέει, πρέπει τώρα να σου πω κάτι. Λυπούμε γιατί δεν είχα 100 παιδιά. Να τα ρίξω και τα 100. Ήταν ήρωας, ήταν δυνατός, ήταν μεγάλος, ήταν σπουδαίος, υψηλός και γίγαντας. Ήτανε σχήμα ανακοίμου. Σου πάτε, αδερφέ, τίποτα. Ανθρωπάκι ήτανε. Με τις ίδιες σάρκες και τα ίδια νευράκια, τους ίδιους φόβους. Αν θέλετε, όλων μας πρώτου εμού. Αλλά είχε βάλει τα δάχτυλά του στην πρίζα των δυνάμεων του αίματος. Δεν υπάρχουν ήρωες. Είναι εκείνος ο έτοιμος να ενεργήσει ηρωικά στη ζωή μου και στη δική σου ζωή. Τα τελευταία νέα που είχαμε από την Βαγδάτη ήταν της πρώτης εβδομάδας, έκτοτε δεν είχαμε νεότερα, της πρώτης εβδομάδας των βομβαρδισμών. Οι αδερφοί μαζευόμαστε, μοιράζουμε ό,τι λίγο έχει απομείνει, κυρίως το νερό μεταξύ μας, όλοι οι αδελφοί. Τις νύχτες των βομβαρδισμών τις περνάμε ο ένας δίπλα-δίπλα στον άλλον, όλη νύχτα προσευχόμεθα, ακούμε τις εκρήξεις. Πολλά από τα σπίτια των αδελφών έχουν εγκρεμιστεί. Μια αδελφή μας έχει τραυματιστεί, αλλά επαναλαμβάνω, τις πρώτες εβδομάδες. Και ένα χαρακτηριστικό, το καταλαβαίνω. Οι μουσουλμάνες μανάδες από όλη τη γειτονιά μας φέρνουν τα παιδάκια τους στα σπίτια μας. Δεν είναι πιο γελά τα δικά μας από τα δικά τους. Έτσι πιστεύουν πως τα παιδιά τους, τα μωρά τους, τα μαμεθανά και τα μωρά θα σωθούν στο σπίτι των χριστιανών. Μαρτυρία, κάτι περισσότερο, πίστης και παρουσία Χριστού. Αγαπητοί μου, θέλω νέο εδάφιο και έτσι να το χαρούμε μαζί. Γνώνε αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Φιλιππισίους 3:10. Σημείωσέ το, διάβασέ το. Να γνωρίσω, αλλά το γνώνι είναι απαρέμφατο. Όχι να γνωρίσω, να γνωρίζω συνεχώς, διαρκώς, περισσότερο και περισσότερο. Τι όμορφο
Κάπου θα γράψει το Πνεύμα του Θεού, κάπου το έχω σημειώσει εδώ. Ανακαινιζόμενοι εις επίγνωσή του. Η γνώση του φέρνει καινουριοσύνη. Ετούτη η καινουριοσύνη οδηγεί σε ένα πλάτεμα και βάθεμα περισσότερες γνώσεις. Και η περισσότερη γνώση σε καινούρια αγάπη. Και τούτο είναι ατέρμον, αναλύωτο, χρυσή κρίκη μιας απέραντης αλυσίδας. Τον αγαπάμε και θέλουμε να τον γνωρίζουμε, και όσο τον γνωρίζουμε τον αγαπάμε περισσότερο, και μέσα μας δημιουργεί κάτι νέο, κάτι καινούριο, και αυτό το καινούριο γίνεται διαρκής εμβάθυση γνώσης, όχι γνώσης εγκεφαλικής, γνώσης Αγίας του προσώπου του. Αγαπητοί, θυμηθείτε τον Λάζαρο. Χρόνια ολόκληρα, πολλές δεκαετίες, εδώ τα Σάββατα τα λέμε. Σας ταλαιπωρώ μεταξύ μας, αλλά δεν πειράζει. Τα Σάββατα μιλάγαμε πάντα για τον Λάζαρο. Τρίτη φορά τη γλιτώσατε. Είχαν τα παιδάκια εδώ με τη μουσική τους και ήταν καλύτερα. Και θυμάμαι τον Λάζαρο. Αν θέλετε, κοιτάξτε πίσω μου. Τα 4 προβλήματα που αντιμετώπιζε. Πρώτον, ήταν νεκρός. Η καρδιά της Μαρίας σφιγμένη, και η λιγμή και η κοπετή της αδελφής του της Μάρθας δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, και το θυμάσαι, στο 10ο κεφάλαιο του Ιωάννη, όταν πήγαν οι γείτονες, αν θέλετε, οι γνωστοί, οι φίλοι, με σανατολίτικη αντίληψη για τούτη να μαζεύονται όλες τις ώρες της κηδείας, όμορφοι είναι, να παρηγορήσουν αυτάς. Αλλά ούτε ο τοπικός ραβίνος, ούτε αν θέλετε η αγάπη, γιατί όχι ειλικρινής και αυθόρμητη, ζεστασιά είναι τούτη η καρδιά όταν κλαίει, δεν κάνανε τίποτα. Όταν επεμβαίνει ο Ιησούς Χριστός και λύει το μεγάλο του πρόβλημα, ο Λάζαρος είναι ζωντανός. Ο Ιησούς παραλαμβάνει πτώματα στον όποιο χώρο κάτω από τον μέγιστο κοινό διαιρέτη του κοινωνικού και ιστορικού είναι. Όπως την ξέρεις τη ζωή και όπως την έζησα. Τώρα πια δεν τη ζω. Έκλεισα το βιβλίο, ετοιμάζομαι να φύγω. Πέστε μου, μπορεί ένας νεκρός να ξαναζήσει? Η Καινή Διαθήκη χρησιμοποιεί κατά κόρον το ρήμα ζωοποιώ. Και ζωοποιώ σημαίνει είναι τι άνευ ζωής, για να του δώσει, να του χορηγήσει, να του διοχετεύσει, να μπάσει μέσα του ωκεανούς ζωής. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, ξέρετε, του Λαζάρου ήταν μέσα στον τάφο. Συμβολισμός σκοταδιού. Πρέπει να ομολογήσω πως και τι ήμουν 25-26 χρονών όταν ήρθα σε επαφή με την αλήθεια. Τα μάτια μου ήταν κλειστά σαν κουτάβι. Έτσι ήταν. Ανοίξανε μετά τα μάτια μου. Ω Θεέ μου, μεταστήσε τους πόδας εκ τη βασιλείου του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως. Ποιος δίνει φως? Ποια ακαδημία, ποιο πανεπιστήμιο, ποιο ινστιτούτο αν θέλετε, ποιοι δυνατοί, σοφοί και μεγάλοι, ποιος διαφωτιστικός αιώνας? Κανένας. Γεννηθήκαμε στο σκοτάδι γιατί κάποτε επιλέξαμε το σκοτάδι, και μέσα στο σκοτάδι θα επεμβαίναμε, θα παραμέναμε, εάν δεν επενέβαινε εκείνος να απλώσει το χέρι του, να μας τραβήξει από το σκοτάδι, να μας βγάλει από το σκοτάδι, θα μέναμε εκεί. Η μόρφωση, όσο όμορφη τη χειροκροτάμε, τα γράμματα, πόσο όμορφα και αναγκαία για την παρούσα, και οι επιστήμες, μια δυνατή ευλογία του Θεού στον χώρο της καθημερινότητός μας, αλλά όλα τούτα και άλλα τούτα δεν είναι μπορετό και δυνατό ποτέ να αλλάξουν τον άνθρωπο. Το λέει και ο λαός, ξέρετε. Μόνο τόσα γράμματα ξέρει αυτός.
Όλο τον κόσμο γύρισε. Ρε. Καλά μυαλό δεν έβαλε. Ποιος σας είπε. Μόνο το Ευαγγέλιο δίνει μυαλό. Ο Ιησούς Χριστός δίνει μόνο μυαλό. Ο Απόστολος Παύλος λέει, εμείς έχουμε νουν Χριστού. Αγαπητοί μου, και τον έβγαλε από τον τάφο, από το σκοτάδι, από την άρνηση. Τι φρικτός ο τόπος του θανάτου. Τι φοβερός. Αυθόρμητα ενεργοποιεί τις δυο βρυσούλες, έλεγε ο Κώστας ο Μεταλλινός, που έβαλε εκείνος ο ίδιος ο Θεός στις άκρες των ματιών μας. Αλλά ο άνθρωπος αυτός είχε και ένα τρίτο πρόβλημα. Ήταν δεμένος. Με εκείνες τις φασκές, τις θυμόσαστε τα παλιά τα χρόνια που φασκαιώναν τα μωρά. Όλα τα καημένα, έτσι δεμένα τα είχανε. Και ήταν και η ειρωνία. Θα σπάσει δεσμά. Ο Κώστας ο Μεταλλινός έλεγε το περίφημο εκείνο. Το έλεγε σε άλλες χαρακτηριστικές όλες και εικόνες κηρυγματικού λόγου. Είναι λέει ένα πουλάκι μέσα στο αυγό και λέει μου ωραία, μου έδωσε λέει εμένα λέει ο Θεός φτέρα εδώ μέσα να τα κάνω τι λέει τα φτέρα και μου έδωσε λέει και ποδαράκια άσε που είναι εδώ στις στήθες μου λέει και σφιγμένα εδώ τα ποδαράκια λέει τι να τα κάνω και μου έδωσε λέει και μάτια μέσα στο σκοτάδι λέει χρυσό του τσικ σπάει το αυγό και βγαίνει το πουλί στο φως, στην αλήθεια, στο πέταγμα, στη λευτεριά για να τραγουδήσει. Είμαστε δεμένοι και μόνο όταν ο Χριστός θα έρθει θα απελευθερώσει τον άνθρωπο. Να το ξεχάσεις και γιατί να το ξεχάσεις. Θυμάσαι ένα δυνατό, ένα μεγάλο, ένα επανέληπτο και ωραίο θαύμα. Πέρασε ο Ιησούς Χριστός έξω από το γραφείο, πέστε το έτσι αν είναι γραφείο. Πέρασε έξω από ένα αρχιτελόνι. Τι πράγμα και τούτος ο αρχιτελόνις. Σας έχω ξαναπεί, όταν οι Εβραίοι θέλουν να κάνουν κατάλογο των χειρότερων ανθρώπων στον κοινωνικό χώρο και το είναι τους, έβαζανε τις τραγικές τις γυναίκες πρώτελευτές και πιο κάτω έβαζανε τους τελώνες. Αυτός δεν ήταν τελώνης, ήταν αρχιτελόνις του λόγου του. Και πέρασε ο Χριστός. Τον έκανε Λεβί! Λεβί. Έλα μαζί μου. Τι θαύμα ήταν τούτο. Ο Λεβί έγινε ο Ματθαίος, ο Ευαγγελιστής, ο μαθητής, ο μάρτυρας. Εκείνος, ναι. Μάθετε τον γλώσσες, μάθετε τον αστροναυτική, ό,τι θέλετε. Όμορφα, αν επαναλαμβάνω, πολύτιμα, αποκαλυπτόμεθα, παρακαλούμε τα παιδιά μας εν Χριστώ Ιησού, στο μέτρο του μπορετού, ό,τι καλύτερο να πάρουν από την Αίγυπτο και τη γνώση της Αιγύπτου για την δόξα, τη διαχωνία και την υπηρεσία του Ευαγγελίου. Αλλά αυτά δεν λύνουν. Και το τέταρτο πρόβλημα, το τέταρτο θέμα που βάλανε και απασχολούσε τον τραγικό τον Λάζαρο, βρωμούσε. Μην πλησιάσεις, διδάσκαλε. Ο Ζιγάρ τεταρτέος. Είναι όμορφο. Θα παρακαλέσω πολύ να το θυμηθείτε απλώς. Το ξέρετε καλύτερα από μένα. Η όλη υπόθεση Λάζαρος δεν κλείνεται στο 11ο κεφάλαιο. Συνεχίζει για λίγο στο 12ο. Διαβάζω. Ο Ιησούς λοιπόν προ 6 ημερών από την ημέρα του Πάσχα ήρθε στη Βηθανία, εκεί όπου ήταν ο Λάζαρος, ο αποθανών, τον οποίον ανέστησε εκ νεκρών. Και έκαναν στον Κύριο δείπνον εκεί και η Μάρθα υπηρετούσε. Ο δε Λάζαρος ήταν ένας από τους συγκαθήμενους με ταυτού. Τότε η Μαρία, αφού πήρε μία λίτρα μύρο, νάρδο
καθαρό, μεγάλης αξίας, αυτό σημαίνει πολύτιμο, άλυψε τα πόδια του Ιησού και με τις τρίχες του κεφαλιού της εσφόγγισε τα πόδια του. Η δε οικία επλήστη από την οσμή του μύρου. Ήταν και ο Λάζαρος εκεί? Λέει ναι. Επίσης μυρωδιά και Λάζαρος. Και τι μυρωδιά ο Λάζαρος? Από μύρου.

έπρεπε να ψάξουν να βρουν, να επιλέξουν ένα κάποιον άλλον. Έπρεπε να έχει ζήσει, λέει, μαζί. Έπρεπε να έχει πορευτεί μαζί. Και έπρεπε να είναι μάρτυρας της Αναστάσεως. Δεν ξέρω, πρέπει να σκύψω το κεφάλι. Δεν ήταν δυνατόν εμένα να με καλέσουν, ούτε καν με καλούνε. Σε ευχαριστώ, Κύριε, γι' αυτό. Αλλά αν έπρεπε κάποιος, να πούμε, ένας πρεσβύτερος, ένας διάκονος, ένας κάποιος, θα λέγαμε, ένας, δύο, τρεις. Παρετούμε. Σκύβω το κεφάλι. Κόφτε μου το χέρι που έδειξε και το δάχτυλο. Απλά ήθελα να ρωτήσω. Είσαι εκ των υποψηφίων, παιδί? Είσαι μάρτυρας της Αναστάσεως του? Πορεύτηκες μαζί του προς Εμαούς? Όλα τα άλλα χαμογελάς όταν το ξαναθυμάσαι. Ήμουν μαζί του και θυμάμαι εκείνο τον ωραίο τον ύμνο. Δεν μπορώ να το βρω τώρα. Το ψάχνουμε καμιά φορά. Είναι ένα νέγρικο. Όχι, εδώ σε αυτά είναι. Που λέει, ήσουν εκεί όταν ανέστη ο Χριστός. Ήσουν εκεί. Ο Ιωάννης δεν έμαθε, δεν άκουσε, δεν εκδιάρισε μόνον. Μπορεί χαμογελώντας να γράψει την πρώτη του επιστολή. Εκείνον που με τα δάχτυλά μας τον εψηλαφίσαμε. Τον βιώνουμε, τον ζούμε. Σας έχω ξαναπεί πόσα χρόνια, 7 χρόνια πίσω, γύριζα στο σπίτι, μέσα στο λεωφορείο, ήταν ένας νεαρούλης, μισοάδιο το λεωφορείο, και έκανε έτσι. Πω πω, λέω, το παιδί. Είδες ότι έγινε. Μπάτε βαριάς, μια χαρά ήτανε. Είχε στα ακουστικά του εδώ κάτι βάλει και εδώ κάτι άλλο και κάτι άλλο διαφέρεται. Και χόρευε μόνος του. Ύστερα που το κατάλαβα, γέλασα. Ζήσε αυτή την αλήθεια μπροστά στην αναστημένη παρουσία του Κυρίου. Τον ακούς, συζητάτε, μιλάτε, χαίρεσαι, γελάς, αλλά και κλαις για όσα και με όσα εκείνος με σφιγμένη την καρδιά κλαίει. Πάμε προς το τέλος. Ζήταμε μάρτυρες. Αν ξέρουν και γράμματα, τόσο το καλύτερο. Όταν ήταν να διοριστεί ένα μεγάλο συμβούλιο και έπρεπε να βάλουν ένα μεγάλο νομικό, ο Τσόρτσιλ είπε, ο αρχιδικαστής πρέπει να είναι τζέντλεμαν. Α, αν ξέρει και νομικά, τόσο καλύτερο. Ο πιστός είναι ένας μάρτυρας που βίωσε την Ανάσταση, που χαμογελάει καθώς δίπλα του βλέπει τον αναστημένο. Η Ανάσταση είναι η απόδειξη δυνάμεων έτοιμων να διοχετευτούν στη ζωή μου και στη ζωή σου απόψε. Ο Λάζαρος είναι τύπος για να γίνει δείγμα, να τον λάβω σαν υπόδειγμα. Καθώς είσαι εκείνον και σε σένα, καθώς το Λάζαρο και σε μένα. Η Ανάσταση έχει μέσα της δυνάμεις για αγάπη, για καθαρότητα, για ενότητα, για αγιασμό, για ευαγγελισμό, για νίκη. Η Ανάσταση κλείνει μέσα της δυνάμεις τριάμβου. Ζητάμε ήρωες, τίποτα από αυτά. Ζητάμε αναστημένους ανθρώπους απόψε. Πιστός, θα το επαναλάβω, θα κουράσω. Δεν είναι εκείνος που πιστεύει στην Ανάσταση, και ο διάβολος πιστεύει, αλλά εκείνος που πορεύεται δίπλα

Το αναστημένο και του κρατάει το χέρι. Άλλο πράγμα είναι η εμπειρία της πίστεως και άλλο είναι η αποδεικτική δύναμη τούτης της πίστεως μέσα μου. Απόψε ήθελα να σου μιλήσω όχι για τον Λάζαρο, τις αδελφές του, ένα ολόκληρο χώρο και κόσμο που στέκει αδύναμος μπροστά στην τραγωδία του νέου ανθρώπου. Ήθελα να σου πω κάτι άλλο, πως ο Ιησούς ο τότε είναι ο ίδιος και απόψε. Ο Ιησούς εκείνος είναι ίδιος και τούτο το βράδυ. Ο Παύλος θα μιλήσει με τούτα τα όμορφα λόγια, τα χιλιοϊπωμένα και γνωστά αναμφισβήτητα. Ο ενεργήσας το Πέτρο ενήργησεν καμί και σε μένα. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Ελλάδα και το τελευταίο φτωχό καλυβάκι δεν ξέρω πού κάπου, παίρνουμε όλοι από την ίδια ΔΕΗ το ίδιο ρεύμα. Λέει για τον πρόεδρο δεν υπάρχει συνέχεια, εταιριούλα δική του, όχι άρθρα. Εκείνος, από εκείνον, ο αναστημένος Ιησούς Χριστός. Παρακαλώ πάρτε την απόφαση, απόψε, να ζήσουμε αναστημένα. Μπορεί να σε κρατήσει. Πριν λίγες μέρες, ταξιδεύοντας διακονικά για τη Γερμανία, εκεί από το κόκπιτ, από το πιλωτήριο, είπε πετάμε σε 38.000 πόδια ψηλά με 880 χιλιόμετρα την ώρα. Άρε λέω, θερίο που είμαι, ε! Χαμογέλασα μόνος μου. Μπήκα στις τρομακτικές εκείνες δυνάμεις και να τα αλόγατα των κινητήρων που μούγκριζαν στην ώρα της απογείωσης. Αυτές οι αναστάσιμες οι δυνάμεις είναι απόψε και δικές μου. Και θα φέρω όλο το βάρος της ευθύνης. Αν δεν τις βιώσω, δεν τις ζήσω, άφησέ με να το πω. Θέλω να με καταλάβεις τι θέλω να πω. Δεν τις εκμεταλλευτώ. Και όταν έπρεπε να γίνει τούτη η επιλογή, ένας να πάρει μια θέση άλλου, εζήτησαν έναν άνθρωπο με εμπειρίες Αναστάσεως. Αν τον είδε να ανεβαίνει και σε λίγο έρχεται, όπως ανέβηκε, εν νεφέλες, δυνατός και θριαμβευτής. Γύρισε σελίδα απόψε. Πήγαινε με το μέρος του Λαζάρου. Είσαι με το μέρος των νικητών, των θριαμβευτών. Είσαι ο έξυπνος της ημέρας. Μια Κυριακή πρωί μιλούσε ο Κώστας ο Μεταλλινός, ασφιχτικά γεμάτη η εκκλησία, και είπε «Όποιος γνώρισε τον Χριστό έχει τους τέσσερους άσους στη ζωή του». Τον έπιασε κάποιος και του είπε «Τι εννοούσες?» «Είσαι», του είπε, «χαρτοπαίχτης». «Ναι», του λέει, «αυτό εννοούσα». «Είσαι ο κερδισμένος, δυο ζωές, και τούτη και την άλλη». Δεν σε καλώ να αλλάξεις θρησκεία, εκκλησία ή δόγμα. Σε καλώ να γευτείς εμπειρικά, βιωματικά, τις δυνάμεις της Αναστάσεως. Κλείνω με το νόμισμα. Η δύναμη του αίματος. Ανάσταση. Η επενέργεια αυτής της δυνάμεως. Στη ζωή μου, στη ζωή σου, στην καθημερινότητά μας. Είναι ο δυνάμενος στη ζωή μας να ενεργήσει θαυμαστά. Για σας, τις οικογένειές σας, εν Χριστώ Ιησού, για αύριο, μα γιατί για αύριο. Κάθε ευλογία, κάθε χαρά, κάθε αίσθηση παρουσίας του Αναστημένου, για τη δόξα Του. Σε μια πορεία εις δόξαν του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
ούτε μας έπρεπε, ούτε το φανταστήκαμε. Έκπληκτοι αντιμετωπίσαμε τούτη την αρχική γνώση, όταν το Πνεύμα το Άγιον άνοιξε τις ψυχούλες μας τα μάτια, τον καταράχτη και έκαμε εγχείρηση. Είδαμε τον εαυτό μας και ντραπήκαμε. Είδαμε τον περίγυρο και φοβηθήκαμε. Κοιτάξαμε στον άδειο τάφο και χαμογελάσαμε. Εκείνος τακτοποίησε την υπόθεσή μας. Είχαμε ανάγκη από μια απόδειξη. Τον ανέβασε στη δόξα. Ο αδελφός μας είναι στα δεξιά σου και αντιχάνει. Με δυνάμεις Αναστάσεως, ετοίμασε τους δικούς σου να τον υποδεχθούμε. Κράτησέ μας σε θέση αγιασμού, καθαρότητος. Σκύβουμε το κεφάλι. Ναι, απόψε στο σχηματικό του το λόγο, ας υπάρξει μία καρδιά που θα βάλει τα δάχτυλά της στην πρίζα για να διοχετεύσεις μέσα της ακατάλυτες δυνάμεις ζωής αιωνίου. Δυνάμεις εξαναστάσεως. Ό,τι το ανθρώπινο πέταξέ το, ό,τι το δικό σου σχολίασέ το, βαθιά πιο βαθιά, Κύριε ο Θεός μας, και καταδέξου τι άλλο, ταπεινό το ευχαριστώ μας, έκφραση δοξολογίας, έννου τιμή και προσκύνησης. Σου ανήκουνε μαζί με τον Χριστό και το Άγιο.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ο ξένος προς Εμαούς. Ζυμώσαμε με δάκρυα στεγνή από ψυχιά μας. Βαργή στα χιλιαδιάβατα κλείδωσε η καρδιά μας. Έσβησε ο δίσκος. Σώσανε κι ανάστερη η νύχτα. Στάχτη δαδί απόμεινε βραδιά θαλασσοπνύχτρα. Ανάσουρτα τα βήματα στο δόλιο ανηφόρη, ελπίδες ξεροκλήματα στιθιές στο ξεροβόρι. Κι είπαμε είναι η ζωή, μα στάει σ' ένα τάφο, αυγά τη αυγή η προσμονή, μα ψήνθη το μαντάτο. Λογιάσαμε το βασιλιά δαβιδικό ένα σκύπτρο, στις τάπιες και τα καστρινά, πολέμαρχο και σκύμνο, να ρίξει στο πέλαο του Λάτιου τη Λόγχη, τον άκαρδο αρχέλαο μαυρόφιδα στη Λόχρη. Να ακούσουμε την Κιβωτό κι αλλαλαγμού παντιέρα, βοδιών κι ανιών ένα στρατό θυσίες στον πατέρα. Κι Ρώμη βαριοφύσηξε και διάλυσε τον Έφη, κόρα καμαύρο τύλιξε και θάψαμε τον Τέφη. Που θα χορεύανε οι νιές πασχαλινά σταλόνι, οι νι θα πλέκανε μυρτιές γιορτή και ξημερώνει. Ξένε ρωτάς λοιπόν γιατί μες στα πριλιού τα ράδι, στα νύφορο μιλιάς βουβή οι δυο τριγάμε άδει. Γίνει κι σκέπη ουρανός, τραπέζι, μύργη, ήλγη, έπρεπε να στήθει σταυρός κι ανάσταση μια κρίνη και να ποτίζει διάχρονα της δίψας διαβατάρι στα όνειρα τα άχρωμα κανάς το γιωματάρι.

0: κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο.
2: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μας ο Θεός μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού, συγκεντρωθήκαμε αυτό το πρωινό, γιατί θέλουμε στην ευκαιρία που μας χαρίζεις να ανοίξουμε τις καρδιές μας, τα πνεύματά μας, τα ενδόμηχα της ψυχής μας και να εκφράσουμε μέσα από τα έγκατα της προσωπικότητάς μας ένα μεγάλο ευχαριστώ που τον έστειλε στον κόσμο, τον Υιό Σου, τον ένδοξο, για το οποίο έγιναν τα σύμπαντα, ώστε να γίνει άνθρωπος, να γίνει ως ένας μεταξύ μας, αλλά χωρίς αμαρτία, και να αναλάβει αυτός ως εκπρόσωπός μας επάνω στον Γολγοθά το χρέος, την τακτοποίησή μας, να ανοιχτεί ο δρόμος δια του αίματός Του, και τώρα είναι αναστημένος, κάθεται στα δεξιά Σου, Πατέρα, και μεσητεύει για κάθε μια ψυχή και

Σε περιμένουμε μεταξύ μας. Παρακαλούμε να ευλογήσεις παρόμοια τις συναθροίσεις σου στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο, να κηρυχθεί με δύναμη το Ευαγγέλιο και επίσης παρακαλούμε να ελεήσεις το έθνος μας. Κύριε, πόσα γνωρίζουν εξωτερικά, πόσο επιπόλαια ακούν για τα δικά σου τα σχέδια, αλλά δεν γνωρίζουν το βάθος της αγάπης σου. Παρακαλούμε, ξύπνησε το λαό μας. Δώσε φόβο ιδιαίτερα ανάμεσα στους υπεύθυνους πνευματικούς του ηγέτες, να τους πούν την αλήθεια, να βρουν τον Χριστό. Θα αλλάξει ολόκληρη η ζωή του έθνους μας. Θα γίνουν θαύματα και μεγαλεία. Εσύ ο Θεός μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο. Σε σένα απευθυνόμαστε και το ζητάμε και περιμένουμε να κάνεις μεγάλα και θαυμαστά, αλλά και την ώρα αυτή μεταξύ μας διαμέσου του Λόγου Σου. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν. Πει ένα μικρό κομμάτι από το Λόγο του Θεού, από το Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 24, τα πρώτα 12 χωρία. Ευαγγέλιο του Λουκά, ΚΔ, ή 24, 1 έως 12. Θα διαβάσω από το Βάμβο μεν, αλλά από τη, στη Δημοτική, ώστε να είναι πιο καταληπτός. Και την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, ενώ ακόμα ήταν βαθιά χαράματα, ήρθαν στο μνήμα φέρνοντας τα αρώματα που ετοίμασαν και μερικές άλλες γυναίκες ήσαν μαζί τους. Βρήκαν όμως την πέτρα αποκυλισμένη από το μνήμα και όταν μπήκαν μέσα δεν βρήκαν το σώμα του Κυρίου Ιησού. Και ενώ ήσαν σε απορία για τούτο, ξάφνου δύο άνδρες με ημάτια αστραφτερά στάθηκαν μπροστά τους. Και καθώς αυτές φοβήθηκαν και έσκυψαν το πρόσωπο στη γη, είπαν σε αυτές: «Τι αναζητάτε τον ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς? Δεν είναι εδώ, αλλά αναστήθηκε. Θυμηθείτε πώς σας είχε μιλήσει ενώ βρισκόταν ακόμα στη Γαλιλαία, λέγοντας ότι ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να παραδοθεί στα χέρια αμαρτωλών ανθρώπων και να σταυρωθεί και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί». Και θυμήθηκαν τα λόγια του και αφού επέστρεψαν από το μνήμα, ανήγγειλαν όλα αυτά στους 11 και σε όλους τους υπόλοιπους. Και αυτές ήσαν η Μαρία η Μαγδαληνή και η Ιωάννα και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και οι υπόλοιπες μαζί με αυτές που έλεγαν αυτά στους Αποστόλους. Τα λόγια τους όμως φάνηκαν μπροστά τους σαν φλιαρία και δεν τις πίστευαν. Ο Πέτρος μάλιστα έτρεξε στο μνήμα και καθώς έσκυψε μέσα βλέπει τα σάβανα να κοίτονται μόνα τους και αναχώρησε.

Η ημέρα, αδελφοί, αγαπητοί και φίλοι, επιβάλλει να μιλήσουμε, πέρα από το πρόγραμμα που έχει ετοιμαστεί φυσικά, για το γεγονός της Ανάστασης. Αλλά το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, σπουδαίο και είναι πρωτάκουστο. Άραγε ανασταίνονται οι νεκροί? Είναι δυνατόν οι νεκροί να ανασταίνονται? Και μάλιστα, κοιτάξτε, θα θυμίζω λέξεις μέσα από το κείμενο που διαβάσαμε. Οι πρώτοι μάρτυρες είναι γυναίκες, δηλαδή δεν είχαν καμία επιβεβαίωση από την κοινωνία της εποχής τους. Γυναίκες να μαρτυρήσουν για γεγονότα τόσο συνταραχτικά, κατόπι μας διηγούνται ότι συνάντησαν κάποιες μορφές αγγελικές στον τάφο του Ιησού Χριστού, ότι η πέτρα ήταν αποκυλισμένη, μια βαρύτατη πέτρα. Όσοι διαβάζετε ειδικά βιβλία θα δείτε ότι δεν ήταν εύκολο και πολλοί άνδρες με μηχανισμούς να τη μετακινήσουν. Ακόμη οι 11, όταν άκουσαν τα θέματα αυτά, οι ίδιοι οι μαθητές του Ιησού Χριστού είπαν, μα τι λέτε τώρα, τα θεώρησαν φλιαρία. Και τέλος ο Πέτρος ήταν εκείνος που έτρεξε αμέσως στο μνήμα για να βεβαιωθεί, να δει είναι έτσι. Και όταν είδε άδειο τον τάφο, τα σάβανα να κοίτονται εκεί σε μια γωνιά μετάξι, έφυγε θαυμάζοντας μέσα του, όπως λέει η Γραφή, καθεαυτόν για το γεγονός. Άραγε ανασταίνονται λοιπόν οι νεκροί? Είναι δυνατόν αυτό να λάβει χώρα και να γίνει? Γι' αυτό θα ήθελα σήμερα το πρωί, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, να δούμε το θέμα αυτό από τρεις διαφορετικές σκοπιές. Το θέμα είναι κατά πόσον η Ανάσταση και ιδιαίτερα του Ιησού Χριστού εκ των νεκρών

οποία και μιλάμε, μπορεί να θεωρηθεί ως γεγονός. Δηλαδή κατά πόσον πέθανε και κατά πόσον αναστήθηκε, αν αυτό έλαβε χώρα. Το δεύτερο είναι, εάν δούμε και βεβαιωθούμε ότι αυτό είναι ένα γεγονός, ποιες είναι οι συνέπειες του για μας και για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Και τέλος, να δούμε, εάν ο Χριστός αναστήθηκε, γιατί επιτρέπει θλίψεις και ταλαιπωρίες στη ζωή των παιδιών του, ενώ θα μπορούσε, αναστημένος καθώς είναι, να αλλάξει άρδιν τη ζωή τους, να την κάνει φωτεινή, να βγάλει όλα τα αγκάθια και να δημιουργήσει μόνο ένα ποταμό ζωής και χαράς μέσα στην πορεία τους προς τον ουρανό. Γιατί όλα αυτά? Καταρχάς, να δούμε εάν η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι γεγονός, αν έλαβε χώρα. Πρώτα-πρώτα υπάρχουν τρεις γραμμές χοντρές οι οποίες δείχνουν ότι ο Ιησούς Χριστός πρέπει οπωσδήποτε να είχε πεθάνει στο Σταυρό, γιατί και τότε, αλλά και μέχρι σήμερα ακόμα, διατυπώνεται η άποψη ότι δεν είναι δυνατόν να πέθανε, ίσως κάποια ένας φαινομενικός θάνατος και από τις πληγές του με κάποια ζωογόνηση και τα λοιπά, το σώμα του να ξαναπήρε ζωή. Αλλά εδώ έχουμε πρώτα-πρώτα να υπογραμμίσουμε την ταλαιπωρία των προηγούμενων ημερών πριν από τη σταύρωσή του. Μεγάλη ταλαιπωρία για το σώμα. Κατόπιν να δούμε ότι ήταν κρεμασμένος 6 ολόκληρες ώρες επάνω στο σταυρό. Κατόπιν για πρόσωπα τα οποία δημιουργούσαν κάποια επισημότητα, όπως ο Ιησούς, ο οποίος θεωρήθηκε τάχα ότι είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων, έπρεπε να περάσει από την διαπίστωση 4 Ρωμαίων δημίων για να βεβαιωθεί το γεγονός αυτό. Αλλά και πέρα από τους δήμιους αυτούς που ήταν υποχρεωμένοι να βεβαιώσουν αν πέθανε ή όχι, έχουμε τον εκατόνταρχο, τον μεγάλο αυτό αξιωματικό των Ρωμαίων, ο οποίος μάλιστα με κίνδυνο τη ζωή των βεβαίων, το αντίθετο, ήταν ζωντανός και έλεγε ότι είναι νεκρός, θα μπορούσε δηλαδή να βάλει, όπως λέμε, τη ζωή του επάνω επί πίνακη και να θεωρηθεί ότι χάνει και την εξουσία του και τη ζωή του και τα πάντα. Ακόμα μαθαίνουμε από τις γραφές ότι το αίμα του Ιησού Χριστού έγινε σε αίμα και νερό, δηλαδή η θρόμβη και ο ορός, ο γνωστός από ιατρική πλευρά, από την λογισμένη πλευρά του. Όλα αυτά ως ένα κομμάτι του θανάτου βεβαιώνουν τον βέβαιο θάνατο. Από το άλλο μέρος όμως, μέσα στον τάφο, μαθαίνουμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ιωάννη ότι είχαν μπει κατά τη συνήθεια των Ιουδαίων 37 κιλά βαριά αρώματα που έβαζαν στους νεκρούς. Και αν ακόμα υπήρχε μέσα μια ανάσα ζωής, θα τον κατέπνιγαν. Δεν μπορούσε να ζήσει. Ο ψυχρός τάφος δεν ήταν καθόλου ευνοϊκός για να τυχόν ξανασηκωθεί στη ζωή, εάν δεν είχε απολύτως πεθάνει. Και επίσης η βαριά πέτρα που έκλεισε μπροστά στο στόμιο του τάφου, που ήταν αδύνατο και απ' έξω πολύ μαζί δυνατοί άνδρες να το μετακινήσουν την πέτρα. Τέλος, ένα τρίτο σημείο είναι ότι οι επίσημες Ιουδαϊκές αρχές που τον μισούσαν και τον οδήγησαν στον θάνατο είχαν λάβει όλα τα μέτρα τους να σφραγίσουν τον τάφο για να μην μπορεί κανείς να περάσει προς τα μέσα. Και τέλος, η Ρωμαϊκή φρουρά, η οποία στάθηκε απ' έξω και ήταν εκεί για τυχόν κλοπή του σώματος του Ιησού. Αλλά εδώ μεσολαβούν ορισμένα άλλα γεγονότα. Πρώτα-πρώτα, οι μαθητές ήσαν καταφοβισμένοι. Είναι γνωστή η παροιμία μέχρι σήμερα δια των φόβων των Ιουδαίων. Είχαν όλοι κρυφτεί μέσα τους. Δεν μπορούσαν να βγουν έξω, να ξεμητήσουν. Αλλά μετά από τη σταύρωσή του, την τρίτη ημέρα, οι άνθρωποι αυτοί πήραν θάρρος. Και μάλιστα σε λίγες μέρες, όταν το Πνεύμα του Θεού ήρθε μέσα στη ζωή τους και τους έκανε καινούργιους ανθρώπους, τους αναγέννησε, τους έκανε καινούργια κτίσματα εν Χριστώ, με τη φωνή του Πέτρου και το στόμα του Πέτρου, όλοι μαζί παντού διακήρυταν: «Εσείς τον σταυρώσατε, εμείς είμαστε μάρτυρες της Ανάστασής του εκ των νεκρών». Τι μεσολάβησε, τι έγινε ώστε αυτή υπάρχει η δημόσια αλλαγή των μαθητών? Έπειτα ο Ιησούς φάνηκε σε έναν, σε δύο προς Εμαούς, σε 7, σε 10, σε 120, σε πλέον από 500. Και δεν φάνηκε κάποιος εξαντλημένος Ιησούς, ίσα-ίσα να του δώσουν κάποια βοήθεια, αλλά ο οποίος εμφανιζόταν ένδοξος, φωτεινός, και έφευγε ξαφνικά, περνούσε μέσα από τους τοίχους, από τις πόρτες, τις κλειστές, και ξανά έφευγε έτσι. Αυτά τα γεγονότα όλα, τα οποία επιβεβαιώνονται ιστορικά, δείχνουν ότι ο Ιησούς Χριστός δεν
Απλώς πέθανε, αλλά αναστήθηκε από τους νεκρούς. Έπειτα, όπως είπαμε και στην αρχή, έχουμε τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Κυρίου, τον κατασάρκα αδελφό του Κυρίου, ο οποίος ήταν αρνητής, θα έλεγα σκεπτικιστής. Αυτός μας λέει η Αγία Γραφή πως αργότερα, όταν ο Κύριος ειδικά του φανερώθηκε, πρώτα στον Ιάκωβο, και του έδειξε την ανάστασή του και τη δύναμή του, τότε μετεστράφει στην πίστη. Ήταν σκεπτικιστής. Πώς ένας σκεπτικιστής μπορούσε να δεχθεί αυτά τα γεγονότα? Δεύτερον, αυτός ο δύσκολος Θωμάς, πώς μπορούσε να δεχθεί ότι ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς? Έπειτα ο Πέτρος, ο έμπειρος αυτός άνθρωπος, πώς θα μπορούσε να πιστεί ότι ο Ιησούς είναι αναστημένος? Αλλά και τέλος ο εχθρός του, ο τρομερός εχθρός του, ο Παύλος, τον ίδιο αναστημένο και ένδοξο με το φως στο δρόμο προς τη Δαμασκό. Εάν πούμε από την άλλη πλευρά ότι ο Ιησούς Χριστός δεν αναστήθηκε από τους νεκρούς, βρισκόμαστε μπροστά σε αμηχανία, σε ορισμένα γεγονότα παγκόσμιας εμβέλειας, παγκόσμιας έκτασης και μάλιστα πολλών χιλιετιδίδων, τα οποία δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε παρά μόνον εάν ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Βέβαια να πω εδώ στο σημείο αυτό ότι για όλους τους πιστούς το γεγονός της Ανάστασης παραμένει το βεβαιότερο και το ισχυρότερο ιστορικά γεγονός μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, αλλά μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι θα ήθελαν να βρουν βοήθεια πνευματική, και δόξα τω Θεώ και στα ελληνικά υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία που μπορεί να πιστεί για το θέμα αυτό. Κατόπιν, τα πράγματα αυτά τα οποία θα μας έμειναν ανεξήγητα στην ιστορία είναι τα εξής. Πώς και υπάρχει και πώς και απλώθηκε μια ομάδα ανθρώπων που ονομάστηκε Εκκλησία του Ιησού Χριστού μέσα σε εκείνο το παχυλό σκοτάδι της άγνοιας, της ειδωλολατρίας της εποχής, αλλά και του σκληρού μονοθεϊσμού των Ιουδαίων, και από εκεί ξεπήδησε σε όλα τα έθνη της γης και μέχρι σήμερα υπάρχει. Πώς υπάρχει Εκκλησία αν πίσω στη ρίζα τους δεν υπάρχει ένα ιστορικό γεγονός? Δεύτερον, πώς είναι δυνατόν σε όλο τον κόσμο μέχρι σήμερα, 2000 χρόνια, έστω και αν εδώ και εκεί διαφοροποιημένα αυτό λαβαίνει χώρα, λαβαίνει χώρα το δείπνο του Κυρίου, η ευχαριστία, ο άρτος και το ποτήριο. Πώς, από πού ξεπήδησε αυτό? Κατόπιν ένα τρίτο, πώς σε όλο τον κόσμο, μέσα στον χριστιανικό κόσμο, με τον οποιοδήποτε τρόπο ομολογίας, έστω και αν κάπου τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί, πώς και υπάρχει το βάπτισμα στο όνομα του Ιησού Χριστού? Πώς γίνεται αυτό εάν δεν έχει πίσω του μια ιστορική ρίζα? Επαναλαμβάνω ότι τέτοια γεγονότα και άλλα φυσικά πολλά δεν εξηγούνται εάν δεν δεχθεί κανείς ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Κατόπιν, πώς και εδώ και 2000 χρόνια αυτή η σταθερή πορεία του λαού Ισραήλ που επηρέασε σχεδόν ολόκληρο τον κόσμο και τα γραπτά των οποίων μελέτησαν ακόμη και οι δικοί μας φιλόσοφοι, ο Πλάτωνας και άλλοι, και τα οποία έχουν εγκολπώσει και έχουν κλείσει μέσα στα δικά τους γραπτά, πώς, επαναλαμβάνω, αντί του Σαββάτου που γιορταζόταν, γιορτάζεται η Κυριακή ως επίσημη πρώτη ημέρα της εβδομάδος? Τι έγινε δηλαδή και αυτό άλλαξε και πήρε άλλη θέση? Κάτι πρέπει να συνέβη. Έτσι τυχαία τα γεγονότα δεν αλλάζουν. Για σκεφτείτε άλλα συστήματα τα οποία θέλησαν πολιτικά να αλλάξουν την εβδομάδα, να την κάνουν δεκαήμερο κλπ. Δεν πέτυχαν ποτέ. Πώς είναι δυνατόν μέσα σε εκείνο τον φτωχό, τον παλαιό αρχαίο κόσμο, ένα γεγονός να αλλάξει την πορεία των πραγμάτων και το Σάββατο να μετατραπεί σε Κυριακή? Επίσης, πώς μπορούμε να εξηγήσουμε την βεβαιότητα όλων εκείνων των πιστών οι οποίοι δέχτηκαν τον Χριστό ως προσωπικό του σωτήρα και Κύριο, αυτοί να έχουν την απόλυτη βεβαιότητα ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς? Και τέλος, πώς μπορεί να εξηγηθεί χωρίς την Ανάσταση, εάν δεν λάβαινε χώρα, η βαθιά αλλαγή ανθρώπων οι οποίοι ήσαν άλλοτε σκοτάδι και τώρα είναι φως, ήσαν άλλοτε αρνητές και τώρα είναι υπερασπιστές της αλήθειας και μιλούν για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, άνθρωποι οι οποίοι ήσαν μακριά και τώρα είναι κοντά, άνθρωποι που ένιωσαν στη ζωή τους την πραγματική εσωτερική αλλαγή 100% και πήραν στροφή 180 μοιρών και άλλαξαν πορεία οριστική. Πώς γίνονται αυτά? Εάν η Ανάσταση του Ιησού Χριστού δεν λάβαινε χώρα, τότε αυτά θα ήσαν αδύνατα. Ανέφερα αυτά έτσι με μια συντομία, μια που το ζητάει σήμερα η μέρα μας, αλλά θα ήθελα να επαναλάβω, τα στοιχεία αυτά υπάρχουν
τεκμηριωμένα και με βιβλιογραφία φυσικά σε πολλά βιβλία ελληνικά, δικά μας. Έχω άλλα μεταφραστή, άλλα γραφή. Έχει γράψει ο Μεταλληνός, για παράδειγμα, την επιστολή προς Ρωμαίους. Πάρτε τη. Έχει όλο το φάσμα της Ανάστασης, της θέσης των αρνητών. Υπάρχει επίσης του ίδιου του Μεταλληνού ένα βιβλίο που μιλάει για τους αρνητές της πίστης και παραδίδονται εκεί τα στοιχεία. Υπάρχει ένα καινούριο βιβλίο που κυκλοφόρησε, ποιος μετακίνησε την πέτρα, και άλλα πολλά, τα οποία μπορεί κανείς να τα δει και να τα ζήσει και να τα γνωρίσει και να τα μελετήσει και να εμβαθύνει. Αυτά όσον αφορά το πρώτο μέρος, και πριν προχωρήσουμε θα παρακαλέσω να ψάλουμε όλοι μαζί τον ύμνο 333. Εμείς από πείρα μας προσωπική, Κύριε Ιησού Χριστέ, γνωρίζομαι ότι ζεις, αναστήθηκες από τους νεκρούς, για να συμπαρασύρεις μαζί σου στη δόξα όλους εκείνους που ακολούθησαν τα βήματά σου, να κοιτάξουν στο Γολγοθά και εκεί στο αίμα του Σταυρού να πληθούν και να καθαριστούν, να τους ντύσεις με τη λευκή στολή και να βρίσκονται στη δόξα για πάντα. Σε ευχαριστούμε για αυτό το μεγάλο γεγονός. Σε ευχαριστούμε γιατί είναι αλήθεια αυτά τα οποία διακηρύττουμε και μιλάμε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι ο σωτήρας μας και ο Κύριός μας. Και σε παρακαλούμε πολύ να μας βοηθήσεις να δούμε τι περικλεί, τι αποτελέσματα φέρνει, τι βγαίνει μέσα από το γεγονός αυτό της Ανάστασης, για να χαρεί η ψυχή μας, να λυτρωθούν ενδεχομένως κάποιες ψυχές μεταξύ μας, να ακουστεί το μήνυμά σου δυνατό στα βάθη της ύπαρξής μας, ώστε θριαμβευτές να φύγουμε στο τέλος της ώρας χαρούμενοι, γνωρίζοντας ότι είμαστε κι εμείς μέτοχοι της αιώνιας ζωής με βάση τον Γολγοθά και την Ανάσταση. Δοξασμένο το όνομά σου το Άγιο, στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Εφόσον δεχθούμε, και είναι η μόνη λογική εξήγηση που ακολουθεί, και μάλιστα για όλους τους πιστούς δεν υπάρχει άλλη εξήγηση, γιατί είχαμε τις θέσεις της άρνησης, είχαμε τις δυσκολίες μας, τα πετάξαμε όλα στην άκρη και ήρθε κάποια στιγμή που με τη χάρη και το έλεος του Θεού δεχθήκαμε αυτό το μεγάλο γεγονός, ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο, πέθανε στο Σταυρό και αναστήθηκε για τη δική μας. Σε εκείνους οι οποίοι την αγκαλιάζουν και τη θέλουν. Και θα θυμίσω εκείνο που είχαμε ξαναπεί, ότι όπως λέει στην επιστολή προς τους Κορινθίους, όλοι εκείνοι εν το Αδάμ, πάντες οι εν το Αδάμ, και είμαστε όλοι αυτοί, οδηγούνται κατά απόλυτη μαθηματική συνέπεια στον θάνατο. Και όλοι όσοι είναι εν Χριστώ οδηγούνται στη ζωή. Αλλά πρέπει να είσαι εν Χριστώ, γιατί στον Αδάμ μπήκαμε έτσι κι αλλιώς. Στον Χριστό όμως μπαίνουμε με την προσωπική μας θέση και ελευθερία. Εάν λοιπόν επικαλεστούμε τον Ιησού Χριστό και θελήσουμε να μπούμε επάνω σε Αυτόν, όπως τα κλίματα κλιματόβεργες ακουμπάνε επάνω στον κορμό της αμπέλου, τότε έχουμε μέρος στη ζωή. Θα σας φέρω 3-4 απόψεις γύρω από τον θάνατο από ανθρώπους οι οποίοι πέρασαν μέσα στην ιστορία και άφησαν τα σημάδια τους. Ο πρώτος είναι ο Αριστοτέλης, ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος, ο οποίος πράγματι έγραψε θαυμαστά πράγματα. Τον ρωτάμε λοιπόν για το θάνατο. Τι γνώμη έχεις για τον θάνατο? Κάπου γράφει: ο θάνατος είναι τρομερός. Είναι το τέλος. Δεν είχε περισσότερο φως. Πολλοί άνθρωποι σκέφτονται έτσι. Είναι τρομερός, τον φοβούνται όλοι και είναι το τέλος. Αλλά δεν είναι το τέλος. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί με βάση την Ανάσταση του Ιησού Χριστού εκ των νεκρών, ο θάνατος είναι η πόρτα, όπως ψάλλουμε στον ύμνο, η θύρα προς τη ζωή. Είναι το επόμενο βήμα από τα προσωρινά προς τα μόνιμα, από τα φευγαλαία προς τα αιώνια και τα μένοντα. Ένας άλλος φιλόσοφος μεγάλος και μαθηματικός της εποχής μας, ο Μπέρναρντ Ράσελ, καθηγητής πανεπιστημίου, τον ρώτησαν για το θάνατο. Και εκείνος σε ξεπλάγει και λέει: ο θάνατος, όταν πεθάνω θα λιώσω. Μέχρι εκεί. Και μάλιστα ξέρετε την ιστορία του, ότι καθόταν στην άκρη, στην ακρογιαλιά, μπροστά του ο ωκεανός ο μεγάλος, και φώναζε: μ' ακούει κανείς? Είναι κανείς απέναντι να μου δώσει μια απάντηση? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, ενώ υπάρχουν άφθονα τα στοιχεία, τεκμηριωμένα στοιχεία, σίγουρα στοιχεία, χωρίς αμφιβολίες, για το πρόσωπο του Χριστού, το έργο του Χριστού και την Ανάστασή του, δεν τα μελετούν. Ή τα βάζουν στην άκρη σαν δεδομένα ότι είναι ψεύτικα. Και αυτό είναι το μεγάλο τους λάθος. Όταν πεθάνω,
θα λιώσω. Κρίμα. Και φάνηκε σπουδαίος, έγραψες φιλοσοφικά συστήματα, έκανες μαθηματικά τα οποία εξέπληξαν τους πολλούς στην επιστήμη σου, και να μην ξέρεις τι γίνεται μετά τον θάνατο, να μην έχεις εισιτήριο για την αιωνιότητα. Τι κρίμα. Ένας άλλος επίσης μεγάλος της εποχής μας αυτός, ο Ζον Πολ Σάρτρα. Περισσότεροι τον γνωρίζουν, ελπίζω όλοι μας. Όταν τον ρώτησαν για το θάνατο, είπε: «Η κραυγή της απόγνωσης ενός γέροντα», γιατί ήταν σε μεγάλη ηλικία, «που θα πεθάνει μέσα στην απελπισία». Όσοι διαβάσετε το έργο του μέσα στους στίχους, που δεν έχει τίποτα παραπάνω να βγει και να δει, μέσα στην απελπισία. Αυτή είναι η θέση των ανθρώπων που δεν έχουν γνωρίσει, δεν έχουν πειραματιστεί το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν έχουν μπει μέσα στη ζωή. Ακούστε και έναν άλλον ο οποίος αρνητής αυτός, και μάλιστα σκληρός, θα έλεγα πάνθρωπος, γιατί οδηγούσε σε φυλακές ανθρώπους που είχαν αντίθετες απόψεις από αυτόν, και έδινε την ψήφο του στον θάνατο των τέτοιων ανθρώπων. Ο Σαύλος, ο οποίος αργότερα έγινε Παύλος, θα πει σε μια στιγμή τώρα, ύστερα από μια διαδρομή μέσα στην πίστη του Ιησού Χριστού, τώρα μου μένει το στεφάνι της δικαιοσύνης που θα αποδώσει ο Κύριος σε μένα, και δεν το περιορίζει εκεί, και σε όλους εκείνους που έχουν την ίδια ελπίδα. Αυτή είναι η πραγματική ζωή. Αυτή είναι η ελπίδα την οποία χαρίζει η Ανάσταση του Ιησού Χριστού από τους νεκρούς. Αυτό είναι το ζωντανό μήνυμα που φέρνει μέσα την διαφορετικότητα στον άνθρωπο. Και τώρα ο Παύλος, για να μην τα αφήσει έτσι στο κενό, θα μας πει δύο αλήθειες τόσο βασικές για μας σήμερα. Σας θυμίζω

Χριστός ο οποίος παρεδόθη δια τα παραπτώματα ημών και ηγέρθη δια την δικαίωση ημών. Σε απλή γλώσσα σημαίνει παραδόθηκε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Αλλά αυτό δεν δίνει μέσα όλο το περιεχόμενο και το βάθος, αν το πούμε έτσι. Όπως ξέρετε, μακαρίζω τους ανθρώπους εκείνους που έχουν την ευκαιρία να μπουν στην ελληνική γλώσσα βαθιά και στο συντακτικό της και να απολαύσουν από εκεί χυμούς, ερμηνεύοντας βέβαια τις γραφές, την Καινή Διαθήκη. Μαθαίνουμε μέσα από την γραμματική λοιπόν και το συντακτικό ότι η πρόθεση διά, όταν συντάσσεται με αιτιατική, σημαίνει εξαιτίας, λόγω του ότι. Για κοιτάξτε τώρα αυτή τη φράση με αυτή τη σωστή του ερμηνεία. Ο Χριστός λοιπόν παραδόθηκε λόγω των παραπτωμάτων μας, αυτή ήταν η αφορμή, αυτή είναι η αιτία του πράγματος, και αναστήθηκε λόγω της δικαιοσύνης μας. Υπήρχε ένας λόγος, μια αφορμή, μια αιτία για την οποία παραδόθηκε πάνω στο Γολγοθά. Και όταν πια αναστήθηκε, υπήρχε ένας λόγος για να δικαιωθούμε, να ανεκριθούμε δίκαιοι και να γίνουμε παιδιά του Θεού. Ώστε η ελπίδα και το μήνυμα του Ευαγγελίου με δύο λόγια είναι τούτο. Ότι ο Ιησούς Χριστός συμπαρέσυρε επάνω στον Γολγοθά όλο το μέγεθος, το τεράστιο μέγεθος της αμαρτίας, των παραπτωμάτων μας, των ανομιμάτων μας εκεί και πέθανε για αυτές. Εάν θελήσεις να γίνεις μέτοχος αυτού του θανάτου, εάν θελήσεις μέσα σου να πεις και για μένα πέθανε στον Γολγοθά, τότε η αμαρτία σου προσωπικά πλέον και ενσυνείδητα καταλογίζονται επάνω στον Γολγοθά. Είναι μεν ένα ιστορικό γεγονός, αλλά είναι όπως λέμε de jure, δηλαδή νομικά στέκει. Αλλά να γίνει de facto, να γίνει ένα γεγονός για την προσωπική σου ζωή, πρέπει να συγκαταλέξεις τον εαυτό σου επάνω στον Γολγοθά. Να πεις και για μένα. Αν δεν πεις αυτό το και για μένα, δεν μπορεί να επιδράσει επάνω σου η νέα ζωή. Και καθώς γίνεται αυτή η πράξη μέσα σου, να καταλάβεις ότι η Ανάστασή του είναι πλέον χάρη της δικής σου δικαίωσης. Η δικαίωση είναι πλέον γεγονός. Πάρ' το, κάμε το αποκλειστικότητα δική σου. Μπες μέσα σε αυτές τις συνέπειες και τις ευλογίες που έχει η Ανάσταση. Είσαι δικαιωμένος. Και σύμφωνα με τα λεξικά της ελληνικής γλώσσας, δικαίωση σημαίνει ότι δεν μας βλέπει ο Θεός ότι είχαμε κάποτε αμαρτήσει. Ποτέ, το έχεις σβήσει αυτό, το έχεις ξεχάσει. Θα πείτε πώς συμβαίνει ένας Θεός που είναι παντογνώστης να ξεχνάει ορισμένα πράγματα. Το κάνει χάρη των πλασμάτων του. Λέει για παράδειγμα, τις αμαρτίες σας και τις ανομίες σας δεν πρόκειται ποτέ για κανένα λόγο να συμμυθώ στο μέλλον. Ου μη. Δεν πρόκειται ποτέ, είναι η διπλή άρνηση του Λόγου του Θεού. Ποτέ. Το ξεχνάει. Γιατί είναι ο Θεός ο οποίος εμφανίζεται, παρουσιάζεται και έρχεται σε επικοινωνία μαζί μας για να μας βεβαιώσει ότι το γεγονός της τακτοποίησης της αμαρτίας μας είναι σίγουρο, αλλά και η δικαίωση την οποία δίνει διαμέσου της Ανάστασης, εάν τη δεχθείς, είναι και αυτή ένα σίγουρο γεγονός. Τώρα, ο Παύλος θα πει στο 10ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους, εάν μέσα στην καρδιά σου πιστέψεις ότι ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, ότι ο Θεός ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς και το ομολογήσει με το στόμα σου απ' έξω και πεις, ακούστε, εγώ δεν έχω τις θέσεις που είχα μέχρι τώρα, γνώρισα και κατάλαβα ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε στο Σταυρό και αναστήθηκε για μένα, το πιστεύω, και το πεις έξω, έχεις σωθεί. Σωθήσετε. Μπαίνεις μέσα στη σωτηρία και γίνεσαι παιδί του Θεού, χωρίς να καταλάβεις από εκεί πέρα τι συνέπειες εμπεριέχονται σε αυτή την ομολογία για σένα. Το όνομά σου καταγράφεται πάνω στους ουρανούς με γράμματα χρυσά στο βιβλίο της ζωής. Γίνεται ένα πανηγύρι στους ουρανούς. Μεγάλο. Το λέει στο 15ο κεφάλαιο του Λουκά. Ότι αν μετανοήσει μια ψυχή, χαρά γίνεται μπροστά στους αγγέλους του Θεού στον ουρανό. Πανηγύρι. Χοροδίες. Ήμινοι. Δοξολογίες. Για έναν ο οποίος μετανόησε και πίστεψε στον Χριστό. Και όχι μόνο, αλλά μέσα στη ζωή σου μπαίνουν δυνάμεις του ουρανού και της Ανάστασης, σε μεταμορφώνουν, και εκεί που έλεγες μα δεν μπορούσα να κάνω τούτο, δεν μπορούσα να απαλλαγώ από το άλλο, αυτόματα, αυτόματα. Πόσοι άνθρωποι σήμερα βασανίζονται από το κάπνισμα για παράδειγμα? Θα σας φανεί περίεργο να σας πω ότι

κάπνιζα από ηλικίας 9 ετών μέχρι 20 που γνώρισα τον Χριστό. Και δεν κάπνιζα απλώς ένα-δύο. 40 τσιγάρα την ημέρα, δύο μεγάλα πακέτα την ημέρα. Έκανα προσπάθεια να το κόψω, αλλά δεν μπόρεσα. Και όταν με επισκέφθηκε ο Χριστός και είπα ναι, αναστήθηκε από τους νεκρούς, είναι ο σωτήρας μου. Πώς έγινε αυτό το θαύμα? Όχι μόνο να μην θέλω να καπνίζω ξανά, αλλά να με ενοχλεί ο καπνός. Λέει, μήπως είναι μόνο αυτό, ας παράδειγμα το έφερα. Σου δίνει ο Θεός τις δυνάμεις μέσα σου να μεταμορφωθείς, να γίνεις ένα καινούριο χτίσμα εν Χριστώ. Και να θυμίσω εδώ αυτό που λέει η Κοινή Διαθήκη. Όποιος είναι εν Χριστώ είναι κενών με αλφαγιώτα, κενών κτίσμα. Και το αναφέρω αυτό επειδή η λέξη κενός σημαίνει από άλλο υλικό, άγνωστο μέχρι τώρα, υλικό θείο πλέον, μπαίνει μέσα σου η θεία ζωή, δια του Αγίου Πνεύματος γίνεσαι ένας καινούργιος άνθρωπος και το υλικό αυτό αναπτύσσεται και μεγαλώνει σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής σου. Ένας τέτοιος Κύριος είναι ο Ιησούς, ο Αναστημένος. Ένα τέτοιο έργο κάνει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά και σε παίρνει και σε οδηγεί τώρα από διάφορα μονοπάτια. Έχει τους τρόπους του, ξέρει τι σου χρειάζεται, πώς θα μάθεις καλύτερα το μάθημα της υπακοής, αλλά είσαι γραμμένος επάνω. Όταν σε καλέσει, είσαι εκεί, είναι η πατρίδα σου. Είσαι για πάντα μέσα στη δόξα από τώρα. Γι' αυτό χοροπηδάς από τη χαρά σου, από τους αλλαγμούς, από τις ευχαριστίες. Τι έγινε σε μένα, πώς ο Θεός με επισκέφθηκε, τι θαύμα είναι αυτό να αλλάξει ολόκληρη η ζωή. Αυτό όμως μπορεί να το κάνει ο Θεός σε οποιαδήποτε καρδιά και σήμερα και πάντα. Και αν ο κόσμος αυτός υπάρχει, δεν είναι γιατί πρέπει να αλλάξουν κάποια οικονομικά καθεστώτα και προτάσεις και λύσεις και να αναπτυχθεί η διπλωματία και να υπάρχει ειρήνη στον κόσμο. Δεν πρόκειται η ειρήνη να υπάρξει στον κόσμο, όσο το έρθει ο μεγάλος ειρηνοποιός. Αλλά αν ο Θεός αφήνει και κυλάει ο κόσμος, είναι γιατί θέλει κάποιοι ακόμα να μην χαθούν, να μπουν μέσα στη σωτηρία του Χριστού. Και πριν προχωρήσουμε, παρακαλώ να ψάλλουμε έναν ύμνο, το 116. Να δούμε το έργο αυτό του Σταυρού. Ναι Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί το έργο της χάρης είναι τόσο πλατή, βαθύ και μεγάλο. Αγκαλιάζει κάθε αμαρτωλό, κάθε ανάγκη. Βοήθησε παρακαλούμε κάποιους μεταξύ μας ενδεχομένως που ακόμα είναι έξω. Να δουν το φως, να δουν την προσφορά σου, να δουν την αγάπη σου. Να ελκυστούν από σένα, να σωθούν. Στο όνομα Πατέρα του Χριστού παρακαλούμε και να μας χαρίσει, ζητούμε ένα κομμάτι τελευταίο με τροφή πνευματική και δύναμη δια του Αγίου Σου Πνεύματος. Αμήν. Ο Ιησούς Χριστός είναι αναστημένος και εφόσον είναι αναστημένος και μπορεί και διοικεί τα σύμπαντα, τουλάχιστον τους δικούς του, γιατί τους αφήνει να περνάνε μέσα από ταλαιπωρίες, από θλίψεις, από πράγματα τα οποία δεν θα τα επιθυμούσαν. Θα ήθελαν η ζωή, όλοι μας το θέλουμε, η ζωή μας να κυλάει όμορφα, χαριτωμένα, χωρίς προβλήματα. Ποιος δεν το θέλει? Και ιδιαίτερα όταν γίνεις παιδί του Θεού, πρέπει να μην διαφέρεις, πρέπει και σε αυτά μέσα να είσαι. Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος μας αφήνει εδώ κάτω στον κόσμο, δεν μας αφήνει τυχαία. Καταρχάς μας αφήνει και μας άφησε μέχρι τώρα να τον γνωρίσουμε. Κατόπιν να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά. Και τρίτον να τον υπηρετήσουμε. Αλλά για να γίνουν αυτά, πριν φτάσουμε στη δόξα, χρειαζόμαστε μια διαπαιδαγώγηση. Δεν έχει σχέση με τη σωτηρία η διαπαιδαγώγηση αυτή. Αλλά έχει σχέση με το κάποια πράγματα να αφήσεις στην άκρη, κάποια άλλα να αγκαλιάσεις, κάποιες προτεραιότητες να βάλεις, έτσι ώστε να μην χάσεις το χρόνο και να κερδίσεις το 100% της καρποφορίας, και το 60% είναι καλό και το 30% είναι καλό, αλλά το 100% θα ήταν καλύτερο. Ήθελα να φέρω μια γνωστή εικόνα μπροστά σας από την εποχή της Καινής Διαθήκης. Ο μεγαλύτερος από τους μαθητές και ο πιο αγαπητός στον Ιησού Χριστό ήταν ο Ιωάννης. Όχι μόνο, αλλά ήταν και ο μόνος ο οποίος έζησε τα περισσότερα χρόνια. Σχεδόν πέθανε στο τέλος του πρώτου αιώνα. Αυτός ο άνθρωπος όμως, παρόλο που ήταν πιστότατος, παρόλο που ήταν εκλεκτός, αν έπαιρνε τρεις μεταξύ αυτών ήταν και ο Ιωάννης. Είδε στη μεταμόρφωση, είδε στην προσευχή στη Γετσημανή. Ήταν πάντα ο Ιωάννης μαζί. Γιατί καθόταν δίπλα και όταν ήθελε να μάθει κάτι στο τελευταίο δείπνο του Κύριου, έσκυψε στο στήθος και λέει: Κύριε, ποιος είναι αυτός για τον οποίο μας μιλάς? Ήταν ο πρώτος από τους 12 και μετά τους 11. Ο πρώτος. Θα έπρεπε λοιπόν, εφόσον είναι και μαθητής του Ιησού Χριστού, αν είναι κάποιος που έπρεπε να περάσει βρόχες προσύνη και να είναι όλα ρόδινα στη ζωή, θα ήταν αυτός. Όχι. Και όχι μόνο,
Δεν πέρασε μόνο ταλαιπωρίες ο Ιωάννης μέσα στο διάβα της ζωής του, τότε που η σφυγιλότητα του οργανισμού, οι δυνατότητες, οι, εν πάση περιπτώσει, οι δυνάμεις του γενικότερα ήσαν ακμαίες, αλλά στα γερατιά του, όταν ήταν περίπου 90 χρόνων, 88 χρόνων. Τότε βρέθηκε ένας σκληρός αυτοκράτορας Ρωμαίος, γιατί ακόμα ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ο Δημητριανός, ο οποίος ανάμεσα σε άλλους διωγμούς έδωσε εντολή να καλυφθεί και το κομμάτι εκείνο που ήσαν οι κεφαλές. Ποιοι έδιναν οδηγίες αυτούς τους χριστιανούς, αυτούς να πιάσουν. Τον συλλαμβάνουν λοιπόν τον καημένο, τον Ιωάννη από τη Μικρά Ασία, από την Έφεσο που ήταν, και τον στέλνει στο νησί απέναντι στην Πάτμο, πιο κάτω. Η Πάτμος δεν είναι όπως είναι σήμερα, με τα ξενοδοχεία, με τις βάρκες, με τα πλοία που προσεγγίζουν, με το λιμάνι εκεί, με τις ωραίες βίλες και τα σπίτια. Ήταν ένα ξερονήσι, ούτε νερό δεν έβρισκες. Και τον έστειλε εκεί για 10 ολόκληρα χρόνια. Δεν είναι λογικό ανθρώπινα να σηκωθεί μέσα το ένα ερωτηματικό και να πει ο Ιωάννης, τον αγάπησε μόλι με την καρδιά. Δεν του χάλασε το χατήρι μέχρι τώρα σε τίποτα. Γιατί άραγε επιτρέπει να περνάω αυτές τις δύσκολες ώρες και μάλιστα στα βαθιά γερατιά μου? Γιατί? Το γιατί δεν παίρνει ποτέ απάντηση σε αυτόν τον κόσμο, αδελφοί μου αγαπητοί. Σπάνια θα πάρει απάντηση κάποιο γιατί στη ζωή μας. Τα γιατί ανήκουν σε εκείνον ο οποίος είναι ο κυβερνήτης του σύμπαντος και ο κυβερνήτης της ζωής μας. Όταν εμείς γυρίσαμε από το σκοτάδι και ήρθαμε στο φως, του είπαμε: Κύριε, θέλω εσύ να με κυβερνάς, εσύ να με κατευθύνεις. Και όταν το λέμε αυτό, υπογράφουμε ένα συμβόλαιο, ένα λευκό από κάτω, και από πάνω το συμπληρώνει ο ίδιος ο Κύριος. Μην παραξενευτείς λοιπόν όταν σου έρχονται παράξενες καταστάσεις στη ζωή σου, γιατί ξεχνάς ότι υπέγραψες και του είπες: Κύριε, ό,τι θέλεις από εδώ και πέρα. Το ξέχασες? Εσύ το υπέγραψες. Λοιπόν, εφόσον το υπέγραψες, ο Θεός δεν το κάνει ούτε για να ικανοποιήσει κάποια δική του προσωπική επιθυμία, γιατί ο Θεός είναι έξω από τα νευρικά συστήματα τα δικά μας, έξω από τις ανθρώπινες δυναμίες, ο Θεός είναι τέλειος. Το κάνει γιατί έχει σκοπούς μέσα στη ζωή και θα δούμε ότι και για τον ίδιο τον Ιωάννη είχε ένα σκοπό που ούτε μπόρεσε να το φανταστεί ποτέ στη ζωή του. Μάλιστα στα βαθιά γερατιά. Γιατί, μη ρωτήσεις. Πες ευχαριστώ. Για οποιοδήποτε, μικρό, μεγαλύτερο, πιο μεγάλο. Πες ευχαριστώ. Κύριε, σε ευχαριστώ για όλα αυτά. Μάθαμε να μην σε λοιπόν, να μην σε στενοχωρώ. Και ομολογεί ο Ιωάννης εδώ, όταν διαβάσατε, ότι για είμαι εδώ χάρη του Ιησού Χριστού. Στο ξερονήσι, έλεγα εγώ, στην Πάτμο. Έτσι το ήξεραν τότε, να ξερονήσι. Και καθώς ήταν εκεί 10 ολόκληρα χρόνια, είναι ο ίδιος που γράφει παρακάτω, θα έχετε θλίψει 10 ημερών, σαν να μιλούσε και για τον εαυτό του. Ούτε 11, δεν αφήνει αυτός παραπάνω, ούτε 9, ούτε 8, ούτε 7. Είναι καθορισμένος ο χρόνος της θλίψης, της δυσκολίας, του πόνου, των δακρύων. Τα έχει ήδη εκείνος κανονίσει. Και στα 10 χρόνια, καθώς συμπληρώνονται, ξάφνου ακούει μια δυνατή φωνή πίσω του. Μια δυνατή φωνή, την οποία περιγράφει εδώ, άκουσα πίσω μου μια δυνατή φωνή σαν σάλπιγγα. Και έλεγε τα εξής: Εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο τελευταίος. Και ό,τι σου λέω γράψτα και στείλτα στις 7 εκκλησίες. Να τη αποστολή του Ιωάννη στα γερατιά του. Μα μήπως ήταν μόνο οι 7 εκκλησίες? Και εμείς σήμερα τι παίρνουμε από εκείνη την αποστολή? Όλο το βιβλίο της Αποκάλυψης, πέρα από τα γραπτά του τα προηγούμενα, όλο το βιβλίο είναι για μας, για κάθε εποχή και για όσες τυχόν γενναίες ακολουθήσουν, αν ακολουθήσουν. Αυτό είναι στα απόκριφα σχέδια του Θεού. Και φυσικά όταν άκουσε αυτή τη φωνή, γύρισε να δει ποιος είναι αυτός. Γνώριμη κάπως η φωνή, βέβαια, από το περιεχόμενο, αλλά μήπως κάνει λάθος, μήπως είναι κανένας Ρωμαίος στρατηγός που ήρθε να αλλάξει την κατάστασή του. Τι γίνεται? Γυρίζει πίσω, στράφηκα να δω τη φωνή. Όχι ποιος, τη φωνή. Αυτή που εξτομήθηκε και ακούστηκε. Και καθώς στράφηκα, είδα 7 λιχνίες. Και στο μέσο των 7 λιχνιών είδα έναν όμοιον με ιόν ανθρώπου. Αλλά η περιγραφή συνεχίζει. Ντυμένον με ποδήρι χιτώνα. Ο ποδήρις χιτώνας ήταν
σύμβολο του αρχιερέα, που έφτανε μέχρι τα πόδια κάτω, για να δείξει ότι αυτός εκπροσωπεί πλέον τους πιστούς επάνω στη δόξα. Περιζωσμένον με ζώνην χρυσάν, με χρυσή ζώνη στους μαστούς. Οι δικαστές φορούσαν χρυσή ζώνη στη μέση. Αλλά όταν να αποδώσουν το δίκαιο και να εξαγγείλουν κρίση, φορούσαν ψηλά στο στήθος τη ζώνη τη χρυσή. Για να δείξει ότι ναι μεν, εγώ είμαι εκείνος, ο οποίος είμαι αρχιερέας των πιστών, αλλά ότι σύντομα θα κάνω κρίση μεταξύ των ανθρώπων. Θα δικάσω δίκαια βέβαια για τη ζωή τους. Το δε κεφάλι του ήταν οι τρίχες λευκές σαν λευκό μαλλί, σαν χιόνι. Δεν μπορούσε να το περιγράψει. Κατάλευκο. Και τα μάτια του σαν φλόγα φωτιάς. Έχετε δει φλόγα σε μεγάλη δύναμη, ή σε τζάκι που καίει πολύ, σε καμίνι. Έχω βρεθεί κοντά σε καμίνι, ίσως κάποιοι από εσάς το ίδιο, τις φλόγες τις δυνατές, εκείνες που βγαίνουν. Έτσι τα μάτια του, για να δείξουν ότι τίποτα δεν μένει ξένο προς την παρουσία του και την αγιότητά του κατακαίγεται, τίποτα δεν κρύβεται από το φως το οποίο διεισδύει βαθιά στην ύπαρξη της ανθρώπινης καρδιάς. Και τέλος, τα πόδια του όμοια με χαλκολίβανο. Ο χαλκολίβανος ήταν το θυσιαστήριο, το χάλκινο στην Παλιά Διαθήκη, και αργό, πιο πίσω ο Νυπτήρας, ο Χάλκινος, που μιλούσαν όλοι για έργο σωτηρίας, για αντικατάσταση, για Γολγοθά. Θύμιζε λοιπόν ότι τα πόδια του, η εμφάνισή του προς τον δούλον του τον Ιωάννη ήταν με βάση το έργο του Σταυρού του Γολγοθά. Αυτός είναι ο οποίος πρώτα απ' όλα όμως τον προστατεύει, γιατί είναι εκείνος με τον ποδήλι χιτώνα, τον φροντίζει. Και στο δεξί του χέρι ήταν 7 αστέρια. Και από το στόμα του έβγαινε μια φοβερή, κοφτερή, δύστομη μάχαιρα. Και η όψη του όπως λάμπει ο ήλιος μέσα στη λαμπρότητά του. Η φωνή του δε σαν φωνή από πολλά νερά. Αν έχετε βρεθεί σε καταράκτες, ξέρετε εκείνη τη βοή, τα δυνατά νερά. Αυτή ήταν η εικόνα που είδε. Και τι να κάνει τώρα. Θα μπορούσε κάποιος να πει, είδα όραμα, είδα τον Κύριο. Αλλά η θέση μας δεν είναι αυτή. Είναι να πέσει στα πόδια, όπως έκανε ο Ιωάννης, και έπεσε στα πόδια του σαν νεκρός. Και εκείνη την ώρα αισθάνθηκε το χέρι του Κυρίου απάνω τον ακούμπησε, του λέει, «Μη φοβάσαι, Ιωάννη, εγώ είμαι. Και δες, είμαι ζωντανός στους αιώνες των αιώνων και έχω τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Και είμαι εκείνος ο οποίος κινούμε μέσα στις 7 λιχνίες, που είναι οι εκκλησίες του Χριστού. Και οι αστέρες είναι οι αστέρες, οι άγγελοι των 7 εκκλησιών». Αυτή είναι η εικόνα που είδε μέσα στη θλίψη του, στη δεκαετή ταλαιπωρία του, στις ανέχειες, στα δύσκολα γυρατιά του, στους πόνους τους σωματικούς. Και όπως ξέρετε τι άλλο, ο αδελφός μας ο Ιωάννης. Γιατί έτσι λέει, ο αδελφός σας, ο Ιωάννης, στη θλίψη που είμαι εξαιτίας του ονόματος του Χριστού. Αλλά αδελφοί, ο Ιωάννης δεν τον έβλεπε. Τον είδε εκείνη την ώρα που του φανερώθηκε. Αλλά ο Κύριος ήταν πάντα εκεί. Και αυτό είναι που θα ήθελα να υπογραμμίσω τούτη την ώρα. Μπορεί να περνάς ή να περάσεις αργότερα από κάποια δύσκολη κοιλάδα, βαθιά κοιλάδα, σκοτεινή κοιλάδα. Από προβλήματα. Από κάποια ζητήματα που σε αναστατώνουν. Να γνωρίζεις, και πρέπει όλοι να το γνωρίζουμε, ότι ο Ιησούς είναι από πάνω και τα βλέπει όλα. Και αν χρειαστεί, θα έρθει δίπλα σου να σου πει, μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ. Θα σε ενθαρρύνει, θα σε ενισχύσει. Και η δική μας η ενθάρρυνση και η ενίσχυση έρχεται μέσα από τον Λόγο του. Διαβάζουμε τις γραφές και παίρνουμε θάρρος και παίρνουμε δύναμη και παίρνουμε εμπιστοσύνη και επαναπαυόμαστε στα στιβαρά χέρια του Ιησού Χριστού. Αδελφοί μου, ο Ιησούς Χριστός ζει σήμερα και στους αιώνες. Και αυτό που λέγεται Χριστός Ανέστη είναι πέρα και πέρα αληθινό. Ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς και είναι μαζί μας και θα είμαστε μαζί του κι εμείς. Εφόσον κρατήσουμε την πίστη, μέχρι τέλους θα βρεθούμε στην παρουσία του. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας χαριτώσει όλους μας.

Πατέρα μας, το όνομα του Χριστού, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τα μηνύματα που έφερες μεταξύ μας. Ας είναι το Πνεύμα το Άγιο εκείνο που θα σχολιάσει, θα βεβαιώσει και θα βοηθήσει τις καρδιές μας, ώστε

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Σας λέω ότι έρχεται ώρα και ήδη είναι. Ότε οι νεκροί, όχι αυτοί που απέθαναν, γιατί το λέει πιο κάτω για τους θνητούς, τους απεθαμένους. Ότε οι νεκροί κατά το πνεύμα που δεν έχουν αναγεννηθεί, που δεν έχουν δοκιμάσει τον Ιησού Χριστό, έρχεται ώρα και η δύναμη ότι ο νεκροί θέλουν ακούσει τη φωνή του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες θέλουν ζήσει. Λοιπόν, αυτό το εδάφιο είναι ένα κλειδί για την πρώτη φάση της ζωής του πιστού ανθρώπου. Όσοι ακούν σήμερα τον λόγο του Ιησού Χριστού, τον του αναστημένου Ιησού Χριστού, έχουν ζωή αιώνια. Οι ακούσαντες θέλουν να ζήσει. Για τους αποθαμένους, λέει πιο κάτω το άλλο εδάφιο, στο 28, μη θαυμάζετε τούτο για τα παραπάνω που λέει, διότι έρχεται ώρα καθήν πάντες ή αντισμονής. Τώρα λέει τους παθαμένους. Άλλη πλευρά. Θέλουν να ακούσει την φωνή αυτού και αυτή. Άλλη φάση. Και θέλουν να εξέλθει. Και λοιπά και λοιπά. Οι πράξαντες τα φάρμακα, η ανάσταση κρίσεως, δε. Και οι πράξαντες τα αγαθά, η ανάσταση ζωής. Όταν θα γίνει η κρίση του κόσμου ολοκλήρου. Ώστε λοιπόν αρχίζει η ζωή μας.

από την Ανάσταση της ψυχής μας. Και αφού γίνει η Ανάσταση της ψυχής μας δια της αναγεννήσεως και δια του βαπτίσματος εν ύδατη, δεν είναι, αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της πίστεως. Ο πιστεύσας και βαπτιστής, λέει. Είναι μια εντολή του Θεού που πρέπει να την τηρήσουμε. Βέβαια, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν διαφορετική άποψη. Δικαίωμά τους είναι. Εδώ έτσι λέει το λόγο, ο λόγος του Θεού. Ο πιστεύσας και βαπτιστής. Είναι αλήθεια όμως ότι το βάπτισμα ονειδέτη δεν είναι σωτηριακό. Το καθορίζει στην επιστολή του Απόστολου Πέτρου. Είναι επιβεβαίωση της καθαρίσεως της ψυχής μας δια του αίματος του Ιησού Χριστού και όπως ο Κυριός μας απέθανε και αναστήθη, έτσι και εμείς μέσα στο νερό βαπτιζόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού και ανεβαίνουμε από το νερό καινούργια πνεύματα, καινούργια όντα, καινούργιοι άνθρωποι. Ώστε λοιπόν, αφού η ψυχή μας δια του κηρύγματος του Ιησού Χριστού αναγεννηθεί, τότε παίρνουμε το δρόμο το σωστό για να απολαύσουμε την αθανασία και την αιωνιότητα. Από εκεί ξεκινάει. Ο Απόστολος Παύλος στις πράξεις των Αποστόλων για τα γάμα κεφάλαιων εκεί καταγράφει τα εξής: και εμείς ευαγγελιζόμεθα προς εσάς την γενονόμενη προς τους πατέρας επαγγελία ότι τάφτην ο Θεός εξεπλήρωσε. Ποια ήταν η επαγγελία? Από το βιβλίο της Γενέσεως. Και σποραδικώς ο Λόγος του Θεού επανέφερε στη μνήμη των ανθρώπων ότι μένει να έρθει ο Λυτρωτής. Από την ημέρα που έδειξε την Εύα και τον Αδάμ, από την ημέρα εκείνη δεν έπαυσε ο Κύριος δια του Λόγου του, δια των προφητών και λοιπά της Παλαιάς Διαθήκης να υπενθυμίζει ότι έφτασε και φθάνει ο Λυτρωτής. Ότι ταύτην ο Θεός εξεπλήρωσε εις εμάς τα τέκνα αυτών, αναστήσας τον Ιησούν. Έστω λοιπόν γνωστόν εις εσάς, άνδρες αδελφοί, ότι δια τούτου του αναστημένου Ιησού Χριστού κηρύτεται προς εσάς άφεση αμαρτιών. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ώστε να πρώτα προηγείται η άφεση των αμαρτιών δια της πίστεως εις το έργο του Σταυρού του Ιησού Χριστού, κατόπιν παίρνουμε την επιβεβαίωση ότι μας δίδει την αιώνια ζωή και ελπίζουμε στις υποσχέσεις ότι θα είμαστε αθάνατοι και αιώνιοι. Για το λόγο αυτό αιτιολογείται γιατί ο Χριστός είτο αναγκαίον να κατέβει στη γη για να πεθάνει. Έπρεπε να έρθει να λάβει σάρκα και οστά για να πεθάνει. Αλλά δεν έπρεπε να πεθάνει. Αυτό είναι. Ο ενανθρωπίσας Κυριός μας έγινε άνθρωπος, πλούσιος όν, επτόχευσε για να πλουτίσουμε εμείς με τα πλούτη εκείνου. Ποια είναι τα πλούτη? Η αιώνια ζωή. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, λέει. Που ερωτήθηκε, ποια είναι η αιώνια ζωή, Κύριε? Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Του να πιστεύετε εις τον ουράνιο πατέρα και εις εμένα. Και από εκεί πειράζουν όλα. Ανοίγει τον παούλο του Θεού. Ανοίγει ο θησαυρός. Ζητείτε πάντα πρώτα τη βασιλεία των ουρανών και τα άλλα κατόπιν θέλωση προσθεθεί. Και ο Απόστολος Παύλος στην προδομία στην επιστολή μας το υπενθυμίζει και είναι δυνατό εκείνο το εδάφιο. Αφού ο Θεός δεν εφίστη τον ουράν του, λέει, παρά τον έδωσε και τον ανέβασε πάνω στο σταυρό για χάρη ημών. Πώς και μετά αυτού δεν θέλει δώσει εμάς τα πάντα? Κακώς κάνουμε λοιπόν στη ζωή μας, είτε στην προσευχή μας, είτε στη συμπεριφορά μας, είτε στη διαγωγή μας, είτε στις αναστροφές μας, που δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και χάνουμε αυτό το μεγάλο εδάφιο. Ότι ο Κύριος μας είναι έτοιμος να μας δώσει τα πάντα. Πώς και μετά αυτού δεν θέλει δώσει εμάς τα πάντα? Ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Τιμόθεον μας λέει τρία θαυμάσια χαρακτηριστικά που πρέπει να το κρατήσουμε στην καρδιά μας. Ευχαριστούμε τον Θεό, λέει, ο οποίος μας έσωσε και μας εκάλεσε με κλίση αγία.
Είναι γεγονός. Βλέπει καρδιές ο Κύριος. Βλέπει καρδιές. Προγνωρίζει κατά κάποιον τρόπο. Μην νομίζουμε ότι δεν καλεί ο Θεός. Καλεί, αλλά είναι αρνητικές οι θέσεις ορισμένων ανθρώπων. Αφού ξέρουμε, όπως λέει ο λόγος του, στέλνει τον ήλιο σε καλούς και σε κακούς. Ιδέα. Βρέχει σε καλούς και σε κακούς. Αλλιώς θα πεθαίνανε. Εκατομμύρια που δεν το πιστεύουν σήμερα θα πεθαίνανε. Η μακροθυμία ενός Θεού είναι απλό χεριά. Έχει απλό χεριά. Και περιμένει. Και περιμένει. Και περιμένει. Λέει, ευχαριστούμε τον Θεό που μας έσωσε δια του Ιησού Χριστού και μας εκάλεσε με κλίση Αγία. Όχι κατά τα έργα τα δικά μας. Όχι. Αλλά κατά την αυτού πρόθεση και χάρη την δοθήσαν σε εμάς εν Χριστώ Ιησού προχρόνων αιωνίων φανερωθήσατε τώρα για της επιφανίας του Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού. Αυτό το εδάφιο, προσέξτε το, είναι στον Τιμόθεο και σας το λέω να το προσέξετε. Είναι σελίδα 1054, το 10 εδάφιο. Έχει τρεις δυνατές υποσχέσεις. Λέει, φανερωθήσαν δε τώρα δια της επιφανίας του Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού όσκες, ο οποίος λέει ο Ιησούς Χριστός κατήργησε, κοιτάξτε με το θάνατό του τι έκανε, κατήργησε τον θάνατο. Μεγάλο πράγμα. Ο θάνατος πλέον δεν πρέπει να μας φοβίζει, διότι ο θάνατος του Ιησού Χριστού εθανάτωσε τον θάνατο. Και ξέρετε ότι ο θάνατος είναι άγγελος, προσωπικότητα, όπως η Αγία Αποκάλυψη το λέει. Δεν είναι τυχαίο έτσι μια λέξη θάνατος. Είναι προσωπικότητα πονηρή, η οποία έχει τον Άδη και το θάνατο. Ο Κύριος μας για του θανάτου, του βγάλε τα δόντια με άλλα λόγια. Κατήργησε τον θάνατο. Δεύτερον, έφερε εις το φως, τι έφερε, τη ζωή για τις αναστασίες του. Αφού αναστηθήκε μας, θα αναστηθούμε και εμείς. Τρίτον, και την αθαρσία, την αθανασία, την αιωνιότητα. Πώς ευχαριστούμε τον Κύριο. Κατήργησε το θάνατο. Έφερε εις φως την ζωή και την αθαρσία. Πόσο ευχαριστούμε τον Θεό. Να τσάβουμε να νύμουμε.

0: Γεωνιώτης. Θυμίστε εκείνον τον νεαρό που πήγε στον κύριο μας Χριστό. Τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή. Αυτό είναι. Όλοι εμείς που πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό, ο στόχος μας είναι τώρα η αιωνιότητα. Διότι πολύ πιθανόν, εάν δεν προσέξουμε, όλοι να στερηθούμε, ας πούμε, τις χαρές της αμαρτωλής ζωής, αλλά θα χαθεί και η αιωνιότητα. Δηλαδή ο άνθρωπος που είναι το ένα του πόδι στο Χριστό και το άλλο του πόδι στη ζωή, την κοσμική της αμαρτίας, χάνει και τις δύο ζωές. Δεν απολαμβάνει όπως ο κόσμος τις σιδερές του βίου, δεν απολαμβάνει, δεν θα απολαύσει την αιωνιότητα και χάνει. Γι' αυτό λέει ο λόγος Θεού, δεν μπορεί να έχεις δύο κυρίους. Το πρωτοφωνεί ο λόγος Θεού. Πρόσεξε. Αν αγαπήσεις τον έναν, τον άλλον θα τον περιφρονήσεις. Αν περιφρονήσεις τον άλλον θα αγαπήσεις. Η αιωνιότητα. Μια κυρία κοσμική, και ξέρουμε σήμερα από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως τι γίνεται έξω. Το βράδυ, τις νύχτες, γιατί όλα θεωρητικά τα ξέρουμε. Πρακτικά τουλάχιστον εγώ δεν τα ξέρω. Ομολογώ, δεν εγκομιάζω τον εαυτό μου, δεν έτυχε. Πρακτικά δεν τα ξέρω. Αλλά και εκείνος και ο Α και ο Β που τα πέρασε αυτά και μετά ήρθε στο Χριστό είναι ήρωας. Τα πέταξε, μετενόησε και απέστρεψε. Θέλω να πω, το τι γίνεται έξω που βλέπουμε. Μια κυρία λοιπόν κοσμική, αφού έφαγε όλη τη νύχτα στις διασκεδάσεις, με τον τρόπο που ξέρουμε, πάλι θεωρητικός, γύρισε στο σπίτι, είχε αφήσει την υπερέτριά της, η οποία ήταν χριστιανή, η οποία εδιάβαζε την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη, όπως διαβάζει ο άνθρωπος του Θεού. Τι θα διαβάσω? Ή βιβλία θρησκευτικά, αλλά ή την Αγία Γραφή, αλλά και επιστημονικά τα διαβάζομαι. Κρατούμε όμως εκείνα που θέλω. Δεν είπαμε να μην διαβάζουμε διάφορα βιβλία, να αποκτούμε γνώσεις, να ξέρουμε να έχουμε επιχειρήματα, να πολεμήσουμε τον άπιστον, τον καθέναν, με τον τρόπο μας, με την έμπνευση του Θεού, να διαβάζουμε. Για να βλέπουμε πού είναι ο κόσμος, αλλά να είμαστε σταθεροί στις θέσεις μας και να δοξάζουμε τον Κύριό μας που μας έβαλε γύρω στρατό ολόκληρων των αγγέλων. Και όταν μπαίνει μέσα βλέπει την υπηρέτρια και διάβαζε και έπεσε το μάτι της στην ηρωνιότητα. Δεν έδωσε σημασία και πήγε και κοιμήθηκε. Αλλά τη νύχτα διηγείται η κοπέλα αυτή, άκουσα αναφιλητά, δάκρυα, φόβους, ανησυχίες. Και πήγα λέει να δω τι κάνει η κυρία μου. Τι κάνει η κυρία μου, τι θέλετε, τίποτα να σας φέρω? Όχι λέει. Τι συνέβη? Εκεί είδα που διάβαζε λέω και έπεσε μια λέξη αιωνιότητα λέει. Τι είναι αυτό το πράγμα? Από τότε που είδα αυτή τη λέξη λέει δεν μπορώ να κοιμηθώ απόψε. Πες μου κοριτσάκι μου, τι είναι αυτό η αιωνιότητα? Γιατί δεν ξέρω εγώ, δεν διαβάζω τέτοια θέματα. Δεν προχωρώ πιο κάτω. Η ανησυχία του ανθρώπου. Κάποια στιγμή έρχεται ή σε αυτόν και σκέφτεται από πού ήρθα στον κόσμο, γιατί ήρθα, πού πηγαίνω. Είναι κλασικά ερωτήματα στον άνθρωπο και στον φτωχό και στον πλούσιο και στον αγράμματο και στον αγράμματο. Πώς ήρθα στον κόσμο, γιατί ήρθα, πού πάω. Και έμαθε και η κυρία αυτή ότι ο προσμός της δεν είναι τα γλάντια, οι τουαλέτες, οι νυχτερινές, αλλά είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Χρησιμοποιούμε στον κόσμο αυτό τη ζωή μας οτιδήποτε μπορούμε να αποκτήσουμε γνώσεις και παραμελούμε τη θέση μας και τη γνωριμία μας με τον Ιησού Χριστό. Και έρχεται κάποια στιγμή και ο θάνατος, τον οποίο βέβαια φοβόμαστε, είναι φυσικό. Ο πιστός άνθρωπος όμως κατάλαβα θα ξέρει ότι είναι ένα παραθυράκι για την αιωνιότητα. Μπορεί να είναι λίγο πικρός ο θάνατος, μπορεί να είναι πολύ στενόχωρος, αλλά ξέρουμε ότι δεν υπάρχει το μηδέν από εκεί και πέρα. Ο άφρον πλούσιος το ξέρουμε. Τι έκανε? Αντί να ετοιμάζει, να ετοιμάζεται μάλλον για να συναντήσει τον δημιουργό του, ετοίμαζε τις αποθήκες του. Έτσι και εμείς. Πάμε στα πανεπιστήμια, παίρνουμε δοκτορά, παίρνουμε άλλα εκεί πέρα, βιβλία, τίτλους. Και στο τέλος φτάνει η ηλικία 60 ετών. Άκουσα ένα τώρα 50 ετών κάπου εκεί. Λέει θα πάω στο, να φοιτήσω στο πανεπιστήμιο να πάρω το μεγάλο δίπλωμα πάνω. Και έχει μεγάλη θέση στην κοινωνία. Έχει εισοδήματα. Πού πας? Για τη δόξα. Και αντί να ετοιμαστούμε εμείς, ετοιμάζουμε για άλλους. Όπως λέει ο Σολομόν. Ετοιμάζεις. Ετοιμάζεις άνθρωπε και άλλοι θα τα απολαύσουν. Ματαιώτης. Ματαιωτήτων. Τα πάντα ματαιώτης. Μα τότε δεν θα ετοιμάσω για τα παιδιά μου. Βεβαίως θα ετοιμάζεις. Αλλά να ετοιμάζεσαι και εσύ όμως. Και εγώ. Το πολιτευμά μας, λέει ο Απόστολος Παύλος στην Προσκυλιπισίους επιστολή, είναι εν ουρανής, οπόθεν προσμένομαι σωτήρα των Κύριων Ιησού Χριστών, ως της θέλει, ακούστε, μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινός σώας μας, ώστε να γίνει σύμμορφον με το σώμα της δόξης του Χριστού, κατά την ενέργεια δια της οποίας δύναται να υποτάξει τα πάντα εις αυτόν. Ώστε μας δίνει άλλη πιο ενθαρρυντική τονωτική ένεση ο Λόγος Θεού. Θα μας απαλλάξει από το σώμα της ταπεινώσεως. Θα μας δώσει ένα άλλο σώμα. Αρχίσαμε να ζούμε με τον Χριστό και δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Ο ίδιος έπειτα από χιλιάδες χρόνια θα σβήσει. Αλλά εμείς θα εξακολουθούμε να ζούμε και θα είμαστε νέοι με τον Χριστό. Είναι αλήθεια. Έτσι όσοι πιστεύουν. Αυτό είναι. Και κάτι άλλο θα πούμε σήμερα. Στο Ευαγγέλιο του Λουκά πρέπει να τα αναφέρουμε αυτά για να ολοκληρώσουμε και να δώσουμε τη δόξα στον Κύριο. Αναστήθη ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Τι σώμα είχε, τι σώμα θα έχουμε εμείς? Οι μαθητές του όταν παρουσιάστηκε μετά την Ανάσταση, την πρώτη στιγμή τον θεώρησαν ότι ήταν φάντασμα. Και μας λέει στο Ευαγγέλιο του Λουκά σελίδα 932, στο 38 εδάφιο, γιατί είστε τεταραγμένοι και γιατί ανεβαίνουσιν εις τας καρδίας σας διαλογισμοί? Είδατε τα σχήρας μου και τους πόδας μου, ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφίσατε με. Και είδατε, διότι το φάντασμα, σαν να λέει, το πνεύμα, σώμα και οσθέ δεν έχει, καθώς εμέ θεωρείται έχοντα. Και τούτο λοιπόν έδειξε σε αυτούς τα χέρια τους και τα πόδια. Ενώ δεν πίστουν, είπε προς αυτούς, έχετε τίποτα φαγόσιμο. Εξακολουθούσαν να έχουν δυσπιστία. Δεν είσαι αποκατηλημένοι. Για να τους δώσει το τελειωτικό χτύπημα στην απιστία τους ο Κυρίας μας Χριστός. Έχετε τίποτα να φάμε, παιδιά? Έχουμε. Του δώσανε ψάρι ψητό και κερίθρα από μέλι. Και λαβών ενώπιον αυτών έφαγε. Ένα διακεκριμένο εδάφιο το οποίο το κρύβει ο διάβολος πολλές φορές και δεν το ξέρουν πολλοί. Έφαγε αναστημένος Ιησούς Χριστός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η λύνη για πρώτη φορά μετελάγει και έγινε πνευματική. Πνευματικό σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και η τροφή έγινε και αυτή. Α, άλλαξε μορφή της. Μα και την πήρε στα χέρια του ο κύριος μας. Για πρώτη φορά η ύλη, λέει ένας επιστήμονας, έκανε τη μεταλλαγή της στο στόμα του Ιησού Χριστού όταν πήρε να φάει. Πόσο αναγκαία ήταν η Ανάσταση του Κυρίου. Είναι το θεμέλιο της νέας ζωής. Είναι η απαρχή της δευτέρας αναδημιουργίας του Θεού. Δεν συγκρίνεται η πρώτη δημιουργία. Την κατεπάτησε ο διάβολος, την κατεπάτησαν οι άνθρωποι και ο Κυρίος μας τώρα με την Ανάστασή Του, όπως ήρθε στη γη, ανασυντάσσει τους δικούς Του για να κάνει την Εκκλησία Του όμορφη, χωρίς λεκέδες, χωρίς ρητήρες, ομορφωτάτη. Η νύμφη του Χριστού. Δια πρώτη φορά, λέει αυτός, μεταμορφώνεται στο αναστημένο σώμα του Χριστού η ύλη. Ο δε Θεμάς, ο Κυριός μου και ο Θεός μου. Και αυτός είχε δυσπιστία. Όλοι δεν είχαν εκ των προτέρων πιστεύσει. Δεν ξέρανε τι θα συνέβαινε κατά την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Εάν ο Ιησούς Χριστός, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν αναστήνεται, ματέα η πίστη μας, μάταιο και το κήρυγμα, όλοι θα είμαστε στην αμαρτία μας. Αλλά ο Χριστός ανέστη, έγινε απαρχή των γευγημένων. Και λέω τη σκέψη αυτή, εάν σταθούμε εκεί χανόμαστε, αφού βλέπουμε ότι οι αρνητές και ο Ρωμά και ο Μπόα και άλλοι άπιστοι έψαξαν και στο τέλος δέχθηκαν ότι όντως κάτι έγινε. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Έγινε όμως κάτι στον τάφο, γιατί είναι αδιανός ο τάφος. Επιστέψανε. Πιστεύοντας και εμείς στον τάφο τον γενό άλλο, αγαπητοί αδελφοί, πιστεύοντας στην Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, πιστεύουμε ότι εδικαιωθήκαμε. Ο Κυριός μας απέθανε για τις αμαρτίες μας και ανέστη για τη δικαιοσύνη μας. Ο Πατήρ τώρα μας βλέπει δε δικαιωμένους. Μας βλέπει αθώους. Γιατί η οργή του, η οποία έπρεπε να πέσει στα κεφάλια μας, όπως τα ακούσαμε τούτη τη βδομάδα, έπεσε στον Ιησού Χριστό. Έγινε το αλεξικέραγμα ο Κυριός μας ο Χριστός της τιμωρίας του Θεού. Πρέπει να το καταλάβουμε. Εφόσον ανεστήθη, εμείς είμαστε δεδικαιωμένοι. Εάν ευρίσκεται ακόμα στον τάφο, δεν θα είμαστε δικαιωμένοι. Εφόσον ανεστήθη, για τις πίστες θα το πιάσουμε. Είναι λίγο δύσκολο ο κάθε άνθρωπος να το πάρει έτσι. Το βασανίζει από εδώ, το βασανίζει από εκεί. Εν τω μεταξύ φεύγουν τα χρόνια, έρχεται ο θάνατος και δεν καταφέρνει ο άνθρωπος να πει: Κύριε, άνοιξέ μου το μυαλό. Εδώ λέει η Αγία Γραφή, έγινε ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, ότι υπίστουν και διήγηξε αυτόν το μυαλό, το πνεύμα και πίστευσε. Τι είναι εν κατακλείδη, τι θέλω να πω. Να παρακαλέσουμε τον Κύριο, εάν έχουμε αμφιβολίες, να μας ανοίξει το μυαλό μας για να καταλαβαίνουμε τις γραφές. Γιατί πάμε χαμένοι. Εύχομαι Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο αναστημένος Κύριος, να μας κρατήσει κοντά Του στις πονηρές αυτές μέρες. Δεν θέλω να πω προμηνύματα της μεγάλης θλίψεως η οποία μας πλησιάζει. Αυτό λέμε κάθε μέρα, συζητούμε τι είναι τα μηνύματα αυτά τα οποία βλέπουμε. Ο πλανητάρχης, οι κυβερνήτες της Ευρώπης κλπ. Κλπ. Έβλεπα χθες την τηλεόραση προχθές κάτι στη Μόσχα πάνω στην Ουκρανία, στη Ρωσία, που είπαν ότι έστρεψε η Ρωσία τους πυράβλους, τους πυρηνικούς προς τις πρωτεύουσες των ευρωπαϊκών κρατών. Την Ανάσταση κάτω στη Βίβλο, στα Ιεροσόλυμα, στη Βηθλέμ, τις γιορτές, στη Ναζαρέτ. Φαίνεται ότι τους ελκύει
1: Νικηφόρε και Ιάπωνες και Βουδιστή. Ένα περίεργο πράγμα. Βέβαια, με την εξής διαφορά, ότι αλλιώς το εννοούν αυτοί και αλλιώς εμείς. Αυτοί το εννοούν σαν μια διασκέδαση, σαν μια γιορτή, σαν κάτι το ξεχωριστό, σαν κάτι το διασκεδαστικό. Εμείς όμως το θεωρούμε την απαρχή της ζωής της πνευματικής, την απαρχή της αναστάσεως του κοιμισμένου κόσμου και της κοιμισμένης φύσεως. Είναι αλήθεια. Είναι κάτι καινούριο. Όπως τα δέντρα που έχουν λόγω του χειμώνος σταματήσει να αναπτύσσονται και να φέρουν καρπούς και να τρέφουν τα φύλλα τους, πέφτουν τα φύλλα. Μια νέκρα παρουσιάζει η φύση του χειμώνα και την άνοιξη, η καινούρια ζωή από μέσα βγάζει τα φύλλα τα ξερά, τα πετάει και βγαίνει έξω το φύλλο, το άνθος. Η ζωή. Στο Αμβούργο μια πριγκίπισσα ζούσε με τον άντρα της, πάνε λίγα χρόνια, καμιά 50, 60, ίσως και λίγο περισσότερο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ο άντρας της είχε κάποιο μίσος εναντίον της γυναίκας και όταν πέθανε η γυναίκα, η οποία ήταν χριστιανή βεβαίως, και ο τάφος της είναι ακόμα στο Αμβούργο, το ομολογούν οι αδελφοί που πάνε στη Γερμανία, έβαλε μπετόν αρμέ, σίδερα και τσιμέντο. Ενταφίασε τη γυναίκα του, έφτιασε επάνω ένα κουβούκλιο τσιμεντένιο και έγραψε επάνω με γράμματα ότι ο τάφος αυτός ουδέποτε θα ανοιχθεί. Φαντάστε λοιπόν και το μίσος αυτό. Και σήμερα παρατηρείται το εξής φαινόμενο. Το διαβάζω και δοξάζομαι τον Κύριο. Ένας καρπός από σικιάδες είχε σε μια χαραμάδα από πουλιά, δεν ξέρω κατά κάποιον τρόπο, είχε πέσει στη χαραμάδα αυτή του τσιμέντου και άρχισε το τσιμέντο, παρότι είχε μπετό, άνοιξε και άρχισε και φύτρωσε μια σικιά. Είναι περίεργο αυτό. Η ζωή. Τι δύναμη έχει η ζωή. Ποιος είναι η ζωή. Ποιος έχει τη ζωή. Ο Θεός. Ο Ιησούς Χριστός. Εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση, λέει ο Κύριος. Ένα μεγάλο πράγμα. Όποιος δεν τον έχει γνωρίσει, έχει χάσει όλη τη ζωή. Ζει σε άλλον κόσμο. Σαν να ζει, έλεγε ο Μεταλλήνος, κάτω από την Ομόνοια. Όποιος δεν έχει τη ζωή του Χριστού, σαν τον άνθρωπο που ζει κάτω από την Ομόνοια, στο υπόγειο. Ενώ επάνω λάμπει ο ήλιος, ενώ επάνω η φύση ομορφαίνει και λατρεύεται ο Θεός από τα πουλιά, τα ζώα, τα φυτά, αυτός έχει μπει κάτω και δεν θέλει να μάθει τι γίνεται πάνω. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ήρθαμε λοιπόν να λατρέψουμε και να ευχαριστήσουμε τον Θεό για τη ζωή που μας δίνει. Την αιώνια ζωή. Την αθανασία της ψυχής μας, όπως θα δούμε. Μεγάλα γεγονότα. Η απαρχή των κεκοιμημένων ο Κύριος μας ο Χριστός. Είναι να μην τον λατρεύσεις. Είναι να μην έρθεις να ακούσεις το μήνυμα το αναστάσιμο. Να ψάλλουμε από τα μαύρα ημνολόγια το νούμερο 6.

το δίνουνε, πατέρα. Θεέ μας, Κύριε του ουρανού και της γης, με βαθιά ευγνωμοσύνη ψάλλω με τους ύμνους, ο Θεέ μου. Ακούμε το λόγο στον Άγιο, Κύριε. Η χαρά μας είναι μεγάλη, ο Θεέ μου. Διότι με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού εγγυάσε και την Ανάσταση του Σώματος. Εγγυάσε σε μας ότι ο θάνατος ενικήθηκε. Πώς ευχαριστούμε ότι οι αμαρτίες μας εκαθαρίστησαν με το αίμα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε. Ότι εδικαιώθημεν εν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε. Διότι ηγέρθη εκείνος για να δικαιωθούμε εμείς. Σε ευχαριστούμε που τον ανέστησε. Ευλογημένο το όνομά σου το Άγιο. Κάνεστε την παρουσία σου με το Πνεύμα στο Άγιο σήμερα, Κύριε, σε όλο τον κόσμο. Ειδικά στην Ελλάδα μας. Και ιδιαίτερα σε αυτόν τον τόπο εκεί στη Σερβία, ο Θεός, στο Κόσοβο, στις ευρωπαϊκές αυτές χώρες που διακρίνουν, Κύριε, δεν έχουν διάκριση των ημερών, αλλά και την αποστολή τους έχουν χάσει σαν ειρηνευτικές δυνάμεις. Κατάπαυσον, Κύριε, τους πολέμους αυτούς, Κύριε. Θεέ μου, δώσε περιθώρια να σωθούν αυτές οι ψυχές που σκοτώνονται κάθε μέρα, να ακούσουν στα πέρατα της γης το αναστάσιμο μήνυμα. Ο Θεέ μου, σε παρακαλούμε, μακροθύμησε, Θεέ Πατέρα, ας σταματήσει αυτή η λέλαπα του πολέμου, Κύριε. Δώσε περιθώρια μετανοίας, Κύριε, και επιστροφής. Σε παρακαλούμε, έλεξον, Κύριε, τους μεγάλους της γης. Δυστυχώς δεν είναι άνθρωποι δικοί σου που μας κυβερνούν τον κόσμο, τα κράτη, τα έθνη, όλοι είναι στην αμαρτία. Κύριε, σε παρακαλούμε, φύλαξε τους ειδικούς σου που είναι σε όλα τα έθνη, ανακούφισε τους πιστούς σου που είναι πλημμένοι με το αίμα του Ιησού Χριστού στις χώρες τις τυραννικές, ανακούφισε τους ιεραποστόλους σου και δώσ' τους δύναμη, Κύριε, να συνεχίσουν το έργο τους. Και ρίξε μια ματιά και σε εμάς σήμερα το πρωί εδώ, Κύριε. Ευλόγησέ μας. Τις αδύνατες ψυχές παρακολούθησέ τις ιδιαιτέρως, Κύριε. Ανάπτυξέ τις. Σαν σε αναρωτήριο, Κύριε. Όπως αναρωνεί ο ασθενής σε ένα αναρωτήριο. Έτσι και εδώ, στην εκκλησία σου και σε κάθε εκκλησία. Αύξησε, Κύριε, τους αδελφούς μας που αγαπήσανε και αγαπηθήκαν από σένα, Κύριε. Ευλόγησέ τους. Τα προβλήματά τους, τις ανησυχίες τους, τις οικογενειακές διαφορές, Κύριε. Κύριε, τις ασθενείες τους, Κύριε. Σε παρακαλούμε. Δώσε περιθώρια να ζήσουμε, να αυξηθούμε, να μας αγιάσεις, να μας ετοιμάσεις, να είμαστε πανέτοιμοι για τον ερχόμενο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που είναι πάρα πολύ κοντά, διότι τα σημεία των γερών αυτό λένε. Δέξε την ευγνωμοσύνη μας, ουράνιε Πατέρα, μετά του Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Να ψάλλουμε τώρα από το τρίτο, από το άλλο βιβλίο. Γνωρίζω πως ο Κυριός μου ζει. Είναι από το 45.

δείτε, όταν θα ψάλλουν εκεί ψηλά, όταν θα έρθει να πάρει τους ειδικούς του, τι θα γίνει, τι εμφιασμός. Θα ξεχάσουμε όλα αυτά τα εγκόσμια, τις λύπες, τις στενοχώριες, τις αρρώστιες, τις γκρίνες, τις έρηδες. Δεν θα τα θυμόμαστε αυτά, διότι θα απολαμβάνουμε αχόρταγα το όμορφο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Διαβάζω κατά το πρόγραμμα. Η θριαμβική διακήρυξη είναι από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, κάπα κεφάλαιο, το εδάφιο βέβαια, το 17, που λέγει: «Είπαγε προς τους αδελφούς μου, λέει ο Κύριος, και είπε, αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας και Θεόν μου και Θεόν σας». Διαβάζω από τη σελίδα 957 το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, από το κάπα και πάλι. Την δε πρώτη της εβδομάδος, η Κυριακή πρωί, Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται στο μνημείο το πρωί, ενώ έτη ή το σκότος, και βλέπει τον λίθον σηκωμένον εκ του μνημείου. Άλλοι ευαγγελιστέ θα μας πούνε ότι ανησυχούσε στο δρόμο που πήγαινε μαζί με τις μυροφόρες γυναίκες, ποιος θα κυλήσει, πώς θα γίνει, γιατί ένας μεγάλος ογκόληθος είχε κλείσει τον τάφο του Χριστού. Είχε ανησυχίες, γιατί οι γυναίκες ήσαν, δεν μπορούσαν. Και το βλέπει σηκωμένον εκ του μνημείου. Δυνάμεις αγγελικές είχαν προηγηθεί και είχαν κυλήσει το βράχο. Τρέχει λοιπόν και έρχεται προς τον Σίμωνα Πέτρου και προς τον άλλον μαθητή, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, και λέγει προς αυτούς: «Εσήκωσαν τον Κύριον εκ του μνημείου και δεν εξέβρεμε που έθεσαν αυτόν». Εξήφε λοιπόν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής, ο Ιωάννης προφανώς, και έρχονται εις το μνημείο. Έτρεχον δε οι δύο μου, και ο άλλος μαθητής, ο Πέτρος, προέτρεξε, ο Ιωάννης, προέτρεξε ταχύτερον του Πέτρου και ήρθε πρώτος, σαν νέος που ήταν, εις το μνημείο. Και παρακύψας βλέπει κείμενα τα σάβανα, δεν εισήλθε όμως. Έρχεται λοιπόν ο Σίμων Πέτρος ακολουθών, σαν μεγαλύτερος που ήταν κουρασμένος, εισήλθε στο μνημείο σαν θαρετός που ήταν ο Πέτρος και θεωρεί τα σάβανα κείμενα. Και το σουδάριο, το οποίο ήταν με επί της κεφαλής του Κυρίου μας, κείμενον ουχείο μου με τα σάβανα άνω κάτω, αλλά χωριστά τετυλιγμένον εις έναν τόπο, που μαρτυρεί αυτή η σκηνή ότι κάτι έγινε, όχι βιαστικά, όπως κάνουμε εμείς όταν βιαζόμαστε και πετάμε αλλού το σακάκι μας, αλλού τις κάλτσες μας, αλλού τα παπούτσα μας, αλλά με τάξη. Εμάζεψε ο άγγελος του Θεού και το έβαλε εις τη θέση του. Τότε λοιπόν εισήλθε και ο άλλος μαθητής, ο ελθόν πρώτος, εις το μνημείο και είδε και επίστευσε. Διότι δεν εννοούν έτσι τη γραφή ότι πρέπει αυτός να αναστηθεί εκ νεκρών. Αυτό το εδάφιο μας ρίχνει αρκετό φως ότι οι μαθητές του Κυρίου μας δεν ήσαν προκατηλημένοι, ούτε καν προκατηλημένοι. Δεν περίμεναν την Ανάσταση. Ενώ τους έλεγε ο Κυρίος μας Χριστός ότι θα αναστηθώ, πρέπει να πάθω, να σταυρωθώ και την τρίτη μέρα να αναστηθώ. Τίποτα. Δεν είχαν ιδέα. Εδώ είναι ένα επιχείρημα εναντίον αυτών των ανθρώπων που λένε οι μοντέρνοι άνθρωποι ότι ήσαν προκατηλημένοι οι μαθητές του Κυρίου και τον είδαν σαν αναστημένο. Ανεχώρησαν λοιπόν πάλι εις τα ίδια μαθητές. Η δε Μαρία εις τα το πλησίον του μνημείου κλαίωσαν έξω. Ενώ λοιπόν έκλαιε, έκυψαν εις το μνημείο και βλέπει δύο αγγέλους με λευκά ημάτια καθημένους. Ένα προς την κεφαλή και ένα προς τους πόδας, εκεί όπου έκυτο το σώμα του Ιησού. Και λέγουσι προς αυτήν: «Εκείνη οι άγγελοι, γίνε, τι κλαίεις?» Λέγει προς αυτούς: «Διότι εσήκωσαν τον Κυριόν μου και δεν ξέρω που έθεσαν αυτόν». Και αυτοί δεν περίμεναν, και οι γυναίκες αυτές, ότι θα αναστένετο. Απόδειξη ότι μάζεψαν
επήραν, αγόρασαν μοίρα να πάνε να λείψουν το σώμα του Ιησού Χριστού για την οριστική πλέον ενταφια, τον οριστικό ενταφιασμό. Κανένας δεν περίμενε την Ανάσταση του Κύριου. Και αφού είπε τα αυτά, εστράφει στα οπίσω και θεωρεί τον Ιησού ιστάμενον. Και δεν ήξερε ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, γίνε, τι κλαίεις, τι να ζητήσει. Εκείνη νομίζουσα ότι είναι ο Κυβουρός, φανταστείτε λοιπόν. Λέγει προς αυτόν, Κύριε, εάν σύ εσήκωσες αυτόν, υπέ μου, πού έθεσες αυτόν και εγώ θέλω σηκώσει αυτόν. Και ο Κύριος αποκαλύπτεται. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, Μαρία. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, Μαρία. Εκείνη στραφίσα λέγει προς αυτόν, Ραβουνί, το οποίο λέγεται διδάσκαλε. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, μη μου άπτου, διότι δεν ανέβει έτσι προς τον πατέρα μου, αλλά είπαγε προς τους αδελφούς μου και είπε προς αυτούς, ανεβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα σας και θεόν μου και θεόν σας. Μεγάλη σύγχυση επικρατούσε εκείνο το πρωινό της ημέρας της Αναστάσεως. Σύγχυση στους μαθητάς, σύγχυση στους φύλακες, σύγχυση στους αρχιερείς. Τα πάντα ανακατεύτηκαν. Δεν ήταν τυχαίο γεγονός ένας νεκρός που τον εφύλατον. Οπλεθόροι, φρουροί, Ρωμαίοι, στρατιώτες. Με ποιο σκοπό? Για να μην τολμήσει κανείς από τους μαθητάς να κλέψει το σώμα του Ιησού Χριστού και να πει ότι ανεστήθη. Ένα επιχείρημα μεγάλο. Στο Ματθαίο λέει, μάλλον εκεί, στο τελευταίο κεφάλαιο, όταν είδαν οι μαθητές, οι φρουροί, το σεισμό που έγινε και όλη αυτή τη σύγχυση, ανετράπησαν από τις σκοπιές τους που φύλαγαν και έτρεξαν προς την πόλη και είπαν στους αρχιερείς, το και το έγινε, δεν είναι το σώμα μέσα, κανένας δεν πλησίασε, τι θα γίνει τώρα? Μη φοβόστε, θα σας πληρώσουμε, λέει στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Και οι συναχθέντες μετά των πρεσβυτέρων και οι συμβουλευθέντες έδωκαν στους στρατιώτες αργύρια ικανά λέγοντες, είπατε ότι οι μαθητές αυτού ελθόντες διανυκτός έκλεψαν αυτόν ενώ εμείς εκοιμόμεθα, και αν ακουστεί τούτο ενώπιον του ηγεμόνος, εμείς θέλουμε πείσει αυτόν και εσάς θέλουμε κάνει αμέριμνους. Εκείνοι δε λαβώντες τα αργύρια έπραξαν ώστε διδάχθησαν και διαφημίστη ο λόγος τούτος παρά τους Ιουδαίους μέχρι σήμερα. Φανταστείτε λοιπόν τι ρόλο παίζει το αργύριο. Μακριά αδερφοί μου, αφοβόμαστε το αργύριο, το χρήμα. Αν δεν είναι καθαρό χρήμα από τη δουλειά μας, από τον υδρότα μας, είναι επικίνδυνο. Τι είναι? Είναι αλήθεια η Ανάσταση του Χριστού? Άγινε, ρωτάει κάποιος. Αναστήθηκε πράγματι ο Χριστός? Και τότε τι έγινε το σώμα? Εάν το είχαν πάρει οι Εβραίοι, θα μπορούσαν ευκολότατα να το παρουσιάσουν την άλλη μέρα και να πούνε, αλλά τι λέτε ότι αναστήθηκε? Να το έχουμε εδώ. Η μεγαλύτερη διάψευση στο αιτιολογικό της κλοπής από τους Εβραίους. Αν το είχαν κλέψει μαθητέ, πού βρήκανε εκείνο το θάρρος? Αυτοί φοβισμένοι μαθητέ που εδιαλύθησαν ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί, να πάνε τη νύχτα στη φρουρά να κλέψουν. Και αν το κλέψανε, τι έγινε? Γιατί δεν το φανερώσανε? Δεν το φανερώσανε γιατί φοβόσανε, έτσι, μάλιστα. Πώς βρήκαν το θάρρος όμως που όργωσαν όλοι την οικουμένη, τη γνωστή,
με το μήνυμα της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Αν ήταν ψέμα, το ψέμα δεν δίνει δύναμη στον άνθρωπο. Η αλήθεια δίνει δύναμη στον άνθρωπο. Και πολλές φορές τον οδηγεί τον άνθρωπο η αλήθεια και στο θάνατο. Το ψέμα, όχι. Πόσες φορές οι δολοφόνοι και οι κακοποίοι, όταν συναλαμβάνονται από τους αστυνομικούς και ο ανακριτής τους ερωτούσε, τι έκανες εσύ, τον σκότωσες? Όχι, εγώ δεν ήμουν εκεί, δεν ξέρω τι έγινε. Μα εδώ λένε ότι εσύ. Τίποτα, εγώ τίποτα. Κανένας υπόδικος, κανένας κλέφτης, κανένας κακούργος δεν παραδέχεται το λάθος. Οι μαθητές είδαν πράγματι την Ανάσταση, την έψαξαν το γεγονός από όλες τις πλευρές και εβεβαιώθησαν, εράνησαν το γεγονός με μεγάλη προσοχή και διστακτικότητα, λέει κάποιος, ώσπου εβεβαιώθησαν ότι όντως ο Κύριος ανελήφθη. Στην Παλαιά Διαθήκη ακόμα υπήρχαν πρόσωπα προ χιλιάδων ετών και έβλεπαν την Ανάσταση, έβλεπαν το λυτρωτή, έβλεπαν την αιωνιότητα, έβλεπαν την αθανασία της ψυχής. Πόσο θα είμαστε αναπολόγητοι εμείς σήμερα που έχουμε την Καινή Διαθήκη και μελετούμε και βλέπουμε τα γεγονότα χειροπιαστά. Αυτοί τα βλέπαν δια της πίστεως. Ακούμε στο βιβλίο του Ιώβου, κεφάλαιο Ιώτα, δέλτα 14. Εκεί κάνει μια ερώτηση ο Ιώβου. Εάν αποθάνει ο άνθρωπος, άραγε θέλει αναζήσει? Τα ερωτηματικά αυτά τα οποία μπαίνουν σε κάθε άνθρωπο. Πολλοί για να παρηγορηθούν, λέει, τι λες, μετά το θάνατο δεν υπάρχει τίποτα. Να φάμε και να πιούμε και να γλεντήσουμε. Κορό εδώ είσαι καημένε. Αλλά μέσα τους υπάρχει ένα φως που δεν σβήνει. Υπάρχει. Το λέμε συνείδηση. Κατορθώνουν μερικοί να την δένουν τη συνείδηση, να την κάνουν πεπορωμένη. Αλλά και πάλι εκεί τους ελέγχει η συνείδηση. Εγώ λέω όμως, λέει ο Ιώβ, πάσα στα σημέρα της εκστρατείας μου θέλω περιμένει έως ότου έρθει η μεταλλαγή μου. Η μεταλλαγή μου. Δηλαδή η Ανάσταση, το άλλο σώμα, σαν να έλεγε, που ξέρουμε εμείς, το πνευματικό σώμα, για να συγκεντρωθεί η προσωπικό της, η ψυχή, το πνεύμα και το σώμα. Διότι ο διάβολος κατάφερε να αποσυνδέσει αυτή την προσωπικότητα και να απομονώσει την ψυχή και το πνεύμα δια του θανάτου. Και έβλεπε ο Ιώβ την επανασύνδεση της προσωπικότητας του ανθρώπου. Διότι η ψυχή και το πνεύμα μόνο που είναι στον ουρανό σήμερα, όσοι έχουν πεθάνει εν Χριστώ Ιησού, δεν αναπαύονται. Περιμένουν την απολύτρωση του σώματος, λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους. Όλη η φύση συστενάζει και συναγωνιά, λέει, περιμένει την απολύτρωση, την απολύτρωσή της. Και εμείς περιμένουμε, συστενάζουμε, συναγωνιούμε και περιμένουμε την απολύτρωση του σώματος. Αυτό είναι. Και λέει εδώ πέρα, διότι εξεύρω τη δύο λυτρωτής μου και θέλει εγερθεί εν της εσχάτης καιρής επί της γης. Και κοίτα, χρόνια, εκατοντάδες, χιλιάδες χρόνια πριν βλέπει το λυτρωτή να έρχεται, και αφού μετά το δέρμα μου το σώμα αυτό φθαρεί, πάλι με τη σάρκα μου, την πνευματική σάρκα που ο Κύριος θα μας δώσει, θέλω ειδή τον Θεό, τον οποίον αυτός εγώ θέλω ειδή, και θέλω σου θεωρήσει η οφθαλμή μου, όχι άλλος.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

φωτίσαμε για βγερινό, μας τάξανε την πουλιά, είδαμε μαύρο ουρανό, μας κόψαν τα φτερούλια.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή την πρώτη στο 5ο κεφάλαιο και στο εδάφιο από το εδάφιο 7. Καθαρίστητε λοιπόν από τις παλαιάς ζήμεις για να είστε νέον φύραμα καθώς είστε άζημοι, διότι το Πάσχα ημών εθυσιάστη υπέρ ημών ο Χριστός. Ώστε ας εορτάζομε ουχή με ζήμην παλαιάν, ουδέ με ζήμην κακίας και πονηρίας, αλλά με άζημα ειλικρινίας και αληθείας. Η ζήμη εθεωρείτο και θεωρείται κατά το λόγο του Θεού ότι ήταν στοιχείο φθοράς, εξήνιζε το ζυμάρι, το προζύμι, εξήνιζε το ζυμάρι και ήταν στοιχείο που συμβόλιζε την αμαρτία που φθείρει, ξυνίζει όλη τη ζωή του ανθρώπου. Να γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος και παραγγέλει εδώ να είστε άζημοι, να εορτάζουμε όχι με ζύμη παλαιάν, δηλαδή με τη ζύμη του παλαιού ανθρώπου, ο οποίος ζούσε έξω από το Θεό και έπρατε πράγματα έξω από το Θεό, ούτε με ζύμη κακίας και πονηρίας, αλλά με άζημα ειλικρινίας και αληθείας. Και ο λόγος που το ζητούσε αυτό ήταν διότι το Πάσχα ημών εθυσιάστη υπέρ ημών ο Χριστός. Και που σημαίνει ότι αφού ο Χριστός θυσιάστηκε, έχουμε πραγματικό Πάσχα. Αλλά τι σημαίνει Πάσχα? Εδώ είναι ακριβώς ένα ερώτημα το οποίο έρχεται στα χείλη μας και για πολλούς είναι μια απορία μεγάλη και δεν γνωρίζουν την σημασία αυτής της λέξης. Θα πρέπει, για να καταλάβουμε τι θα πει Πάσχα, να γυρίσουμε στην Παλαιά Διαθήκη, τότε που ο Θεός το καθιέρωσε για πρώτη φορά στον λαό των Ισραήλ. Θα πρέπει να ήταν 1500 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού, προ-Χριστού, στην ζωή, στην εποχή που ζούσε ο Μωυσής. Ο λαός Ισραήλ ήταν τότε δούλος στους Αιγυπτίους. Είχε μείνει δούλος στους Αιγυπτίους από τον καιρό που ο προπάτορας του Ισραήλ, ο Ιακώβ, μαζί με την οικογένειά του είχαν κατεβεί στην Αίγυπτο εξαιτίας πείνας και εκεί βέβαια βρήκαν την προστασία του γιού του, του Ιωσήφ, ο οποίος είχε πωληθεί από τα αδέρφια του σε εμπόρους, και όμως ο Ιωσήφ με την φροντίδα του Θεού, την πρόνοια του Θεού και το σχέδιο του Θεού είχε ανεβεί και είχε φτάσει στο αξίωμα του Φαραώ, διότι ερμήνευσε κάποια όνειρα του Φαραώ τα οποία τον έσωσαν πραγματικά σε ώρες κρίσεως, όπως ήταν η πείνα η οποία είχε ξεσπάσει απάνω σε όλο τον κόσμο και στην Αίγυπτο. Ο Ιωσήφ, ερμηνεύοντας τότε τα όνειρα του Φαραώ, έγινε και δεκτός από τον Φαραώ, τον αγάπησε ο Φαραώ, τον ανέβασε σε αξιώματα, τον έκανε ίσον με τον εαυτόν του και ο Ιωσήφ εφρόντισε ώστε τα 7 χρόνια της εφορίας και της αυτής καρποφορίας της γης να μαζέψει αρκετό σιτάρι στις αποθήκες, ώστε τα 7 χρόνια της πείνας που ακολούθησαν κατόπιν και τα οποία είχε ερμηνεύσει στο όνειρο του Φαραώ, το είχε ερμηνεύσει ο Ιωσήφ, να μπορέσει να αντιμετωπίσει την πείνα και να σώσει το λαό της Αιγύπτου και όχι μονάχα αλλά και άλλους λαούς τριγύρω. Έτσι λοιπόν ο πατέρας του, ο Ιακώβ, με τα αδέλφια του Ιωσήφ που τον είχαν πουλήσει, και όμως ο Ιωσήφ τους δέχτηκε και τους αγκάλιασε και τους διέσωσε από την πείνα, έμειναν κάτω εκεί στην Αίγυπτο έκτοτε και περάσανε 400 ολόκληρα 30 χρόνια. Και ο Ισραήλ, ο λαός Ισραήλ ήταν που είχε πληθυνθεί και αυξηθεί στο μεταξύ, είχε γίνει δούλος στην Αίγυπτο. Διότι οι Φαραώ που ακολούθησαν
δεν ήξευραν πλέον τον Ιωσήφ και μετεχειρίστησαν τους Ισραηλίτες σαν δούλους, πάρικους, ξένους και τους φέρθηκαν με σκληρότητα. Οπότε ο Ισραήλ προσευχήθηκε στο Θεό, ευώησε προς το Θεό και ο Θεός στέλνει το Μωυσή ελευθερωτήν, ο οποίος Μωυσής συμβολίζει τον Χριστό, είναι σύμβολον του Χριστού, ο οποίος ελευθερώνει το λαό του από τη δουλεία της αμαρτίας και τη δουλεία του διαβόλου, για να τους οδηγήσει στη γη Χαναάν, τη γη που ρέει μέλι και γάλα, που είναι ο ουρανός, εις τον οποίο μας οδηγεί ο Χριστός. Για να γίνει αυτή η απελευθέρωση, ο Θεός είπε τα εξής. Διαβάζουμε από το βιβλίο της Εξόδου, στο κεφάλαιο το 12ο, ΙΒ, στη μετάφραση του Νεόφυτου Βάμβα, ο οποίος ήταν κληρικός και ο οποίος όμως ήξευρε την αλήθεια και ο οποίος μετέφρασε την βίβλο και είναι η πιο καλή και ενδεδειγμένη μετάφραση μέχρι σήμερα. Λέει λοιπόν στο 12ο κεφάλαιο: «Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή και προς τον Αρών εν τη γη της Αιγύπτου λέγον, ο μήνας ούτος, ο μην ούτος, θελείστε εις εσάς αρχή μηνών». Ήτανε ο μήνας Νισάν, αντίστοιχος του δικού μας Απρίλη. «Θελείστε εις εσάς πρώτος των μηνών του ενιαυτού, του χρόνου». Από εκεί θα άρχιζαν να μετράνε το χρόνο. «Λαλήσατε προς πάσαν την συναγωγήν του Ισραήλ λέγοντες, την δεκάτην τούτου του μηνός ας λάβος εισε αυτούς έκαστος εν αρνίον κατά τους οίκους των πατριών αυτών, εν αρνίον διέκαστον οίκων. Εάν όμως είναι η εν το οίκο ο λιγοστήρια το αρνίον, αυτός και ο γείτονάς του, ο πλησιέστερος της οικίας αυτού, ας λάβωσι αυτό κατά των αριθμών των ψυχών. Έκαστος θέλει συναριθμίστε δια το αρνίον αναλόγως με το αρκετόν εις αυτόν να φάγει. Το δε αρνίον σας θέλει είστε τέλειον, αρσενικών, ενιάυσιον ενός χρόνου, χρονιάρικο, εκ των προβάτων ή εκ των εγών θέλετε λάβει αυτό και θέλετε φυλάτι αυτό μέχρι τις 14ης του αυτού μηνός, από τις 10 μέχρι τις 14. Και τότε άπαν το πλήθος της συναγωγής του Ισραήλ θέλει σφάξει αυτό προς το εσπέρας και θέλει συλλάβει εκ του αίματος και βάλει επί τους δύο παραστάτας και επί το ανώφλιον της θύρας των οικιών, στα δύο πλάγια και στο επάνω μέρος της πόρτας, όπου θέλουσι φάγει αυτό. Και θέλουσι φάγει το κρέας τη νύχτα εκείνη, οπτών εν πυρί, ψητό, στη φωτιά, από εκεί βγήκε η σούβλα. Με άζυμα και με χόρτα πικρά θέλουσι φάγει αυτό. Μη φάγεται από αυτού ομό, μη δε βραστών εν ύδατη, αλλά οπτών ψητό, εν πυρί, στη φωτιά. Την κεφαλήν αυτού, μετά των ποδών αυτού και μετά των εντοστίων αυτού, και μη αφήσετε υπόλοιπον από αυτού έως το πρωί. Ό,τι δε περισσεύσει από αυτού έως το πρωί, καύσατε εν πυρί, στη φωτιά, και ούτω θέλετε φάγει αυτό. Εζωσμένη τα σοσφία σας, έχοντες τα υποδηματά σας εις τους πόδα σας και τη ράβδο σας εις την χείρα σας και θέλετε φάγει αυτό με τα σπουδής, είναι Πάσχα του Κυρίου. Τότε για πρώτη φορά ακούστηκε η λέξη αυτή, Πάσχα του Κυρίου. Διότι τη νύχτα ταύτην θέλω περάσει, λέει ο Θεός, διαμέσου της γης της Αιγύπτου και θέλω πατάξει, θα χτυπήσω παν πρωτότοκον εν τη γη της Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτίνους
και θέλω κάμι κρίσεις εναντίον πάντων των θεών της Αιγύπτου. Εγώ ο Κύριος. Και το αίμα θέλει είστε σε εσάς διασημείων επί των οικειών εις τας οποίες κατοικείτε και όταν είδω το αίμα θέλω σας παρατρέξει και η πληγή δεν θέλει είστε εις εσάς για να σας εξολοθρεύσει όταν πατάξω την γη της Αιγύπτου. Και η ημέρα αυτή θέλει είστε εις εσάς εις μνημόσυνον και θέλετε εορτάσει αυτήν την εορτήν εις τον Κύριον εις τας γενεάς σας. Κατά νόμων παντοτινών θέλετε εορτάζει αυτήν. Επτά ημέρας θέλετε τρώγει άζημα. Από τις πρώτης ημέρας θέλετε σηκώσει το προζύμιον εκ των οικειών σας. Διότι ως τις φάγει ένζημα, από τις πρώτης έως τις εβδόμης ημέρας η ψυχή εκείνη θέλει εξολοθρευθεί εκ του Ισραήλ. Ήθελε δηλαδή να είναι καθαρή, επειδή το προζύμι συμβόλιζε την αμαρτία. Να είσαστε άζημοι, χωρίς αμαρτία μέσα σας. Το προζύμι της αμαρτίας που ξυνίζει τη ζωή. Και εν την πρώτη ημέρα θέλει είστε σύναξη σαγία. Και εν την εβδόμη ημέρα σύναξη σαγία θέλει είστε εις εσάς. Ουδε μία εργασία θέλει γίνεστε εν αυτές, εκτός ότι χρειάζεται εις έκας των άνθρωπων για να φάγει. Τούτο μόνον θέλετε κάμει. Θέλετε φυλάξει λοιπόν την εορτή των αζήμων, διότι την αυτήν ταύτην ημέρα θέλω εξαγάγει τα ταγματά σας εκ της γης της Αιγύπτου, όθεν κατά νόμων παντοτινών θέλετε φυλάτη την ημέρα ταύτην εις τας γενεά σας. Αρχόμενοι από τις 14ης ημέρας του μηνός αφεσπέρας θέλετε τρώγει άζημα έως της 21ης ημέρας του μηνός την εσπέραν. Επτά ημέρας δεν θέλει ευρίσκεστε προζύμιον εντες εκεί οικίες ημών, διότι ως της φάγει ένζημα η ψυχή εκείνη θέλει εξολοθρευθεί εκ της συναγωγής του Ισραήλ, είτε ξένος είναι είτε αυτόχθον. Ουδέν ένζημον θέλετε φάγει εν πάσες τες κατοικίες ημών, άζημα θέλετε τρώγει. Αυτή ήταν η παραγγελία την οποία έδωσε ο Θεός. Το ερώτημα το οποίο είναι, γιατί ο Θεός έκαμε αυτή την κρίση στα πρωτότοκα της Αιγύπτου, διότι εθανατώθηκαν τα πρωτότοκα από τον Φαραώ μέχρι εκείνον που ήταν στην φυλακή, τα πρωτότοκά τους. Γιατί λοιπόν έκανε ο Θεός την κρίση αυτή? Διότι ο Φαραώ με όλες τις πληγές που είχε στείλει ο Θεός εναντίον του με τα χέρια του Μωυσή για να ελευθερώσει το λαό και να τον αφήσει να φύγει, δεν τους άφηνε. Ήθελε να τους έχει, να τους εκμεταλλεύεται, τους έχει δούλους και να τους εκμεταλλεύεται ως δούλους σε μια φοβερή δουλεία που δεν μπορούσαν ούτε να ζήσουν, ούτε να φάνε, ούτε να αναπνεύσουν καν. Λοιπόν, αφού ο Θεός έστειλε εναντίον του Φαραώ και της Αιγύπτου ποικίλες πληγές, τις 7 πληγές, τελευταία έκαμε τούτη την πληγή, την πιο μεγάλη. Εθανάτωσε τα πρωτότοκα της Αιγύπτου τη νύχτα εκείνη. Και όντως το πρωί σαν είδαν αυτό το μεγάλο κακό που γίνηκε μέσα στο λαό τους, ο Φαραώ ο ίδιος εκάλεσε το Μωυσή και του είπε «Πάρ το λαό και φύγε και κάντε προσευχή στο Θεό και για μένα». Έτσι λοιπόν τους ελευθέρωσε. Πώς λοιπόν μπόρεσε ο λαός αυτός να διασωθεί ενώ η κρίση ήρθε απάνω στους Αιγυπτίους? Ο Θεός λοιπόν εκάλεσε το Μωυσή και του είπε, και ο Μωυσής στη συνέχεια εκάλεσε όλους τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και είπε προς αυτούς τα λόγια που του είπε ο Θεός. Τους είπε «Εκλέξετε και λάβετε εις αυτούς εν αρνίων κατά τα οικογενεία σας και θυσιάσατε το Πάσχα. Έπειτα θα λάβετε μία δέσμη ισόπου», ήταν ίσοπο, ήταν φυτό, «και θέλετε εμβάψει αυτή εις το αίμα
το οποίο θέλει είστε εις λεκάνη, το αίμα του αρνιού δηλαδή, θα το μάζευαν σε λεκάνη, και από του αίματος του εν τη λεκάνη θέλετε κτυπήσει το ανώφλιο και τους δύο παραστάτες των θυρών. Και ουδείς κανείς από σας θέλει εξέλθει από την θύρα της οικίας αυτού έως το πρωί, διότι ο Κύριος θέλει περάσει για να πατάξει, θα κτυπήσει τους Αιγυπτίους, και όταν δει το αίμα στο ανώφλιο και τους δύο παραστάτες, ο Κύριος θα παρατρέξει την θύρα, την πόρτα σας, και δεν θα αφήσει τον εξολοθρευτή, τον άγγελο τον εξολοθρευτή, να εισέλθει στις οικίες σας για να πατάξει τα πρωτότοκα. Και θα φυλάξετε το πράγμα τούτο σαν νόμο στον εαυτόν σας και στους ιούς σας έως αιώνος. Και όταν εισέλθετε στη γη της επαγγελίας, την οποία ο Κύριος θα σας δώσει, καθώς ελάλησε, θα φυλάξετε τη λατρεία αυτή. Και όταν σας λένε οι ιοί σας, τα παιδιά σας, τι σημαίνει σε εσάς η λατρεία αυτή, θα αποκρίνεστε. Ταύτα, τούτο μάλλον είναι θυσία του Πάσχα εις τον Κύριον, διότι παρέτρεξε τα οικίας των ιών Ισραήλ εν Αιγύπτο, ότε πάταξε τους Αιγυπτίους και έσωσε τα οικίας ημών. Και ο λαός τότε έκυψε, προσεκίνησε και πήγε και έκανε αυτό που ο Θεός του παρήγγειλε. Τι τους παρήγγειλε ακριβώς? Τους παρήγγειλε πρώτα απ' όλα το μήνα Νισάν, που αντιστοιχεί στο δικό μας τον Απρίλη. Να, γιατί το Πάσχα γιορτάζεται πάντοτε τον Απρίλη, διότι τον Απρίλη απέθανε ο Χριστός. Το Πάσχα ημών, υπέρ ημών εθυσιάστη ο Χριστός. Έπρεπε λοιπόν τον Απρίλη μήνα, στις 10 του Απρίλη, να πάρει η κάθε οικογένεια ένα αρνί. Αν ήσαν λίγοι, θα έπρεπε να μαζί με τους πλαγινούς του, τους γείτονες, να φάνε το αρνί. Έπρεπε να πάρουν το αρνί και έπρεπε να το φυλάξουν από τις 10 μέχρι τις 14 του μήνα, δηλαδή 4 ημέρες, και προς το εσπέρας της τετάρτης ημέρας να το σφάξουν. Πραγματικά το αρνί αυτό έπρεπε να το κρατήσουν στα χέρια τους και να το παρατηρήσουν, να το δουν, για να βεβαιωθούν ότι είναι τέλειο, ότι δεν είχε κουσούρι κανένα, ότι δεν είχε ελάττωμα κανένα, διότι έπρεπε να προσφέρουν στο Θεό θυσία, άμωμο αρνί. Αυτό φέρνει στη σκέψη μας τα λόγια τα οποία είχε πει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, όταν είδε τον Ιησού, τον έδειξε στους μαθητές του ο Ιωάννης και είπε: «Ιδού ο αμνός του Θεού, το αρνί του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Διότι πραγματικά ο Χριστός για αυτό το σκοπό ήρθε στον κόσμο. Ποιος ήταν ο Χριστός? Δεν γεννήθηκε από τον Ιωσήφ και τη Μαριάμ, γεννήθηκε μόνο από τη Μαριάμ, γιατί ήρθε από πάνω από τους ουρανούς. Δηλαδή πριν υπάρξει Μαριάμ, πριν υπάρξει Ιωσήφ, πριν υπάρξουν άνθρωποι επί της γης, πριν υπάρξει γη, πριν υπάρξει ο κόσμος, το σύμπαν ολόκληρο, εκείνος υπήρχε αιωνίως. Με άλλα λόγια, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος εμφανίστηκε σαν άνθρωπος στη γη, παρεκτός αμαρτίας, πριν ενσαρκωθεί στο Θεό επάνω, ήτανε ο Θεός Λόγος, ο Υιός του Θεού. Θα πεις και θα σκεφτείς, άραγε ο Θεός έχει παιδί και πώς το απέκτησε? Δεν είχε παιδί όπως έχουν οι άνθρωποι που παντρεύονται, αλλά όταν λέει ο Υιός του Θεού εννοεί το άλλο εγώ του Θεού, ήταν ο Θεός Λόγος, όπως εμείς έχουμε το Λόγο μας, ο οποίος γεννιέται από τα βάθη μας και μας αντιπροσωπεύει. Κανείς δεν μας ξέρει τι έχουμε μέσα μας παρεκτός αν μιλήσουμε. Άρα λοιπόν ο λόγος μας, ο οποίος γεννάται από τα βάθη μας, μας αντιπροσωπεύει, και επιπλέον με το λόγο μας κάνουμε όλες τις δουλειές. Λέμε στους ανθρώπους, κάνε τούτο, κάνε εκείνο, παραγγέλουμε, παίρνουμε το τηλέφωνο
και μιλάμε στο τηλέφωνο ή γράφουμε γράμμα ή γράφουμε βιβλίο με το λόγο μας δημιουργούμε. Ο λόγος είναι αποκαλυπτικός που αποκαλύπτει τα βάθη μας και είναι και δημιουργικός που δημιουργεί απ' έξω. Αυτός λοιπόν ο λόγος είναι Υιός μας διότι γεννιέται από τα βάθη μας. Αν ένας άνθρωπος δεν μιλήσει, κανείς δεν τον ξέβρει. Εάν μιλήσει, ο λόγος που βγαίνει από τα βάθη του αντιπροσωπεύει αυτόν τον ίδιον και μάλιστα στους ειλικρινείς ανθρώπους λέμε έδωσε το λόγο του, δεν μπορεί να πάρει το λόγο του πίσω διότι αν παραβεί το λόγο του είναι σαν να παραβαίνει τον ίδιο τον εαυτό του. Με άλλα λόγια, ο λόγος μας είναι ο άλλος εαυτός μας. Αυτό ήταν και ο Ιησούς Χριστός πριν γίνει Ιησούς Χριστός, δηλαδή άνθρωπος, ήταν ο λόγος του Θεού, το άλλο εγώ του Θεού, ο οποίος, για το οποίο ο Θεός δημιούργησε τα πάντα για του λόγου του, δια του οποίου τα πάντα εγένοντο και είναι αυτός ο λόγος του Θεού που ήρθε κάτω και γίνηκε άνθρωπος και μας φανέρωσε, μας αποκάλυψε το Θεό και μας είπε ποιος είναι ο Θεός. Έτσι λοιπόν γνωρίζουμε το Θεό και είμαι θα σίγουροι ότι γνωρίζουμε το Θεό διότι εκείνος που ήταν στο Θεό επάνω ήρθε κάτω στη γη, γίνηκε άνθρωπος και όσα ήκουσε μας φανέρωσε, όσα του είπε ο Πατέρας αυτά μας είπε και μας αποκάλυψε το Θεό και έχουμε τη γνώση του αληθινού Θεού. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν κατά την περίοδο της μεσιανικής του φανέρωσης και δράσης μέσα στο Ισραήλ έδειξε τον εαυτόν του επί 3,5 χρόνια. Δηλαδή μία μέρα λαμβανωμένη ως ένας χρόνος, 4 μέρες από την μέρα τη Δεκάτη έπρεπε να πάρουν το αρνί και να το κρατήσουν μέχρι τη 14η και το εσπέρας, δηλαδή 3,5 περίπου μέρες που αντιστοιχούν σε 3,5 χρόνια, όσα ήσαν τα χρόνια του Χριστού, ο οποίος περιόδευσε στο Ισραήλ θεραπεύοντας, μιλώντας, αποκαλύπτοντας τον Θεό, κάνοντας θαύματα, θεραπεύοντας από το λαό από κάθε νόσο και από κάθε αρρώστια. Ο Χριστός λοιπόν 3,5 χρόνια περιφερόταν στο Ισραήλ μέσα ώστε κάθε μάτι, κάθε Ισραηλίτης να τον δει ότι αυτός είναι ο άμωμος αμνός του Θεού, ο αναμάρτητος. Δεν είχε κουσούρι αμαρτίας απάνω του, δεν είχε ελάττωμα κανένα. Ήτανε ο μόνος δίκαιος, ήτανε ο μόνος Άγιος. Αλλά θα πει κανείς, αφού ήταν λοιπόν μόνος δίκαιος και μόνος Άγιος, γιατί λοιπόν εσταυρώθηκε και θανατώθηκε? Μα ακριβώς αυτό ήτανε ο λόγος του σταυρού του και της θυσίας του στο σταυρό. Σταυρώθηκε αυτός ο Άγιος και αναμάρτητος υπέρ όλων των αμαρτωλών. Και διότι για τούτο το λόγο, για μία αμαρτία ο άνθρωπος έπρεπε να δώσει τη ζωή του. Τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Έπρεπε λοιπόν για μία αμαρτία να δώσεις τη ζωή σου ολόκληρη. Για δύο αμαρτίες να δώσεις δύο ζωές. Για τρεις αμαρτίες τρεις ζωές. Και για ένα σύννεφο αμαρτίες που έχεις, πού να βρεις ένα σύννεφο ζωές να τις δώσεις στο Θεό, διότι τις οφείλεις επειδή είσαι παραβάτης. Επειδή λοιπόν η ανθρωπότης δεν είναι το δυνατό να προσφέρει τίποτα στη δικαιοσύνη του Θεού, θυσία για τις αμαρτίες της, χρειάστηκε ο Θεός να στείλει έναν τον άμωμο Υιό του, τον αναμάρτητο, τον αμνό του Θεού, τον αναμάρτητο και εκείνος να πεθάνει για να πληρώσει τις αμαρτίες όλων μας. Διακόπτουμε τώρα για λίγο, να ακούσουμε λίγη μουσική και θα επανέλθουμε.

3,5 μέρες λοιπόν, που αντιστοιχούν σε 3,5 χρόνια, όσα χρόνια ο Χριστός περιόδευε μέσα στο Ισραήλ. Και τους είπε ο Θεός, όταν φτάσει η 14η του μήνα, το αρνί σας αυτό το οποίο θα έχετε πάρει και θα είναι ενιάψιο, αρσενικό και δεν θα έχει ελάττωμα κανένα, αυτό το αρνί προς το εσπέρας της ημέρας εκείνης της 14ης θα το σφάξετε προς το εσπέρας και θα βάλετε το αίμα σε λεκάνη και θα πάρετε από το αίμα και θα βουτήξετε αυτό το φυτό, το νίσοπο, ένα φυτό. Για να μπορέσουν να βάλουν το αίμα πάνω στην πόρτα και θα το βάλετε στους δύο παραστάτες, στα πλάγια και στο ανώφλιο της πόρτας των σπιτιών που μένετε και δεν θα βγείτε έξω όλη τη νύχτα. Για φανταστείτε τα σπίτια των Ισραηλιτών τη νύχτα εκείνη έδειχναν αίμα επάνω και στα δύο πλάγια. Σχημάτιζαν δηλαδή ένα ματωμένο σταυρό. Ένα ματωμένο σταυρό. Όλα τα σπίτια των Ισραηλιτών, χωρίς να το καταλαβαίνουν ότι αυτό συμβόλιζε την θυσία του Ιησού Χριστού. Και το αρνί θα έπρεπε πλέον να το φάνε τη νύχτα εκείνη. Αλλά για προσέξτε κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες τους δίδει. Θα το φάτε το αρνί ψητό στη φωτιά. Και θα το φάτε με άζυμα και με χόρτα πικρά. Δεν θα το φάτε ομό, ούτε θα το φάτε βραστό. Έπρεπε να το φάνε ψητό στη φωτιά. Από εκεί βγήκε να ψήσουμε το αρνί. Γιατί αυτό? Διότι τον Χριστό απάνω στο σταυρό τον εσκέπασε, τον εκάλυψε η φωτιά της κρίσης του Θεού που έπεσε απάνω του για να μην πέσει απάνω σε εμάς τους αμαρτωλούς. Έτσι λοιπόν το αρνί εκείνο έγινε και το υποκατάστατο όλων των Ισραηλιτών, του κάθε Ισραηλίτη τον οποίον αντιπροσώπευε το αρνί στην κρίση. Το αρνί σφάγηκε, το αρνί ψήθηκε στη φωτιά διότι για να μην θανατωθεί ο Ισραηλίτης. Το ίδιο και εμείς, το υποκατάστατο το δικό μας είναι ο Χριστός, ο οποίος Χριστός σφάγηκε, σταυρώθηκε και το αίμα του μας σκεπάζει και ο Χριστός επάνω στο σταυρό τυλίχθηκε από την κρίση του Θεού, τον έκαψε τροποτινά η κρίση του Θεού. Ο άγγελος ο εξολοθρευτής τη νύχτα εκείνη που πέρασε όπου είδε το αίμα στα σπίτια στο απάνω μέρος του σπιτιού της πόρτας το ανώφλι και στα δύο πλάγια της πόρτας έφυγε, παρέτρεξε και δεν μπήκε μέσα να κάνει κρίση ενώ τα σπίτια που δεν είχαν το αίμα απ' έξω στην πόρτα όλα τα σπίτια αυτά αντιμετώπισαν την κρίση του εξολοθρευτή ο οποίος εθανάτωσε όλα τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων, ακόμα και των κτηνών τους, των ζώων τους, τα πρωτότοκα. Λοιπόν, κάτι ανάλογο συμβαίνει και με μας σήμερα. Όσοι έχουν σκεπαστεί με το αίμα του Ιησού Χριστού θα ξεφύγουν από την κρίση. Ο άγγελος ο εξολοθρευτής θα περάσει, θα δει το αίμα του Υιού του Θεού που σε σκεπάζει αν έχεις πιστέψει στο Χριστό, μετανοήσει ειλικρινά και στραφεί και πιστέψει στο Χριστό και αν τον έχεις δεχθεί σαν σωτήρα σου, αυτός λοιπόν σε σκεπάζει με το αίμα του και ο άγγελος θα σε παρατρέξει, παράτρεξεις, αυτό θα πει Πάσχα. Οι Άγγλοι λένε το Πάσχα Passover και το Passover είναι ακριβώς αυτό, παρατρέχω. Pass to pass over, να παρατρέξω, να ξεπεράσω. Ο άγγελος της κρίσης λοιπόν θα σε ξεπεράσει και δεν θα σε κρίνει εάν σε δει ότι είσαι κάτω από το αίμα του Ιησού Χριστού. Τώρα το αρνί έπρεπε να το φάνε ψητό και όχι μονάχα να το φάνε το αρνί ψητό αλλά έπρεπε να το φάνε με άζυμα,
που θα πει ζωή πλέον χωρίς αμαρτία, και μάλιστα τους είπε για 7 μέρες θα τρώτε άζυμα, και ο αριθμός 7 είναι αριθμός της θείας τελειότητος, θέλει να δείξει ότι σε όλο το μήκος της ζωής μας, ολόκληρη η ζωή πρέπει να είναι από τη στιγμή που δέχεσαι τον Χριστό σωτήρα σου, πρέπει να είναι η ζωή σου άζυμη, δηλαδή με άζυμα ειλικρινίας και αληθείας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και όχι με το προζύμι της αμαρτίας και της κακίας. Θα τα πετάξεις αυτά. Και ακόμα τους είπε, θα φάτε το αρνί το ψητό με χόρτα πικρά. Γιατί? Διότι θα έπρεπε να έχουν την θύμηση της δουλείας μέσα τους, την πίκρα της δουλείας, την οποία 430 χρόνια ήσαν δούλοι εκεί, όπως εμείς υπήρξαμε όσοι είμεθα τώρα του Χριστού, υπήρξαμε και οι άλλοι που δεν έχουν γίνει ακόμα του Χριστού είναι δούλοι της αμαρτίας και του σατανά. Αυτής της δουλείας, την δουλεία αυτή την οποία την περάσαμε και γλιτώσαμε και μας ελευθέρωσε ο Χριστός με τη θυσία του από τη δουλεία, γιατί εκείνη τη νύχτα οι Ισραηλίτες βγήκαν από την Αίγυπτο, έτσι και εμείς βγαίνουμε από τη δουλεία της Αιγύπτου, δηλαδή της αμαρτίας και του Σατάν, χάρη στον Χριστό που θυσιάστηκε για μας. Αλλά όμως πρέπει να θυμάσαι από πού σε έβγαλε. Και αυτή η θύμηση δίνει πίκρα στην ψυχή, σου πικραίνει την ψυχή, καθώς η μνήμη σου γυρίζει στο τι ήσουνα, το τι υπέφερες κάτω από την αμαρτία, τι έπραξες κάτω από την αμαρτία ως αμαρτωλός. Έτσι λοιπόν τον Χριστό θα τον δεχθείς και θα τον δεχθείς με μια ζωή αναμάρτητη και με την ανάμνηση, την πικρά ανάμνηση από πού ήσουν άλλοτε και από πού σε έβγαλε ο Χριστός. Και μάλιστα εδώ τους παραγγέλει ότι θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα να φάνε την κεφαλή του αρνιού, που σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε του λοιπού νουν Χριστού, με άλλα λόγια να σκεπτόμεθα στη ζωή μας όπως σκεφτόταν ο Χριστός. Έτσι ο Ισραηλίτης έπρεπε να φάει το κεφάλι του αρνιού, ιδιαιτέρως του παραγγέλει εδώ πέρα, και τα πόδια, και εμείς πρέπει να δεχτούμε τα πόδια του Χριστού, να περπατάμε με άλλα λόγια όπως περπατούσε ο Χριστός μέσα στον κόσμο, που περπάτησε στην αλήθεια, που περπάτησε στην αγάπη για τον πλαγινό του άνθρωπο, που περπάτησε στην υπηρεσία του Θεού κατά ανάλογο τρόπο και εμείς. Και επίσης θα έπρεπε να φάνε τα εντόστια, δηλαδή τα σπλάχνα, ιδιαιτέρως τους το παραγγέλει. Από εδώ βέβαια βγήκε η μαγειρίτσα και το κοκορέτσι που φτιάνουν τα εντόστια, κοκορέτσι ή φτιάνουν τη μαγειρίτσα και την τρώνε, βγήκε από αυτή την παραγγελία του Θεού. Και για μας σήμερα η πνευματική σημασία αυτής της παραγγελίας είναι ότι θα πρέπει να έχεις το κεφάλι του Χριστού, να δεχθείς το νουν του Χριστού, να σκέπτεσαι όπως ο Χριστός, τα πόδια του Χριστού, να περπατάς όπως ο Χριστός, αλλά και τα σπλάχνα του Χριστού, που σημαίνει ότι πρέπει να έχεις σπλάχνα αγάπης, σπλάχνα ικτυρμών, σπλάχνα ενδιαφέροντος για τον πλαγινό σου. Θα συμπονάς, θα είσαι δηλαδή άνθρωπος που θα έχεις μέσα σου το Χριστό. Το να φας το αρνί, να το αφομοιώσεις, να φας το Χριστό, να τον αφομοιώσεις μέσα σου, να κατοικήσει μέσα σου ο Χριστός και ο νους του και τα πόδια του, το τρόπος που περπατούσε και τα σπλάχνα του, ο τρόπος με τον οποίο αισθανότανε, να αισθάνεσαι κι εσύ, είναι αυτός ο σκοπός της πίστης. Πιστεύεις στον Χριστό για να τον δεχτείς μέσα σου, σωτήρα σου, και να κατοικήσεις στην καρδιά σου, να γίνει ένα με σε. Λέει ο Ιησούς Χριστός, η σάρκα μου είναι αληθώς βρώσεις, φαγητό δηλαδή, και το αίμα μου αληθώς είναι πόσεις. Εάν δεν με φάτε και δεν με πιείτε, ζωή μέσα σας δεν έχετε. Δεν εννοούσε βέβαια
να τον φάμε φυσικά, να κάνουμε θέα ανθρωποφαγία, αλλά να τον φάμε πνευματικά, δια της πίστεως να τον δεχτούμε, να κατοικήσει μέσα μας ο Χριστός, να γίνουμε σύμφοιτοι με τον Χριστό στο θάνατό Του και στην Ανάστασή Του, να ζούμε μια καινούρια ζωή, αναστημένη ζωή, χωρίς αμαρτία, ζωή άζημη, χωρίς το προζύμι της αμαρτίας. Και θα έπρεπε να φάνε το αρνί με τούτο τον τρόπο. Θα το φάτε, λέει, ζωσμένοι τις οσφίες σας, διότι εζώνονται τις μέσες τους, τις οσφίες τους, όταν είχαν να κάνουν πορεία. Λοιπόν, θα το φάτε, λέει, ζωσμένοι τις οσφίες σας, με τα υποδήματά σας στα πόδια σας, θα έχετε φορέσει τα υποδήματά σας, και τη ράβδο σας στο χέρι σας, το ράβδι στο χέρι, και θα το φάτε αυτό με τα σπουδής, είναι Πάσχα του Κυρίου, διότι τη νύχτα εκείνη ο Φαραώ θα τους άφηνε ελευθέρους να φύγουνε και θα φεύγανε και θα έπρεπε να είναι έτοιμοι να πάρουνε το δρόμο, να πορευτούν, να οδηπορήσουν προς την γη τη Χαναάν. Έτσι λοιπόν και εμείς, τρώγοντας, δεχόμενοι το Χριστό μέσα στην καρδιά μας, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την αναχώρηση, για την ουράνια πατρίδα. Πρέπει δηλαδή να έχουμε, να ζωστούμε την οσφή μας, όπως ζώνανε το χιτώνα τους, τον ανεβάζανε πάνω στη μέση και τον δένανε για να είναι ελεύθερα τα πόδια να περπατήσουν, παπούτσια στα πόδια και το ραβδί στο χέρι. Με αυτόν τον τρόπο πρέπει να δεχτούμε τον Χριστό. Με άλλα λόγια, να έχουμε στη σκέψη μας, στο νου μας, ότι η ζωή μας δεν είναι στα χέρια μας. Η επόμενη στιγμή δεν είναι δική μας. Δεν ξέρεις αν θα σε βρει η άλλη στιγμή. Πρέπει να είσαι έτοιμος για τον ουρανό και να είσαι οδηπόρος για τον ουρανό. Όλοι εκείνοι οι οποίοι έχουν πιστέψει στο Χριστό είναι αποδημητές, γιατί φεύγουν για μια άλλη ζωή, την οποία έχουν αρχίσει από εδώ κάτω. Έχουν φύγει από τη ζωή της αμαρτίας. Ζούνε φυσικά μέσα στον κόσμο και συμπεριφέρονται και ανάμεσα στους ανθρώπους που είναι γύρω τους, αλλά δεν είναι εκ του κόσμου. Αν και ζούνε στον κόσμο, δεν ακολουθούν ούτε τα έθιμα, ούτε τις συνήθειες, ούτε τις έξεις, ούτε τις αμαρτίες του και τα πάθη του κόσμου. Είναι ελευθερωμένοι από αυτά τα πάθη και ζουν μια ζωή αναμάρτητη. Με άλλα λόγια, τρώνε άζημα στη ζωή τους και πορεύονται για τον ουρανό. Τι όμορφη αυτή η πρόσκληση και τι όμορφη αυτή η αναχώρηση, να είσαι ένας αναχωρητής, όχι για να πας σε κάποιο βουνό και να σκητέψεις σε κάποιο μοναστήρι. Δεν σε θέλει ο Χριστός να φύγεις από τον κόσμο τούτον, σε θέλει να φας Χριστόν, να πάρεις μέσα σου τον Χριστό, να κατοικήσει μέσα σου ο Χριστός, και ενώ θα ζεις μέσα στον κόσμο, δεν θα είσαι εκ του κόσμου. Αντίθετα, θα φανερώνεις μια άλλη ζωή, πνευματική ζωή, μια ζωή άγια, μια ζωή καθαρή, έξω από την αμαρτία, ώστε και οι άλλοι άνθρωποι γύρω σου να φωτιστούν. Είσαι, με άλλα λόγια, φως μέσα σε αυτόν τον κόσμο ή είσαι σκοτάδι? Τι ρίχνεις γύρω σου, τι δείχνεις γύρω σου και τι δίνεις στους ανθρώπους και με ποιο τρόπο τους επηρεάζεις? Τους επηρεάζεις στο φως, τους δείχνεις την αλήθεια, τους δείχνεις το δρόμο του Χριστού, τους δείχνεις το δρόμο για τον ουρανό ή τους οδηγείς στο σκοτάδι της αμαρτίας? Να, ένας θαυμαστός σκοπός της ζωής και μία θαυμαστή πρόσκληση την οποία μας κάνει ο Χριστός. Τούτο λοιπόν το Πάσχα το οποίο γιορτάζουμε, θα ήταν καλό να πάρουμε τον Χριστό μες στην καρδιά μας, όχι απλώς να φάμε το αρνί και να γλεντήσουμε, αλλά να πάρουμε τον Χριστό, να τον δεχτούμε με την πίστη, αφού ειλικρινά πετάξουμε τη ζωή της αμαρτίας, μετανοήσουμε και να περπατάμε σε ένα καινούριο δρόμο για τον ουρανό και να είμεθα
φως μέσα στον κόσμο.

της. Γράφει βιβλία, ωραία βιβλία που διαβάζονται πολύ, με πολύ όρεξη, πνευματικά βιβλία. Ξέρει γλώσσες. Είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει βοηθήσει μέσα στο έργο του Θεού πολλά χρόνια, αφιερωμένος στον Κύριο και θεολόγος φυσικά, βαθύς θεολόγος. Ακούτε την Αποκάλυψη κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 η ώρα. Από αυτόν τον άνθρωπο ακούτε την Αποκάλυψη του Ιωάννη, ερμηνεία της Αποκάλυψης. Φίλοι αγαπητοί, και από μένα εδώ που με έχετε βαρεθεί κάθε βράδυ και όποιος περάσει από εδώ, δανείζουμε τη φράση που έχει πει ο ίδιος ο κύριος Καρμπόνης που ακούσατε απόψε, ο αδερφός μας. Εμείς λέμε είναι αδερφός μας, δεν χρησιμοποιούμε και πολύ το κύριε, κύριε. Όταν ήταν κάποτε άρρωστο σε ένα νοσοκομείο, δεν μπορούσα, λέει, να τρέξω να πάω να τους βρω, αλλά την είχα στήσει σαν αράχνη εκεί πέρα και όποιος ερχότανε τον έπιανα. Λοιπόν, και εγώ εδώ σαν την αράχνη την έχω στήσει και όποιος περνάει από εδώ τον παγιδεύω. Έλα εδώ τώρα να με ξεκουράσεις και να ακούσουν και οι ακροατές μας μια καινούργια φωνή, αν και τον ακούτε συχνά, πολύ συχνά μέσα στα προγράμματά μας, κηρύγματα, διαλέξεις, ομιλίες στους νέους κτλ. Είναι, όπως τον είπα απόψε για μια ακόμη φορά, χαλκέντερος. Δεν σταματάει και ευχόμαστε ο Θεός να του χαρίσει μέρες, γιατί είναι αναγκαίο στο έργο του Θεού. Ο Κύριος ξέρει, του καθενός μας. Φίλοι αγαπητοί, και από μένα λοιπόν μια καλή νύχτα για απόψε και καλό Πάσχα. Θα τα ξαναπούμε και αύριο το βράδυ, θα τα πούμε την Κυριακή, θα συνεχίσουμε με τη χάρη του Θεού, αλλά βέβαια μέχρι την Κυριακή θα έχουμε πασχαλινό πρόγραμμα και όλο το 24ωρο. Και αύριο θα παρακολουθήσετε, αύριο και μεθαύριο, αναστάσιμα μηνύματα μέσα από το Λόγο του Θεού. Συζητάμε και κηρύττουμε και προτρέπουμε Ευαγγέλιο, Χριστό. Όχι πράγματα ανθρώπινα που δεν ωφελούν, δεν μπορούν να αλλάξουν την καρδιά του ανθρώπου. Φίλοι αγαπητοί, τα ξαναλέμε αν θέλει ο Θεός μας αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Τα 33.

Ουράνιε και αγαπημένε Πατέρα, σε ευχαριστούμε για αυτή τη θριαμβική έξοδο του Κυρίου μας από το μνήμα, από τον τάφο και από τον Άδη. Ας είναι ευλογημένο το όνομά Σου, γιατί δεν είναι απλώς ένα αντικειμενικό γεγονός που θα ήταν πολύ σπουδαίο για τόσους άλλους που θα το είχαν δεχτεί, αλλά είναι και για μας. Σε ευχαριστούμε που ο Πατέρα, γιατί μας λύτρωσε ο Χριστός με τη θυσία Του, με το Άγιο Αίμα Του, μας βεβαίωσε για την Θεία Του καταγωγή, μας βεβαίωσε ότι το χρέος μας τακτοποιήθηκε, εξοφλήθηκαν, σβήσανε οι αμαρτίες μας και δεν τις θυμάσαι ποτέ πλέον, μας βεβαίωσε το Πνεύμα Σου το Άγιο και για την Ανάστασή Του από τους νεκρούς. Αυτό που αποτελεί την πιο δυνατή σφραγίδα μέσα στην καρδιά μας για το γεγονός της λύτρωσης και της σωτηρίας μας εν Χριστώ. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας, γιατί μας οδήγησες και σήμερα το πρωί σε αυτό το χώρο σαν επιμέρους δική Σου οικογένεια να το ψάλουμε, να προσευχηθούμε, να Σε ευχαριστήσουμε, να πάρουμε και πάλι μηνύματα από τον αιώνιο τον αψευδή Σου λόγο για το γεγονός της Ανάστασης, να το χαρούμε, να το απολαύσουμε, να το διακηρύξουμε, να ακουστεί και εδώ, να ακουστεί και πάνω στους ουρανούς. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας, γιατί είναι και μια μέρα, φυσική μέρα, που μιλάει για λύτρωση. Θαύμα είναι ότι υπάρχουν σε όλο το πρόσωπο της γης, Κυριέ μας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε και εμείς από εδώ, που γιορτάζουν την Ανάσταση του Κυρίου, που χαίρονται γιατί έχουν πιστέψει σε αυτό το θαυμαστό, το ένδοξο γεγονός. Σε ευχαριστούμε Κυριέ μας, γιατί ξέρουμε ότι η παρουσία Σου είναι όλη η ευλογία της ψυχής μας, της ζωής μας. Σε παρακαλούμε να μας πληρώσεις με την παρουσία Σου και σήμερα το πρωί, να χορτάσει η ψυχή μας από τη θεώρηση του προσώπου Σου, να μεγαλυνθεί ο Χριστός, ο αναστημένος, ο ένδοξος Κύριος μας και Σωτήρας μας. Το Άγιο Πνεύμα να επιτελέσει και να ολοκληρώσει το έργο Του μέσα στις καρδιές μας, μέχρι που να έρθεις, Κύριέ μας. Σε παρακαλούμε να ελεήσεις και τους δικούς μας, να ελεήσεις την περιοχή μας, να ελεήσεις το λαό μας, να ευλογήσεις την Εκκλησία Σου παγκόσμια και να ταχύνεις τον ερχομό Σου, Ιησού Χριστέ, Κύριέ μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες, Πατέρα, στο όνομα το γλυκύτατο του αναστημένου, του ένδοξου και του πάλιν ερχομένου Κυρίου. Αμήν. Αδέρφια, μεγάλο γεγονός, το γεγονός της Ανάστασης, θα έλεγα ασύγκριτο με άλλα πνευματικά γεγονότα. Ποιος θα έλεγε να συγκρίνει ένα τέτοιο γεγονός με άλλα φυσικά γεγονότα εδώ, ιστορικά κτλ. Αλλά το θέμα είναι να το χαιρόμαστε, να το απολαμβάνουμε οι πιστοί. Και όχι μια μέρα, σήμερα. Σήμερα κάτι κάνει και όλος ο κόσμος. Αλλά αφού αναστήθηκε και το πιστεύουμε και το ζούμε και αναστηθήκαμε μαζί Του, όπως λέει στο Λόγο Του ο Θεός, συνανέστηνε μετά του Χριστού, ο Θεός να μας δίνει τη χάρη να περπατάμε κάθε μέρα σε όλη μας την υπόλοιπη ζωή σαν αναστημένοι άνθρωποι από τους νεκρούς, πνευματικά νεκρούς, και σαν άνθρωποι που με τον τρόπο της ζωής μας πρέπει να δίνουμε μαρτυρία ότι είμαστε πράγματι αναστημένοι, ότι πιστεύουμε όντως το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ότι περιμένουμε τον Κύριο με ακλόνητη πεποίθηση, με βεβαιότητα ότι θα ξανάρθει να μας παραλάβει για να είμαστε μαζί Του αιώνια. Θα διαβάσω το τελευταίο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Ματθαίος κάπα ήτα. Ματθαίος κάπα ήτα. Welcome. Ματθαίος κάπα ήτα, αδέρφια. Αφού δε
επέρασε το Σάββατο περί τα χαράγματα της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, ήλθε Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία για να θεωρήσωση των τάφων. Και ειδού έγινε σεισμός μέγας, διότι άγγελος Κυρίου κατά βάση εξ ουρανού ήλθε και απεκύλησε το λίθον από τη θύρας και εκάθητο επάνω αυτού. Ή το δε η όψις αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκών ως χιόν. Και από του φόβου αυτού εταράχθησαν οι φύλακες και έγιναν ως νεκροί. Αποκριθείς δε ο άγγελος είπε προς τας γυναίκας, μη φοβήστε εσείς, διότι εξεύρω ότι Ιησούν των εσταυρωμένων ζητείτε. Δεν είναι εδώ, διότι ανέστη, καθώς είπε, έλθετε, είδετε τον τόπον όπου έχει το ο Κύριος. Και υπάγεται Θαχαίος και είπατε προς τους μαθητάς αυτού ότι ανέστη εκ των νεκρών. Και ειδού υπάγει πρώτερον ημών εις την Γαλιλαία. Εκεί θέλετε ειδή αυτών. Ειδού σας είπον. Και εξελθούσε Θαχαίος από του μνημείου με τα φόβου και χαράς μεγάλης έδραμον να απαγγείλωσει προς τους μαθητάς αυτού. Ενώ δε ήρχοντον να απαγγείλωσει προς τους μαθητάς αυτού, ειδού ο Ιησούς απήντησε να φτάς λέγον, χαίρετε. Και εκείνε προσελθούσε, επίεσαν τους πόδας αυτού και προσεκίνησαν αυτόν. Τότε λέγει προς αυτάς ο Ιησούς, μη φοβήστε, υπάγετε απαγγείλατε προς τους αδελφούς μου για να υπάγωσιν εις την Γαλιλαία και εκεί θέλουσι με ειδή. Ενώ δε αυτε απήρχοντο ειδού την έστων φυλάκων ελθόντες εις την πόλη, απήγγειλαν προς τους αρχιερείς πάντα τα γενόμενα και συναχθέντες μετά των πρεσβυτέρων οι αρχιερείς και συμβουλευθέντες έδωκαν εις τους στρατιώτας αργύρια ικανά λέγοντες, είπατε ότι οι μαθηταί αυτού ελθόντες διανυκτός έκλεψαν αυτόν ενώ εμείς εκοιμόμεθα. Και αν ακουστεί τούτο ενώπιον του ηγεμόνος, εμείς θέλομεν πείσει αυτόν και εσάς θέλομεν κάμια αμερίμνους. Εκείνοι δε λαβώντες τα αργύρια έπραξαν όσε διδάχτησαν. Και κοιτάξτε το ψέμα, πόσο πιο εύκολα όχι απλώς διαδίδεται αλλά και στερεώνεται και μένει. Και διεφημίστη ο λόγος ούτως παρά της Ιουδαίης μέχρι της σήμερον, ότι πήγαν οι μαθητές και το κλέψανε το σώμα. Ο άπιστη, που λέει ο Πασκάλ, είστε οι πλέον εύπιστοι. Είδε 11 μαθητές υπήγον στην Γαλιλαία εις το όρος όπου παρήγγειλεν εις αυτούς ο Ιησούς και οι δότες αυτών προσεκίνησαν αυτόν. Τινές δε δίστασαν. Και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, εδόθη είσαι με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Ωρεθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάτωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς, και ειδού εγώ είμαι με θυμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Ψέλνουμε και τον ύμνο 334, αδελφέ. Ήμουν

ξαναδιαβάσω. Ανεστήθη εκ του τάφου ο Χριστός, του θανάτου μόνος νικητής αυτός. Πτώμα, τάφος, κόμμα δεν φοβίζουν πια. Του Χριστού η νίκη ενίκησεν αυτά. Ο Χριστός νικητής αραβών ζωής, των νεκρών πρωτότοπος κατόπι εμείς. Του πιστού εν το Χριστό αν κοιμηθεί, πάλι έντοξον το σώμα θα αναστεί. Θα αναστηθεί έντοξον κι αν κοιμηθεί, αν πεθάνει. Στην ψυχή όργανο νέο θα δοθεί και ο πιστός με το Χριστό θα ομοιωθεί. Ο Χριστός εγεθείς έδειξε ειδήν, έδειξε σε εμάς πέραν του θανάτου έντοξον ζωήν. Πρώτα οι κοιμηθέντες εν Χριστώ αδελφοί, έπειτα ημείς οι ζώντες, οι λοιποί. Μόλις εις τα νέφη έρθει ο Χριστός, θα αλλαχτώμε όλοι όπως είναι Αυτός. Μόλις ως ακουστεί, αμέσως μόλις ακουστεί σάλπιγκος φωνή, το θνητό θα καταπεί η ζωή. Τι ευλογημένος, τι ωραίος που είναι και αυτός ο ύμνος. Αδέρφια αγαπητά, να ρίξουμε μια ματιά λίγο προς τα πίσω. Όπως και χθες το απόγευμα συζητήσαμε λίγο με αδέρφια που είχαμε συναντηθεί, ο Κύριος μας

Εκήρυξε. Εκήρυξε Ευαγγέλιο Σωτηρίας. Όπως εδώ και όπως και οι Απόστολοι στη συνέχεια, κήρυξε, λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή του Πέτρου, προς τα πνεύματα που ήταν σε φυλακή της εποχής του Νόε, και μετά εκήρυξε σε όλους τους νεκρούς. Είναι μια ειδική περίπτωση και είναι μια γενικότερη περίπτωση, γενική, προς όλους τους νεκρούς. Και ακούσανε φυσικά και οι πιστοί Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, άκουσε όλος ο κόσμος, όχι μόνο ο Ισραήλ, αλλά και όλοι οι νεκροί ακούσανε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού από τον ίδιο τον Κύριο, όπως κήρυξε εδώ στη γη όταν ήταν ζωντανός. Και χθες σκέφτηκα έτσι με λίγη συγκίνηση τι θαυμάσια απάντηση που είναι πραγματικά αυτή που μας δίνει ο Λόγος του Θεού εδώ. Και πόσες φορές έχω σκεφτεί και είμαι βέβαιος κι όλοι εσείς, τι γίνανε οι παππούδιδες μας γενιές πίσω, ανθρώπων που δεν είχαν ακούσει. Άνθρωποι που ζήσανε μέσα στην τουρκική σκλαβιά, άνθρωποι στην Κίνα, άνθρωποι στη Σοβιετική Ένωση. Και τι λέω, εδώ στην πατρίδα μας έχουν ακούσει όλοι οι άνθρωποι το Ευαγγέλιο? Δεν το έχουν ακούσει ακόμη. Και την ευθύνη την έχουμε εμείς. Ο Θεός να μας δώσει τη χάρη να συνειδητοποιήσουμε την ευθύνη μας. Αυτό που λέει ο Παύλος, ελάβαμε χάρη και αποστολή, δεν σταμάτησε στον Παύλο, αλλά συνεχίζεται. Αυτή η αποστολή είναι φορτίο, είναι βάρος ευθύνης στους ώμους και όλων εκείνων οι οποίοι αναγεννώνται, όχι των εργατών μόνο και του Billy Graham. Το τριήμερο λοιπόν που απουσίασε ο Κύριος από εδώ πάνω, εκήρυξε στους νεκρούς και βεβαίως εκεί διατηρεί ο άνθρωπος την προσωπικότητά του, την ελευθερία του, όπως θυμηθήκαμε το βρέφος που πέθανε, βρέφος αναπτύχθηκε σε μία στιγμή, γιατί εδώ αναπτύσσεται ανάλογα και με την ανάπτυξη του σώματος και ψυχοπνευματικά ο άνθρωπος. Όσοι ακούσανε και πιστέψανε, με την Ανάστασή του ο Χριστός, αυτούς που ήταν σαν εχμαλωτισμένοι εκεί κάτω, τους εχμαλώτευσε αυτός ο ίδιος, τους πιστούς, εχμαλώτευσε εχμαλωσία και τους πήρε και τους ανέβασε με την ανάληψή τους στους ουρανούς. Και από τότε ο παράδεισος δεν είναι στα έγκατα της γης, μιλάμε για τρεις παραδείσους, ο παράδεισος της Εδέμ, ο παράδεισος στους κόλπους του Αβραάμ, στα έγκατα της γης διαμορφωμένος χώρος σε παράδεισο, και σε άλλο χώρο ο Άδης, τους αδίκους τους άπιστους, και ένας τρίτος παράδεισος, εκείνος που είναι ο τελικός, εκείνος που είναι ο προορισμός όλων των πιστών και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Μόνο που οι της Καινής Διαθήκης πιστοί αποτελούν μέρος του σώματος του Χριστού. Ο καθένας είναι μέλη του σώματος του Χριστού και ολοκληρώνουμε το σώμα του Κυρίου. Και ο Κύριος θα πάρει το σώμα του κάποια στιγμή και την τελευταία σοδιά και θα την πάρει απάνω στους ουρανούς. Αφού λοιπόν τέλειωσε και εκείνο το έργο, μπορούμε να πούμε τώρα ότι ο Χριστός δεν είναι ένας σωτήρας όπως οι Εβραίοι, οι φανατικοί Εβραίοι που θέλαν να κρατήσουν το σωτήρα που πιστέψανε, αλλά που κρατάγανε ακόμη τον νόμο, την περιτομή και τα λοιπά, και θέλανε να περιορίσουν τη δράση του Χριστού, τη σωτηριακή του δράση, μόνο σε αυτό το λαό. Θυμηθείτε όταν ο Πέτρος μίλησε στον Κορνίλιο και το μάθανε, τον καλέσανε σε απολογία. Έλα εδώ, πήγες και έφαγες και συναναστράφηκες. Και ο Πέτρος τους απολογήθηκε και τους είπε, να σας πω πως έγινε αδέρφια, σιγά μη βιάζεστε, το πνεύμα του Κυρίου. Εγώ ήμουν εκεί στο Λιακωτό που λέγαμε στο χωριό μου, απάνω στην ταράτσα, και προσευχόμουν στον Κύριο και είδα εκείνο το σεντόνι με όλα τα τετράποδα και μου είπε ο Κύριος, φάξε Πέτρο και φάει. Και του είπα, α Κύριε, όχι, εγώ ποτέ, ξέρεις, δεν έφαγα τέτοιο πράγμα, βέβαιο ή ακάθαρτο. Εκείνα που εγώ καθάρισα, μην τα λες βέβυλα. Και αμέσως του χτυπήσανε την πόρτα. Ερχόμαστε, Κύριε Πέτρο, από τον Κορνίλιο, τον Κύριό μας, τον Λοχαγό, τον Εκατόνταρχο. Και είδε και εκείνος και του είπε ο Κύριος να έρθει να σε καλέσει. Έλα λοιπόν, σε παρακαλούμε. Α, είπε ο Πέτρος, εδώ κάτι γίνεται. Και ξεκίνησε και πήγε.

το Πνεύμα του Θεού ξεχύθηκε και σε αυτές τις ψυχές που πιστέψανε. Το έργο του Χριστού λοιπόν, αδελφιά, και με το κήρυγμά του στον Άδη, στους νεκρούς, τότε μόνο το θεωρώ και το βλέπω ως ολοκληρωμένο έργο. Εάν όλους αυτούς τους άφηνε έξω από το σχέδιο της σωτηρίας και δεν άκουγαν, πέραν του ότι και εμείς θα είχαμε ένα αναπάντητο ερωτηματικό, τι γίνανε αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα ήταν ο Χριστός ένας παγκόσμιος σωτήρας. Αλλά λέμε ότι η σωτηρία του πιάνει από τον Αδάμ μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο που θα γεννηθεί στον πλανήτη μας, έτσι δεν λέμε? Όχι στους Εβραίους της εποχής του και όχι εν πάση περιπτώσει σε κάποιους λαούς από εκεί και μετά, αλλά και προς τους νεκρούς, επειδή και νεκρείς ευγγελίσατο, λέει ο Λόγος του Θεού, και τους νεκρούς πήγε και τους ευαγγελίστηκε. Και έτσι, αφού τελείωσε το έργο του, μερικές φορές περιορίζουμε το έργο του Χριστού στο τετέλεστε. Το τετέλεστε βεβαίως αφορά αντικειμενικά το έργο που ο Χριστός έκαμε στο Σταυρό, αλλά αυτό το έργο επεκτείνεται προς τα πίσω και προς τα εμπρός. Είναι ένα έργο παγκόσμιο, είναι ένα έργο πανανθρώπινο. Και έτσι πρέπει να βλέπουμε το έργο του Χριστού, τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, ως τον σωτήρα όλου του κόσμου. Γι' αυτό και καλεί όλους, έλθετε προς με, ελάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Να έρθουμε στην Ανάσταση, αδέρφια μου. Τίτλος αυτό το σημερινό θέμα, έχετε ακούσει πολλά κηρύγματα και πάνω σε αυτό το κομμάτι, έχουν τονιστεί άλλα σημεία, πολλές φορές αναζητούμε κάτι μέσα από τα ίδια κομμάτια, μέσα από το ίδιο κείμενο, να μην ακούτε τα ίδια πράγματα, επειδή υπάρχει πλούτος, υπάρχουν θησαυροί μέσα σε αυτό το βιβλίο. Δεν είναι ανάγκη να λέει καθένας τα ίδια και τα ίδια, εκείνα που άκουσε, εκείνα που κηρύξανε άλλοι. Είδατε τι κάνει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του? Οι συνοπτικοί γράφουν τα δικά τους και το Πνεύμα του Θεού λέει στον Ιωάννη, δεν θα γράψεις και εσύ τα ίδια, που είναι περίπου τα ίδια των τριών πρώτων Ευαγγελιστών, εσύ θα γράψεις εκείνα που δεν γράψαν εκείνοι. Με αυτή τη λογική λοιπόν, αναζητώντας θες προχθές το τίτλο και το θέμα, το βρήκα εδώ και σας τον λέω τον τίτλο, ο φόβος άλλη χαράσταση. Φόβος και λίγο από την αρχή όμως τώρα. Τι έγινε? Οι γυναίκες πρωί πρωί πήγανε να θεωρήσουν τον τάφο. Αφού επέρασε το Σάββατο, Κυριακή πρωί. Εγώ βλέπω εδώ, πιστεύω κι εσείς, έναν υπέρμετρο ζήλο, μια αγάπη με πάθος αυτών των ψυχών για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Παρότι ζήσανε το πάθος του, όμως ξαναπήγανε στον τάφο. Κάτι τις τράβηξε προς τα εκεί. Ο Κύριος τους το είχε πει και θέλω να πιστεύω ότι θυμήθηκαν τα λόγια του Κυρίου. Χαλάστε αυτό το ναό και σε τρεις μέρες θα τον εγείρω. Δεν θα δοθεί άλλο σημείο παρά το σημείο του Ιωνά του προφήτη που ήταν τρεις μέρες στην κοιλιά του κήτους. Έτσι και ο Υιός του ανθρώπου θα μείνει στην κοιλιά της γης. Και κάποιες τέτοιες ώρες που η καρδιά τους δεν τον είχαν μπροστά, δεν μπορούσαν να τον αγγίξουν, να τον ακουμπήσουν, να τον δουν, να μιλήσουν. Η καρδιά τους πήγε εκεί. Μήπως συμβεί τίποτε? Είδανε τον Λάζαρο τον ανασταίνει από τους νεκρούς. Θυμήθηκαν ίσως τα λόγια του Κυρίου στις αδελφές του Λαζάρου. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Εάν πιστεύεις θα δεις το θαύμα. Θα τη δεις την Ανάσταση. Και είδανε την Ανάσταση του Λαζάρου. Κάποια σκέψη λοιπόν γύρω από αυτή, από την Ανάσταση, θα πέρασε από το μυαλό τους. Για να είπανε, αφού ανέστησε άλλον, δεν μπορεί να αναστήσει τον εαυτό του. Μήπως και γίνει αυτό και δεν το έχουμε καταλάβει καλά-καλά. Πάμε να δούμε μήπως έγινε τίποτε. Είναι κάποιες σκέψεις που είναι ανθρώπινες αυτές,

Αλλά δεν το αποκλείει κανείς να σκεφτήκανε την Ανάσταση από τους νεκρούς. Έτσι λοιπόν βλέπει κανείς, αδέρφια μου, ότι η Ανάσταση έγινε πρώτα απ' όλα Κυριακή ξημερώνα, την πρώτη μέρα της εβδομάδος. Αργότερα ονομάστηκε Κυριακή επειδή ο Κύριος αναστήθηκε αυτή την ημέρα. Η πρώτη μέρα της εβδομάδος ήταν αυτή. Και όχι κάποιοι που γιορτάζουν Σάββατο ακόμη, έχουν Ιουδαϊκά έθιμα και νομίζουν ότι μπορεί να είναι και χριστιανοί και να είναι και Ιουδαίοι και να μην τρώνε ψάρια με λέπια. Η ημέρα αυτή είναι μέρα αγαθών αγγελιών. Θυμάμαι τους λεπρούς στη Σαμάρια, κυκλωμένη η Σαμάρια από τα στρατεύματα των Συρίων. Οι λεπροί πεθαίναν από την πείνα και από την αρρώστια τους. Κάποια στιγμή είπανε, τι καθόμαστε, έτσι κι αλλιώς είμαστε εξοφλημένοι. Πάμε στο στρατόπεδο των Συρίων, αν δεν μας σκοτώσουνε, κάτι θα αρπάξουμε, να βάλουμε κάποια μπουκιά στο στόμα μας, να επιβιώσουμε. Πάνε λοιπόν εκεί πέρα, ψάχνουν για άνθρωπο, φωνάζουν στρατιώτες, αξιωματικοί, στρατηγοί, κανένας εδώ. Φάγανε, χορτάσανε και στο τέλος κάποιος είπε, τι κάνουμε εμείς, χαθήκαμε. Γεμίσαμε το στομάχι μας, αλλά τόσοι άλλοι άνθρωποι μέσα στην πόλη πεθαίνουν από την πείνα. Εάν δεν πάμε να τους το πούμε, καήκαμε. Σήμερα είναι η μέρα αγαθών αγγελιών. Και τρέξανε και τους φωνάξανε, φρουροί κατεβάτε κάτω, ελάτε να φάτε. Η μέρα αγαθών αγγελιών, η Κυριακή, η ημέρα που αναστήθηκε ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Πόσο πρέπει να το γλεντήσουμε.

εκείνο που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος δεν το κάνει ο Θεός. Δεν μετανοεί ο Θεός για σένα και για μένα. Δεν πιστεύει ο Θεός για σένα και για μένα. Δεν αγιάζει ο Θεός, αν και ο Χριστός αγίασε τον εαυτό του για να έχουμε έναν Άγιο Χριστό μέσα μας ως άνθρωπος εδώ στη γη. Αλλά ο άνθρωπος πρέπει να κινείται, είναι μια θέληση δραστήρια. Ο άνθρωπος δεν είναι παθητικόν που δέχεται απλώς μηνύματα, δέχεται ερεθίσματα, δέχεται καταπίνει τι κάνει. Είναι μια δραστήρια θέληση και λέει ναι ή λέει όχι. Και στην περίπτωση αυτή ο Κύριος στέλνει ένα όργανό του, στέλνει έναν άγγελό του και του λέει θα κυλήσεις εσύ το λιθάρι. Το κύλησε και καθότανε απάνω ένας άγγελος αστραφτερός, με μορφή ανθρώπινη βέβαια, άστραφε η παρουσία του και κύλησε το λιθάρι από τη θύρα του μνημείου και ήτανε οι όψεις του ως αστραπή και το ένδυμά του λευκό σαν το χιόνι. Θυμόσαστε τι λέει ο Ισαΐας για τις αμαρτίες μας? Θα γίνουν λευκές σαν το χιόνι, κατάλευκες. Το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Για να φτάσουμε στο πρώτο, στην πρώτη λέξη που χαρακτηρίζει το θέμα μας ως τίτλος, και από του φόβου αυτού εταράχθησαν οι φύλακες και έγιναν ως νεκροί. Φόβος και τρόμος. Φόβος και τρόμος τους φύλακες. Μπορείτε να φανταστείτε τι αντελήφθησαν με την Ανάσταση του Κυρίου και με την παρουσία του Αγγέλου. Δεν ξέρω αν αντελήφθησαν την Ανάσταση ή αν η παρουσία του Αγγέλου τους τρόμαξε. Αλλά εκείνο που έχω να πρόσεξα, αδέρφια, είναι ότι ο άγγελος δεν δίνει καμιά σημασία σε αυτούς εδώ. Δεν ασχολείται με αυτούς. Και παρακάτω ακόμη θα δείτε ότι δεν ασχολείται με αυτούς. Ασχολείται με τις γυναίκες. Ασχολείται με τις ψυχές που πήγανε με πόθο. Που πήγανε με αγάπη, με κίνητρα, άγια, αγνά. Να δούνε τι έγινε. Μήπως έγινε κανένα θαύμα σαν εκείνο του Λαζάρου. Μήπως ο τάφος άδειασε. Μήπως κάπου στους δρόμους της Ιερουσαλήμ θα ξανασυναντήσουν τον Κύριο. Και δόξα στον Θεό, πράγματι τον συνάντησαν αμέτρητες φορές. Όλοι τους. 500 και πλέον αδελφοί, λέει ο Παύλος, οι περισσότεροι των οποίων ζουν ακόμη σήμερα. Και ο ίδιος ο Παύλος, και εγώ τον είδα, μου μίλησε. Βέβαια σε μένα όσοι σε έκτρωμα, κατεβάζει το κεφάλι ο Παύλος φαντάζομαι, όταν λέει αυτή τη λέξη, όσοι σε έκτρωμα, γιατί εγώ δεν είμαι άξιος και δεν ήμουν άξιος για κάτι τέτοιο και δεν είμαι άξιος να λέγομαι Απόστολος του Κυρίου. Έλεος Θεό είναι που με περιέβαλε και ασχολείται με τις ψυχές αυτές ο άγγελος. Αποκριθείς δε ο άγγελος, είπε προς τα γυναίκας. Δεν είπε στους φύλακες μη φοβόσαστε. Δεν αγαπάει όλους τους ανθρώπους ο Θεός? Αναντήρητα ναι. Γιατί όμως? Απροετοίμαστε. Άσχετοι. Δεν θέλανε μια σπίθα να έβλεπε μέσα τους ο Κύριος. Έναν από αυτούς, σε έναν από αυτούς θα του λέγε έλα εδώ κι εσύ, κάτσε δίπλα, γιατί έχω να πω στις ψυχές αυτές ένα λόγο που σε αφορά και σένα. Μη φοβόσαστε εσείς οι γυναίκες, μη φοβάσαι κι εσύ. Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Μη φοβόσαστε εσείς. Και το αιτιολογία δεν είναι. Προσέξτε. Γιατί μη φοβόσαστε εσείς? Γιατί ο Θεός έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για σας. Γιατί ο Θεός έχει μια ξεχωριστή αγάπη για σας. Και έχει ξεχωριστή αγάπη όχι για λόγους προσωποληπτικούς, όχι, κατά κανέναν τρόπο, ούτε θεωρίες απολύτου προορισμού μπορούν να περάσουν μέσα σε αυτό το βιβλίο και να αλλάξουν το χαρακτήρα του Θεού. Γιατί ο απόλυτος προορισμός αλλάζει και καταστρέφει, διαστρέφει θα έλεγα, το χαρακτήρα του Θεού.
Μη φοβήστε εσείς, διότι εξεύρω ότι Ιησούς τον Ιησού τον εσταυρωμένο ζητείτε. Αφού λοιπόν ήρθατε εδώ ζητώντας τον Ιησού τον εσταυρωμένο, μη φοβόσαστε, μη φοβόσαστε, δεν χάθηκε, δεν έμεινε στον τάφο, δεν εξαφανίστηκε, δεν εκμηδενίστηκε. Μην το πιστέψεις ότι εκμηδενίζεται ο άνθρωπος. Η ψυχή, το σώμα πεθαίνει κάθε μέρα. Η ψυχή όμως παραμένει μέσα σε αυτό το υλικό σώμα που εναλλάσσεται η ύλη του μέρα με την ημέρα και διατηρείται και στην αιωνιότητα. Εσείς λοιπόν που ήρθατε με αυτή την πρόθεση, εσείς οι πιστοί, εσείς που αγαπάτε τον Κύριο, εσείς που τον πιστεύετε, μη φοβόσαστε. Ξανακατέβηκα σήμερα και είπα στη Θεία τα ίδια πράγματα στο σπίτι. Πίστεψε ότι ο Χριστός σε αγαπάει, είναι ένας Θεός αγάπης. Για σένα έστειλε το Γιο Του. Τέτοιες μέρες ο Χριστός έζησε το μεγαλύτερο δράμα που έζησε ποτέ άνθρωπος, αλλά και αναστήθηκε, είναι αναστημένος, και το έκαμε και για σένα. Πίστεψέ το, θα φύγει ο φόβος από την καρδιά σου. Φοβάσαι, σταραγή, ανησυχία, αγωνιάς. Κοιτάζεις γύρω σου, είναι κανένας, τι θα σου κάνουμε εμείς οι άνθρωποι? Δεν μπορούμε να κάνουμε εκείνο που κάνει ο Χριστός μέσα στην καρδιά σου. Πίστεψε, θα σου δώσει ειρήνη, θα σου δώσει χαρά, θα σου δώσει ελπίδα. Μην κοιτάζεις το τσόφι πάλιωσε, γέρασε. Είναι υλικά, φαρτά. Κοίταξε μέσα σου, κοίταξε την ψυχή σου, σε αγάπησε και θυσιάστηκε για σένα. Πίστεψε, ο Χριστός σε σώζει, σου συγχωρεί τις αμαρτίες σου όλες. Τις ξεχνάει, τις έχει σβήσει το αίμα του Χριστού. Αδέρφια, δεν μπορεί να δικαιολογήσει κανείς κατά άλλο τρόπο το φόβο. Ο φόβος έχει κόλαση, θυμηθείτε τι λέει αλλού ο Λόγος του Θεού. Και ο φοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος στην αγάπη. Και λέγοντας αυτό εννοεί και πιστούς ανθρώπους που έχουν φόβους μέσα τους ακόμη. Γιατί δεν έχουν ολότελα παραδοθεί στον Κύριο. Δεν ζουν την Άγια Ζωή όπως τη θέλει και την εννοεί ο Θεός, τις διαστάσεις που τις θέλει ο Θεός. Δεν βλέπουν προς την τελειότητα, δεν αγωνίζονται για την τελειότητα. Έχουν φτάσει σε ένα σημείο και εκεί τέλμα, σταθμός. Ξέρουμε σε έναν ύμνο, δεν υπάρχει εδώ σταθμός. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε, δεν μπορούμε να σταθούμε εδώ και να πούμε κάπου φτάσαμε αρκετά. Ο Θεός θέλει να φύγει ο φόβος από την καρδιά μας. Γιατί έχουμε ένα ολοκληρωμένο έργο, όπως είπαμε. Ο Χριστός στο Σταυρό πλήρωσε τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, από το παρελθόν ως το μέλλον. Πλήρωσε και τις δικές μας. Αναστήθηκε από τους νεκρούς. Η πιο τρανή απόδειξη ότι πλήρωσε τις αμαρτίες μας και τις έσβησε, τις ξέχασε, τις συγχώρησε, τις εξάλειψε. Έχουμε λόγους να φοβόμαστε? Εάν κάποιος φοβάται από τους πιστούς, πρέπει να αναθεωρήσει τη ζωή του. Πρέπει να κοιτάξει τη ζωή του. Και αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε μόνο μια φορά το χρόνο, αλλά κάθε μέρα, κάθε βράδυ, τουλάχιστον κάθε βράδυ, για να μην φορτωθούμε άγχη και αγωνίες και φόβους εξαιτίας πτώσεων στην αμαρτία. Η αμαρτία μας κάνει δυστυχισμένους σε τούτη τη ζωή. Η αμαρτία οδηγεί αμέτρητες ψυχές στη φρίκη της αιώνιας κόλασης. Μη φοβόσαστε εσείς, γιατί ξέρω ότι ζητάτε τον Ιησού τον εσταυρωμένο. Δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ. Εδώ στον τάφο. Να, εδώ είμαι εγώ, ο άγγελος. Με έστειλε να σας αναγγείλω το μεγάλο, το χαρμόσυνο γεγονός. Δεν είναι εδώ. Ρίξτε μια ματιά να δείτε. Ο τάφος είναι άδειος. Τι έγινε? Αναστήθηκε. Αλλά ανέστη. Ανέστη, αναστήθηκε, καθώς είπε. Ελάτε να δείτε τον τόπο όπου έχει τον Κύριος. Μπορεί κανείς και σήμερα να πάει στο Ισραήλ και να δει τον τάφο του Χριστού άδειο. Οι άλλοι τάφοι, εάν είναι και δεν έχουν συλληφθεί όπως λέμε, έτσι δεν έχουν περάσει βάρβαροι από πάνω
να τους ανοίξουν για να πάρουν τα χρυσάφια, να πάρουν ό,τι είχε μέσα ο νεκρός, είναι μέσα εκεί το σώμα τους. Έχετε πάει στο μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου, πίσω στο προάβλιο, έχει εκεί πέρα έναν, μάλλον μέσα στο μουσείο, δεξιά όπως μπαίνετε, έχει έναν, και πρέπει να ήταν και τεραστίων διαστάσεων, δηλαδή πρέπει να ήταν 2 μέτρα, με λυγισμένα τα γόνατα, το σκελετό του, μέσα στο κουτί του εκεί το μαρμάρινο, είναι εκεί ο άνθρωπος, είναι εκεί το σώμα του, είναι εκεί τα κόκαλά του. Ο τάφος του Χριστού είναι άδειος, δεν αναστήθηκε κανένας άλλος τάφος δεν είναι άδειος. Εκεί που έπεσε ο άνθρωπος, εκεί έμεινε το σώμα του και περιμένει την Ανάσταση. Αλλά ξέρουμε ότι ο Κύριος έγινε πρωτότοκος εκ των νεκρών. Είναι ο πρώτος που αναστήθηκε για να τραβήξει το δρόμο. Είπε, εγώ είμαι η οδός για σας, ο δρόμος για σας. Να ανοίξει το δρόμο για τον ουρανό, να πάρει το πρώτο δεμάτι των πιστών από τον Άδη, όπως είπαμε, να ανέβει απάνω, να μας ετοιμάσει τόπο, ώστε καθένας από μας φεύγοντας να βρει το δρόμο ανοιχτό. Και πηγαίνετε ταχαίως και πέστε προς τους μαθητές του ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και να πηγαίνει πριν από σας στη Γαλιλαία. Εκεί θα τον δείτε. Εκεί. Θα συναντάμε τον Κύριο εκεί που είναι. Υπό τους όρους τους δικούς του. Υπό τις προϋποθέσεις που μας θέτει. Όχι ο καθένας με τον τρόπο του. Όπως λένε απ' έξω οι άνθρωποι. Α, πιστεύει. Λέει, και με όποιο τρόπο ο καθένας λέει, αρκεί να πιστεύει. Και ό,τι να πιστεύεις καλό είναι. Καλό είναι να πιστεύεις και στο διάβολο. Καλό είναι να πιστεύεις και σε ένα είδωλο. Καλό είναι και αυτό. Ναι, αλλά δεν θα έλεγες. Καλό είναι να πιστέψω εγώ. Κάτσε να ανέβω στον 7ο όροφο της πολυκατοικίας. Απόδειξε μου ότι κάνει καλό αυτό. Τι το κάνει κανείς. Γιατί όποιος πέφτει τον 7ο όροφο πολυκατοικίας, τον μαζεύουν με το στυπόχαρτο. Κάποτε χρησιμοποιούσαμε εκείνα τα μπελάνια και πέφτανα πάνω στο χαρτί και κουβαλάγαμε στυπόχαρτο μαζί μας. Το βάζεις εκεί και μάζευε το πολύ. Δεν είναι όποια πίστη, δεν είναι όπου να είναι, όπως να είναι, ό,τι να είναι. Εκεί και την ώρα που θέλει ο Κύριος, εκείνο που θέλει εκείνος να πιστεύουμε. Να πιστεύουμε στο πρόσωπό του, στο έργο του, στο Ευαγγέλιο, το γραπτό. Γιατί υπάρχει και προφορικό Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο των παραδόσεων, με το οποίο ασχολούνται οι άνθρωποι. Και τι έγινε με τις ψυχές σαν συνάντησαν τον άγγελο? Ο φόβος είχε συνταράξει τα σπλάχνα τους, τις καρδιές τους. Η Ανάσταση μπορεί να δημιουργεί φόβο? Βέβαια, όταν είναι ένα τέτοιο γεγονός, δεν είναι ασήμαντο, δεν είναι μικρό. Δεν μπορείς να φοβηθείς, να μην φοβηθείς, συγγνώμη, μέχρι να συνέλθουν οι ψυχές, να πάρουν μήνυμα, να πάρουν πληροφόρηση, να μάθουν, να ξέρουν τι έγινε. Βέβαια, εδώ θυμηθείτε ότι υπάρχουν για εκείνους που ψάχνουν για τη φάση, εδώ λέει για 2 γυναίκες, άλλου λέει για τη Μαρία. Υπάρχουν διαδοχικές εμφανίσεις στον τάφο. Πηγαίνουν και έρχονται. Βγήκανε ταχαίως από το μνημείο, μπήκανε μέσα, σημαίνει. Και εξελθούσε ταχαίως από το μνημείο, όπως έκανε και ο Πέτρος με τον Ιωάννη, θυμηθείτε. Όταν πήγαν οι γυναίκες και τους τόπανε, τρέχουνε οι δυο, τρέχουνε πρωί-πρωί στους δρόμους της Ιερουσαλήμ. Η ελπίδα άρχισε μέσα τους να αναθάλει. Ο Ιωάννης νεότερος τρέχει πρώτος. Φτάνει εκεί και δεν πήγε στην πόρτα, φοβήθηκε. Φέρετε, φοβήθηκε και πήγε στο παραθυράκι. Όσοι έχετε πάει, ξέρετε ότι έχει μια πόρτα κανονική, μέσα στο βράχο, δίπλα, κομμένος ο βράχος του Γολγοθά. Όχι στην πλευρά που εμφανίζεται ως κρανίου τόπος, που το βλέπεις από μια άλλη οπτική, από μια άλλη γωνία, αλλά από εδώ, όπως ανεβαίνεις, από την πύλη, έξω από την πύλη της Δαμασκού, και βλέπεις αριστερότερα τις Ιάσεις, φαίνεται εκεί ο βράχος κομμένος
μέσα στον οποίο ο Ιωσήφ ο Αρημαθέας είχε φτιάξει το δικό του, ο βουλευτής, το δικό του τάφο, στον οποίο δεν είχε τεθεί κανένας μέχρι τότε, και τον παραχώρησε μαζί με τον Ιωσήφ όταν πήγανε και κατεβάσανε το σώμα και το αλείψανε και θάψανε εκεί τον Κύριο. Και ο Ιωάννης πήγε στο παραθυράκι και κοίταξε. Έρχεται ο Πέτρος, τολμηρός, φουριόζος, κατευθείαν μέσα στην πόρτα, μέσα στον τάφο. Μπαίνει και ο άλλος μαθητής. Πήρε θάρρος. Λοιπόν, θέλω να σου πω σήμερα το πρωί. Πάρε θάρρος, ψυχή μου. Ο Χριστός είναι ο σωτήρας σου. Ο Χριστός δεν έμεινε στον τάφο. Είναι άδειος ο τάφος του. Αναστήθηκε από τους νεκρούς. Ζει. Δοξασμένο το όνομά του. Ζει. Και τον πειραματιζόμαστε αναστημένο κάθε μέρα. Δεκαετίες. Δοξασμένο το όνομά του. Εξελθούσε ταχαίως από του μνημείου. Με τα φόβου. Α, προσέξτε εδώ. Ο φόβος διατηρείται ακόμη, αλλά και χαράς μεγάλης. Συναισθήματα. Η χαρά η μεγάλη και ο φόβος που τους ακολουθεί λίγο. Συντηρείται ακόμη ο φόβος. Αλλά βλέπω εδώ ότι όχι κάτι αντίστοιχο απλώς. Μια χαρά σε μια δόση ίση προς το φόβο που απλώς να εξισώνεται. Αλλά η χαρά γίνεται μεγάλη χαρά. Εξωστραγγίζει το φόβο. Η τέλεια αγάπη, λέει αλλού ο Ιωάννης στην επιστολή του, έξω βάλει τον φόβο. Δίνει μια κλωτσιά αυτό το εκβάλλω, έξω βάλω, σημαίνει βίαιη εκβολή. Του δίνει του φόβου η τέλεια αγάπη στο πρόσωπο του Κύριου μια κλωτσιά και τον πετάει έξω από την καρδιά. Έξω, του λέει, δεν έχεις δουλειά εδώ. Δεν έχεις θέση εδώ μέσα. Τι θαυμάσια αλήθεια. Τι χαρά, τι συναισθήματα δοκιμάσανε αυτές οι ψυχές. Και έρχεται ο ίδιος ο Κύριος. Ενώ ερχόντουσαν να απαγγείλουν προς τους μαθητάς του, ιδού, να ο Ιησούς τις απάντησε και τους λέει, χαίρετε, μη φοβόσαστε άλλο πια. Τελείωσε ο φόβος. Μην του δίνετε τόπο, μην τον φιλοξενείτε στην καρδιά σας, δεν έχετε λόγο. Χαίρετε, να χαίρετε η καρδιά σας. Και εκείνες προσελθούσε, επίασαν τους πόδας αυτού και προσεκίνησαν. Αδέρφια, μέχρι σε εδώ πρέπει να φτάσει ο άνθρωπος. Όχι να φύγει ο φόβος, όχι να έρθει κάποια χαρά, αλλά να έρθει μεγάλη χαρά στην καρδιά του, να συναντηθεί με τον Κύριο και να πέσει να τον προσκυνήσει. Και αυτό σημαίνει υποταγή. Υποταγή ανεφόρων. Προσκυνώ κάποιον, τον βλέπω, ανώτερό μου είναι, Κύριος είναι, αφεντικό είναι. Όχι οποιοδήποτε άνθρωπο, όπως γινότανε βέβαια με τους σκλάβους και τα αφεντικά, όταν συναντιόντουσαν, τι κάνανε, λέτε. Τους προσκυνάγανε. Αλλά ο Κύριος δεν είναι σαν εκείνα τα αφεντικά, να τον ξεχωρίσουμε. Είναι όμως ο Κύριος. Είναι ο πλάστης μας, ο δημιουργός του σύμπαντος. Είναι ο σωτήρας μας, έγινε άνθρωπος, σταυρώθηκε για μας. Αναστήθηκε. Σε λίγο θα καθίσει απάνω στο θρόνο του, στον ουρανό, δίπλα στον ουράνιο πατέρα. Ως πανταχού παρών Κύριος θα είναι κοντά μας και είναι ήδη σε μας. Χαίρεται λοιπόν. Δεν έχεις άλλη επιλογή. Εάν πραγματικά πιστεύεις στον Χριστό ότι ήρθε από τον ουρανό, ότι πλήρωσε τις αμαρτίες σου, ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς, είναι ένα αυθόρμητο, μια αυθόρμητη κίνηση της καρδιάς. Σε σπρώχνει η καρδιά σου. Δεν μπορείς να σταθείς όρθιος. Θα πέσεις να τον προσκυνήσεις. Θα αναγνωρίσεις το πρόσωπό του ότι είναι ο σωτήρας σου και ο Κύριος, όπως είπε ο Θωμάς, θυμόσαστε, ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε πρόσωπο, και από εδώ και πέρα, όπως είπε στην Μαρία, δεν ανέβηκα ακόμη προς τον Πατέρα μου. Πλέον δεν με βλέπετε.
να πάω στον πατέρα μου και πλέον δεν με βλέπετε. Αλλά εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις μέρες. Χαίρετε λοιπόν. Και τον προσκύνησαν. Τότε λέει προς αυτάς ο Ιησούς για δεύτερη φορά. Επειδή βλέπει ότι ακόμη υπάρχει ο φόβος στην καρδιά του. Ο Κύριος θέλει να βγει ο φόβος από την καρδιά μας. Να φύγει οριστικά. Και τους επαναλαμβάνει αυτό που είπε ο άγγελος, μη φοβήστε εσείς. Τους λέει ο Κύριος, το αντιστάθμισμα του φόβου είναι η χαρά, αλλά τονίζει και το φόβο. Τους λέει προσέξτε, προσέξτε, πρέπει να φύγει αυτό το συναίσθημα από μέσα σας, να μείνει μόνο η χαρά, μόνο η χαρά. Μη φοβήστε, μη φοβήστε. Πηγαίνετε, απαγγείλετε προς τους αδελφούς μου για να πάνε στη Γαλιλαία και εκεί θα με ειδούν. Να ρίξουμε μια ματιά και στα άλλα πρόσωπα. Υπάρχουν εδώ και οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι. Τι έγινε με αυτούς? Ενώ δε άθε απήρχον το ειδού την έστων φυλάκων, οι φύλακες βέβαια, ερθόντες εις την πόλη απήγγειλαν προς τους αρχιερείς πάντα τα γενόμενα. Ένας λογικός άνθρωπος θα έλεγε, θα σκεφτότανε τώρα απλά εδώ, ότι αυτοί οι άνθρωποι συγκλονισμένοι πήρανε τις γυναίκες από τα χέρια, οδηγήστε μας και εμάς να τον δούμε τον τάφο αύριο. Όχι. Ο άνθρωπος που έχει πετρωμένη καρδιά, που έχει κάνει την καρδιά του γρανίτη, όπως λέει ο Θεός στην Παλιά Διαθήκη, ό,τι και να δει, ό,τι και να ακούσει, δεν λυγίζει. Δεν έχουν δει όλοι οι συγγενείς μας αλλαγμένη ριζικά τη ζωή μας? Δεν την έχουν δει? Την έχουν δει. Βέβαια μας περνάνε από μικροσκόπιο και χωρίς να θέλουμε να δικαιολογηθούμε είμαστε μπροστά τους μερικές φορές ελαττωματικοί. Δυστυχώς πρέπει να γρυπνούμε, να προσέχουμε. Αλλά διηλίζουν στη δική μας τη ζωή το κόνοπα, ενώ καταπίνουν την κάμιλο οι ίδιοι. Προφασίζονται βεβαίως. Προφασίζονται. Γιατί δεν ήταν μια αλλαγή, μια στιγμή, σε ένα συνέστημα, μια μέρα, δύο μέρες. Αλλά είναι μια ζωή. Και βλέπουν ότι είμαστε αποφασισμένοι, συνεχίζουμε, δεν γυρίζουμε πίσω, τραβάμε μπροστά. Έτσι και αυτοί οι άνθρωποι, αδέρφια μου, σου κάνει εντύπωση. Τα θαύματα που είδανε, που είδανε το Στέφανο, το συνέδριο, το πρόσωπό του να λάμπει ως πρόσωπον αγγέλου, πάντες είναι το συνεδρίο, και να μην λυγίσει ένας, να μην κάνει ένας μια ένσταση. Τι κάνουμε εκεί πέρα, σταθείτε. Δεν βλέπετε ότι αυτός ο άνθρωπος μεταμορφώθηκε ήδη από τώρα? Τι πάτε να κάνετε? Είχε την ένστασή του ο Νικόδημος βέβαια. Αλλά βλέπετε ότι αυτοί που δεν θέλουν, δεν ακούνε, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Έχουν χαράξει πορεία μέσα τους, έχουν δρόμο στην καρδιά τους, στη σκέψη τους. Έχουν αποφάσεις, έχουν πάρει αποφάσεις εδώ. Δεν θέλουμε αυτό να βασιλέψει επάνω μας. Οι αρχιερείς λοιπόν, και τι κάνανε, μαζέψανε και τους πρεσβυτέρους και συμβουλεύτηκαν να δώσουνε και δώσανε πολλά ικανά αργύρια στους στρατιώτες. Όσα θέλετε παιδιά, μην φοβόσαστε, μην ανησυχείτε. Εμείς είμαστε εδώ. Αν ακούσει, αν ακούσει, ήταν δυνατόν ένα τέτοιο γεγονός να μην ακουστεί. Αν ακούσει ο ηγεμόνας, εμείς, βλέπετε, δεν έχουμε εξουσία. Τον υποχρεώσαμε να τον σταυρώσει. Λοιπόν εμείς είμαστε εδώ. Μην νοιάζεστε. Σε πόσανε γεμίσανε τις τσέπες τους με αργύρια, ασίμι, χρήμα και διέδωσαν κι αυτοί μαζί με τους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους και τους φαρισαίους και επικράτησε αυτό το ψέμα. Όταν γράφεται το Ευαγγέλιο, αυτό το ψέμα είχε διαδοθεί στο λαό και είχε γίνει πιστευτό. Ότι οι μαθητές ανέστηνε, πήγανε και κλέψανε με από εκείνη τη φοβερή ρωμαϊκή φρουρά τους, λέγε Γεωνάριους,
που θυμόσαστε όταν τον Πέτρο δεν τον βρήκε ο Ηρώδης, γιατί ο άγγελος του Κυρίου του άνοιξε την πόρτα. Έλα Πέτρο, γρήγορα, γρήγορα. Και τον έβγαλε, τον συνόδεψε πιο πέρα, πέρασε από τρεις φρουρές. Δεν τον βρήκε. Τους εσκότωσε, τους έσπαξε ο Ηρώδης. Δεν αστειευότανε. Ο στρατός εκείνης της εποχής δεν είναι σαν το σημερινό, λιποταξίες, πράγματα. Έχει λέει προβλήματα ψυχολογικά κτλ. Ναι. Και τους είπανε, εσείς έτσι θα πείτε και εμείς θα σας κάνουμε αμερίμνους. Μην νοιάζεστε παιδιά. Αδέρφια μου, δεν τον προσεκίνησαν μόνο οι γυναίκες, αλλά στη συνέχεια λέει ότι και οι 11 πήγαν στη Γαλιλαία, στο όρος, εκεί που τους παρήγγειλε ο Ιησούς. Και όταν τον είδαν, τον προσκύνησαν. Έχει εδώ μια προσθήκη το Πνεύμα το Άγιο. Τινές δε εδίστασαν. Το βλέπουμε θετικό μάτι αυτό. Όχι απόλυτα. Ότι δεν ήτανε πρόθυμοι αυτοί οι άνθρωποι. Προσέχανε την ειδωλολατρία, προσέχανε τα πνεύματα, τα φαντάσματα. Θυμηθείτε όταν είδανε τον Κύριο να περπατάει πάνω στη θάλασσα, υπέθεσαν ότι είναι φάντασμα. Και από του φόβου τους κράξανε, φωνάξανε. Ω! Παναγιά στάσου, ήταν επιφυλακτική. Μου θυμίζει την επιφυλακτικότητα του Θωμά. Ήθελαν να είναι απόλυτα βέβαιοι ότι είναι ο Ιησούς. Και έτσι πρέπει να συμπεριφερόμαστε απέναντι στην αλήθεια. Εάν ένα θέμα, ένα ζήτημα, ένα σημείο του Λόγου του Θεού δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει μετά από προσωπική μελέτη και βοήθεια ίσως αδελφών μας, να μην λέμε όχι έτσι είναι. Ο άνθρωπος είναι ισχυρογνώμων και διατηρεί και ο πιστός εγωισμούς μέσα του. Περίμενε. Κράτησε τις επιφυλάξεις σου. Αλλά ξεκαθάρισε το θέμα. Ξεκαθάρισε το. Να είσαι εκεί που είσαι και να ξέρεις γιατί είσαι εκεί και δεν είσαι κάπου αλλού. Αδέρφια, φόβος και χαρά μεγάλη για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Να μην φύγουμε με το ερώτημα, τι αισθάνεσαι μες στην καρδιά σου. Αισθάνεσαι ακόμη φόβο ή έχει επικρατήσει η χαρά του Χριστού. Είσαι βέβαιη η ψυχή μου ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς, ότι σταυρώθηκε για τις αμαρτίες σου και ανέστη για τη δικαίωσή σου, ότι σε δικαίωσε στα μάτια του Θεού και την έχει σκυροπιαστεί τη δικαίωση.

δικαίωση, αφού ψηλαφεί τον Ιησού Χριστό. Οι μαθητές λένε, ο Ιωάννης τον ψηλαφίσαμε, τον είδαμε. Τον είδαμε πολλές φορές, φάγαμε ψαράκι εκεί στη λίμνη, κουβεντιάσαμε, μας είπε και στο τέλος εκεί που μιλάγαμε, παιδιά, θα ξανάρθω, μην ανησυχείτε, να πάω στον πατέρα μου να σας ετοιμάσω τόπο. Εάν η καρδιά σου το έχει πιστέψει αυτό το γεγονός, το αναντήρει το γεγονός και είναι και για σένα γεγονός ότι ο Χριστός σου πλήρωσε τις αμαρτίες σου και σε έσωσε, αναστήθηκε για να έχει την πιο τρανή απόδειξη του εξοφλημένου χρέους με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος επάνω. Πώς κάνουμε εκεί πέρα στη ΔΕΗ που πάμε, βάζουμε το χαρτί στο μηχάνημα και πατάει τη σφραγίδα και την ημερομηνία και ξέρεις ότι αυτός ο λογαριασμός θα μας τον ξαναζητήσουν. Τι λες κύριε, ψάχνεις το φάκελό σου, το φυλάμε κάνα δύο χρόνια έτσι και πας και του λες ορίστε, από τάδε μέχρι τάδε, δεν λέει αυτός που μου στέλνεις τώρα, από τάδε μέχρι τάδε του μηνός είναι και τούδες. Θα είναι το ίδιο ποσό που ζητάνε να ξαναπληρώσω, άμα συγχωρείτε κύριε. Και έτσι φεύγεις ικανοποιημένος. Εγώ λογαριασμούς, είναι πληρωμένος ο λογαριασμός. Έτσι αδερφιά μου, ας μείνουμε με αυτή τη χαρά ότι ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς και να ζητάμε από τον Κύριο να την κάνει μεγάλη χαρά, γιατί πρόκειται για ένα μεγάλο γεγονός. Χάρη στη θυσία του σωθήκαμε και στην Ανάστασή του βεβαιωθήκαμε για τη σωτηρία και ξέρουμε που πάμε. Το Πνεύμα του Θεού να σχολιάσει το Λόγο του στις καρδιές μας. Να ψάλουμε ένα τελευταίο ύμνο, τον 171. 171 ύμνος. Τι ωραία που έχουμε και τον Τίμο τον αδελφό μας σήμερα, γιατί έλεγα, Κύριε, μας λείπει και η Ελίζα,

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 065 788.

0: κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, παρακολουθείτε τη ζωντανή εκπομπή μας «Ευαγγελικές Αλήθειες, Αιώνιες Αλήθειες» από το κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Όπως σας προανήγγειλα χθες το βράδυ, είναι εδώ μεταξύ μας ένας παλέμαχος στην πίστη, αδελφός μας, πολύ αγαπητός. Νέος είναι, δεν λέμε τα χρόνια του, στον αιώνα πλησιάζει. Έχει 65 και πλέον χρόνια στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Θα ακούσετε απόψε ένα αναστάσιμο μήνυμα από τον αδελφό μας Θάνο Καρμπόνη. Ο Θεός να είναι μαζί σας, καλή ακρόαση αγαπητοί φίλοι.
2: Καλησπέρα σας φίλοι αγαπητοί και ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Α και Ω. Ο Θεός να σας ευλογήσει, είναι βραδιά απόψε Αναστάσεως. Μάλλον βρισκόμαστε στην αναμονή της Ανάστασης και κατά συνέπεια θα σκεφτούμε μερικά πράγματα γύρω από το γεγονός το μεγάλο αυτό, διαβάζοντας και μερικά από το Λόγο του Θεού. Ας ανοίξουμε το Ευαγγέλιο του κατά Μάρκον στο 16 κεφάλαιο. Και αφού επέρασε το Σάββατο, Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και η Σαλώμη αγόρασαν αρώματα για να έλθωσι και να αλείψωσι αυτόν. Και πολλά πρωί την πρώτη ημέρα της εβδομάδος έρχονται εις το μνημείο ότε ανέτειλε ο ήλιος και έλεγον προς εαυτάς τι θέλει αποκυλήσει εις ημάς των λίθων εκ της θύρας του μνημείου και αναβλέψασε θεωρούσιν ότι ο λίθος ήτο ανακεκυλισμένος διότι ήτο μέγα σφόδρα και εισελθούσε εις το μνημείον είδον εανίσκον καθήμενον εις τα δεξιά ενδεδειμένων στολήν λευκήν και τρόμαξαν. Ο δε λέγει προς αυτάς μη τρομάζετε. Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών, των σταυρωμένων ανέστη. Δεν είναι εδώ. Ιδού ο τόπος όπου έθεσαν αυτόν. Αλλά υπάγεται, είπατε προς τους μαθητάς αυτού και προς τον Πέτρον ότι υπάγει πρώτερον ημών στην Γαλιλαία. Εκεί θέλετε ειδή αυτόν καθώς είπε προς εσάς και εξελθούσε ταχαίως έφυγον από του μνημείου είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης καταλάβει και δεν είπον ουδέν προς ουδένα διότι εφοβούντο. Σήμερα είναι Σάββατο, είναι η μέρα της ανάπαυσης για τους Ιουδαίους, η μέρα που ακολούθησε τη σταύρωση του Ιησού Χριστού και ήσαν σε αναμονή του μεγάλου γεγονότος το οποίο δεν το ξέφεραν αυτοί και αυτές οι μαθητές δηλαδή, αλλά αυτό το πληροφορήθησαν και το επιβεβαιώθησαν κατόπιν. Για μας σήμερα είναι η προσδοκία του μεγάλου γεγονότος της Ανάστασης. Για εκείνους τότε είχαν ησυχάσει την ημέρα του Σαββάτου και το πρωί όπως μαθαίνουμε εδώ από την διήγηση του Μάρκου και των λοιπόν Ευαγγελιστών οι μυροφόρες εσηκώθηκαν και πήγαν στο μνημείο για να λείψουν κατά τη συνήθεια των Ιουδαίων με αρώματα το σκήνομα του Ιησού. Ο Χριστός βρισκόταν στον τάφο. Η θανάτωσής του, η σταύρωσής του έγινε και την Παρασκευή στις 14 του Απρίλη του Νισάν, του μήνα Νισάν, του εβραϊκού μήνα Νισάν, του Απρίλη, 14 του Απρίλη, ώρα 9 το πρωί έγινε και η σταύρωση και ο Ιησούς Χριστός έμεινε στο σταυρό από τις 9 έως τις 3 το απομεσήμερο. Δηλαδή ήταν 6 ώρες στο σταυρό. Αυτή η σταύρωση του Ιησού σύμφωνα με τα όσα ο Λόγος του Θεού μας λέει η Βίβλος και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη ήταν το αιώνιο σχέδιο του Θεού το απαρχής για τη λύτρωση της ανθρωπότητας. ξέρουμε ότι ο άνθρωπος στο πρόσωπο του πρώτου γενάρχη, του Αδάμου, ο Αδάμ και η Εύα, παρήκουσαν στο θέλημα του Θεού και απεκόπησαν από την επικοινωνία τους με τον Θεό. Η αμαρτία, παράβαση δηλαδή, της Θείας Εντολής εμπήκε μέσα στη ζωή τους. Το αποτέλεσμα ήτανε θάνατος, όπως το είπε ο ίδιος ο Θεός και το είχε απαγγείλει σε αυτούς πριν ακόμα αμαρτήσουν, ότι αυτής η μέρα σφάγεται θα αποθάνεται. Και πραγματικά πέθαναν την ίδια μέρα πνευματικά, δηλαδή απεκόπησαν στην επικοινωνία τους με τον Θεό και απέθαναν και φυσικά, δηλαδή η ψυχή εξήλθε εκ του σώματος και γίνει και απόσχηση ψυχής από σώματος μέσα στην περίοδο των 1000 ετών που κατά το λόγο του Θεού αντιπροσωπεύουν μία μέρα για το Θεό. Μία ημέρα για το Θεό είναι ως 1000 έτη και 1000 έτη ως ημέρα μία. Αυτός ο θάνατος του Χριστού, η Σταύρωσης, είχε προαναγγελθεί από το Θεό μετά την πτώση. Ο Θεός είπε το σπέρμα της γυναίκας, είπε στον Όφη, τον κύριο παράγοντα αυτής της αμαρτίας της πτώσης των δύο πρωτοπλάστων, τους είπε ότι το σπέρμα της γυναίκας, είπε στον Όφη, θα συντρίψει την κεφαλή σου, την κεφαλή του Όφεως. Το σπέρμα της γυναίκας θα συντρίψει την κεφαλή του φιδιού. Και πραγματικά ο Ιησούς Χριστός είναι το σπέρμα της γυναίκας. Γεννήθηκε από την Μαριά μου χωρίς την συμμετοχή άνδρα του Ιωσήφ, ο οποίος απεκλείστη, αν και ήταν αραβωνιασμένη με αυτόν, διότι αν θα συνελάμβανε από τον Ιωσήφ θα είχαμε την συνέχιση της ανθρώπινης τραγωδίας η οποία μεταβιβάζεται από πατέρα σε παιδί, της αμαρτίας σπερματικά, δια του σπέρματος. Θα είχαμε λοιπόν μία προσωπικότητα που θα είχε μέσα της τη δύναμη της αμαρτίας και κατά συνέπεια η ίδια αμαρτωλή, η προσωπικότητα αυτή, το πρόσωπο αυτό, το ίδιο αμαρτωλό, δεν θα ήταν δυνατό να γίνει ο εξυλαστής της ανθρώπινης φυλής, του ανθρωπίνου γένους. Ήταν ανάγκη λοιπόν να γεννηθεί μόνο εκ γυναικός και να κατεβεί, επειδή προσωπικό της μεταβιβάζεται από τον άνδρα, να αποκλειστεί ο Ιωσήφ και να κατεβεί από τον ουρανό ο Θεός Λόγος, ο εναρχή Λόγος, να κατεβεί από τον ουρανό και να γίνει άνθρωπος αφού άφησε όλες τις θεϊκές του ιδιότητες στα χέρια του Θεού Πατέρα, κατέβηκε κάτω και γίνηκε άνθρωπος ο από Ναζαρέτ Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός της Ναζαρέτ λοιπόν ήταν ο Θεός Λόγος, ο οποίος είχε κενώσει τον εαυτόν του, αδειάσει τον εαυτόν του από κάθε θεία ιδιότητα και είχε πάρει μορφήν ανθρώπου, φύσην ανθρωπίνη, συγγένεψε με το ανθρώπινο γένος για να μπορέσει πλέον αυτός σαν έσχατος Αδάμ, σαν νέος και έσχατος Αδάμ, διότι δεν πρόκειται να έρθει άλλος, στην θέση του πρώτου, ο οποίος αμάρτησε και παρέσυρε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, τους απογόνους του στην πτώση και στην αμαρτία και κατά συνέπεια στο θάνατο, ο Ιησούς Χριστός, αναμάρτητος όντας, να μείνει στο θέλημα του Θεού, να πραγματοποιήσει τη νίκη εναντίον της αμαρτίας και του Σατάν και να γίνει αρχηγός ζωής και να οδηγήσει όλο το ανθρώπινο γένος, εκείνους κυρίως οι οποίοι συνδέονται μαζί του με την πίστη, να τους οδηγήσει στην αιώνια ζωή. Ο Χριστός λοιπόν σταυρώθηκε όπως ο Θεός το είχε προαναγγείλει. Θα συντρίψει την κεφαλή του Όφη, εσύ δε Όφη θα κεντήσεις την πτέρνα αυτού. Κάτι θα κάνεις, θα τον ματώσεις, θα τον θανατώσεις. Και πραγματικά ο διάβολος θανάτωσε τον Χριστό και χρησιμοποίησε για αυτό το πράγμα τον προδότη εκείνο μαθητή, παρόλα όσα λένε με το Ευαγγέλιο του Ιούδα, το οποίο λένε ότι ευρήκαν τώρα, αυτό το Ευαγγέλιο του Ιούδα δεν το έγραψε ο Ιούδας, ο οποίος και αυτοκτόνησε απελπισμένος την ίδια μέρα της προδοσίας, αλλά το Ευαγγέλιο αυτό του Ιούδα εγγράφτηκε πολύ κατόπιν το 180 μετά Χριστόν στα ελληνικά απογνωστικιστές. Μια αίρεση η οποία ταλαιπώρησε την Εκκλησία την Αποστολική την πρώτη πάρα πολύ. Μια αίρεση η οποία έλεγε ότι το σώμα και η ύλη είναι κακό και δήθεν ότι η ψυχή είναι, ήταν φυλακισμένη μέσα στο σώμα και ελευθερώθηκε και τάχα ο Ιησούς ήθελε αυτή την απελευθέρωση και έβαλε τον Ιούδα να πάει να προδώσει τον Ιησούν για να τον θανατώσουν για να ελευθερωθεί η ψυχή του από το σώμα και το ονομάζουν αυτό σωτηρία. Λάθος, μεγάλο λάθος, αντιβιβλικό, μια αίρεση αντιβιβλική η οποία παίρνει διάδοση και απλώνει και ο Θεός της αληθείας θα δείξει πόσο πλανεμένη είναι και πόσο λανθασμένη είναι και πόσο δεν θα πρέπει να παρασυρθούν οι ειλικρινείς πιστοί και εκείνοι που ειλικρινά ζητάνε την αλήθεια. Ο θάνατος του Χριστού ήταν εξυλαστήριος, λυτρωτικός. Έπρεπε να πεθάνει ο Χριστός, να δώσει τη ζωή του αντί τη ζωή πολλών ανθρώπων, όλης της ανθρωπότητας, η οποία είχε αμαρτήσει. Ο Χριστός είναι ο λυτρωτής. Έδωσε τον εαυτόν του λύτρο, την ζωή του λύτρο. Το αίμα του χύθηκε στο σταυρό ως λύτρο για την εξαγορά όλων των αμαρτωλών εφόσον θα μετανοούσαν και θα πίστευαν. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν ο Χριστός απέθανε. Απέθανε ως λυτρωτής. Ο προδότης Ιούδας όντως τον επρόδωσε. Ο Ιησούς είχε πει «Εγώ δεν εξέλεξα εσάς τους 12 και ένας από εσάς είναι διάβολος». Δεν θα μπορούσε να μιλήσει κατά αυτόν τον τρόπο ο Ιησούς εάν αυτός είχε βάλει τον Ιούδα να πάει να τον προδώσει. Και έχουμε και πλέον τούτου τις προφητείες που έλεγαν ο τρόγων με τεμού τον άρτον εκίνησε κατ' εμού την πτέρνα και τόσα άλλα που προφητεύουν και μιλούν για την προδοσία του Ιούδα. Ο Ιησούς λοιπόν παρεδόθηκε από τον προδότη μαθητή και θανατώθηκε, αλλά ο θάνατός του ήταν από τον Θεό προϋπομένος ότι κατά ανάγκη θα γινόταν για να γίνει λύτρωση του ανθρώπινου γένους. Ένας να πληρώσει για όλους. Εις απέθανε υπερπάντων. Το Σάββατο που ακολούθησε τη θανάτωση του Ιησού έμεινε 6 ώρες στο Σταυρό, την τρίτη απογευματινή τον αποκαθήλωσαν και επειδή έφτανε η μέρα του Σαββάτου και ήταν η μεγάλη ημέρα εκείνη του Σαββάτου για τους Ιουδαίους έπρεπε να σταματήσει κάθε έργο και γι' αυτό λοιπόν προσεφέρθη ο Ιωσήφ από Αρημαθέας να προσφέρει το δικό του προσωπικό τάφο τον οποίο είχε λαξεύσει σε βράχο να τοποθετήσουν τον Ιησού και ήταν η πιο εύκολη και δυνατή λύση η οποία δόθηκε. Το Σάββατο λοιπόν ησύχασαν και το πρωί της Κυριακής τα ξημερώματα οι μυροφόρες σηκώθηκαν να πάνε στον τάφο να αλείψουν με αρώματα κατά την Ιουδαϊκή συνήθεια το σκήνομα, το σώμα του Ιησού. Μία σκέψη την οποία μπορεί κανείς να κάνει είναι εάν ο Χριστός δεν αναστενόταν τι θα γινόταν. Πραγματικά εάν ο Χριστός δεν σταυρωνόταν και το έργο της λύτρωσης δεν γινόταν και δεν αναστενόταν να επιβεβαιωθεί ότι η εξόφληση του χρέους είχε γίνει, διότι αυτό βεβαιώνει η Ανάσταση, βεβαιώνει δηλαδή ότι ο θάνατος του Χριστού ήταν αποτελεσματικός στο Σταυρό, ότι ο Χριστός επλήρωσε όντως με τη θυσία του εαυτού του και με την έκχυση του αίματός του επλήρωσε όλο το ανθρώπινο χρέος, την ανθρώπινη οφείλη. Γι' αυτό και είπε την λέξη τη μεγάλη «τετέλεστε» απάνω στο Σταυρό. «Τετέλεστε» ετελείωσε το έργο το οποίο είχε έλθει να κάνει. Όχι «τετέλεσμε» όπως το παίρνουν μερικοί. «Εγώ ετελείωσα» διότι δεν λέγει είπε αυτό. Είπε «τετέλεστε» στο τρίτο πρόσωπο. Το ρήμα είναι τετέλεσμε, τετέλεσε, τετέλεστε το έργο, ετελείωσε το έργο, το ολοκλήρωσε και κατά συνέπεια αφού απέθανε για τις αμαρτίες του κόσμου, όχι για δική του προσωπική αμαρτία. Ο θάνατος δεν είχε πλέον καμία εξουσία απάνω στον Χριστό. Είχε, εφόσον ο Χριστός προσεφέρθη να γίνει ο εκπρόσωπος όλης της αμαρτωλής ανθρωπότητας. Αφού λοιπόν πλήρωσε, πλέον η δικαιοσύνη του Θεού ικανοποιήθηκε, δεν υπήρχε λόγος ο Ιησούς να κρατείται από το θάνατο και δεν μπορούσε ο θάνατος να τον κρατήσει. Όπως πολύ σωστά λέει η Εκκλησία, ο Ιησούς Χριστός θανάτο θάνατον πατήσας. Επάτησε τον θάνατο με τον θάνατό του. Και ο Ιησούς Χριστός αναστένεται την πολύ αυγή το πρωί της Κυριακής. Δηλαδή πατήσαμε τρίτη ημέρα από την Παρασκευή μία, Σάββατο 2, την Κυριακή 3 και την Αυγή της Κυριακής της τρίτης ημέρας ανασταίνεται από τους νεκρούς, βεβαιώνοντας τους πάντες και όλο το σύμπαν ότι το χρέος είχε πληρωθεί και ότι πλέον αυτός είναι Κύριος της ζωής και Αρχηγός της ζωής. Η είδηση την οποία πήραν οι μυροφόρες από τον άγγελον στον τάφο ήταν πραγματικά εκπληκτική, όχι μόνον για εκείνο το θαυμαστό πρωινό και για τις λιγοστές μυροφόρες που έφτασαν στο μνήμα, στο βαθύ όρθρο, για να ράνουν με μοίρα και αρώματα το νεκρό σώμα του Ιησού, και δέχτηκαν την χαρούμενη αυτή αγγελία, τον καταιγισμό της χαρούμενης αγγελίας. Τι ζητείτε, τον ζώντα μετά των νεκρών? Δεν είναι εδώ, αλλά ανέστη. Όπως αναφέρει και ο Λουκάς και ο Μάρκος και οι άλλοι ευαγγελιστές. Αλλά και για όλο τον κόσμο, σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, αυτή η αγγελία είναι καταπληκτική και σε όλη την ατέρμονη αιωνιότητα θα αποτελεί μια αγγελία καταπληκτική, μια αγγελία που ομοιά της δεν ακούστηκε ποτέ. Γιατί? Όχι γιατί δόθηκε από υπερβατικά όντα, από αγγέλους προς ανθρώπους, και θα πρέπει κατά συνέπεια να περιέχει κάτι το θαυμαστό. Τέτοιες θαυμαστές αγγελίες στην ιερά ιστορία, στην ιστορία των σχέσεων του Θεού με τους ανθρώπους, έχουν δοθεί πολλές. Τόσο στην Παλαιά Οικονομία, την Παλαιά Διαθήκη, όσο και στην Καινή. Θα μπορούσε επί παραδείγματι να δείξει κανείς και να αναφέρει κανείς την αγγελία του Θεού προς τον Αβραάμ, όταν του απήγγειλε το εκπληκτικό γεγονός ότι η Σάρα η γυναίκα του θα γεννούσε γιο στα 90 της, ενώ αυτός ήταν 100. Ακόμα την αγγελία στο Μωυσή, όταν τον κάλεσε από τη φλεγόμενη και μη κατακαιόμενη βάτο για να γίνει ο Μωυσής ο ελευθερωτής του λαού του, αναφέρεται στο βιβλίο της Εξόδου, στο κεφάλαιο 2 και εδάφιο 2. Ή η άλλη αγγελία που δόθηκε στον Ιησού του Ναβί, όταν του ανήγγειλε ένα υπερβατικό όν την πτώση της κατοχυρωμένης με άπαρτα φρούρια πόλης Ιεριχώ, της Ιεριχώ, και αναφέρεται στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί στο 5ο κεφάλαιο εδάφιο 13. Ή η άλλη αγγελία προς τον Ζαχαρία, τον πατέρα του προδρόμου του Ιωάννη, για τη γέννηση από τη στήρα και ηλικιωμένη Ελισάβετ, τη γυναίκα του, του γιού του, του Ιωάννη του Βαπτιστή. Και ακόμα η αγγελία που δόθηκε στη Μαριάμ για τη θαυμαστή σύλληψη και γέννηση του Ιησού, ενώ αυτή ήταν ακόμα παρθένα. Ή ακόμα η αγγελία που δόθηκε στο Ρωμαίο εκατόνταρχο Κορνήλιο να καλέσει τον Πέτρο τον ψαρά της Γενισαρέτ και να του φανερώσει το μήνυμα της σωτηρίας, και τόσες άλλες αγγελίες. Όμως τούτη η αγγελία ότι αναστήθηκε και δεν είναι εδώ ο Χριστός τον οποίον ζητείτε, υλοποιεί στα μάτια της ανθρωπότητας το μυστικό σχέδιο του Θεού, το ανώτερο από κάθε αντίληψη και γνώση, το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο, το οποίο ο Θεός είχε μεν αναφέρει στους παλιούς καιρούς, αλλά τώρα το εβεβαίωνε και ο άγγελος προς τις μυροφόρες. Το είχε πει ο Θεός πρώτα απ' όλα όταν είπε στην αρχή ασκάμω με άνθρωπο κατοικώνε ημών και καθομοίωσιν ημών. Πώς ο άνθρωπος θα γινόταν καθομοίωσιν, με την υπακοή βέβαια και με την ενίκηση της δόξας του Θεού μες στην καρδιά του, ώστε και η ψυχή και το σώμα να μεταβληθούν και να μπουν στη δόξα και να αποκτήσει ο άνθρωπος τον χαρακτήρα του Θεού, καθομοίωσιν του Θεού. Σε αυτό το καθομοίωσιν όμως ο άνθρωπος δεν έφτασε ποτέ, διότι ο άνθρωπος ναι μεν φτιάχτηκε από το Θεό κατ' εικόνα, αλλά έπεσε, αμάρτησε και γίνει και καθομοίωση του εχθρού της ψυχής του, του σατανά, ο οποίος τον έσπρωξε στην αμαρτία. Εδώ αναγγέλλεται λοιπόν στις μυροφόρες και μέσα από το πρόσωπο αυτόν σε όλους εμάς, σε όλους τους αιώνες, η Ανάσταση του καινούριου γενάρχη της ανθρωπότητας, του νέου και έσχατου Αδάμ, του Ιησού Χριστού, και είναι έσχατος διότι άλλος από τον Χριστό γενάρχης δεν αναμένεται. Μα θα πει κάποιος, δεν περιέχεται σε αυτή την αγγελία όσο εκπληκτική, μήπως δεν υπήρξαν αναστάσεις και άλλων προσώπων. Ανάσταση μπορεί βέβαια ας νεκρού, είναι ένα γεγονός θαυμαστό, υπερβατικό, υπεράνθρωπο, υπερανθρώπινο. Έκαμε, όπως γνωρίζομαι, τους φιλοσόφους της αρχαίας Αθήνας, τους επικούριους και τους στοικούς, όταν το ακούσανε από τον Απόστολο Παύλο, ότι μέλει να κρίνει ο Θεός την οικουμένη όλη με έναν άνθρωπο τον οποίον ανέστησε εκ των νεκρών, τους έκανε να χλεβάσουν, να γελάσουν, και άλλοι από αυτούς είπανε με καταφάνερη ηρωνία, θα σε ακούσουμε και μια άλλη φορά για αυτό το πράγμα. Αναστάσεις φυσικά από τους νεκρούς υπήρξαν στην Ιερή Ιστορία. Αναφέρονται και άλλες, μάλιστα πριν από αυτή του Χριστού. Είναι η Ανάσταση που έκανε ο Ηλίας ο Θεσβίτης ανασταίνοντας το παιδί μιας χείρας στα Σαρεπτά της Σιδώνας. Η Ανάσταση που έκανε ο Ελισέ ο προφήτης ανασταίνοντας το παιδί της Σουναμίτιδος. Ή αυτή που έκανε ο Ιησούς ανασταίνοντας το Λάζαρο. Ή το γιο της χείρας της Ναΐν, της μικρής κομμόπολης Ναΐν. Ή της κόρης του Ιαΐρου που την ανέστησε πάλι ο Ιησούς. Και έχουμε ακόμα την Ανάσταση της Δορκάδας, την οποία έκαμε ο Πέτρος μετά την Ανάσταση του Χριστού. Όμως η Ανάσταση του Χριστού διαφέρει από όλες αυτές τις Αναστάσεις. Οι νεκροί αυτών των Αναστάσεων, οι νεκροί, επανήλθαν στη φθορά και στο θάνατο, ξαναπέθαναν. Δεν ήσαν οι Αναστάσεις αυτές σαν την Ανάσταση του Χριστού. Ήταν επάνωδος απλώς και μόνο στη ζωή. Όπως είπε ο προφήτης, ο Ηλίας, Θεέ μου, Κύριε, ας επανέλθει η ψυχή του πεδαρίου τούτου και επανήλθει.

η ψυχή του πεδαρίου, αλλά το πεδάριο κατόπιν και πάλι απέθανε όπως όλος ο κόσμος αποθνίσχει. Οι αναστάσεις λοιπόν αυτές δεν ήσαν παρά επάνωδος στη ζωή τούτη που την πλήττει η φθορά και ο θάνατος, ώσπου τελικά αυτοί που αναστήθηκαν ξαναπέθαναν, πέθαναν, ακολούθησαν την οδόν πάσης της γης, πεθάνανε. Ο Ιησούς Χριστός όμως αναστήθηκε για να μην πεθάνει ποτέ. Ο γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, γνωρίζοντας ότι ο Χριστός που αναστήθηκε από τους νεκρούς δεν αποθνίσκει πλέον, θάνατος αυτόν δεν κυριεύει πλέον, διότι καθώς όν απέθανε, απέθανε άπαξ διαπαντός δια την αμαρτία, αλλά καθώς ζει, ζει στον Θεό. Και πάλι στη συναγωγή της Αντιόχειας της Πισιδίας, όπου μίλησε ο Απόστολος Παύλος, τους διακήρυξε ότι ο Θεός ανέστησε τον Ιησού εκ νεκρών, ο οποίος μέλει να μην υποστρέψει πλέον εις την διαφθορά, στη φθορά. Ώστε λοιπόν ο Χριστός αναστήθηκε και μπήκε στην αληθινή ζωή, την ζωή που είναι απαλλαγμένη από το αρνητικό στοιχείο της φθοράς και του θανάτου. Ο Απόστολος Πέτρος στην ομιλία του την ημέρα της Πεντηκοστής θα τονίσει ότι ο Θεός και ανέστησε τον Ιησού και τον ανύψωσε και τον έκαμε Κύριον και Χριστόν. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο δεύτερο. Και στην πρώτη επιστολή του ο Απόστολος Πέτρος στο κεφάλαιο το τρίτο εδάφιο 23 θα γράφει ότι ο Χριστός αναστημένος είναι στα δεξιά του Θεού και κάθεται πορευθείς εις των ουρανών, εις των οποίων Χριστόν υποταχθήκανε άγγελοι και εξουσίε και δυνάμεις. Με άλλα λόγια, ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, απέκτησε το όνομα, το υπερπάν όνομα και δύναται από τη θέση εκείνη του Κυρίου ως Κύριος, ζωντανός μάλιστα και πραγματικός, να επεμβαίνει στη ζωή του ανθρώπου και να βοηθάει τον οποιονδήποτε έχει ανάγκη και το ζητεί από τον Ιησού Χριστό με προσευχή. Αυτή η Ανάσταση του Ιησού Χριστού ήταν είσοδος στην αληθινή ζωή και όχι μόνο, αλλά συγχρόνως και πηγή εκπόρευσης ζωής. Η ζωή εκπορεύεται από τον επουράνιο Χριστό, τον αναστημένο και ένδοξο. Αυτό το νόημα έχουν και οι λόγοι του Αποστόλου Παύλου στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, όταν λέει για τον Αναστάντα Χριστόν ότι είναι πνεύμα ζωοποιούν, που ζωοποιεί, πνεύμα που δίνει ζωή. Αλλά και του ίδιου Ιησού τα λόγια προς τον εξόριστο μαθητή στο νησί της Πάτμου, τον Ιωάννη, εις τον οποίον του λέει «Εγώ είμαι ο ζών και εγίνηκα νεκρός και ιδού είμαι ζών, ζωντανός, εις τους αιώνας των αιώνων». Δεν είναι απλώς ότι επανήλθε στη ζωή, αλλά είναι ζών που έχει την ζωή μέσα του και εκπορεύεται από αυτόν. Οι εκφράσεις αυτές λοιπόν είναι περισσότερο από το «βρίσκομαι στη ζωή». Είναι αυτός η πηγή της ζωής, είναι ο χορηγός της ζωής. Με τον αναστημένο Χριστό ο Θεός παρουσιάζει ένα εντελώς καινούριο και άγνωστο είδος, τον πρωτότοκο εκ των νεκρών, την αρχή της κτίσεως του Θεού, δηλαδή της νέας κτίσης, όχι της δημιουργίας του, της νέας κτίσης των αναστημένων, καινούρια κτίσης, εγώ με αρχή της κτίσεως του Θεού, δηλαδή της νέας κτίσης των αναστημένων, απαρχή των κεκοιμημένων ο Χριστός. Είναι τελείως, τελείως διάφορος από τον χωικό, τον χωμάτινο Αδάμ, τον χωματένιο Αδάμ, διάφορος από τους αγγέλους και μάλιστα το σούτον ανώτερος των αγγέλων γενόμενος, όσων εξοχότερων υπέρ αυτούς όνομα εκκληρονόμησε. Είναι Υιός. Εκείνοι είναι άγγελοι
είναι πνεύματα λειτουργικά, υπηρετικά, που αποστέλλονται σε υπηρεσία, διακονία. Αυτός είναι Υιός. Ο Θεός είπε μετά την Ανάσταση, Υιός μου είσαι εσύ. Εγώ σήμερον με την Αναστασή του από τους νεκρούς σε γέννησα. Σε φέρνω στην ύπαρξη καινούριων αναστημένων, στον οποίον υποτάσσεται όλη η μελλοντική οικουμένη, άγγελοι, αρχάγγελοι, εξουσίες, αρχέ, και ας προσκυνήσωση εις αυτόν πάντες οι άγγελοι του Θεού. Αυτός λοιπόν, ο έσχατος γενάρχης, είναι κεφαλή της νέας ανθρωπότητας και των νεκρών, των πιστών νεκρών που θα γευτούν Ανάσταση ζωής, θα αναστηθούν όταν ο Χριστός θα έλθει στη δεύτερη παρουσία Του και με το Λόγο Του, αυτό το ρήμα της δυνάμεως, το Λόγο της δυνάμεως Του, με το οποίο είπε να γίνει ο κόσμος ενώ δεν υπήρχε τίποτε και τον φέρνει τον κόσμο στην ύπαρξη εκ του μη υπάρχοντος. Αυτός λοιπόν θα κάνει ώστε οι νεκροί που έχουν αποθάνει οι πιστοί να αναστηθούν σε Ανάσταση ζωής, και οι άλλοι που θα ζουν όταν ο Χριστός θα έρθει θα αρπαγούν εν εφέλες εν ρηπή οφθαλμού, ενώ τα σώματά τους θα αλλαγούν, θα μετουσιωθούν, θα γίνουν πνευματικά σώματα και αυτοί θα αρπαγούν. Μα και οι άλλοι, οι νεκροί, οι αμαρτωλοί νεκροί, με τα χίλια έτη μετά την Ανάσταση των δικαίων θα αναστηθούν και εκείνοι, αλλά με Ανάσταση σωμάτων κρίσεως θα αναστηθούν για την κρίση. Πραγματικά ένδοξο αυτό το σχέδιο του Θεού, εκπληκτική αγγελία η οποία υπόθηκε στις μυροφόρες ότι ο Χριστός δεν είναι εδώ, αναστηθεί, και καλεί όλους όσοι πιστεύουν σε αυτή την αγγελία να γιορτάσουν αληθινή Πασχαλιά εν Χριστώ, το πέρασμα από το θάνατο εις τη ζωή. Το πέρασμα από το θάνατο εις τη ζωή. Ο Χριστός λοιπόν αναστήθηκε. Το μεγάλο γεγονός εγίνηκε, το οποίον είχαν αναγγείλει οι αιώνες. Εάν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί, ελπίδα στον κόσμο καμιά δεν θα υπήρχε. Η ανθρωπότητα βυθισμένη αιώνες στην αμαρτία και στην άγνοια δεν ήταν δυνατόν να επινοήσει κάτι ανάλογο, Ανάσταση από τους νεκρούς. Σκεφτείτε ότι οι φιλόσοφοι της Αθήνας εγέλασαν και ειρωνεύτηκαν. Πώς μπορεί να αναστηθεί ένας από τους νεκρούς? Και τι θα έκανε κανείς για να διορθώσει τα πολλά κακά που ο παλιός κόσμος κουβαλούσε μαζί του? Η ανθρωπότητα μοιάζει με αμαξοστοιχεία ξετροχιασμένη από την αφετηρία της, που έχει πέσει στον κρεμό. Οι σοφοί μαζεύονται πάνω στα ερείπια αυτής της αμαξοστοιχίας και ο καθένας κατεβάζει τη σοφία τη δική του. Τι να γίνει, πώς θα διορθωθεί η ανθρωπότητα? Να βάλουμε αυτή τη βίδα εκεί, αυτό το ελαττήριο εκεί, αυτή τη λαμαρίνα εκεί? Όμως η αμαξοστοιχία έχει διαλυθεί και δεν μπορεί να ξαναγίνει ώστε να μπει στην τροχιά της και να συνεχίσει το ταξίδι της. Κάθε προσπάθεια επιστήμης και τεχνολογίας για τη θεραπεία των κακών, οι οποίες μπήκαν με την αμαρτία του ανθρώπου και την αποστασία του ανθρώπου, είναι μάταιη. Η αμαρτία και η τέλεια υποδούλωση του ανθρώπου σε αυτή και στις κακοποιές δυνάμεις τις υπερβατικές που εμπνέουν την αμαρτία στον άνθρωπο κάνουν αδύνατη την επαναφορά του ανθρώπου στη ζωή και την ελευθερία που του είχε ο Θεός ο Δημιουργός χαρίσει. Ο Θεός ο Δημιουργός ήταν ο αγαθός Θεός,

τη ζωή, να του φτιάξει την καρδιά, τα μάτια, τα νεφρά που το καθένα έχει μέσα του τυλιγμένο, 40 χιλιόμετρα σωλήνα για να καθαρίζει το αίμα από τα ούρα και τόσα άλλα πράγματα θαυμαστά. Αυτός ο θαυμαστός Θεός έκανε υπέροχα πράγματα, δημιούργησε ένα υπέροχο θαυμαστό κόσμο. Λοιπόν, δεν ήταν ο κόσμος αυτός κακός, όπως οι γνωστικιστές λένε ότι η ύλη είναι κακή, κακός. Τα ισχυρίζονται αυτά. Η ύλη είναι αγαθό, το οποίο ο Θεός έφτιαξε, και δεν φταίει η ύλη ότι ο άνθρωπος αμάρτησε, αλλά η ψυχή του ανθρώπου και η ελευθερία του είναι αυτή που απεστάτησε από το ζωντανό και αληθινό Θεό. Έπρεπε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός να αναστηθεί, διότι ήταν αναμάρτητος, διότι επλήρωσε για την ανθρωπότητα το χρέος της ανθρωπότητας. Ο ίδιος δεν όφιλε, ο θάνατος δεν είχε καμία απέτηση στο σώμα του Ιησού, και ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, έγινε και απαρχή των κεκοιμημένων, διότι όλοι που έχουν αποθάνει και εκείνοι που είναι πιστοί και συνδέονται με τον Ιησού θα αποκτήσουν την Ανάσταση, και είναι το δώρο που ο έσχατος Γενάρχης τους προσφέρει αντί του θανάτου που πρόσφερε ο πρώτος Γενάρχης. Και οι άλλοι, οι αμαρτωλοί, θα πάρουν μεν την Ανάσταση, αλλά θα είναι η Ανάσταση σε αυτούς, για αυτούς θα Ανάστασης κρίσεως, θα, αυτό σώμα εσχήνης θα αναστηθεί για να κριθεί, επειδή απέρριψαν τον έσχατο Γενάρχη, τον Ιησού Χριστόν, και κατά συνέπεια το έργο του το λυτρωτικό. Εδώ λοιπόν ο Χριστός αναστήθηκε. Η αμαρτία κατεκρίθη, η φθορά καταδικάστηκε, ο Χριστός αναστήθηκε σε τέλεια ζωή, σε αναστημένη ζωή. Και το μεγάλο ερώτημα είναι πως αυτό το γεγονός, όχι δόγμα, γιατί η Ανάσταση δεν είναι απλώς δόγμα της Εκκλησίας, δηλαδή διδασκαλία της Εκκλησίας, η Ανάσταση είναι γεγονός ιστορικό, το οποίο βεβαιώνεται και βεβαιώθη από μάρτυρες οι οποίοι είδαν το γεγονός αυτό. Λοιπόν, σε αυτό το γεγονός στηρίζεται η Εκκλησία. Εάν κανείς αναζητήσει τι ήταν εκείνο το ξεκίνημα, το θαυμαστό της Εκκλησίας, ανθρώπων οι οποίοι ήσανται απλοϊκοί, αγράμματοι, και όμως εξέπληξαν τον κόσμο με το κήρυγμά τους και θαυμάτωσαν με το κήρυγμά τους, η Εκκλησία στηρίζεται στο γεγονός της Ανάστασης του Χριστού. Αυτοί οι φοβισμένοι μαθητές εγίνηκαν ήρωες και κήρυκες, που κήρυξαν το Λόγο του Θεού σε όλο τον κόσμο. Σε αυτό στηρίζεται και η μαρτυρία του Χριστού. Οι Απόστολοι δίνανε μεγάλη σημασία και απέδιδαν τη μαρτυρία του Χριστού, τη μαρτυρία της Ανάστασής του, με κάθε δύναμη. Και σε αυτό, στην Ανάσταση του Χριστού, στηρίζεται και η ελπίδα όλων των πιστών. Εάν για τον κόσμο, στον κόσμο τούτο, για τον κόσμο τούτον πιστεύουμε μόνο στον Χριστό, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν δηλαδή πιστεύουμε στον Χριστό μόνο για τούτο τον κόσμο, είμαστε οι ελεηνότεροι των ανθρώπων. Διότι άλλοι που δεν πιστεύουν στον Χριστό απολαμβάνουν την ζωή στον κόσμο τούτον, κάνουν ό,τι νομίζουν, γλεντούν και απολαμβάνουν επιτέλους και με την αμαρτία τους τα αγαθά τα οποία αυτοί κυνηγούν και ζητούν. Αν εμείς λοιπόν που πιστεύουμε στον Χριστό, η πίστη μας περιοριζόταν μονάχα για τον κόσμο τούτον, θα είμαστε πραγματικά οι ελεηνότεροι των ανθρώπων. Αλλά η ελπίδα μας στηρίζεται στον αναστημένο Κύριο. Ο Χριστός είναι στους ουρανούς ένδοξος. Και στηρίζεται η ελπίδα μας σε Αυτόν, διότι και εμείς οι πιστεύοντες θα αναστηθούμε καθώς ο Χριστός. Έτσι λοιπόν το κήρυγμα του Ευαγγελίου που δίνει την χαρούμενη είδηση στον κόσμο και την ελπίδα στον κόσμο στηρίζεται στο γεγονός το μεγάλο ότι ο Χριστός ενίκησε το θάνατο,
ενίκησε τη φθορά.

ζει ζωντανός και αληθινός στους ουρανούς, στα δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης εν υψηλής, και όλοι εκείνοι που πιστεύουν σε αυτόν έχουν ελπίδα και βεβαιότητα Αναστάσεως. Τώρα θα ρώταγε κανείς βεβαίως, τι αποδεικνύει την Ανάσταση. Πρώτα απ' όλα ο άδειος τάφος, ο τάφος τον οποίον ενταφίασαν, έθαψαν τον Χριστό, ευρέθηκε άδειος την Κυριακή το πρωί. Μα θα πει κάποιος, είναι σίγουρο ότι τον Χριστό τον έθαψαν, είναι σίγουρο ότι απέθανε και τον έθαψαν? Είναι σιγουρότατο και βεβαιώνεται από τα εξής πράγματα. Το βεβαιώνει πρώτα απ' όλα ο Ματθαίος, ο Ευαγγελιστής, ο οποίος παρίστατο. Βέβαια θα πει κανείς, μα ο Ματθαίος, και να αμφισβητήσει τη μαρτυρία του Ματθαίου. Μπορεί ο είχε την επιχείρηση τελώνης και τα πέταξε όλα και ακολούθησε τον Χριστό, και η ζωή του από έναν ενός αμαρτωλού τελώνει εγίνει και τελείως άλλαξε, ώστε να γίνει ο Ευαγγελιστής της ανθρωπότητος και να οδηγήσει πολλούς στην σωτηρία και στην καινούρια ζωή. Το βεβαιώνει ακόμα ο Μάρκος, άλλος Ευαγγελιστής, ο οποίος έγραψε 10 χρόνια αργότερα από το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Το βεβαιώνει ο Λουκάς, ο οποίος δεν ήταν τυχαία προσωπικότης. Ήταν γιατρός, επιστήμονας την εποχή εκείνη και άνθρωπος θετικός, των θετικών επιστημών, ο οποίος πήγε ειδικά κάτω στην Παλαιστίνη και ευρήκε τους αυτόπτες και αυτίκοους μάρτυρες, οι οποίοι είχαν ακούσει και είχαν δει τον Χριστό και πληροφορήθηκε από πρώτο χέρι και τα ερεύνησε όλα αυτά τα πράγματα συστηματικά και μας έγραψε λεπτομερώς. Ο Λουκάς αποδεικνύεται ότι είναι ένας ιστορικός ολκής και ότι έγραψε με επίγνωση, γνωρίζοντας τη γράφη, και μας πληροφορεί και για το θάνατο και τον ενταφιασμό και την Ανάσταση του Χριστού. Και τελευταία έγραψε και ο Ιωάννης, ο τελευταίος που έφυγε από τον τάφο, από τον Σταυρό μάλλον, ο τελευταίος που έφυγε από τον Σταυρό και είδε τον θάνατο του Χριστού. Τώρα αυτό τον τάφο το πρωί της Ανάστασης τον βρήκαν άδειο. Πρώτα απ' όλα οι γυναίκες που πολύ πρωί την αυγή, το ξημέρωμα, επισκέφθηκαν πολύ πρωί τον τάφο για να λείψουν με αρώματα το σκήνομα του Ιησού. Είναι οι μυροφόρες αυτές που έφεραν τα μύρα για να αλείψουν το σκήνομα του Ιησού και τον βρήκαν αναστημένο. Ο Πέτρος, ο Ιωάννης, που ειδοποιήθηκαν από τις γυναίκες αυτές και έτρεξαν στον τάφο για να δουν και να επαληθεύσουν το γεγονός και βεβαιώθηκαν ότι ο Ιησούς είχε αναστηθεί, ο τάφος ήταν άδειος. Το βεβαίωσαν ακόμα και οι άγγελοι που ήσαν στον τάφο και είπαν στις μυροφόρες, «Νάτος, ο τάφος εδώ μπροστά σας, άδειος, ο Ιησούς τον οποίον ζητάτε αναστήθηκε από τους νεκρούς». Το βεβαίωσαν και οι φύλακες, τους οποίους είχαν βάλει να φυλάνε τον τάφο, τους είχε βάλει το συνέδριο των Ιουδαίων, οι Ιουδαίοι, και οι οποίοι φύλακες έτρεξαν και ανήγγυλαν στους αφεντικούς τους, στους Ιουδαίους, ότι ο Χριστός αναστήθηκε, και αυτοί τους επλήρωσαν, τους έδωσαν χρήματα για να διαδώσουν ότι ημών κοιμωμένων ήρθαν οι μαθητές του και τον έκλεψαν. Άλλα το ερώτημα. Και το κομικό του πράγματος, το αστείο του πράγματος είναι αυτό που είπε κάποιος, «Μα αφού κοιμόσαστε, πώς αντιληφθήκατε ότι ήρθανε οι μαθητές του και τον έκλεψαν?» Και έπειτα ποιοι μαθητές τον έκλεψαν? Αυτοί που για τον φόβο των Ιουδαίων

είχαν κλειστεί στο ανόγιο και δεν εμφανίζονται μετά τη σταύρωση του Ιησού, φύγανε από τη Γεθσημανή ήδη, είχαν φύγει και δεν παρευρέθηκαν ούτε στην σταύρωση του Ιησού πλην του Ιωάννη και κάποιων γυναικών. Ή το συνέδριο των Ιουδαίων, οι οποίοι παρήγγειλαν εις τους φύλακες να διαδώσουν ότι οι μαθητές τον έκλεψαν τάχα. Αυτοί λοιπόν, όχι φυσικά, τον τάφο τον βρήκαν λοιπόν άδειο όλα αυτά τα πρόσωπα και βεβαίωσαν είτε με την ενεργειά τους στους ότι ο τάφος ήταν άδειος. Γίνηκαν βέβαια μέσα στην ιστορία προσπάθειες διάψευσης του πράγματος αυτού. Ισχυρίστηκαν επί παραδείγμα ότι πρώτα απ' όλα το συνέδριο των Ιουδαίων ότι οι μαθητές τον έκλεψαν. Αυτό το ανόητο ψέμα το οποίο εφεύραν και το οποίο τους διαψεύδει αυτό το ίδιο. Διότι αν εκοιμούντο πώς είδαν ότι ήρθαν οι μαθητές και τον έκλεψαν και ποιοι μαθητές, οι έμφοβοι μαθητές που είχαν κλειστεί στο ανόγιο. Ακόμα ισχυρίστηκαν ότι το σώμα αφαιρέθηκε από τον Ιωσήφ τον από Αρημαθέας. Αλλά πότε και πώς και τι συμφέρον είχε ο Ιωσήφ από Αρημαθέας να αφαιρέσει και να εξαφανίσει το σώμα του Χριστού, αυτός ο οποίος πρόσφερε το δικό του προσωπικό τάφο για να τον ενταφιάσουν. Έπειτα ισχυρίστηκαν ότι τάχα οι Ιουδαίοι οι Ρωμαίοι τον εξαφάνισαν. Αλλά οι Ιουδαίοι και οι Ρωμαίοι δεν είχαν κανένα συμφέρον για να τον εξαφανίσουν. Αντίθετα μάλιστα αυτοί αντετάχθησαν σε αυτό το πράγμα και αυτοί ίσως διέδωσαν διάφορα. Ο Ιησούς είχε αναστηθεί από τον Θεό τον Πατέρα, ο τάφος βρέθηκε άδειος, οι Ιουδαίοι ή οι Ρωμαίοι δεν ήταν δυνατό να κάνουν αυτό. Ακόμα ισχυρίστηκαν ότι τάχα οι γυναίκες έκαναν λάθος και πορεύτηκαν σε άλλο τάφο και όχι στον τάφο τον οποίον είχε προσφέρει ο Ιωσήφ από Αρημαθέας. Αλλά ο τάφος αυτός του Ιωσήφ ήταν γνωστός. Ο Ιωσήφ από Αρημαθέας ήταν γνωστός και τον τάφο τον παρετήρησαν πολύ καλά, όπως αναφέρουν οι γραφές, οι γυναίκες οι οποίες, οι μυροφόρες κατόπιν, οι οποίες πήγαν τα μοίρα. Και άλλοι πάλι ισχυρίστηκαν ότι τάχα ο Ιησούς δεν είχε πεθάνει αλλά λιποθυμήσει και ότι στον κρύο τάφο που τον έβαλαν συνήλθε και βγήκε από τον τάφο. Ναι, αλλά το αίμα και το ίδωρ που χύθηκε από την πλευρά του Ιησού όταν ο στρατιώτης ο Ρωμαίος τον ελόγχισε στην πλευρά αποδεικνύουν το θάνατό του, διότι το αίμα είχε πλέον διασπαστεί σε αίμα και ίδωρ. Συνεπώς αυτό βεβαίωνε τον πλήρη θάνατο του Χριστού. Αλλά δεν ήταν μονάχα αυτό. Ήταν και οι μεταναστάσιμες εμφανίσεις του Χριστού για τις οποίες θα μιλήσουμε αύριο, για τις μεταναστάσιμες εμφανίσεις. Πάντως η πίστη στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού ήταν ισχυρή από τον πρώτο αιώνα. Οι Απόστολοι, οι ψαραπλοϊκοί άνθρωποι, οι αγράμματοι που ευρίσκανε τη δύναμη και τα λόγια να κηρύξουν ένα τέτοιο πράγμα που φαινόταν απίθανο στον κόσμο, και όμως ήταν ένα γεγονός και αυτό τους γέμιζε με θάρρος, με παρησία, και εκήρυταν με πολύ θάρρος και ανοιχτά στον κόσμο την Ανάσταση του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος, ένας ο οποίος κυνήγησε τους πιστούς και τους έδαινε και τους παρέδιδε στους αρχιερείς και ο οποίος μετεστράφει στο δρόμο προς τη Δαμασκό όταν σκόνταψε, θα λέγαμε, πραγματικά βρέθηκε μπροστά στον επουράνιο και δοξασμένο Χριστό που του αποκαλύφθηκε σε μια στιγμή.

στιγμή και έπεσε από το άλογο του κάτω και άκουσε τη φωνή «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, γιατί με καταδιώκεις, είναι σκληρός εσένα να χτυπάς κλωτσιές στα κεντριά, στα αγκάθια, στο κεντρί, εσύ θα ματώσεις». Και λέει «Ποιος είσαι εσύ Κύριε, εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον εσύ διώκεις». Και ο Παύλος τυφλώθηκε και οδηγήθηκε τυφλός εκεί στη Δαμασκό, ώσπου ο Κύριος Ιησούς Χριστός τον ελέησε και έστειλε κάποιον μαθητή, ταπεινό μαθητή πιστών, τον Ανανία, και πέθεσε τα χέρια του επάνω του και του επανέφερε το φως. Ο Απόστολος λοιπόν Παύλος γίνηκε κατόπιν μάρτης της Αναστάσεως του Χριστού και αναφέρεται σε αυτήν πολλαπλώς μέσα στα γραπτά του. Και τέλος η καθιέρωση της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, της Κυριακής, που καθιερώθηκε από τους πιστούς ειδικά σε ανάμνηση αυτής της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Η πρώτη ημέρα της εβδομάδος την ονομάζουμε Κυριακή, ενώ ήταν πρώτη, γι' αυτό ακολουθεί η Δευτέρα, η Τρίτη, η Τετάρτη, η Πέμπτη, η Παρασκευή, η προετοιμασία δηλαδή για το Σάββατο. Η πρώτη λοιπόν ημέρα ονομάστηκε Κυριακή, η μέρα του Κυρίου, επειδή σε αυτήν όλοι οι πιστοί έχουν την ανάμνηση της Ανάστασης του Χριστού. Αυτή η Ανάσταση λοιπόν του Χριστού εγίνηκε, είναι ένα πραγματικό γεγονός, αποδείχνει την τέλεια δικαιοσύνη μας ενώπιον του Θεού, ότι δηλαδή οι αμαρτίες μας δεν υπάρχουν πια, πληρώθηκαν από τον Ιησού Χριστόν, ξοφλήθηκαν στο Σταυρό, ότι εκείνο το τετέλεσθε το οποίο είπε ο Χριστός στο Σταυρό είναι πραγματικό και αληθινό και η έκτασή του είναι άπειρος, διότι δεν αφήνει καμία αμαρτία να υπάρχει. Όλες πληρώθηκαν και τελείωσε το έργο και ότι η σωτηρία μας πραγματοποιήθηκε και πραγματοποιείται για τον καθένα αν ο καθένας από μας πιστεύσει από την καρδιά του ειλικρινά ότι ο Θεός σήκωσε και ήγηρε από τους νεκρούς τον Χριστό. Αν το πιστεύσεις με την καρδιά σου θα σωθείς. Το Πνεύμα του Θεού θα σε επισκεφθεί, θα σε αναγεννήσει και αυτή η αναγέννηση μέσα σου είναι απαρχή της Ανάστασης, διότι ο αναγεννημένος άνθρωπος και μόνο ο αναγεννημένος εν καιρό κάποτε θα αναστηθεί. Οι δυνάμεις οι οποίες μπήκαν μέσα στην καρδιά του, στην ψυχή του και ανέστησαν μέσα του το νέο άνθρωπο, την αναγέννηση, θα μεταβάλουν και το σώμα, θα αλλάξουν και το σώμα όταν όλοι αυτοί θα ακούσουν την εντολή του Χριστού και εκείνοι μεν που θα ζουν θα μεταμορφωθούν και θα αρπαγούν, εκείνοι που θα έχουν πεθάνει και είναι στα μνημεία θα εξέλθουν εκ των μνημείων ένδοξοι και με τη δόξα του Χριστού, με το σώμα του Χριστού. Ώστε λοιπόν ο Χριστός αναστήθηκε. Εκείνο που μένει είναι εμείς, ο καθένας μας να το πάρει μέσα στην καρδιά του πραγματικά και ειλικρινά. Όχι να γιορτάσεις το Πάσχα με τα κόκκινα αυγά και το αρνί στη σούβλα ή έστω στο φούρνο όπως συνηθίζουμε να το κάνουμε και το λέμε αυτό Ανάσταση και λέμε καλή Ανάσταση. Τι καλή Ανάσταση, τώρα θα γίνει η Ανάσταση. Ο Χριστός αναστήθηκε την εποχή εκείνη και είναι τώρα ήδη αναστημένος στους ουρανούς. Αλλά όταν να πούμε καλή Ανάσταση σε μας, η καρδιά μας να αναστηθεί μαζί με τον Χριστό, να τον πιστέψουμε και να αναγεννηθούμε πραγματικά, να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού, να υποταχθούμε πλέον στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και όχι να αφήσουμε τον εαυτό μας στην πλάνη και στις αιρέσεις αυτές που κυκλοφορούν τώρα έπειτα από τόσους αιώνες ευρέθηκε το Ευαγγέλιο του Ιούδα. Δεν το έγραψε ο Ιούδας. Εκείνος πέθανε γύρω στο 27 με 28 μετά Χριστόν. Αυτό γράφτηκε το 180 μετά Χριστόν από κάποιον γνωστικιστή και έχουμε το αντίγραφο στην Κοπτική. Αυτό είναι από γνωστικιστές και λένε αναλήθειες, είναι αιρετικό, είναι ψέματα αυτά τα οποία λένε. Ουδέποτε ο Χριστός είπε στον Ιούδα να πάει να τον παραδώσει.
δεν πίστευε ποτέ ο Χριστός ότι το σώμα είναι φθαρτό. Αντιθέτως, είναι το σώμα κακό. Αντιθέτως, εκήρυξε ότι είναι ναός του πνεύματος και θα αναστηθεί την ημέρα εκείνη. Συνεπώς, αγαπητοί, αν θέλετε να έχετε μια πασχαλιά καλή, να γιορτάσετε πραγματικά το Πάσχα, θα πρέπει στην καρδιά σας να δεχθείτε την Ανάσταση του Χριστού, τον Χριστό αναστημένο, και με ειλικρινή μετάνοια να στραφείτε να τον ζητήσετε και θα τον βρείτε. Είναι στους ουρανούς, αλλά ταυτόχρονα είναι σε τούτη τη ζωή και κοντά στον ιονδήποτε τον επικαλείτε στο όνομά του και με πίστη. Στραφείτε στον Χριστό, πιστέψετε στον Χριστό και θα έχετε ζωήν αιώνιον μέσα σας. Αύριο θα συνεχίσουμε την ομιλία μας αυτή. Ο Θεός να είναι μαζί σας και σας εύχομαι να περάσετε πνευματικά αυτές τις μέρες, αυτές τις ώρες και αυτές τις μέρες σε επικοινωνία με τον ζωντανό Κύριο Ιησού Χριστό. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για την αγαθότητά σου, γιατί η αγάπη σου είναι αιώνια. Μας κάλυψες με τους ικτυρμούς σου, έστειλες εδώ στη γη των ιών σου. Ευχαριστούμε για την θυσία του επάνω στο σταυρό, για την αιώνια λύτρωση που πέτυχε για μας. Το αίμα του μας καθάρισε από κάθε αμαρτία. Δικαιωθήκαμε ενώπιόν σου. Τώρα είμαστε παιδιά σου, ιοί του μελλοντικού αιώνα. Ευχαριστούμε, Πατέρα ουράνιε, για τις υποσχέσεις σου. Είσαι κοντά μας και δεν θα μας αφήσεις, ούτε θα μας εγκαταλείψεις. Θα συνοδεύεις τα βήματά μας πάντοτε μέχρι το τέλος. Ευχαριστούμε για τις ενθαρρύνσεις σου. Ευχαριστούμε για την ανανέωση της δύναμής μας. Ευχαριστούμε για την γλυκιά ελπίδα της αιωνιότητας. Πατέρα ουράνιο, άνοιγε τα μάτια μας να βλέπουμε τα μη βλεπόμενα. Αποκάλυπτέ μας την ιδανική πολιτεία. Δώσ' μας εδώ στη γη την πρόγευση του ουρανού. Πατέρα, χόρτασέ μας με την θεωρία του προσώπου σου. Αποκάλυψέ μας τελειότερα την αγάπη σου. Έλκυσέ μας πιο κοντά σου. Στα χέρια σου τα κρατεά αφήνουμε τα προβλήματά μας, την οικογένειά μας, το παρόν, το μέλλον. Πατέρα ουράνιε, ζωοποίησε το έργο σου. Εν μέσω των ετών γνωστοποίησε αυτό. Κάνε στις μέρες μας μεγαλεία και θαυμάσια, να γίνει γνωστή η σωτηρία σου ως τα πέρατα της γης. Προσευχόμαστε για την πατρίδα μας, να την ευλογήσεις, να την ελεήσεις, να φρουρήσεις τα όρια της. Πατέρα ουράνιε, ελέησε τα έθνη της γης. Δώσε ειρήνη, μακροθύμησε, δώσε ευκαιρίες για τον ευαγγελισμό του κόσμου και τάχυνε τον ερχομό του λυτρωτή. Σε σένα τον Πατέρα, τον Κύριο Ιησού και το Άγιο Πνεύμα αποδίνουμε την τιμή, τη λατρεία και τη δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Η κοροδία, Τάκη.

Ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου. Τι να θέλω φοβηθεί? Ο Κύριος είναι δύναμη στη ζωή μου. Από τίνος θέλω δηλιάσει? Ότε πλησίασαν επ' εμέ οι πονηρευόμενοι για να καταφάγωση την σάρκα μου, οι αντίδικοι και οι εχθροί μου, αυτοί προσέκρουσαν και έπεσον. Κι αν παραταχθεί εναντίον μου στράτευμα, η καρδία μου δεν θέλει φοβηθεί. Κι αν πόλεμος σηκωθεί επ' εμέ, και τότε θέλω ελπίζει. Ένε ζήτησα παρά του Κυρίου, τούτο θέλω εξητή. Το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Να θεωρώ το κάλος του Κυρίου και να επισκέπτομαι τον ναόν αυτού. Διότι εν ημέρα συμφοράς θέλει με κρύψει εν τη σκηνή αυτού. Θέλει με κρύψει εν το αποκρύφο της σκηνής αυτού. Θέλει με υψώσει επί βράχων. Και ήδη η κεφαλή μου θέλει υψωθεί υπεράνω των εχθρών μου των περικυκλούντων με. Και θέλω θυσιάσει εν τη σκηνή αυτού θυσίας αλλαλαχμού. Θέλω υμνή και θέλω ψαλμωδίη στον Κύριον. Άκουσον Κύριε της φωνής μου όταν κράζω και ελέησόν με και εισάκουσόν μου. Ζητήσατε το πρόσωπόν μου, είπε περισσού η καρδία μου. Το πρόσωπό σου Κύριε θέλω ζητήσει. Μη κρύψεις απ' εμού το πρόσωπό σου, μη απορρίψεις εν οργή των δούλων σου. Σι εστάθεις βοήθειά μου, μη με αφήσεις και μη με εγκαταλείψεις Θεέ της σωτηρίας μου. Κι αν ο πατήρ μου και η μήτυρ μου με εγκαταλείψωση, ο Κύριος όμως θέλει με προσδεχθεί. Δίδαξον με Κύριε την οδόν σου και οδήγησον με εν οδό ευθεία ένεκεν των εχθρών μου. Μη με παραδώσεις την επιθυμία των εχθρών μου, διότι γέρθησαν κατ' εμού μάρτυρες ψευδείς και πνέοντες αδικίαν. Ουέ, εάν δεν επίστευω να είδω τα αγαθά του Κυρίου εν γη ζώντων. Πρόσμενε τον Κύριον και ανδρίζου, και ας κρατεωθεί η καρδία σου, και πρόσμενε τον Κύριον.

Θα διαβάσω μια περικοπή από το βιβλίο του Ιώβ, την οποία και θα σχολιάσουμε με τη χάρη του Θεού. Η χοροδία μας θα ξαναψάει. Κεφάλαιο Ιώτα Θήτα, εδάφιο 23. Ω και να εγγράφοντο οι λόγοι μου, να ενετυπούντο εν βιβλίο, να ενεχαράτοντο επιβράχου διασιδηράς γραφίδος και μολύβδου διαπαντός. Διότι εξεύρω ότι ζει ο λυτρωτής μου και θέλει εγερθή εν της εσχάτης και ρίσε επί της γης. Και αφού μετά το δέρμα μου το σώμα τούτο φθαρεί, πάλιν με την σάρκα μου θέλω ειδή των θεών, τον οποίον αυτός εγώ θέλω ειδή και θέλουσι θεωρήσει η οφθαλμή μου και ουχή άλλος.

μία από τις ωραιότερες αλλά και τραγικότερες μορφές της βίβλου είναι ο Πολύπαθος Ιώβ. Μέσα από τις σελίδες της υψώνεται το πρόσωπό του απέραντα θλιμμένο, αυλακωμένο από τα αστροπελέκια του πόνου. Ο Πανάρχιος Ιώβ είναι ένα σύμβολο του σύγχρονου ανθρώπου. Ο κόσμος ο σημερινός είναι πολυμαθής, αλλά και σαν τον Ιώβ πολυπαθής και πονεμένος. Αμέτρητα δεινά τον βασανίζουν. Τα ερτζιανά κύματα μας φέρνουν καθημερινά τους θρήνους των θλιμμένων, τις κραυγές των απελπισμένων, τις κλαγιές των πολέμων που μένονται. Ο κόσμος ο σημερινός σαν τον Ιώβ στενάζει, πονά. Μέσα από τα βάθη των αιώνων αντυχεί και στην σημερινή εποχή σαν μια ουράνια μουσική και εξαίσια ο ύμνος του θριάμβου του Ιώβ. Τον ψάλλει με τα ματωμένα χείλη του. Ξέρω ότι ζει ο λυτρωτής μου και θα εγερθεί στους έσκατους καιρούς πάνω στη γη. Και αφού μετά το δέρμα μου το σώμα του το φθαρεί, πάλι με την σάρκα μου θα δω τον Θεό μου. Ο τραγικός Ιώβ υπήρξε η ηγεμονική μορφή του μακρινού καιρού του. Υπερβολικά πλούσιος, κοινωνικά ισχυρός, περίφημος για την ακεραιότητά του και την πιστότητά του στον Θεό. Η ζωή του κυλούσε ειρηνικά, η ευτυχία του μεσουρανούσε και ξαφνικά χτυπήματα συντριπτικά, δυστυχήματα τρομερά τον σόργιασαν στο χώμα. Μια μέρα σκοτεινή ήλθαν τρομεροί αγγελιαφόροι και ανάγγυλαν. Ιώβ, οι Χαλδαίοι άρπαξαν τα πρόβατά σου. Ιώβ, οι Σαβαίοι έκλεψαν τις καμήλες σου. Ιώβ, οι κεραυνοί έκαψαν τα βόδια σου. Ιώβ, ο ανεμοστρόβιλος σκότωσε τα παιδιά σου, τα 10 παιδιά σου. Ποιος μπορεί να συλλάβει τον απέραντο πόνο που σπαράζει την πατρική καρδιά? Λίγο αργότερα μια αρρώστια τρομερή τον έπληξε ανελέητα τον Ιώβ. Σαν καλαμιά στον κάμπο μοναχή τον δέρνει άγρια αλίπητα η βαρύ χειμωνιά. Ο αγέροχος άρχοντας απομονώθηκε από τους ανθρώπους, αποξενώθηκε, απογυμνώθηκε από την δόξα, από το μεγαλείο, από τα πλούτη, από τα σπλάχνα. Τώρα κοίταται στο χώμα. Είναι παραμορφωμένος το πρόσωπό του, αποσκελετωμένος το σώμα, πονεμένος απέραντα, λιώνει. Όμως μέσα από το βάραθρο του πόνου του υψώνεται ο ύμνος του θριάμβου. Ξέρω ότι ζει ο λυτρωτής μου και θα εγερθεί στους έσκατους καιρούς πάνω στη γη. Και αφού μετά το δέρμα μου το σώμα του το φθαρεί, πάλι με την σάρκα μου θα δω τον Θεό μου. Ο ύμνος αυτός αποτελεί την μεγαλειοδέστερη έκφραση πίστης που εκδηλώθηκε ποτέ. Μοιάζει με το ουράνιο τόξο που αγκαλιάζει τον ουρανό ύστερα από μια μπόρα φοβερή. Ξέρω ότι ζει ο λυτρωτής μου. Σε εκείνες τις ώρες του απέραντου πόνου το Άγιο Πνεύμα έσκησε το παραπέτασμα του χρόνου και αποκάλυψε στον τραγικό Ιώβ τον δεύτερο ερχομό του λυτρωτή στον κόσμο. Είδε τον Υιόν του Θεού να έρχεται επί των εφελών του ουρανού. Είδε στρατιές αγγελικές αναστραπές να τον ακολουθούν. Είδε τις μυριάδες των νεκρών να ξεπηδούν από τα μνήματα άφθαρτοι, αθάνατοι. Άκουσε τις γλυκόηχες καμπάνες του ουρανού μέσα στο ατέλειωτο πανηγύρι του φωτός και της χαράς. Γι' αυτό γεμάτος άπειρη αγαλίαση ξεσπά στον ύμνο του θριάμβου. Ξέρω ότι ζει ο λυτρωτής μου και θα εγερθεί στους έσκατους καιρούς πάνω στη γη. Και αφού μετά το δέρμα μου το σώμα του το φθαρεί, πάλι με την σάρκα μου θα δω τον Κύριό μου. Τι κι αν όλα χάθηκαν,
τι κι αν όλα γκρεμίστηκαν, τι κι αν όλα σκορπίστηκαν. Ο Ιώβ δεν είναι μονάχος, δεν είναι δυστυχισμένος. Ο λυτρωτής του ζει. Και εμείς αυτό το πρωινό, μαζί με τον πολύπαθο Ιώβ, θα ψάλουμε χαρούμενα τον ύμνο του θριάμβου. Ξέρω ότι ζει ο λυτρωτής μου. Ο λυτρωτής του Ιώβ είναι και δικός μας λυτρωτής. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Εκείνος που προσδοκούσαν οι λαοί. Εκείνος που υποσχέθηκε να στείλει ο Θεός εδώ στον κόσμο. Και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, κατέβηκε στη γη. Μια νύχτα σκοτεινή της Βηθλεέμ, ενώ οι άγγελοι υμνούσαν, γεννήθηκε στη Φάτνη ταπεινά. Ο λυτρωτής μας πορεύτηκε στους δρόμους που κι εμείς πορευόμαστε, στο τραχή μονοπάτι της θλίψης. Πείνασε, πόνεσε, πειράστηκε, υπόφερε φρικτά δεινά. Τέλος υψώθηκε πάνω στο σταυρό του μαρτυρίου. Βάσταξε τις δικές σου, τις δικές μου αμαρτίες. Τιμωρήθηκε για μας. Έχισε το πολύτιμό του αίμα. Πέθανε, πέθανε. Όμως δεν έμεινε στο σταυρό, δεν παρέμεινε στο μνήμα. Εγέρθηκε μεγαλειώδης, θριαμβευτής. Αναστήθηκε. Αναλήφθηκε στους ουρανούς. Τώρα είναι στα δεξιά του Πατέρα. Τώρα μεσητεύει για μας. Τώρα είναι υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνον εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλοντι. Τι εξαίσιος λυτρωτής! Μας λύτρωσε από την ενοχή της αμαρτίας. Με το αίμα του καθάρισε την ψυχή μας, την λεύκανε. Τώρα καλεί και παρακαλεί τον άνθρωπο να επιστρέψει κοντά του. Εξάλειψα σαν πυκνή ομίχλη της παραβάσης σου, σαν σύννεφο της αμαρτίας σου. Επίστρεψε προς εμέ, εγώ σε ελύτρωσα. Ο Ιησούς Χριστός σε ελύτρωσε, σε συγχώρησε, σε έσωσε. Ο παντοδύναμος λυτρωτής δεν έσβησε μονάχα την ενοχή της αμαρτίας, αλλά και σύντριψε τα δεσμά μας, τα δεσμά των παθών, των αδυναμιών, των ανώμων επιθυμιών, όχι μόνον. Μας λύτρωσε από τον τρομερό εχθρό, τον σατανά. Πήρε τους φόβους της ζωής, πήρε τους τρόμους του θανάτου. Τώρα πια δεν τρομάζουμε μπροστά στον θάνατο, τώρα αλλαλάζουμε. Ξέρω ότι ζει ο λυτρωτής μου και θα εγερθεί στους έσκατους καιρούς πάνω στη γη. Και αφού μετά το σώμα μου, αφού μετά την σάρκα μου το σώμα τούτο φθαρεί, πάλι με το δέρμα μου θα δω τον Κύριό μου. Ό,τι εξαίσια ελπίδα που φύτεψε μέσα στην καρδιά ο Ιησούς Χριστός, είναι και δικός μας λυτρωτής. Επίτρεψέ μου το ερώτημα. Τον δέχτηκε στην καρδιά σου με πίστη, με μετάνοια ειλικρινή? Σώθηκες, λυτρώθηκες, ελευθερώθηκες? Μπορείς να πεις, και για μένα ο Χριστός γεννήθηκε στη Φάτνη, και για μένα βάσταξε τον Σταυρό, και για μένα υπόφερε και τιμωρήθηκε και έχισε το αίμα του και αναστήθηκε και ζει. Είναι ο δικός μου λυτρωτής. Φώναξέ του μέσα από τα βάθη της καρδιάς σου: Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστώ, με έσωσες, με λύτρωσες, είσαι δικός μου λυτρωτής. Τη γλυκιά η βεβαιότητα που πλημμυρίζει την καρδιά μας. Δεν αμφιβάλλουμε, δεν διστάζουμε. Αυτό το πρωί βροντοφωνάζουμε. Ξέρουμε ότι ο λυτρωτής μας ζει. Πώς το ξέρουμε? Γιατί αναστήθηκε από τους νεκρούς. Είναι η Ανάστασή του το πιο αξιόπιστο γεγονός στην παγκόσμια ιστορία. Μια ολόκληρη στρατιά μαρτύρων, ειλικρινών, απροκατάληπτων, μας βεβαιώνουν. Είδαμε τον Χριστό αναστημένο, τον ψηλαφίσαμε, περπατήσαμε μαζί του, τον ζήσαμε. Πιστεύω στην μαρτυρία των Αποστόλων, γιατί τη σφράγισαν με το ίδιο τους το αίμα.
Ο φοβερός Σαούλ, οργισμένος, πορευότανε στην Δαμασκό με τον σκοπό να συλλάβει τους χριστιανούς, να εξοντώσει την εκκλησία, αλλά είδε τον Χριστό αναστημένο και έλαβε χώρα εντός του η μεγαλύτερη σε αποτελέσματα πνευματική επανάσταση της ιστορίας. Άλλαξε η πορεία του, άλλαξε η ζωή του. Και έκτοτε, και επί 30 συνεχή χρόνια, φυρίτει το κήρυγμα της Ανάστασης. Ξέρω ότι ζει ο λυτρωτής μου, γιατί έχω στη διάθεσή μου ακαταμάχητες ιστορικές αποδείξεις της Ανάστασης. Ξέρω ότι ζει ο λυτρωτής μου, γιατί τον είδα με τα μάτια της ψυχής μου και τον ψηλάφισα. Ο Ιησούς Χριστός ζει στους ουρανούς, αλλά και μέσα στην καρδιά των λυτρωμένων. Τον νιώθουμε, τον ζούμε. Η γλυκύτερη εμπειρία της ζωής είναι να νιώθεις τον Χριστό κοντά σου. Πώς να την περιγράψουμε τούτη την αίσθηση της παρουσίας του? Ζούμε κοντά του καθημερινά. Τον βλέπουμε, τον ψηλαφούμε. Απολαμβάνουμε την συντροφιά του, την ομορφιά του. Επεμβαίνει στη ζωή μας, απαντά στις προσευχές μας, λύνει τα προβλήματά μας. Είναι ζωντανός, είναι παντοδύναμος. Αυτό το πρωινό δεν σου μιλώ για έναν θρησκευτικό αρχηγό που έζησε και χάθηκε και πέθανε. Ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός, είναι θαυμαστός, είναι αναστημένος και παντοδύναμος. Ξέρω ότι ζει ο λυτρωτής μου. Την ώρα αυτή συλλογίζομαι και πάλι τον πόνο του Ιώβ. Αλήθεια, ποιος μπορεί να συλλάβει την απέραντη τραγωδία του? Τα πόδια του είναι στα χέρια των Χαλδαίων. Τα πρόβατά του αστραποκαμένα, τα σπίτια του γκρεμισμένα, τα παιδιά του πεθαμένα στο μνήμα. Όμως, τι κι αν χάθηκαν όλα, τι κι αν γκρεμίστηκαν, ο Ιώβ μένει ορθός. Ψάλλει τον ύμνο του θριάμβου. Ξέρω ότι ζει ο λυτρωτής μου. Αλήθεια, πόσο γοργά, πόσο φρικτά, πόσο ριζικά αλλάζουν οι συνθήκες της ζωής του ανθρώπου. Σε αυτόν τον κόσμο όλα είναι φθαρτά, αβέβαια, φευγαλαία. Αν όλοι λυτρωτοί, ξέρουμε ότι ο λυτρωτής μας ζει. Και ποιος θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του? Οι θλίψεις, η στενοχώρια, ο κίνδυνος, η μάχαιρα, τα οικονομικά προβλήματα, η αρρώστια, τα παρόντα, τα μέλλοντα. Ποιος, τι? Ο Ιησούς Χριστός είναι παντοδύναμος και μας αγαπά απέραντα και είναι κοντά μας. Από τα αγαπητά μας πρόσωπα είναι δυνατό να μας χωρίσουν περιστάσεις, καταστάσεις, αποστάσεις, αλλά από τον Ιησού Χριστό ποιος, τι, κανένας, τίποτα. Ξέρουμε ότι ο λυτρωτής μας ζει. Αν και η σικιά δεν θα βλαστήσει, ούτε θα είναι καρπός στα μπέλα, ο κόπος της Ελλάς θα ματαιωθεί, το πίμνιο θα εξολοθρευτεί από τη μάνδρα. Πόσο μελαγχολικά τα εάν του Αβακούμ, πρόσθεσε και τα δικά σου εάν που σε ταράζουν και σε τρομάζουν, τα αγχώδη, τα αγωνιώδη εάν, εάν μου συμβεί το ένα, εάν μου συμβεί το άλλο που απεύχομαι, εάν. Όμως και τότε εγώ θα εφραίνομαι στον Κύριο, θα χαίρω στον Θεό τη σωτηρίας μου. Ο ζωντανός λυτρωτής είναι η αστήρευτη πηγή της χαράς μας. Χαιρόμαστε στον Κύριο, εφρενόμαστε στον Θεό της σωτηρίας μας. Κι αν όλα χαθούν, ο λυτρωτής μας θα ζει παντοτινά. Και θα χαιρόμαστε και θα αγαλόμαστε για την αγάπη του. Κύριος ο Θεός είναι η δύναμή μας, που κάνει τα πόδια μας ως τον ελάφων. Μάθαμε το μυστικό να επικοινωνούμε καθημερινά με τον ζωντανό Χριστό. Και εκείνος απαντά στις κραυγές μας και μας γεμίζει με την δύναμή του. Ανανεώνει την ψυχή μας, την φτερώνει.
Κύριος ο Θεός είναι η δύναμή μου. Αυτός κάνει τα πόδια μου ως τον ελάφων, με κάμει να περιπατώ επί τους υψηλούς τόπους μου. Δεν ξέρουμε πολλές φορές γιατί η θλίψη, γιατί ο πόνος, γιατί τα προβλήματα, γιατί τα δεινά. Πολλές φορές πολλοί με ρωτούνε, γιατί τόσος πόνος στη ζωή, γιατί? Τους απαντώ, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Όμως ξέρουμε ότι ο λυτρωτής μας ζει. Δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει η επόμενη στιγμή, τι κρύβει το αύριο στις σκοτεινές πτυχές του, χαρά ή θλίψη, ευτυχία ή δυστυχία, επιτυχία ή αποτυχία, ζωή ή θάνατο. Ποιος μπορεί να πει με σιγουριά? Κανένας. Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι ο λυτρωτής μας ζει. Ζει και είναι κοντά μας. Μας κρατάει το χέρι, μας οδηγεί. Από τα χείλη του αντυχεί εκείνο το εξαίσιο, μη φοβού, εγώ θα σε βοηθήσω. Μη φοβού, εγώ θα σε βοηθήσω. Δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας εγκαταλείψει. Η μεγαλύτερη ανάγκη μας είναι η παρουσία του Χριστού. Πολλές φορές την νιώθω μέσα μου αδύρυτη. Γι' αυτό κράζω, γι' αυτό τον οικετεύω. Ιησού, μείνε κοντά μου. Είσαι ο άπειρος θησαυρός. Σε χρειάζομαι κάθε στιγμή. Μη με αφήσεις, μη με εγκαταλείψεις. Εσύ είσαι ο βράχος μου στην τρικυμία. Είσαι η δύναμή μου στις αδυναμίες μου. Είσαι η παρηγοριά μου στις δοκιμασίες της ζωής. Είσαι το παν για μένα. Ιησού, μείνε κοντά μου. Και πόσο παρήγορη η υπόσχεσή του. Θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας, μέχρι το τέλος. Δεν θα σας αφήσω, δεν θα σας εγκαταλείψω. Πόσο γλυκά που τραγουδάει την ελπίδα του Ιώβ, την δική μας ελπίδα, ο Χέντελ, ο διάσημος μουσουργός, στο περίφημο ορατόριό του ο Μεσσίας. Τι νότες γλυκύτατες, τι εξαίσια μουσική, πόσο μελιστάλλακτη η φωνή της σοπράνο που ψάλλει. Ξέρω ότι ζει ο λυτρωτής μου και θα εγερθεί στους έσκατους καιρούς πάνω στη γη. Και αφού μετά την σάρκα μου το σώμα του το φθαρεί, πάλι με το σώμα μου θα δω τον Κύριό μου. Οι βασιλείες, τα έθνη, οι αυτοκρατορίες εγείρονται στο προσκήνιο της ιστορίας και αφανίζονται. Ισχυροί ηγέτες υψώνονται και καταβαραθρώνονται. Όμως μια μέρα που δεν είναι μακριά θα εγερθεί και ο λυτρωτής μας. Είναι σίγουρο, είναι βέβαιο, θα εγερθεί. Η έστατη καιρή που οραματίστηκε ο Ιώβ μέσα από την αχλή των αιώνων είναι η δική μας καιρή. Οι τωρινές μέρες που διερχόμαστε, σήμερα τα γεγονότα καλπάζουν, οι εξελίξεις πέφτουν, ο Χριστός έρχεται, έρχεται. Θα έρθει από τον ουρανό με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού. Ιδού μυστήριο λέγω προς εσάς. Πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθεί, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθεί εν μια στιγμή, εν ρητή οφθαλμού, γιατί θα σαλπίσει η έσκατη σάλπιγγς και οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι και εμείς οι ζωντανοί θα μεταμορφωθούμε. Και ανάμεσα στις μυριάδες των νεκρών θα είναι και ο πολύπαθος Ιώβ. Εκείνο το σώμα του το αποσκελετωμένο, το σκιώδες, θα γίνει φεγγοβόλο, ακτινοβόλο, ένδοξο, άφθαρτο, αθάνατο. Έχετε δει ασφαλώς γέροντες κατάκητους στο κρεβάτι, τι θλιβερό το θέαμα. Γέροντες στα βαθιά τους γεράματα που σέρνουν με τα βήματά τους, κουρασμένοι, μαραμένοι, φορτωμένοι με τα χρόνια και με τα χιόνια, τι θλιβερά τα γυρατιά. Έχετε δει άρρωστους να λιώνουν στο κρεβάτι της αρρώστιας. Ίσως ζήσατε την οδυνηρή εμπειρία να αποχωριστείτε πρόσωπά σας αγαπητά. Εκείνα στο μνήμα
και εσείς να παίρνετε το δρόμο για το σπίτι σας μόνοι και η καρδιά σας να σπαράζει. Για όλους εκείνους, για όλους εμάς, η βίβλο στο βιβλίο του Θεού αυτό το πρωινό διασαλπίζει μήνυμα παρηγοριάς και ελπίδας. Μέσα από τους τάφους των λυτρωμένων υψώνεται μυριόστομη η αχή της νίκης. Ξέρω ότι ζει ο λυτρωτής μου και θα εγερθεί στους έσχατους καιρούς πάνω στη γη. Θα εγερθεί. Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε αφήσει εντολή να γραφεί στον τάφο του: «Εν θα δεκείται το σώμα Βενιαμίν Φραγκλίνου σαν περικάλημα παλαιού βιβλίου, με σχισμένα τα φύλλα, με σβησμένα τα γράμματα και το επιχρήσωμά του τροφή των σπουδικιών. Δεν θα χαθεί όμως το κείμενο του βιβλίου. Όχι, δεν θα χαθεί. Δεν χάθηκε ο αείμνηστος, ο τόσο αγαπητός αδελφός Δανιηλόπουλος. Όχι, η προσωπικότητά του δεν εκμηδενίστηκε, ζει στην παρουσία του Θεού και μια μέρα θα εγερθεί. Δεν θα χαθεί το κείμενο του βιβλίου, γιατί θα αναφανεί όπως πιστεύει σε νέα έκδοση, ωραιότερη, διορθωμένη και αναθεωρημένη από τον ποιητή. Εμείς προσδοκούμε ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Εμείς καρτερούμε κάτι ακόμα ενδοξότερο. Προσμένουμε να δούμε τον λύτρωτή μας. Όπως ο Ιώβ, έτσι και εμείς, μάλλον πολλομάλλον εμείς, είμαστε βέβαιοι, είμαστε σίγουροι, θα δούμε τον Χριστό. Ενώπιο σε ενώπιο, πρόσωπον προς πρόσωπον, θα τον δούμε με το ίδιο μας το σώμα. Η μορφή του θα λάμπει όπως ο ήλιος του μεσημεριού. Θα δούμε τα τρυπημένα χέρια του, τα πληγωμένα πόδια του. Θα προσπέσουμε μπροστά του να τον λατρεύσουμε, να τον υμνήσουμε, να τον δοξάσουμε. Ω μακαριότητα, ω απέραντη ευτυχία, ω ανίποτη αγαλίαση. Εδώ στη γη μερικές φορές ανοίγουν τα μάτια μας τα πνευματικά και βλέπουμε τον Χριστό εν κατόπτρο ενιχματοδός. Η καρδιά μας δεν αντέχει το βάρος της χαράς. Τι θα είναι, αδελφοί μου, εκείνη η εμπειρία όταν θα τον δούμε πρόσωπον προς πρόσωπον. Και δεν θα είμαστε διαφορετικοί, όπως το λέει ο Ιώ. Το σώμα μας θα είναι αλλιώτικο. Εμείς θα είμαστε οι ίδιοι. Εμείς που εδώ στη γη γνωρίσαμε τον πόνο, την θλίψη, τα δεινά, τα παθήματα, θα γευτούμε την αιώνια χαρά, την άπειρη δόξα. Θα δούμε τον λυτρωτή. Ο Ιώβ, καθώς οραματίζεται τον δεύτερο ερχομό του Ιησού Χριστού στον κόσμο, μέσα σε μια έκσταση και έξαρση πνευματική, εύχεται και προσεύχεται: «Ω και να εγγράφονται οι λόγοι μου, να ενετυπούνται εν βιβλίο, να ενεχαράσονται επί βράχου, δια σιδηράς γραφτίδος, δια μοδίβδου παντοτινά». Ο Θεός άκουσε την προσευχή του Ιώβ και πραγματοποίησε την ευχή του. Τα πανάρχια λόγια του δεν εξανεμίστηκαν, απαθανατίστηκαν. Γράφτηκαν σε αμέτρητες καρδιές ανθρώπων. Καταγράφηκαν στο αιώνιο βιβλίο του Θεού, την Βίβλο. Γράφτηκαν ανεξίτηλα πάνω στο βράχο των αιώνων, την Βίβλο. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν. Η βίβλος δεν θα παρέλθει. Θα παραμένει εσαΐ. Και όταν τα κύματα του χρόνου σπάσουν στις ακτές της αιωνιότητας, και τότε μέσα στις καρδιές των λυτρωμένων θα αντυχεί αιώνια ο ύμνος του θριάμβου του Ιώβ. Ξέρω ότι ζει ο λυτρωτής μου και θα εγερθεί στους έσκατους καιρούς πάνω στη γη. Και από μετά το δέρμα μου το σώμα τούτο φθαρεί, πάλι με την σάρκα μου θα δω τον Κύριό μου. Εύχομαι κι εγώ και προσεύχομαι, εκείνος ο ύμνος του Ιώβ να χαραχθεί μέσα στην καρδιά μας βαθιά
με την σιδερένια γραφίδα του Αγίου Πνεύματος. Ο ύμνος του Ιώβ να γίνει και δικός μας ύμνος, τώρα και για πάντα. Αμήν. Παρακαλώ να κλείσουμε την ώρα μας ψάλλοντας τον ύμνο «Λατρεύω ένα σωτήρα που ζει στους ουρανούς». 165.

καλό όχι. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί έστειλες τη γη λυτρωτή. Δεν μας άφησες μόνους αβοήθητους στο δράμα μας. Έστειλες ό,τι αγαπητότερο είχες, τον Υιόν σου. Ευχαριστούμε γιατί τον ανέστησες από τους νεκρούς. Ευχαριστούμε για την αιώνια λύτρωση που πέτυχε για μας. Ευχαριστούμε για την γλυκιά βεβαιότητα που εδραίωσε στην καρδιά μας. Το ξέρουμε, δεν αμφιβάλλουμε, ότι ο λυτρωτής μας ζει. Απολαμβάνουμε καθημερινά στενή αραγή επικοινωνία μαζί του. Βλέπουμε το πρόσωπό του, μας γεμίζει η παρουσία του. Είναι ο βράχος στο πέλαγος της αβεβαιότητας αυτής της ζωής. Σαν όλα ρέουν και καταραίουν, εκείνος μένει σταθερός και σε αυτόν είμαστε προσκολλημένοι τώρα και για πάντα. Ω Πατέρα ουράνιε, γέμισε την καρδιά μας αυτό το πρωινό με το μεγαλείο του λυτρωτή. Άνοιξε τα μάτια μας να δούμε την μορφή του, την ένδοξη. Πατέρα, τι γλυκιά ελπίδα που φύτεψες μέσα στην καρδιά μας. Ξέρουμε ότι θα ξανάρθει. Τον περιμένουμε όπως ο Ιώβ, για να μας μεταμορφώσει, για να μας υψώσει στα ουράνια με ένα καινούριο σώμα. Ευχαριστούμε γιατί θα τον δούμε. Ευχαριστούμε, Πατέρα ουράνιε, γιατί θα ζούμε παντοτινά στη δική του την παρουσία, στην αιωνιότητα. Πατέρα, παρακαλούμε, τον ύμνο του Ιώβ χάραξέ τον με την γραφίδα του πνεύματος στα βάθη των καρδιών μας, και ας γίνει ο καθημερινός μας ύμνος σε αυτή την πολυκύμαντη, την αβέβαιη, την φευγαλαία ζωή. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είναι η έκτη ομιλία μας πάνω στο γενικότερο θέμα τα εγώ ημί του Κυρίου μας. Και είναι το προτελευταίο μήνυμα, ελπίζοντες με τη χάρη του Θεού να ολοκληρώσουμε την ερχόμενη Κυριακή. Θα ήθελα εκ προημίου εισαγωγικά να πω ότι το σημερινό εγώ ημί του Κυρίου μας, εγώ ημί η Ανάσταση και η Ζωή, είναι όχι μόνο σημαντικό, αλλά θα έλεγα και μοναδικό, διότι έχει μέσα του μια διακήρυξη η οποία κάνει τον χριστιανισμό να διαφέρει όλος διόλου από οποιαδήποτε άλλη θρησκεία. Και ευχαριστούμε τον Θεό όχι μόνον για αυτά τα εγώ ημί του Κυρίου μας, για τις διακηρύξεις Του, για τη διδασκαλία Του, για τις παραβολές Του, αλλά και για το γεγονός ότι κάθε στοιχείο από αυτά που ανέφερα προηγούμενα είναι τοποθετημένο εν τόπο και εν χρόνο. Δεν είναι σαν και εμένα, δεν μπορούσε να είναι σαν και εμένα, που είπα σήμερα Κυριακή πρωί θα μελετήσουμε το εγώ ημί η Ανάσταση. Δεν ήταν τέτοια η περίσταση. Δεν ήταν τέτοιος ο χρόνος, ο χώρος, το πλαίσιο, το ιστορικό. Αλλά ήταν μπροστά στο πένθος, μπροστά στο θάνατο, μπροστά στα κλάματα της απελπισίας, μπροστά σε εκείνα τα φουνέμπρα όλος διόλου, Κύριε, εάν είσαι εδώ, αλλά τώρα και τα λοιπά, που ακούστηκε αυτή η διακήρυξη του Κυρίου. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Και ήταν ακόμη, όπως διαβάσαμε στο Λουκά, το ΚΔ κεφάλαιο εδάφιο 5, μπροστά σε έναν άδειο τάφο. Και μόνο ο χριστιανισμός έχει άδειο τάφο. Οι άλλες θρησκείες έχουν κάποιο εμφαδικείτε. Πηγαίνετε να τον προσκυνήσετε. Ήταν μπροστά σε έναν άδειο τάφο που ακούστηκε η διακήρυξη. Τι ζητάτε? Αυτόν που είναι ζωντανός ανάμεσα στους νεκρούς. Γιατί είναι η Ανάσταση και είναι η Ζωή. Ο Απόστολος Παύλος, δε, πρώτος θα έλεγα απολογητής της χριστιανικής πίστης, βλέπει πόσο κέριο είναι αυτό το εγώ ημί του Κυρίου, χωρίς να υποβαθμίζουμε τα εγώ ημί θύρα, τα εγώ ημί οπιμήνω καλός, αλλά τούτο πόσο κέριο είναι, ώστε σε ένα ολόκληρο κεφάλαιο, το 15ο της πρώτης επιστολής του προς Κορινθίους, κάνει τον τολμηρό συλλογισμό ότι εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε ή Χριστός ούκαι γίγερτε, ματέα η πίστης ημών. Βρισκόμαστε

θεώρηση. Δεν υπάρχει θρησκεία, δεν υπάρχει μυθολογία ανθρώπινη, δεν υπάρχει φιλοσοφικό σύστημα ανθρώπινο που να μην έχει ασχοληθεί με τον θάνατο. Κατά την πολύ πλούσια ελληνική μυθολογία, ο θάνατος ονομάστηκε ότι είναι μαζί με τον μιλίχιο αδελφό του τον ύπνο, ότι είναι δίδυμα τέκνα, δίδυμα παιδιά, ο ύπνος και ο θάνατος του ερεύους και της νύχτας. Τον θάνατο τον γέννησε το έρευος και η νύχτα. Και είναι τόσο σκληρός που να έχει σιδηράν την καρδία και να είναι εχθρός και αυτόν των αθανάτων. Από την άλλη πλευρά, το δημοτικό μας τραγούδι που κάποια θεία που είχα στην Κέρκυρα και είχε χάσει την κόρη της 15-16 χρόνων, κοπελίτσα, και μαυροντήθηκε καημένη και έκλαιγε για καιρούς και για χρόνια, και με έμαθε και εμένα ένα ποίημα που ακόμα κομμάτια του έχουν μείνει στη μνήμη μου για τον θάνατο, που κάποτε λέει ο Θεός τον έστειλε να πάρει κάποιον από αυτή τη ζωή, αλλά εκείνος και τη σιδηράν έχουν την καρδία, συμπόνεσε όταν είδε κάμποσα ορφανά από μητέρα να κλαίνε γύρω από το κρεβάτι του ετοιμοθάνατου πατέρα, και γύρισε με κενά στα σχήρας, με άδεια τα χέρια, δεν έκαμε το θέλημα του Θεού. Και όταν ο Θεός τον ρώτησε γιατί το έκαμε αυτό και του εξήγησε, τότε ο Θεός ίστραψε και βρόντισε, τον κατακοφεύει, και κοφός ο θάνατος από τότε μένει. Πρέπει να δώσει ο άνθρωπος μια εξήγηση. Βέβαια η θεία μου η καημένη, παρόλο που ήξερε ότι κοφός ο θάνατος μένει, εν τούτης έκλαιγε και εν τούτης φώναζε και εν τούτης ζητούσε το παιδί της. Όπως είπα δε, δεν υπάρχει ανθρώπινη φιλοσοφία, μυθολογία, θρησκεία που να μην έχει ασχοληθεί με το θάνατο. Όμως τα στενά περιθώρια της ώρας του κηρύγματός μας με σπρώχνουν να κάνουμε μαζί τώρα μια θεώρηση, όχι τόσο έξω βιβλική, αλλά μια θεώρηση βιβλική, μια εκτίμηση βιβλική του τι είναι ο θάνατος, ποιο είναι το ιστορικό του, πώς μπήκε μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Αναμφίβολα, δεν ήταν στα δημιουργικά σχέδια του Θεού ο θάνατος. Αλλά ο θάνατος μπαίνει μέσα στο ανθρώπινο γένος και τον σέρνει από τα χέρια όχι το έρευος και η νύχτα, οι γονείς του, αλλά η μάνα του, που κατά την Αγία Γραφή είναι, και το βλέπουμε κάθε μέρα ότι είναι, η αμαρτία. Καθήν ημέρα, τη στιγμή που θα παρακούσετε, θα πεθάνετε. Ένας θάνατος πνευματικός που συνέβηκε εκείνη την ίδια τη στιγμή, χώρισε τον Θεό από τον άνθρωπο, κρύφθηκε ο άνθρωπος από την παρουσία του Θεού, φλογίνη περιστρεφωμένη ρομφαία στάθηκε ανάμεσά τους, μεσότυχο φραγμού αμαρτίας υψώθηκε, και ένας θάνατος ευτυχώς σωματικός, γιατί αλίμονο αν ο πνευματικός θάνατος ζούσε σε ένα αθάνατο σώμα μέσα στον άνθρωπο. Και διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή, στο τραγικό εκείνο τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης, τραγωδία που δεν βρέθηκε και δεν μπορούσε κάποιος Εσχύλος ή κάποιος Σοφοκλής ή κάποιος Ευρυπίδης, αλλά κάποιος μετάχρηστος.

Χριστόν, έστω να γράψει στην τραγωδία του τρίτου κεφάλαιου της Γένεσης, βλέπουμε πως αυτός ο θάνατος μπήκε και ρίζωσε και κυριάρχησε μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Είμαι δε σχεδόν βέβαιος ότι όταν ο Ιάκωβος γράφει στην επιστολή του το εδάφιο Α15, έχει κατά νουν ακριβώς εκείνα τα τραγικά στιγμιότυπα που έφεραν την παρακοή, την αμαρτία και έσυραν το θάνατο και τον θρόνιασαν μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Γράφει ο Ιάκωβος: «Η επιθυμία, αφού συλλάβει», θα χρησιμοποιήσω τα ρήματα στο αρχαίο για ευνόητους λόγους, «η επιθυμία αφού συλλάβει τίκτη την αμαρτία. Η δε αμαρτία όταν πραγματοποιηθεί από εκεί γεννά, φέρνει έξω τον θάνατο». Είναι μια πιστική αλλά και ανατριχιαστική εικόνα εκείνο που συνέβηκε όταν η επιθυμία μπήκε μέσα στον άνθρωπο. Ποια επιθυμία, θα μου πείτε? Βαθύτερα από τη χειρονομία της Εύας ή του Αδάμ, η επιθυμία ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς Θεόν, μακριά από τον Θεόν, αντίθετα από το θέλημα του Θεού, να ζήσει και να φτάσει όπως στην προς Εφεσίους μας λέει ο Παύλος, χωρίς Θεόν, χωρίς Χριστόν, χωρίς ελπίδα στον κόσμο. Η επιθυμία συνέλαβε και τίκτη την αμαρτία, η αμαρτία πραγματοποιήθηκε και από εκεί τον θάνατο. Και η αμαρτία λοιπόν είναι αυτή που χειραγώγησε και έφερε τον θάνατο μέσα στη ζωή μας. Και ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους 5:13 θα μας πει ότι αυτός ο θάνατος βασίλευσε από τον Αδάμ και διήλθε εις πάντας ανθρώπους, επειδή και πάντες οι άνθρωποι ήμαρτον. Σπάνια το θάνατο θα τον βρείτε μέσα στην Καινή Διαθήκη ιδιαίτερα, αλλά στη Βίβλο γενικότερα, διαζευγμένο από την έννοια της αμαρτίας. Είναι το παιδί της, είναι ο καρπός της, γι' αυτό συχνά, όπως θα δούμε και παρακάτω, αναφέρονται μαζί. Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να μελετήσουμε είναι φωνές, λαχτάρες, ελπίδες μέσα ακόμα από την Παλιά Διαθήκη για αυτή την νίκη εναντίον του θανάτου, για αυτή την ανάσταση εκ των νεκρών. Αν και η Καινή Διαθήκη είναι εκείνη που ασχολείται πληρέστερα με το θέμα, εντούτοις και στην Παλιά Διαθήκη έχουμε επιφωνήματα ελπίδας και πίστης ότι αυτός ο θάνατος θα κατανικηθεί με κάποιο τρόπο, από κάποιο πρόσωπο, με ένα έργο παγκόσμιας ακτινοβολίας και επίδρασης. Αναφέρομαι στον Ιώβ λόγου χάρη, που λέει στο βιβλίο του Ιώτα Θήτα 25, «Διότι εξεύρω, είμαι βέβαιος, ότι ο λυτρωτής μου ζει, και αφού το σώμα μου τούτο φθαρεί, πάλι με τη σάρκα μου θέλω ειδή των Θεών». Είναι όχι μόνο ανάσταση εδώ πνευματική, αλλά είναι και ανάσταση σωματική. Αφού φθαρεί αυτό το σώμα μου, πάλι με την σάρκα μου θέλω ειδή των Θεών. Ο Δανίλ από την άλλη, ο προφήτης, γράφει στο βιβλίο του Ιωταβήτα 2 ότι πολλοί εκ των κοιμωμένων εν το χώματι της γης θέλουσιν εξεγερθεί ημέν εις αιώνιον ζωήν και τα λοιπά. Πιστεύει την Ανάσταση εκ των νεκρών ή την Ανάσταση των νεκρών, όπως θα πούμε το διαχωρισμό στο τέλος του μηνύματός μας. Ο Δαβίδ ακόμη λέγει στον ψαλμό του Ιωταζήτα 15, «Θέλω χορταστεί από τις παρουσίας του Κυρίου όταν εξεγερθεί». Τέλος, μέσα στην Αγία Γραφή έχουμε κάποιες αναστάσεις. Είναι η Ανάσταση του γιου της Χήρας στα Σάρεπτα και του γιου της Σουναμίτιδος,
που όλα τούτα είναι ελπιδοφόρα πρελούδια για κάτι δυναμικό και καταπληκτικό το οποίο θα ακολουθήσει. Εκείνο δε που ακολούθησε, όπως ήδη είπαμε, ήταν όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Και ήρθε εκείνος, ο Χριστός, που κατά την Εβραίους Β15 θα ελευθέρωνε όσους δια των φόβων του θανάτου ήσαν δια παντός του βίου υποκείμενοι στην δουλεία. Για δέστε αυτή την εκτίμηση, από αυτήν την προοπτική το έργο του Χριστού. Τι ήρθε να κάνει ο Χριστός σε αυτόν τον κόσμο? Ήρθε να ελευθερώσει αυτούς όλους εμάς που για το φόβο του θανάτου είμαστε δια παντός του βίου υποκείμενοι εις την δουλεία. Τι να κάνεις, τι να σχεδιάσεις, τι να πεις? Στο δρόμο σου περνάς από ένα νεκροταφείο, από ένα κημητήρι θα έλεγα. Ανοίγεις την εφημερίδα και βλέπεις τις αγγελίες. Βλέπεις πόσο φτήν είναι η ζωή, πόσο ο θάνατος κυριάρχησε και κυριαρχεί στη ζωή μας. Πήρα μια πολυσέλιδη εφημερίδα χθες, όχι για πολιτικές προτιμήσεις, αλλά γιατί είχε μια μελέτη για το AIDS, για το οποίο λέγαμε την περασμένη Κυριακή. 60 τόσες σελίδες, οι περισσότερες ήταν αιματοβαμμένες και μιλούσαν για θανάτους, για εγκλήματα, για δολοφονίες, για τροχαία, για. Και ήρθε ο Χριστός να ελευθερώσει εκείνους που δια των φόβων του θανάτου ήταν δια παντός του βίου υποκείμενοι εις την δουλεία. Δέστε τη ζωή του Χριστού, σας παρακαλώ κάντε το σήμερα. Είναι Κυριακή, ημέρα Κυρίου. Δώστε λιγότερες ώρες στην τηλεόραση σήμερα, περισσότερη ώρα στη μελέτη του Λόγου του Θεού. Ξεφυλίστε και δέστε στα τέσσερα Ευαγγέλια και την ερχόμενη Κυριακή ή πάρτε με στο τηλέφωνο 80-81-934, όποια ώρα θελήσετε, και τα μεσάνυχτα και μετά από τα μεσάνυχτα, να μου πείτε ότι βρήκατε ένα περιστατικό μέσα στα τέσσερα Ευαγγέλια που ο Χριστός πέρασε μπροστά από τον θάνατο ή τον πρόδρομο του θανάτου που είναι η αρρώστια, χωρίς να επέμβει ως η Ανάσταση και η ζωή. Όχι. Δεν θα το βρείτε. Αντίθετα, θα θαυμάσετε ότι από όπου περνούσε ο Κύριος, ο θάνατος και ο πρόδρομος του, όπως είπα, η ασθένεια υποχωρούσε. Θυμηθείτε τόσες και τόσες θεραπείες. Και θυμηθείτε σήμερα ιδιαίτερα αυτό το δεύτερο συνθετικό, όταν ο Κύριος λέει, είπαγε η Σιρήνη, ας είσαι ελεύθερος από τη μαστιγά σου, ανάβλεψε εκείνο ή τ' άλλο και μικέτη αμάρτανε. Η αμαρτία είναι θάνατος. Η αμαρτία έφερε τον θάνατο. Και ο Χριστός ελευθερώνει από τον θάνατο, από την ασθένεια, που είναι ο προθάλαμος του θανάτου. Σου λέει, λοιπόν, μην ξαναμπάσεις στο σπίτι σου. Αυτήν που παιδί της, καρπό της, έδωσε μέσα σου τον θάνατο, την αμαρτία. Και θυμηθείτε ακόμη τις Αναστάσεις μέσα στην Καινή Διαθήκη, την Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου, την Ανάσταση του γιου της χείρας της Ναΐν. Όλα αυτά δεν τα προκάλεσε? Όλα αυτά ήταν συναπαντήματα. Ενώ πήγαινε προς την Ναΐν, έξω από το χωριουδάκι, βλέπει αυτή την λιτανία, τα κλάματα, τη μητέρα, τη χείρα, και ανασθένεται ο γιος της και έδωκεν αυτόν τη μητρή αυτού. Τι όμορφο πράγμα. Μια φράση την οποία χαρίζω σήμερα το πρωί και προσφέρω παρηγοριά και ελπίδα σε μανάδες που ακόμα τα παιδιά τους δεν έχουν γνωρίσει τον Κύριο και είναι νεκρά μέσα στην αμαρτία. Ο Κύριος που έδωσε το γιο της χείρας της Ναΐν, τη μητρή αυτού, αναστημένο, ζωντανό, μπορεί να κάνει το ίδιο με το παιδί σου. Φτάνει να το πιστέψεις, φτάνει να προσεύχεσαι, φτάνει να το περιμένεις. Τελικά την Ανάσταση του Λάζαρου
και τη διακήρυξη μπροστά σε εκείνο τον τάφο, ότι εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Εκείνος που πιστεύει σε μένα δεν θα γευθεί θάνατον πνευματικών εις τον αιώνα, και εκείνος που πιστεύει σε μένα κι αν αποθάνει σωματικά θέλει ζήσει. Ιωάννης Ήτα 52 και Ιώτα Άρθα 25. Αλλά γιατί ο Κύριος μίλησε έτσι και ήταν τόσο σίγουρος? Και μπορούμε εμείς μετά τον θάνατο του Χριστού να είμαστε σίγουροι ότι είναι η Ανάσταση και η ζωή? Γιατί αν ήταν, είναι ένα ιστορικό γεγονός που δεν μας αγγίζει. Αλλά εάν είναι, είναι κάτι που πολύ μας ενδιαφέρει. Αλήθεια, η νίκη του Χριστού πάνω στο θάνατο είναι κάτι το μοναδικό και το συγκλονιστικό. Όπως είπαμε, ο θάνατος είχε και έχει πλήρες κυριαρχικό δικαίωμα στον άνθρωπο λόγω της αμαρτίας. Και αυτός ο θάνατος στοχάστηκε, ότι και στο γιο της Μαρίας και του Ιωσήφ, όπως νομιζόταν, θα μπορούσε να τον χτυπήσει με το απέσιο τρεπάνι του. Δικής του έμπνευσης ήταν τα λόγια των αρχιερέων όταν έκαναν συνέδριο, διαβάζουμε στον Ιωάννη Ιωταθήτα 7, και είπαν ότι αυτός είναι και τάλο και οφείλει αποθανήν. Και όταν έλεγαν αυτό, εννοούσαν ακριβώς τούτο, ότι θα τον σκότωναν, και θάνατος ή δολοφονία σημαίνει τελεία και παύλα. Αλλά είχαν κάνει μια τραγική παρεξήγηση, νομίζοντας ότι πεθαίνοντας ο Χριστός θα πέθαινε και η διακήρυξή του «εγώ είμαι η Ανάσταση και η δύναμη της Ανάστασής του». Και η παρανόηση που είχαν μέσα τους ήταν τούτη: δεν είχαν προσέξει μια διακήρυξη που ο Χριστός ήδη την είχε κάνει, αναφέρεται και στον Ιωάννη Ιώτα Θήτα 7, ότι, με συγχωρείτε, Ιωάννη Ιώτα 18, ότι ουδείς έρει την ψυχήν μου απ' εμαυτού. Κανένας δεν αφαιρεί τη ζωή μου από μένα. Δηλαδή, ο θάνατος δεν έχει δικαίωμα επάνω μου, διότι δεν αμάρτησα. Ο θάνατος είναι το παιδί και ο καρπός, όπως είπαμε, είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Και αν θέλετε μια μικρή παρένθεση, είμαι βέβαιος, θα συμφωνήσετε μαζί μου, θαρώ, ότι στους σταθμούς της επίγειας ζωής του Χριστού, κάποτε να τους μελετήσουμε, αν μου το ζητήσετε, ένας σταθμός είναι η μεταμόρφωση. Τι θέση είχε η μεταμόρφωση στη ζωή, την επίγεια του Χριστού? Μήπως να εντυπωσιάσει με εκείνη την ακτινοβολία, τα ημάτια αυτά λευκά, ως και τα τέτοια πράγματα? Μήπως να τρομάξει τον Πέτρο, Κύριε, να κάνουμε τρεις σκηνές εδώ κλπ. Όχι, είχε μια άλλη θέση. Ήρθε ο Μωυσής και ήρθε ο Ηλίας, εβεβαίωσαν περί της μοναδικότητας του προσώπου του Χριστού, και ο Χριστός, αφού ήρθε στον κόσμο, αφού έζησε, δίδαξε, θεράπευσε, ευεργέτησε, εάν ο ερχομός του δεν είχε βασικά το σκοπό να κονταροχτυπηθεί με τον θάνατο και να νικήσει τον έφοντα το κράτος του θανάτου, του τέστη τον διάβολο και την αμαρτία, θα έφευγε με τη μεταμόρφωση. Σε εκείνον άρμοσε να φύγει, πριν από τον Μωυσή και πριν από τον Ηλία. Αλλά ενθυμίστε, έφυγε ο Μωυσής, έφυγε ο Ηλίας, έμεινε εκείνος μόνος. Γιατί? Γιατί ουδείς έρει την ψυχή μου απ' εμαυτού. Κανένας δεν μου αφαιρεί, δεν μου παίρνει τη ζωή μου, αλλά εγώ τίθιμη αυτήν απ' εμαυτού, που σημαίνει σε απλά ελληνικά, αλλά εγώ την θυσιάζω από τον εαυτό μου, αυτόβουλα. Είναι το θέλημα του Πατέρα, το οποίο υιοθέτησα. Και
Εκείνοι, κατά τη φράση του αείμνου του Μεταλλινού, τον έσπρωχναν με μίσος προς τον θάνατο, και εκείνος προχωρούσε προς τον θάνατο, προς το μαρτύριο, με την επίγνωση ότι ήταν η στιγμή να κονταροκτυπηθεί με το θάνατο και να νικήσει δια του θανάτου του τον έχοντα το κράτος του θανάτου, του τέστη το διάβολο. Εβραίους β 14. Να νικήσει δε όχι τον Πλούτονα, όχι τον Χάροντα, όχι δεν ξέρω τι μυθολογίες, τι τα δημοτικά τραγούδια, αλλά να νικήσει τον διάβολο, την αμαρτία, και έτσι να καταργήσει τον θάνατο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολοσσαείς α 18 τον ονομάζει πρωτότοκο εκ των νεκρών. Είναι ο πρώτος που νίκησε τον θάνατο, και όντας τώρα πρωτότοκος εκ των νεκρών, πρωτότοκος εν πολλής αδελφής, θα μας πει προς Εβραίους, μας κάνει συμπολίτες των Αγίων και Οικίους του Θεού. Πέστε στους αδελφούς μου ότι πηγαίνω στον πατέρα μου και πατέρα τους, στον Θεό μου και Θεό τους. Και γινόμαστε ιοί σύμφυτοι, όπως λέει το κείμενο στην προς Ρωμαίους σίγμα 5, σύμφυτοι, όχι μόνο στον θάνατό του, πεθαίνουμε για τις αμαρτίες μας μαζί με τον Χριστό, αλλά και σύμφυτοι της Αναστάσεως του. Ή Αναστάσεως. Έτσι ερχόμαστε σε κάτι, ένα προτελευταίο σημείο που θα ονόμαζα η άλλη όψη του νομίσματος. Ο θάνατος, που από καταβολής κόσμου εφόβιζε και φοβίζει και αφοπλίζει δυνατούς, σοφούς, πλούσιους, κόσμοκράτορες, μα θα μπορούσα να αναφέρω χίλια παραδείγματα, χίλιες απελπιστικές κραυγές μεγάλων του κόσμου τούτου, όταν αντιμετώπισαν και ήρθαν στο κατόφλι του θανάτου. Ενώ λέω όλα αυτά συμβαίνουν, υπάρχει ένας που δεν είναι δυνατός, δεν είναι σοφός, δεν είναι πλούσιος, δεν είναι κοσμοκράτορ, δεν είναι, αλλά είναι πιστός, πιστός του Χριστού, που αντιμετωπίζει όλος διόλου διαφορετικά τον θάνατο. Λες και έχει σπάσει το δερπάνι του, λες και τον έχει ξεδοντιάσει κάποιος δυνατός και νικητής. Είναι εκείνοι που με μετάνοια και πίστη, Ιωάννης 5:24, μετέβησαν εκ του θανάτου εις τη ζωή. Μεταβέβηκαν. Είναι πράξη η οποία συντελέστηκε στο παρελθόν και τώρα έχω τη ζωή μέσα μου, έχω την πνευματική ζωή μέσα μου, και τώρα μπορώ κατάμουτρα να μιλήσω στο θάνατο και να του πω: θάνατε, πού είναι το κέντρο σου, που σημαίνει το κεντρί σου, α Κορινθίους 15:55. Η αμαρτία που ήταν το κεντρί, το κέντρο του θανάτου, νικήθηκε, και νικήθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Να γιατί είμαστε χριστοκεντρικοί στο κήρυγμά μας. Να γιατί δεν έχουμε άλλο μήνυμα παρά το σταυρό του Χριστού. Στο σταυρό που η ψυχή, η κάθε ψυχή, προσκαλείται να προσέλθει με μετάνοια και πίστη και να πει: Χριστέ μου, σε ευχαριστώ. Απέθανες για τις δικές μου αμαρτίες. Πλήρωσες την ποινή της αμαρτίας μου μπροστά στη δικαιοκρισία του επουράνιου πατέρα. Ενίκησες δια του θανάτου σου τον έχοντα το κράτος του θανάτου των διάβολων. Και εγώ γίνομαι τώρα σύμφυτος με το θάνατό σου, αλλά και με την Ανάστασή σου. Κι αν αυτό το κάνεις, κι όσοι αυτό το έχουν κάνει, μιλάνε και λένε για μένα το αποθανήν είναι κέρδος και είναι πολλό μάλλον κρίσον το να αναχωρήσω και να είμαι με τον Κύριο. Δηλαδή που αυτό που λέμε θάνατος του έχει φύγει το κεντρί πια, δεν υπάρχει πνευματικός θάνατος για τον πιστό, αλλά υπάρχει μια μετάβαση από την εφημερότητα
στην αιωνιότητα. Μια αναχώρηση για να είμαι με τον Κύριο, που είναι πολλό μάλλον Χρήσον, πάρα πολύ καλύτερα. Αυτό απαντάει και αποστομώνει και στις πλάνες των χιλιαστών, ότι η ψυχή του ανθρώπου πεθαίνει και περιμένει κάπου εκεί και τα λοιπά. Όταν ποτέ δεν θα το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος, όταν αυτό σήμαινε το να πεθάνει, αλλά λέει να αναχωρήσω και να είμαι με τον Κύριο. Και χρησιμοποιούν Παύλος και Πέτρος δύο πολύ πετυχημένες εκφράσεις. Ο καιρός της αναλύσεώς μου εφέστηκε, λέει ο Παύλος στο Κύκνιο γραφτό του, τη Β' Τιμόθεο, δέλτα κεφάλαιο. Ανάλυσης, ναυτικός όρος. Λύνω το παλαμάρι που με έχει δέσει με τη δέστρα, με την παραλία, για να ξανοιχτώ στον ωκεανό, στην ονειότητα, στην απλωσιά του Θεού. Και ο Πέτρος, αυτά σας τα λέω για να τα ξέρετε και μετά την απόθεση του σκηνώματός μου, γιατί ο Κύριος μου φανέρωσε ότι γρήγορα θα αποθέσω το σκήνωμά μου εδώ. Εγώ που αποθέτω το σκήνωμά μου δεν είμαι το σκήνωμα. Λύνω τη σκηνή μου και πηγαίνω να κατοικήσω σε ένα μόνιμο σπίτι. Υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο και πάλι να έρχομαι. Να σας παραλάβω, να είσαστε μαζί μου. Ο Παύλος μετά από μια ζωή υπηρεσίας, αγάπης, βεβαιώνει τον αγώνα των καλών αγωνίστηκα, τον δρόμο ετελείωσα, τώρα μένει ο θάνατος, όχι, τώρα μένει ο της δικαιοσύνης στέφανος, τον οποίο θα μου δώσει ο Κύριος. Ο Λούθυρος έλεγε κάποτε, ο Θεός μας είναι Θεός από τον οποίο προέρχεται σωτηρία, δι' αυτού εκφεύγομεν εκ του αιωνίου θανάτου. Και σας είναι γνωστό το κομμάτι εκείνο από ένα κήρυγμα του Μούντι, όταν έλεγε, μιλώντας πάνω σε αυτό το θέμα, ότι κάποτε θα διαβάσετε στις εφημερίδες ότι ο Μούντι πέθανε, να μην το πιστέψετε. Τη στιγμή που θα διαβάσετε την είδηση του θανάτου μου, εγώ θα ζω περισσότερο και καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Κλείνοντας τη μικρή μελέτη μας, θα πρέπει να μιλήσω για δύο αναστάσεις για τις οποίες μιλάει η Αγία Γραφή. Όπως είπαμε, η αμαρτία μας κατέστησε θνητούς. Πώς λοιπόν επενεργεί επάνω μας η Ανάσταση του Χριστού? Με δύο τρόπους βασικούς και ενδόξους. Πρώτον, όπως είπαμε, αυτός που πιστεύει στον Ιησού Χριστόν μετέβει πνευματικά εκ του θανάτου στη ζωή την αιώνια. Θάνατο πνευματικό, αποκοπή από τον Θεό, όπως έφερε η αμαρτία στον κήπο της Εδέμ, δεν πρόκειται να γευτεί. Και αν σωματικά πεθάνει, αυτό το αναλύσε, αυτό το απόθεσης σκηνώματος, θα έχει μέρος στην Ανάσταση την πρώτη, η οποία θα επισυμβεί κατά τη δεύτερη έλευση του Χριστού στον κόσμο. Διαβάστε Αποκάλυψη K6, Α Θεσσαλονικής Δέλτα 13-18 και κάμετε δικό σας το μακαρισμό, μακάριος εκείνος που έχει μέρος στην Ανάσταση την πρώτη. Που σημαίνει ότι αναστημένος πνευματικά, όντας με τον Κύριο, θα συνδεθεί με ένα σώμα, όχι σώμα φθοράς και θανάτωσαν, γι' αυτό που απόθεσαν οι οικοί του στον τάφο, αλλά ένα ένδοξο σώμα για να ολοκληρωθεί η προσωπικότητα και να είναι πάντα με τον Κύριο. Υπάρχει όμως και μια άλλη γενιά που μπορεί να είναι η γενιά μας. Εγώ πιστεύω που αν δεν είναι η γενιά μας, είναι οπωσδήποτε η γενιά των παιδιών μας, των μεγάλων παιδιών μας, που ο ερχομός του Κυρίου προλαβαίνει ανθρώπους πιστούς, ενώ ζουν, ενώ δεν έχουν γευτεί σωματικό θάνατο. Αυτή είναι μέσα σε εκείνο το όμορφο, το ευλογημένο, το αρπαγισόμεθα και αλλαγισόμεθα. Εμείς που μένουμε εν την παρουσία του Κυρίου θα αρπαχθούμε,
η συνάντηση του Κυρίου εις τον αέρα και αλλαγισόμεθα θα αλλάξει χωρίς να περάσει από τη διαδικασία του σωματικού θανάτου το σώμα μας και θα ντυθεί η ψυχή μας σώμα ένδοξο. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη Ανάσταση που είναι η Ανάσταση κρίσης. Περιγράφεται στην Αποκάλυψη Κάπα 11-15 και αφορά την κατάκριση όλων εκείνων που πεισηματικά, συνειδητά, περιφρόνησαν και απέρριψαν την αγάπη του Χριστού, το κοσμοϊστορικό έργο εκείνου που δια του θανάτου του ενίκησε τον έχοντα το κράτος του θανάτου και έγινε η Ανάσταση για μας, η πνευματική αλλά και η σωματική. Σε ποια Ανάσταση θα έχεις μέρος, στην πρώτη ή στη δεύτερη, είναι ένα πράγμα που θα αποφασίσεις εσύ. Ένα πράγμα εντούτοις για το οποίο σε προτρέπει ο Λόγος του Θεού σήμερα να σιγουρευτείς, ώστε να είσαι Κυρίο, ώστε πνευματικά να είσαι ήδη αναστημένος, ου μη γευθεί θάνατον εις τον αιώνα. Επικοινωνώ με τον Κύριο, με την προσευχή μου, με την πίστη μου, με τη μελέτη κτλ. Θα συνεχίσω και στον ουρανό, μόνο που θα είναι και προσωπική επικοινωνία τότε, απευθείας. Όχι διαπίστεως, αλλά διαόψεως. Είμαι πιστός και πεθαίνω εν Κυρίω. Μακάριος, διότι έχω μέρος στην Ανάσταση την πρώτη. Όταν έρθει ο Κύριος να μαζέψει την Εκκλησία Του, τότε που ου πάντες κοιμείς φυσόμεθα, αλλά πάντες αλλαγισόμεθα. Όλοι οι πιστοί δεν θα πεθάνουν σωματικά, θα υπάρξει γενιά η οποία θα είναι εν ζωή κατά την έλευση του Κυρίου, επαναλαμβάνω, και αυτή θα αλλαγεί εν ρηπή οφθαλμού. Η άλλη Ανάσταση, η Ανάσταση της κρίσης, ας γίνει μια προτροπή ώστε να σπεύσουμε, να γνωρίσουμε. Επαναλαμβάνω, με μετάνοια, με πίστη, με επιστροφή στον Θεό, εκείνον που έγινε για μας η Ανάσταση και η ζωή. Κύριε, ξέρω εν τι εσχάτη ημέρα, τι εσχάτη ημέρα, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Έχουμε άδικο όταν λέμε ότι εν Χριστώ είμαι πλήρης, ότι εν Χριστώ το ποτήρι μας ξεχυλίζει, ότι εν Χριστώ έχουμε πάντα τα προσοχή και ευσέβεια, ότι εν Χριστώ ο επουράνιος Πατέρας ανακεφαλαίωσε τα πάντα. Δόξα εις τον Θεό. Και ας είμαστε όλοι στην πλευρά εκείνων που μετέβησαν εκ του θανάτου εις τη ζωή. Ίσως να είμαστε και στην πλευρά εκείνων που κατά την έλευση του Κυρίου αρπαγισόμεθα και αλλαγισόμεθα, για να είμαστε πάντοτε μετά του Κυρίου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κι όταν κάθε μου πνοή σβήσει μέσα μου για πάντα, τότε στην γλυκιά αγκαλιά σου θα με πάρεις.

πύρε ήσαν και κλεισμένε, όπου οι μαθητές ήσαν συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και στάθη εις το μέσον και λέγει προς αυτούς, ειρήνη ημίν. Και τούτο λοιπόν έδειξεν εις αυτούς τα σχήρας και την πλευράν αυτού. Εχάρισαν λοιπόν οι μαθητές οι δόντες των Κύριων. Είπε δε πάλιν προς αυτούς ο Ιησούς, ειρήνη ημίν, καθώς με απέστειλεν ο Πατήρ και εγώ πέμπω εσάς. Και τούτο λοιπόν ενεφύσισε και λέγει προς αυτούς, λάβετε Πνεύμα Άγιον, αν τινον συγχωρήσετε τας αμαρτίας είναι συγκεφορημένε εις αυτούς, αν τινον κρατείτε είναι και κρατημένε. Θωμάς δε εις εκ των δώδεκα, ο λεγόμενος δίδυμος, δεν ήταν με ταυτόν ότε ήρθεν ο Ιησούς. Έλεγον λοιπόν προς αυτόν οι άλλοι μαθητές, είδομεν τον Κύριον. Ο δε είπε προς αυτούς, εάν δεν είδω εν τες χερσίν αυτού των τύπων των ύλων και βάλω τον δάκτυλόν μου εις τον τύπων των ύλων και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού, δεν θέλω πιστεύση. Και με τη μέρα 8 πάλι νήσαν έσω οι μαθητές αυτού και Θωμάς με ταυτόν. Έρχεται ο Ιησούς ενώ επήρε ήσαν και κλεισμένοι και εστάθη στο μέσον και είπε, ειρήνη ημίν. Έπειτα λέγει προς τον Θωμά, φέρε τον δάκτυλόν σου εδώ και ιδέ τα χείρα σου και φέρε την χείρα σου και βάλε εις την πλευρά μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπε προς αυτόν, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, επειδή με είδες Θωμά επίστευσας, μακάρι όσοι δεν είδον και επίστευσαν. Να ψάλουμε και τον ύμνο 333. 333 ύμνος. Μακάρι όσοι δεν είδαν και επίστευσαν. Εφράντητε λαοί, Χριστός Ανέστη, ημνήσωμεν αυτόν νυν και αΐ, τώρα και πάντοτε.

Δόξα στο όνομα του Κυρίου ότι μπορούμε όλοι όσοι δώσαμε την καρδιά μας στο Χριστό με αυτή τη βεβαιότητα και σήμερα το πρωί να φωνάξουμε «Ανέστη ο Χριστός, ανέστη από τους νεκρούς, είναι ζωντανός, αναστήθηκε και ζει». Δεν πιστεύουμε σε έναν σωτήρα πεθαμένο σαν τον Μωάμεθ, σαν τον Βούδα και σαν οποιονδήποτε άλλο. Ο δικός μας ο σωτήρας, ο δικός μας ο Κύριος και ο Θεός είναι αναστημένος, είναι ζωντανός, ζει στις καρδιές μας, ζει στο σύμπαν, ζει στον ουρανό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδέρφια αγαπητά, καμιά φορά πρέπει να βάζουμε και καμιά βαλβίδα από εκείνες τις λεγόμενες αντεπιστροφής. Εδώ έξω, την έξοδο που έχουμε το σωλήνα για το πετρέλαιο, τις πρώτες μέρες, τις πρώτες φορές που έβαλα πετρέλαιο γύριζε κάτι λίγο προς τα πίσω. Εγώ δεν ήξερα και μου είπανε χρειάζεσαι μια βαλβίδα αντεπιστροφής. Λέω, παιδιά, βάλτε την τέλος πάντων, και αφότου τη βάλαμε, το πετρέλαιο πλύνει, μόλις γυρίζει προς τα πίσω, φράζει αυτή και δεν γίνεται έξω. Αλλά θα χρειαστούν δύο βαλβίδες. Αυτές είναι μία προς τα χθες, προς το χθες, και μία προς το αύριο, μετά που θα φύγουμε από εδώ, αμέσως. Για να εγκλωβιστούμε, δεν αρέσει, δεν νομίζω να είναι και τόσο ωραία αυτή η λέξη, να εγκλωβιστούμε, να σταθούμε μέσα στο τώρα, για να σκεφτούμε τώρα, να δούμε τώρα, το τώρα, εδώ και τώρα, τι θέση έχουμε απέναντι στον Κύριο, τι σκεφτόμαστε, τι θέλουμε με όλη μας την καρδιά, τι πρώτο και τι τελευταίο. Αν θέλουμε να αρέσουμε στον Κύριο, να εξετάσουμε την πίστη μας στη Σταύρωση, είναι εύκολο πράγμα, αλλά στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Είναι γνωστό ότι όλοι πεθαίνουμε και ένας σταυρός ακόμη από τις χιλιάδες, τις εκατοντάδες χιλιάδες εκεί κάτω κυρίως, δεν είναι και σπουδαίο πράγμα να το πιστεύει κανείς, αλλά η Ανάσταση έχει ένα κόπο, έχει μια δυσκολία, είναι γόρδιος δεσμός. Πρέπει κανείς να ασκήσει πίστη σε αυτό το γεγονός που βεβαιώνει τη σταυρική θυσία του Υιού του Θεού. Εάν δεν αναστήθηκε δεν είναι Υιός Θεού. Εάν δεν αναστήθηκε δεν έκαμε τίποτα. Δεν υπάρχει σωτηρία. Είμαστε όλοι χαμένοι. Και εκείνοι που ήδη πέθαναν μέχρι τώρα και πιστεύανε σε αυτό το γεγονός, λέει ο Παύλος, χάθηκαν κι αυτοί. Αδέρφια μου, έχουμε εδώ όπως βλέπουμε μια αντίθεση πρώτα απ' όλα ανάμεσα στους 10 και στον ένα μαθητή. Οι 10 έχουν δει την πρώτη μέρα της εβδομάδος, της πρώτης Κυριακής, το πρωί, τον Ιησού Χριστό αναστημένο. Εκείνος ζει σε άλλους κόσμους, ο Θωμάς. Τρέχει, δόθε και κήθε, είναι κλεισμένος μέσα στις δικές του σκέψεις, στους δικούς του διαλογισμούς. Το παιχνίδι της λύτρωσης, της σωτηρίας, της ανόδου του λαού του απάνω να γίνει κεφαλή εθνών, φαίνεται μέσα στη σκέψη του να έχει ματαιωθεί οριστικά πλέον. Γιατί αν δεν ήταν εκείνος, ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι? Ποτέ δεν λάλησε κανένας άνθρωπος σαν εκείνον. Ποτέ δεν έκαμε τόσα θαύματα κανένας. Κάτι έκαμε ο Ελισέ ένα θαύμα και ο Ηλίας άλλο ένα. Ποτέ δεν ήρθε άνθρωπος να μιλήσει με τέτοιες παραβολές. Ποτέ δεν ισχυρίστηκε κανείς. Εγώ είμαι εκείνος που λένε οι γραφές. Μεσσίες όλη την ιστορία εμφανίστηκαν, δικτάτορες, βασιλιάδες, ένα σωρό. Αλλά εκείνος ισχυρίστηκε, εγώ είμαι τον άνω, εσείς είστε τον κάτω. Εγώ παρά του Πατρός εξήλθον, βγήκα από τον Πατέρα και ήρθα στον κόσμο. Εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η ζωή, εγώ είμαι το φως του κόσμου, η θύρα των προβάτων, ο ποιμένος, ο καλός, η άπελος, η αληθινή, ο άρτος, το είδωρ, το ζών, εγώ είμαι. Κανένας δεν τον έβηκαν ποτέ στην καρδιά κανενός ανθρώπου, γιατί δεν μπορούσε καν να φανταστεί τέτοια πράγματα, όσο εγωιστική ζωή, όσο αλαζονική ζωή, και αν κάνει ο άνθρωπος.
Αυτός τα είπε όλα αυτά επειδή ήταν αλήθειες και βγαίνανε από μέσα του με τον πιο φυσικό τρόπο. Ήταν έτσι. Πρέπει να μας φέρει σε περισσότερη, στενότερη επικοινωνία μαζί του. Είχαν και άλλη επαφή και νωρίτερα οι μαθητές, σίγουρα 3 ολόκληρα χρόνια. Αλλά άλλη ήταν εκείνη η επαφή. Εκείνη ήταν μια σωματική, σαρκική επαφή. Στην έννοια της αυτής της σάρκας. Και όχι την, όπως την άλλη έννοια που λέει ο Λόγος του Θεού, της αμαρτωλής, της κατώτερης ανθρώπινης φύσης. Δεν βλέπανε με τα μάτια τους, ακούγανε τα λόγια του. Αλλά τώρα με άλλο τρόπο πρέπει να επικοινωνεί κανείς. Τώρα πρέπει να ζει με πίστη. Με πίστη σώζεται ο άνθρωπος και ο δίκαιος, αφού έχει ήδη δικαιωθεί ο άνθρωπος, εκ πίστεως ζήσεται. Θα συνεχίσει να ζει με πίστη στον αναστημένο, τον σωτήρα του, τον λυτρωτή του, τον δοξασμένο που είναι πανταχού παρών και που οποιαδήποτε στιγμή νιώθει μια ανάγκη, έχει μια δυσκολία, έχει ένα πειρασμό, μπορεί να του μιλήσει και εκείνος θα ακούσει, είναι πανταχού παρών, θα απαντήσει. Έχουμε αμέτρητες τέτοιες πείρες, ευχαριστούμε τον Θεό. Είχα πάει προχθές επάνω στο βουνό, κάτι μισό έκαμα εκεί, δεν ήμουν ευχαριστημένος γιατί δεν είχαν τα πράγματα. Ξανά προχθές, κάθε φορά που πάω λέω στον Κύριο, τώρα ξέρεις ότι εγώ είμαι ανίδεος. Πάω εκεί, πρέπει να γυρίσεις, να κάνεις έτσι κάτι πράγματα και να ρυθμίσεις 3 ενδείξεις. Προσπαθώ, γυρίζω έτσι, έτσι, έτσι, αλλιώς, τίποτα. Τα αφήνω, σταματάω, λέω Κύριε, τι γίνεται τώρα, να φύγω έτσι. Δεν με άφησες ποτέ να φύγω έτσι. Εσύ πάντα τα διορθώνεις. Εσύ ξέρεις, είσαι τεχνικός, είσαι, τα ξέρεις όλα. Αφού σταμάτησα λίγο και του μίλησα, έτσι πήγανε τα χέρια μόνα τους, κάνουν τάκ, τα πράγματα πήγανε στη θέση τους. Και σας είπα χθες το βράδυ ότι αυτό είναι έργο του Θεού, αδέρφια μου. Είναι έργο του Θεού. Δοξασμένο το όνομά του. Συνεχίζει. Αδέρφια αγαπητά, ποια διαφορά υπάρχει ανάμεσα στους 10 και στον 1, στους 10 Αποστόλους και στον Θωμά? Ποια είναι η διαφορά? Γιατί αυτός είναι μόνος, γυρίζει μια ολόκληρη εβδομάδα μόνος του? Γιατί και τώρα που είναι εδώ, αυτός διαφέρει από τους άλλους? Τι είναι εκείνο που τον κρατάει σε απόσταση από τους άλλους? Η απιστία, η δυσπιστία μάλλον, ο ορθολογισμός του.

και μια ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα του. Ο Θωμάς ήθελε να είναι σίγουρος, να είναι απόλυτα βέβαιος. Είναι ένας τύπος δύσκολος, ο οποίος έχει αμέτρητους ανθρώπους βοηθήσει με το σκεπτικό ακριβώς αυτό. Εάν και ο Θωμάς επίστεψε στην Ανάστασή του, επιτέλους τι άλλες αποδείξεις μπορώ να ζητάω εγώ? Και θα πηγαίναμε πάρα πίσω λίγα χρόνια μετά, μάλλον πιο μπροστά λίγα χρόνια, και θα λέγαμε, όπως λέμε πολλές φορές, τους ανθρώπους απολογούμενοι για το γεγονός της Αναστάσεως, αφού πίστεψε ο Παύλος, ο Διόπτης, ο μέγας ιεροεξεταστής, τι αποδείξεις άλλες θέλεις? Είναι ζωντανός, τον είδε ο Παύλος. Πώς έγινε η αλλαγή του Παύλου και πώς αυτός ο άνθρωπος, ο Διόπτης, δέχτηκε να γίνει θύμα 30 ολόκληρα χρόνια, να βασανίζεται κάθε μέρα και, όπως λέει, να πεθαίνει κάθε μέρα. Κάθε μέρα πεθαίνω. Η Ανάσταση είναι το πιο σίγουρο γεγονός στην ανθρώπινη ιστορία, το πιο βέβαιο γεγονός. Είναι θέμα λοιπόν πίστεως. Ποτέ μη δεχτούμε ότι ο Θωμάς ήταν άπιστος. Του είχε βγει η ρετσινιά, του με κολλήσει οι άνθρωποι, ο Θωμάς, ο άπιστος Θωμάς. Μην είσαι άπιστος Θωμάς. Δεν ήταν άπιστος. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε φοβερά τον Κύριο. Κανένας άλλος δεν είπε, όπως λέει εκεί στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, Ι.Α.16, πάμε κι εμείς να πεθάνουμε μαζί του. Όταν είχε κυνηγηθεί από την Ιερουσαλήμ ο Κύριος, βγήκε έξω στην Βηθανία, του παραγγέλνουν ότι ο Λάζαρος αρρώστησε και λέει κάποια στιγμή, πάμε πίσω παιδιά. Κύριε, χθες προχθές εκυνήγησαν από εκεί. Και ο Θωμάς είπε, αφού τον είδε αποφασισμένο, πάμε και εμείς να πεθάνουμε μαζί του. Ο πρώτος που το αποφάσισε αυτό, οι άλλοι ίσως και τους παρακίνησε και τους άλλους, πιστεύω, να πάνε κοντά. Γιατί το έκανε σίγουρο ότι εκείνη την, με την εμφάνισή του αυτή ξανά στην Ιερουσαλήμ, ο Κύριος θα τελείωνε. Αλλά πόσο λάθος κάνουμε όλοι μας. Δεν είναι 12 οι ώρες της ημέρας του Σιβοκύριος. Όποιος περπατάει στο φως, δεν σκοντάφτει. Όποιος περπατάει στο σκοτάδι, βεβαίως, αν δεν ξέρεις τι σου γίνεται, αν δεν έχεις επικοινωνία με τον Ουράνιο Πατέρα, εάν δεν εμπνέεσαι το θέλημά του κάθε μέρα και τους δρόμους σου, αν δεν συντονίζεσαι με το ρολόι του στο χώρο και στο χρόνο, σίγουρα δεν ξέρεις ποιος είσαι, γιατί ζεις, που πας, αν πρέπει να πας πίσω ή αν πρέπει να φύγεις, όπως έκαμε ο Ηλίας όταν του πάτησε τα πόδια η κυρία Ιεζάβελ. Το βάζει στα πόδια, τρέχει. Που πας Ηλία, αφού είδες, Κύριε, άκουσες, θα με σκοτώσει αυτή. Και εγώ τι κάνω εδώ? Εγώ ποιος είμαι? Ξέχασες Ηλία? Ξεχνάμε. Γι' αυτό ο Θεός μας λέει να μην είμαστε επιλύσμονες, να θυμόμαστε τις επεμβάσεις του, το έλεος του, τι έχει κάνει για μας. Λέγεται δίδυμος, όπως τον βλέπετε, γιατί αυτό ήταν το ελληνικό που είχε όνομα, που είχε επικρατήσει, ο δίδυμος, και Θωμάς είναι το εβραϊκό του βέβαια. Αδέρφια, είναι ένας ισχυρός χαρακτήρας ο Θωμάς. Δεν είναι από τους εύπιστους, τους ευκολόπιστους ανθρώπους. Βέβαια αυτό από ένα σημείο και πέρα είναι ελάττωμα. Σίγουρα είναι ελάττωμα. Γιατί αν σε βεβαιώνουν 10 άνθρωποι, σύν οι γυναίκες που πήγανε στον τάφο, ότι τον είδαμε, μα τι άλλο ζητάς, τον είδαμε αναστημένο. Αυτός δεν έλεγε φάντασμα, ποιος ξέρει τι σκέψεις έκανε. Δεν είναι δυνατόν. Και γιατί δεν ήταν δυνατόν? Δεν ήξερε το θαύμα του Ελισσαίου, όπως το είπαμε ήδη? Δεν ήξερε το θαύμα του Ηλία? Και δεν ήξερε, είναι τι αδύνατον είσαι μέλεγη Κύριος? Ο άνθρωπος πολλές φορές θέλει να βάλει τα πράγματα σε δική του λογική και να τα δει και να τα ερμηνεύσει με τη δική του τη λογική. Δεν ερμηνεύονται με την ανθρώπινη λογική. Εδώ έχουμε μια υπερλογική.
Εδώ έχουμε την πίστη, κάτι παραπάνω από τη λογική, η οποία μας βοηθάει να αγκαλιάσουμε όλο το σύμπαν. Να βρισκόμαστε στον ουρανό, να είμαστε σίγουροι ότι μπροστά μας έχουμε τον Θεό όταν Του μιλάμε, κάθεται στο θρόνο Του, ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός στα δεξιά Του, το Πνεύμα το Άγιο σε ένα τρίγωνο να φανταστείτε, τρίγωνο, γιατί τα Θεία πρόσωπα δεν είναι δίπλα το ένα από το άλλο και να κοιτάζει εκεί το ένα και εκεί το άλλο, ή το τρίτο να κοιτάζει προς τα πίσω. Έχουνε άμεση απόλυτη κοινωνία, αν την πούμε και φυσική όπως και πνευματική. Κοιτάζονται, είναι απέναντι το ένα στο άλλο. Έτσι αν βλέπουμε τον Θεό, αν είμαστε σίγουροι, όχι μόνο για την ύπαρξή Του, να λέμε ότι είμαστε πιστοί και απλά περιορίζουμε την πίστη μας στην ύπαρξη του Θεού, αυτό λέει κάτι πολύ πολύ λίγο. Δεν βοηθάει, αλλά στην αγάπη Του και στην Ανάσταση του Χριστού και στην απανταχού παρουσία Του, στο ότι είναι αγαθός Θεός, ότι απαντάει, ακούει και απαντάει. Μην ξεχνάμε το «Ιδού, εγώ είμαι μαζί σας πάσας τας ημέρας, όλες τις ημέρες, έως της συντελείας του αιώνος». Πόσες φορές το έχουμε χρειαστεί, πόσες φορές στις ανάγκες μας, στους πειρασμούς μας. Δεν είπαμε «Κύριε, απλώσαμε τα χέρια, είσαι εδώ». Εδώ είμαι. Σας το έχω πει. Σας το έχω δώσει γραπτό μέχρι μου. Αδέρφια μου, να ασκούμε πίστη σε αυτό το βιβλίο. Λένε οι μαθητές οι άλλοι, είδαμε τον Κύριο, εωράκαμε, τον έχουμε δει, είμαστε σίγουροι, ήταν αυτός. Αλλά ο Θωμάς, για να του το πούν αυτό πριν από τούτη την Κυριακή, τη σημερινή, η Κυριακή του Θωμά τη λεγόμενη, σημαίνει ότι αμέσως όταν έλειψε την πρώτη Κυριακή, την Κυριακή της Αναστάσεως, τον κυνήγησαν, τον έψαξαν, τον βρήκαν. Και σίγουρα ήταν όλοι μαζί που όρμησαν απάνω να αφήσουν τον Θωμά, ότι τον είδαμε αναστημένο. Δεν ξέρω αδέρφια μου, τι κάνουμε, πώς ο Θεός να μας ελεήσει, τι κάνουμε με τις ψυχές που έχουμε τριγύρω μας. Δεν λέω μόνο να τους λέμε λόγια, δεν είναι μόνο τα λόγια, αλλά καμιά φορά δεν λέμε ούτε και τα λόγια. Κλεινόμαστε στον εαυτούλη μας, έχουμε βολευτεί, καλά τα πάμε εμείς. Εμείς είμαστε παιδιά του Θεού και ο άλλος κόσμος θα χαθεί εξαιτίας του γεγονότος. Πολλές φορές είναι γεγονός, είναι ανατήρητο γεγονός. Μας πιάνει μια οκνηρία να μην συγκινείται ο ίδιος, να μην ενθουσιάζεται ο ίδιος, να μην μπορεί ο άλλος να πει «Για κοίταξέ τον». Μα σοβαρά το λες, το πιστεύεις αυτό? Εγώ νομίζω ότι το πιστεύεις, αλλά εγώ δεν το πιστεύω. Εσύ το πιστεύεις? Αν δεν μπορεί να πει ότι τα λόγια που του λέμε τα πιστεύουμε, τα πιστεύουμε γιατί είναι αληθινά και δεν μπορούμε να φανούμε πιστικοί, εάν αυτό δεν καίει την καρδιά μας, εάν η αγάπη για τις ψυχές και η πίστη σε ένα γεγονός ανατήρητο, έχουν περάσει 20 αιώνες και υπάρχουν άνθρωποι και αυτή την ώρα που συζητάμε εμείς εδώ που πεθαίνουν για την πίστη στον Ιησού Χριστό, πώς θα πείσουμε τους άλλους ανθρώπους? Βεβαίως πιστεύω ότι οι μαθητές έκαναν, δεν ήταν δυνατόν να του πούνε «Ξέρεις Θωμά, εμείς είδαμε τον Χριστό αναστημένο». Τον είδανε αναστημένο και είμαι βέβαιος ότι όλοι θα πέσανε πάνω. Όλοι θα λέγανε «Ναι, και εγώ τον είδα, και ο Ανδρέας και ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ και η Μαρία και η Μαγδαληνή, όλες οι ψυχές, τον είδαμε Θωμά, τον είδαμε, σου λέμε με τα μάτια μας, μιλήσαμε, ακούσαμε τη φωνή του, η ίδια φωνή». Ο Θεός μας δώσει χάρη να είμαστε πρόθυμοι να ομολογούμε τον Χριστό, να αναζητούμε ευκαιρίες, να προσευχόμαστε να μας δίνει ο Θεός ευκαιρίες για να ομολογούμε
τον εσταυρωμένο και αναστημένο Χριστό.

να μας δώσει χάρη ο Κύριος να την πάρουμε την υπόθεση αυτή στα σοβαρά, υπεύθυνα. Είναι μια υπόθεση που τη φορτωνόμαστε στους ώμους μας, εάν είμαστε παιδιά του Θεού. Τη σωτηρία κάποιων αθανάτων ψυχών τριγύρω μας. Βέβαια είσαι αναγκασμένος να πεις και πράγματα που στενοχωρούν. Να πεις τον άλλο ότι είσαι αμαρτωλός, πώς να το πεις. Αλλά τι άλλο θα του πεις από εκεί και πέρα. Αν δεν του πεις αυτό, θα του πεις να σωθείς. Από τι? Θα του πεις ο Χριστός σταυρώθηκε για σένα. Γιατί? Θα του πεις ότι αναστήθηκε. Και λοιπόν, ναι, ωραία. Και αν είναι αλήθεια αυτό, εμένα τι με αφορά αυτό? Τι δουλειά έχω εγώ με αυτή την υπόθεση? Φίλε, είσαι αμαρτωλός. Πρέπει να μετανοήσεις, να πιστέψεις στον Χριστό. Ο Χριστός σταυρώθηκε και δεν πήγε χαμένο το αίμα του για αμέτρητες ψυχές μέχρι σήμερα. Να μην πάει χαμένο για σένα. Και αναστήθηκε από τους νεκρούς. Παρεδόθη διά τας αμαρτίας ημών και ανέστη διά την δικαίωση ημών. Μας δικαίωσε. Εσένα σε δικαίωσε. Το πίστεψες. Το χώνεψε η καρδιά σου, το απολαμβάνεις, είσαι σίγουρη ψυχή ότι σε έσωσε ο Χριστός, το ζεις μέσα στην καρδιά σου, το διακηρύττεις. Μπορείς να πεις ναι, μέσωσε και εμένα. Ξέρω ότι όταν θα έρθει η ώρα να φύγω, θα πάω κοντά του, θα με πάρει και εμένα στον ουρανό. Μπορείς να είσαι κατά ανάλογο τρόπο βέβαιος που ήταν και ο ληστής. Εκεί δίπλα από τον Χριστό, όταν τον βεβαίωσε ο Χριστός ο ίδιος. Και σένα δεν θα σε βεβαιώσω ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος. Θα σε βεβαιώσει πάλι ο ίδιος ο Κύριος, αν ειλικρινά μετανοήσεις για τις αμαρτίες σου. Αν πραγματικά πιστέψεις στον Χριστό, θα σε βεβαιώσει, σώθηκες. Μην ανησυχείς, είσαι παιδί του Θεού. Το όνομά σου γράφτηκε απάνω στο βιβλίο της ζωής. Χαίρε, χαίρε. Διακήρυξέ το, μην κλείσεις το στόμα σου, λάλη και μη σιωπήσεις. Όπως είπε στον Παύλο, εδώ στην Κόρινθο ο Κύριος. Τον είδαμε. Και ο Θωμάς είναι ένας άνθρωπος δύσκολος. Ένας χαρακτήρας και δύστροπος. Και δύστροπος. Είναι ο άνθρωπος που διακατέχεται από μια αισθησιοκρατία. Είναι δύσκολο να βγει έξω από τις αισθήσεις του. Και είναι και ισχυρογνώμων αυτά τα λόγια του. Εάν δεν δω τον τύπο των ύλων, τον τύπο των ύλων και βάλω το δάχτυλό μου στην πλευρά, βάλω στα χέρια του τον τύπο των ύλων, δείχνει έναν άνθρωπο ισχυρογνώμονα. Κάτσε αδερφέ, κάτσε κάτω Θωμά, περίμενε. Αν ήταν έτσι, εσύ καταργείς την πίστη με αυτόν τον τρόπο. Εάν ήταν ο Θεός να εμφανίζεται στον καθένα έτσι όπως θα θέλεις εσύ, δεν θα χρειαζόταν η πίστη, δεν θα έπαιζε κανένα ρόλο, δεν θα μας την έδινε ο Θεός μέσα μας. Ούτε θα ζητούσε να εμπιστευόμαστε. Εσύ λες ότι πρέπει να δεις, να βάλεις το χέρι σου. Μα αυτό το πράγμα ο Θεός δεν το έκανε σε κανένα μας. Το έκανε σε κανένα μας. Εμφανίστηκε μπροστά σε κανένα και του είπε: Για βάλε εδώ το χέρι σου. Για κοίτα. Να κάνει το πουκάμισό του έτσι. Για δες εδώ. Από εδώ. Από δεξιά μπήκε η λόγη. Από δεξιά. Εγκάρσια έτσι. Και βγήκε στην καρδιά. Δεν το έκανε σε κανέναν. Όλοι θα είμαστε χαμένοι λοιπόν. Με τη λογική του Θωμά. Μη βάζουμε τη λογική μας. Πολλές φορές μπορεί να παγιδευτούμε από την ίδια μας τη λογική. Να θέλουμε να δούμε. Ακούτε έξω εδώ κάποιοι άλλοι και το θρησκευτικό κατεστημένο. Είδα την Παναγία, είδα τον Άγιο Τάδε, είδα την Αγία Παρασκευούλα, είδα. Δεν είδες τίποτα. Σε πλανάει ο διάβολος, σε κοροϊδεύει. Δεν μετανοείς. Τι σου είπε? Σου είπε ότι είσαι αμαρτωλός, σου είπε να μετανοήσεις, σου είπε ότι ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, σου είπε πως σώζεσαι, σου είπε τίποτα? Όχι. Το πολύ πολύ να είδες κανένα πνεύμα πονηρό. Γιατί αυτά κυκλοφορούν στους δρόμους και κυκλοφορούν και στις νύχτες. Αλλά και υπάρχουν και άλλοι σε έναν άλλο πιο στενό κύκλο εδώ με εμάς.
γνωστό. Οράσεις, οράματα, πράγματα, στάσου Κύριε. Θωμάς, θέλει να γίνουμε όλοι Θωμάδες, να θέλουμε να βλέπουμε, να κουμπάμε, να πιάνουμε, να ψηλαφούμε. Όχι, με τη λογική της πίστης. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε. Ο πιστεύων εις εμέ, έχει αιώνια ζωή. Θα σε παρακαλούσα σήμερα το πρωί αυτό το γεγονός. Δεν μιλάμε για φανταστικά πράγματα. Δεν κάνουμε θρησκεία εδώ. Δεν είμαστε άνθρωποι θρησκευόμενοι. Όχι. Δεν μας αρέσει καθόλου αυτός ο όρος. Τον έχουμε πετάξει. Αρκετή θρησκεία. Εμείς με τη χάρη του Θεού και με το Πνεύμα του Θεού απευθυνόμαστε στην καρδιά του ανθρώπου, όπως θέλει το Άγιο Πνεύμα. Έτσι να κάνει εδώ το στέρνο σου, να το ανοίξει και να σου κάνει εγχείρηση, αφαίρεση καρδιάς. Τι πράγματα αυτό κάνει ο Θεός? Λέει την πέτρινη καρδιά που έχεις μέσα στα στροφικά σου, μέσα στο στήθος σου, και θα σου βάλω μια νέα καρδιά. Δεν είναι bypass, είναι αλλαγή καρδιάς. Θα σου βάλω νέα καρδιά, ευαίσθητη, σάρκινη, απαλή, λεπτή καρδιά, που θα έχει συχνότητα. Τώρα αρχίζουν να καταλαβαίνουν μερικά πράγματα, έτσι είναι το σταθμό. Είναι ένα μηχανάκι που έχει μία συχνότητα. Ας πούμε ένα μάτι, πέστε το έτσι, ή ένα αυτί, εκεί μέσα. Και από την άλλη άκρη στέλνετε το μήνυμα. Και αυτό τσακ το πιάνει. Θα βάλει ένα τσιπ, πώς το λένε σήμερα. Ένα μικρό τσιπ μέσα στην καρδιά ο Θεός. Και θα έχει τόπο δικό του να επικοινωνεί μαζί σου. Θα σε ενημερώνει, θα σε πληροφορεί, θα σε ελέγχει, θα σε γυρίζει πίσω από τους δρόμους που δεν πρέπει να τους πατήσεις. Θα σε διευθύνει. Θα είναι η χαρά σου αυτό το πράγμα. Δεν θα σε στενοχωρεί. Μερικοί νομίζουν ότι ο Θεός μας βάζει μέσα σε πολύ στενά καλούπια. Μας πρεσάρει. Δεν μας ρωτήσανε πότε νιώθουμε στεναχωρημένοι, ότι βρισκόμαστε δηλαδή σε στενό χώρο, όταν παρασυρώμαστε στην αμαρτία, όταν δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού, όταν λυπούμε το Άγιο Πνεύμα, τότε πεθαίνουμε. Όταν όμως είμαστε μέσα στις γραμμές του Θείου Θελήματος, τότε νιώθουμε άνετα, τότε είμαστε ελεύθεροι. Εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, είσαστε πράγματι ελεύθεροι. Ο άνθρωπος που ζει μια άγια ζωή είναι πανευτυχής. Ας μην έχει ψωμί να φάει, ας είναι άρρωστος στο κρεβάτι, στα τελευταία του. Ξέρει σε ποιον πιστεύει, ξέρει γιατί ζει, ξέρει που πάει. Αυτός πρέπει να είναι ο πραγματικά ευτυχισμένος και χαρούμενος άνθρωπος, και αυτός είναι πράγμα. Είναι μια πείρα όλων μας. Και αν κάποιος δεν έχει δοκιμάσει αυτή την πείρα, είναι γιατί ποιος ξέρει τι άλλο. Για κοιτάξτε εκεί ο κόσμος έξω, όμορφος κόσμος ηθικός, εμένα μου λες, αγγελικά πλασμένος, πλασμένος ναι από το Θεό, για να είναι, αλλά δεν είναι. Και να του ζηλεύεις αυτού του κόσμου, δεν πάει. Δεν πάει. Εάν δεν δω, εάν δεν βάλω το χέρι μου, ισχυρογνώμονες είμαστε κι εμείς πολλές φορές. Όπως συζητάμε μερικά πράγματα και βλέπεις κάποιον να επιμένει, ενώ όλοι οι άλλοι είναι σύμφωνοι, είναι κάτι φανερό, κάτι καθαρό, κάτι ηλίου φαϊνότερο που λέμε. Αυτός εκεί επιμένει στο δικό του. Οι πολλοί έχουν την αλήθεια. Καλά, αυτό το ξέρουμε, δεν είναι μυστικό. Οι λίγοι έχουν την αλήθεια. Αλλά οι πολλοί που έχουν το Άγιο Πνεύμα μέσα τους και ζουν τη ζωή του Χριστού, μπορεί να έχουν.

Έτσι δεν είναι? Ο Κύριος λοιπόν, αδέρφια μου, πόσο καλός είναι, πόσο ανεκτικός, πόσο συγκαταβατικός. Να λέει τέτοια πράγματα ο Θωμάς, να απιστεί σε 10, 15, 20 ανθρώπους που μια εβδομάδα ολόκληρη τον είδαν, τον Κύριο. Αξιόπιστους. Έζησαν μαζί με τον Χριστό. Δεν είναι από τους έξω, είναι από τους μέσα. Και να επιμένει με την ισχυρογνωμοσύνη του, αν δεν δω, αν δεν βάλω το δάκτυλό μου στον τύπο των ύλων, στον τύπο των ύλων. Και ο Κύριος του κάνει την καρδιά. Ο Κύριος κάνει αυτό που του λέει ο Θωμάς. Μα τι Κύριος είναι αυτός? Αυτός μοιάζει με δούλο, με υπηρέτη. Εμένα μου αρέσει αυτός ο υπηρέτης όμως. Πόσο ωραία υπηρετεί τη ζωή μου. Αν δεν ήταν τέτοιος, τι θα έκανα? Ο δούλος του Κυρίου, λέει ο Χριστός, ότι είναι ο δούλος του Κυρίου. Ναι, ήρθε να μας υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρο για σένα και για μένα. Και τώρα καλά, όταν ήταν στη γη, τώρα τον έχω ανάγκη εγώ και εσύ. Όταν έδωσε τη ζωή του, εμείς δεν είμαστε εκεί. Δεν είμαστε στην ύπαρξη. Δεν εξακολουθεί να μας υπηρετεί ο Κύριος. Δεν είναι το ίδιο συγκαταβατικός τώρα, σήμερα, να συμμεριστεί τη δυσκολία μου να καταλάβω μερικά πράγματα. Είναι ο ίδιος και χθες και σήμερα. Και δοξασμένο το όνομά του, και αύριο θα είναι ο ίδιος. Τόσο συγκαταβατικός, τόσο ωραίος. Εμείς έχουμε μυστήρια πράγματα μερικές φορές μέσα μας. Δεν του μοιάζουμε. Ορθώνουμε τον πόη μας. Δεν πάω εγώ εκεί κάτω, δεν κάνω εγώ αυτό, δεν είμαι για αυτή τη δουλειά. Κάτσε, αδελφέ. Αν είσαι για μεγάλα πράγματα, από τα μικρά θα ξεκινήσεις. Ξεκίνα όμως. Μην κάθεσαι. Μην είσαι αδρανής. Πρόσφερε. Τι μπορείς να προσφέρεις? Άνοιξε το στόμα σου. Ευαγγελίσου ψυχές. Σίγουρα έχεις περιβάλλον, έχεις κόσμο τριγύρω σου. Μην χάνεις τις ευκαιρίες. Θα σου ζητήσει λογαριασμό ο Θεός. Ο Κύριος γιάτρεψε πραγματικά τούτη την Κυριακή, σαν σήμερα, αυτές τις δυσκολίες, αυτά τα προβλήματα, τα θεράπευσε, τους έδωσε λύση, που είχε ο Θωμάς μέσα, τον εμπολογισμό του, την ισχυρογνωμοσύνη του, την αισθησιοκρατία του, να πιάσω, να φρανθώ, να γευθώ, να ακούσω, να δω. Άπα. Σαρωθήκανε όλα σε μια στιγμή. Σε μια στιγμή. Πού πήγανε? Μόλις εμφανίζεται ο Κύριος και κλεισμένων των θυρών. Αλλά δεν πρόκειται περί δικτατορικής δίκης. Στα καθεστώτα αυτά τα ολοκληρωτικά γίνονται δίκες και κλεισμένων των θυρών. Εδώ οι μαθητές από τον τρόμο τους για το φόβο των Ιουδαίων είχαν κλείσει μπατζούρια όλα τα πάντα, και δεν ξέρω αν μιλούσαν έτσι ή να μην ακούγονται. Φόβος. Και ο Κύριος από που μπήκε, δεν χρειάστηκε να ανοίξει καμιά πόρτα, κανένα φεγγίτη. Εκείνο το σώμα είναι άλλης κατηγορίας, άλλης τάξεως. Πνευματικό, άφθαρτο, αιώνιο. Μέσα από τους πόρους, μέσα από τα ντουβάρια περνάει. Δεν το κρατάνε, δεν το εμποδίζουνε. Πώς περνάνε οι ακτίνες λέιζερ, ξέρουν κάποιοι άλλοι εδώ αρμοδιότεροι γιατροί. Πώς περνάνε? Μέσα από το κόκαλο, μέσα από τις σάρκες. Έτσι μπήκε ο Κύριος. Τα δάκτυρα, ειρήνη είναι εδώ. Έχετε ειρήνη στην καρδιά σας. Μη φοβόσαστε. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Και στρέφει το βλέμμα του στο Θωμά. Τον κοιτάζει κατάματα.
του κάνει και νόημα, αφού με το ειρήνη μην πιστεύω άπλωσε έτσι τα χέρια του. Και τα είδανε ξανά όλοι και τα είδε και ο Θωμάς. Και αφού είδε τα χέρια του, για κομ, Θωμά του λέει, για κάμπια, έλα εδώ. Εσύ δεν είπες, εγώ. Καλά, πώς το ξέρει ο Κύριος ότι ο Θωμάς είπε τέτοια λόγια. Έλα τώρα. Αυτά θα λέμε τώρα. Ο Κύριος ήταν εκεί αθέατος, δίπλα του ήταν. Δίπλα του ήταν όταν τα έλεγε ο Θωμάς. Θα έλεγα ότι μάλλον εκείνον παρακολουθούσε παλά τους 10. Εκείνες τις μέρες, εκείνη την εβδομάδα. Ήτανε πολύ πιο κοντά στο Θωμά ο Κύριος. Γιατί αυτός κινδύνευε να ολισθήσει και να χαθεί μέσα στον ορθολογισμό του και στη δυσπιστία του και στις απαιτήσεις που είχε. Και τ' άκουσε όταν τα έλεγε ο Θωμάς. Άκουσε τα λόγια των συμμαθητών του και του λέει, Θωμά, έλα εδώ. Βάλε λοιπόν, εσύ το είπες, βάλε λοιπόν τα χέρια σου εδώ στον τύπο των ύλων. Και του επαναλαμβάνει ο Κύριος την ισχυρογνωμοσύνη του αυτή, τα ίδια λόγια. Στον τύπο των ύλων, στον τύπο των ύλων, δεν είπες? Έλα λοιπόν, στον τύπο των ύλων, στον τύπο των ύλων, να βεβαιωθείς, έστω κι έτσι. Γιατί άραγε του έκανε την καρδιά ο Κύριος του Θωμά, αδέρφια? Γιατί συγχώρησε έναν Πέτρο που τον καταναθεμάτιζε στην αυγή του αρχιερέα, ότι δεν τον ξέρω τον άνθρωπο? Γιατί συγχώρησε ένα διπλό τρομακτικό αμάρτημα του Δαβίδ? Γιατί? Ποια διαφορά από όλους τους άλλους ανθρώπους? Τι έκαμε ο Κορέ και μαζί με όλη του την οικογένεια, με τα βόδια του, με τα πρόβατά του, με τις σκηνές του, με τους πασάλους του, όλα, όλα, παιδιά και γόνια, άνοιξε η γη και τους κατάπιε? Ποια η διαφορά? Γιατί εκεί έτσι και αλλού αλλιώς? Γιατί ξέρει ο Θεός τις καρδιές, ξέρει την ειλικρίνεια των καρδιών, ξέρει ότι τον αγαπούσαν αυτοί οι άνθρωποι τον Κύριο, ότι κάμανε, υπάρχει διάβολος που έρχεται από εδώ με την φουσκωτήρα και φουσκώνει τα μυαλά, και αν δεν αγρυπνήσει ο άνθρωπος κατάλληλα μπορεί να παρασυρθεί, είναι άνθρωπος. Γι' αυτό ο Κύριος του έκανε το χατήρι. Ήξερε ότι άπαξ και του δείξει εκεί, τελείωσε ο Θωμάς. Αυτό ήτανε. Μα τότε, Κύριε, σε αγαπάμε καθόλου? Δεν σε πιστεύουμε? Δεν μας έκανες και εμάς λίγο ένα χαπιράκι τέτοιο, να σε βλέπαμε ένα βράδυ ή μια Κυριακή πρωί, να σε δούμε εκεί να έρθεις στη μέση, να εμφανιστείς και να φύγεις ξανά? Δεν θα σε καθυστερήσουμε, να μας κάνεις και εμάς? Δεν χρειάζεται, αδέρφια μου, δεν το νομίζω ότι χρειάζεται. Δεν χρειάζεται πια. Έχουμε όλες τις αποδείξεις της θείας του καταγωγής, του τέλειου έργου, της αναστάσεώς του, με τις δυσκολίες των ανθρώπων που είπαμε, με την πορεία της Εκκλησίας, με τις επεμβάσεις του στην προσωπική μας ζωή, την αναγέννησή μας. Βεβαιώνεται η θεοπνευστία αυτού του βιβλίου, η αλήθεια για το πρόσωπο του Χριστού και για όλα τα άλλα που λέει αυτό το βιβλιαζόταν ο Κύριος θα το έκανε. Να είμαστε βέβαιοι, δεν κάνει εξαιρέσεις. Εξαιρέσεις κάνει, είπαμε, εκεί που δεν υπάρχει πίστη, με τους ανθρώπους που έχουν την πίστη. Αλλά σε εκείνους που πιστεύουν στον Χριστό, ο Κύριος δεν κάνει εξαιρέσεις. Θέμα λοιπόν, πίστεως στον Ιησού Χριστό. Κάποτε, αδέρφια μου, βρισκόμαστε πραγματικά σε δίστρατα όλοι μας. Βρισκόμαστε σε διλήμματα. Τι να κάνω? Πιστεύει μια κοπέλα, πιστεύει ένα παιδί μέσα σε ένα σπίτι. Σηκώνονται οι γονείς που το αγαπάνε, δεν αμφιβάλλει γι' αυτό. Σηκώνονται, γίνονται θηρία. Θηρία να το φάνε. Πιστεύει η σύζυγος. Πιστεύει ο σύζυγος. Και μην πούμε ότι όταν η γυναίκα πιστέψει, ο άντρας γίνεται τρομερός και φοβερός. Γίνεται χειρότερη η γυναίκα πολλές φορές. Χειρότερη. Πόσους άντρες
οι γυναίκες δεν τους γύρισαν πίσω.

βλέπω τώρα τη βασούλα και σκέπτομαι. Πόσους άντρες και πόσες γυναίκες πεθάνανε χωρίς οι άντρες τους να είναι 40-50 χρόνια πιστοί και αυτές να μην πιστέψουν στον Χριστό. Και πόσα προβλήματα και δυσκολίες. Αλλά είναι ο Θεός ο οποίος μπορεί να στηρίξει και να βοηθήσει τον άνθρωπο, τον ειλικρινή, τον έντιμο. Τον έντιμο με τη συνείδησή του, με τον εαυτό του, τον ευθύ. Θα πει εδώ ο Θωμάς, μόλις είδε τον Κύριο, και θα προσθέσει και κάτι που δεν το είχαν πει οι άλλοι. Όχι μόνο ο Κύριος μου, αλλά και ο Θεός μου. Τώρα συνειδητοποιεί αμέσως ο Θωμάς, αστραπιαία, όλα αλλάξανε. Το τοπίο της ψυχής του, η λογική του άλλαξε. Όλα πήρανε μια άλλη θέση. Και βλέπει τον Χριστό που είναι αναστημένος, είναι και ο Θεός μου πια. Δεν είναι εδώ ο άνθρωπος αυτός που ξέραμε εμείς και που με το μικρό μας μυαλό και με την παρερμηνία εδαφίων του λόγου του το βλέπαμε εμείς βασιλιά εδώ πέρα με σπαθιά, και είναι και ο Θεός μου, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Δεν είναι εύπιστος, δεν είναι ο άνθρωπος ο εύκολος. Πίστεψε αφού ο Κύριος του παρουσίασε αποδείξεις. Εμείς τις έχουμε γραμμένες. Όταν διαβάζουμε για το Θωμά, τι άλλο να κάνει ο Κύριος? Α, δε ορίστε, διαβάστε το Θωμά, διαβάστε για τον Παύλο, διαβάστε για τον Μαχαιροβγάτη τον Πέτρο, διαβάστε για τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, τους βοανεργές, τους υιούς της Βροντής, πώς έγινε ο Ιωάννης ο μαθητής της αγάπης. Και μη γίνεστε άπιστοι, αλλά πιστοί. Αυτό το μη γίνεστε ξεκαθαρίζει το θέμα ως προς το Θωμά, ότι ο Θωμάς δεν είχε γίνει ήδη άπιστος, αλλά ήταν σε έναν δρόμο που θα τον οδηγούσε σε απιστία εάν επέμενε και αν δεν άκουγε τους συμμαθητές του αυτή τη φορά, που θα του έκανε την υπέρτατη τιμή ο Κύριος να είναι εκεί. Ο Κύριος θα παρουσιαζότανε, αλλά έπρεπε να πάει και ο Θωμάς αυτή την ώρα εκεί, να είναι μαζί με τους μαθητές. Και αυτό λέει και κάτι άλλο, αδέρφια. Εάν πράγματι πιστεύουμε στον Χριστό, εάν όντως είμαστε παιδιά του Θεού, εάν ανήκουμε, είμαστε ζωντανά μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, πρέπει να μας διακατέχει αυτή η λαχτάρα, να είμαστε μαζί, να βλεπόμαστε. Μη μου πεις ότι δεν μπορείς να με ανεχθείς αν έχω ένα ελάττωμα, και εγώ δεν το ανέχομαι και εγώ το καταδικάζω. Μη μου πεις ότι εσύ είσαι τέλειος και εγώ θα σε δω σε πολλές ατέλειες, θα δω ατέλειες σε σένα. Η αγάπη του Χριστού όμως συνέχει τους πιστούς, τους βάζει δίπλα δίπλα εκεί σαν τα βότσαλα αιώνες. Την παραλία, πάει το κύμα, τα πάει, τα φέρνει, τα πάει, τα φέρνει. Τρίβεται το ένα με το άλλο και πας και βλέπεις εκεί πέρα και θέλεις να μαζέψεις όλα τα βότσαλα από την παραλία. Είναι στρογγυλά σαν αυγό, αλλά πιο μικρά, πιο μεγάλα. Πώς έγιναν έτσι? Όλοι το θαυμάζουμε αυτό το φαινόμενο και το κοιτάζουμε με την τριβή. Αυτό το πράγμα το πήγαινε, έλα, ξύσε, ξύσε το ένα το άλλο. Έτσι, έτσι λιένονται οι καρδιές. Έτσι χαιρόμαστε την αγάπη και την παρουσία των αδελφών. Η απομάκρυνση, αδέρφια, προσέξτε το, είναι νοοτροπία και λογική Θωμά. Δεν θα τον κάλει σε καλό τον άνθρωπο, τον χριστιανό, που απομονώνεται με κάποια δικά του σκεπτικά. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τους αδελφούς μας. Και να προσευχόμαστε ο Θεός να μας έχει έναν άνθρωπο ενωμένους. Όχι απλώς έτσι, και στο χώρο και στο χρόνο. Τις καρδιές μας, τις καρδιές μας. Να θέλουμε, να αλαχταρούμε, να δούμε ο ένας τον άλλο, να πούμε μια κουβέντα. Ο Θεός να μας δώσει αυτή τη χάρη. Ο Κύριος μου.
και ο Θεός μου. Εδώ λοιπόν ο Κύριος θα διακρίνει στο Θωμά και στους άλλους δύο κατηγορίες πιστών ανθρώπων. Εκείνους που είδανε και πίστεψαν και εκείνους που δεν είδαν και πίστεψαν. Και ο ένας είναι κατώτερος βαθμός πίστεως και ο άλλος είναι ανώτερος βαθμός πίστεως. Α, λοιπόν, για να δούμε ξανά εκεί που είπαμε, γιατί Κύριε δεν το κάνεις και σε εμάς, δεν εμφανίζεσαι? Γιατί ο Θεός θέλει να μας δώσει μια πίστη ανώτερη, να μας δώσει ένα στήριγμο, όχι εκείνο τον εξόψεως που αντλούμε από την όψη, γιατί είδαμε, αλλά γιατί πιστέψαμε χωρίς να δούμε και γιατί αγαπούμε ένα Θεό που δεν τον είδαμε ποτέ. Μεγάλη υπόθεση, αδέρφια. Εδώ πιστεύουμε στις εφημερίδες, στα περιοδικά, στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, σε ένα σωρό ειδήσεις, έρχεται ο ένας, έρχεται ο άλλος, σου λέει αυτό, εκείνο, και αντιφάσεις, άντε να βρεις άκρη. Ένα Θεό τέτοιο, ένα Θεό της Αγίας Γραφής, τον Θεό, τα λόγια ενός βιβλίου που αποδειχτήκανε μέχρι σήμερα αξιόπιστα 1000%, τα λόγια ενός βιβλίου που αυτή την ώρα που μιλάμε γίνονται ιστορία μπροστά στα μάτια μας. Μπορούμε να τα δείξουμε 1, 2, 5, 10 στον οποιοδήποτε θέλει αποδείξεις. Αποδείξεις. Εγώ τα λέω και αποδείξεις, γιατί όχι. Πέστε τα ενδείξεις εν πάση περιπτώσει της ύπαρξης του Θεού και της θεοπνευστίας αυτού του βιβλίου. Να μην εμπιστευόμαστε σε έναν τέτοιο Θεό στην καρδιά με όλο μας το είναι, ο Θεός θα διαμαρτυρηθεί κάποτε και θα πει, πέστε μου τι ήτανε να κάνω περισσότερο και δεν το έκανα. Και ενώ εγώ έκανα τα πάντα στον αμπελώνα μου, τι κάναμε Κώστα στα αμπέλια, πηγαίναμε το χειμώνα, την όπορο πότε πηγαίναμε, τα έχω ξεχάσει, και τα κουτρουλιάζαμε με το ξινάρι, κουτρούλι, ένα σωρό εδώ, ένα παραπέρα, μια σειρά, και πηγαίναμε κλιμακωτά, ένας μπροστά, ο άλλος την άλλη σειρά πίσω, 2, 3, 4, 5. Τα κλαδεύαμε την ώρα τους, πριν τα κλαδέψουμε το κατεβάζαμε, το ισιώναμε αυτό, το ξανασκάβαμε, και όταν το κουτρουλιάζαμε κόβαμε τις απάνω ρίζες, τις επιφανειακές, γιατί θα ατροφούσανε οι κάτω, θα έπαιρνε αυτό λίγο λίγο από πάνω. Η φύση του Θεού πώς λειτουργεί και πώς μας βάζει μια λουδάκι ο Θεός να κάνουμε παρατηρήσεις για να δει από κάτω, ώστε και στην ξηρασία να παίρνει από βαθιά. Και το σκάβαμε ξανά και βάζαμε τα ζυζάνια όλα αυτά, και να το ραντίσεις, τότε ραντίζαμε με χαλκό όλες τις προϋποθέσεις. Έρχεται η ώρα να δεις τα φύλλα, δεν βλέπεις. Έρχεται η ώρα, σπέρνεις, αγωνίζεσαι, κουράζεσαι, μοχθείς, υδρώνεις, πας να περίσεις. Πόσες φορές είχαμε κάτι χωράφια εμείς εκεί απάνω, η μάχη ξέρει τη Χαλαμπρέζα, Χαλαμπρέζα, με τη μύτη κάτω στο χώμα, τόσο ψηλά, τόσο γινότανε, όχι από εκεί κάτω, από εδώ, και να θερίζεις αυτό έτσι, σκυθός κάτω, η μύτη να φτάνει στο χώμα. Και έλεγε γιατί, γιατί εκείνο είναι ωραίο και τούτο εδώ έτσι. Έτσι, ο Θεός είμαστε ο αγρός του και θέλει, αφού μας καλλιεργεί, ενδιαφέρεται, πονάει, να κάνουμε τον καρπό της πίστεως, της αγάπης, της μετάνοιας, της ολοκτελούς παράδοσής μας στον Κύριο Ιησού Χριστό.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Φίλοι αγαπητοί, καλησπέρα σας και πάλι συνεχίζουμε την ομιλία μας, την αναστάσιμη την οποία είχαμε χθες και την σταματήσαμε χθες, για να δούμε κάποιες άλλες πλευρές της Αναστάσεως, του Αναστημένου Χριστού, οι οποίες θα μας βοηθήσουν σε καλύτερη θεώρηση αυτού του γεγονότος και σε δοξολογία προς τον Θεό. Είχαμε πει χτες λοιπόν ότι απόδειξη ότι ο Χριστός έχει αναστηθεί είναι πρώτα απ' όλα ο τάφος ο οποίος ευρέθηκε άδειος το πρωί της Αναστάσεως. Οι μυροφόρες που πήγαν στον τάφο ευρήκαν τον τάφο άδειο και έναν άγγελο ο οποίος τους είπε «Τι ζητείτε τον αναστημένο Ιησού, δεν είναι εδώ, αναστήθηκε, κοιτάξτε ο τόπος όπου τον είχαν ενταφιάσει». Πέραν αυτής της απόδειξης, η οποία είναι τρανή και μεγάλη και στέκει μέχρι σήμερα, το στόμα του ανοιχτού τάφου δεν κατόρθωσαν όλοι οι αντιρρησίες εκείνοι που αρνούνται την Ανάσταση να το κλείσουν, διότι ο τάφος είναι ανοιχτός και φωνάζει ότι ο ενταφιαστής δεν είναι μέσα εκεί. Έχουμε και μια σειρά άλλων αποδείξεων, όχι απλώς ενδείξεων, ότι ο Χριστός αναστήθηκε, και αυτές είναι οι μεταναστάσιμες εμφανίσεις του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός μετά την Αναστασή του από τους νεκρούς εμφανίστηκε σε πολλούς και ποικίλους από τους μαθητές και μάλιστα σε χρόνους διαφορετικούς επί 40 ολόκληρες ημέρες, μέχρι την ημέρα κατά την οποία ανελήφθη εις τους ουρανούς. Το σύνολο των εμφανίσεών του το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή την πρώτη προς Κορινθίους στο κεφάλαιο 15, όταν λέει τα εξής. Πρώτη προς Κορινθίους κεφάλαιο 15. Λέει ο Απόστολος Παύλος: «Σας φανερώνω δε αδελφοί το Ευαγγέλιο το οποίον εκήρυξα προς εσάς, το οποίον και παρελάβατε, εις το οποίον και ίσταστε, στέκεστε, δια του οποίου και σώζεστε, τι είναι τρόπο σας εκήρυξα αυτό, αν φυλάτετε αυτό, εκτός εάν πιστεύσατε ματέως, διότι παρέδωκα εις εσάς, εν πρώτης εκείνο το οποίον και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε δια τας αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς, και ότι ετάφη και ότι ανέστη την τρίτην ημέραν κατά τας γραφάς, και ότι εφάνει εις τον Κυφά, τον Πέτρο, έπειτα εις τους δώδεκα, μετά ταύτα εφάνει εις πεντακοσίους και επέκεινα αδελφούς διαμιάς, εκ των οποίων οι πλειότεροι μένους έως τώρα, τινές δε και εκοιμήθησαν». Αυτό γίνηκε σε κάποιο βουνό στη Γαλιλαία. «Έπειτα εφάνηκε στον Ιάκωβο, τον αδελφό Θεό Ιάκωβο, έπειτα εις πάντας τους Αποστόλους, τελευταίων δε πάντων εφάνει και εις εμέ», λέει ο Απόστολος Παύλος, «ως εις έκτρωμα, διότι εγώ είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων, ως τις δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος, διότι κατεδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Αλλά χάρη τη Θεού είμαι ό,τι είμαι, και εις εμέ χάρις αυτού δεν έγινε ματέα, αλλά περισσότερο αυτών πάντων εκοπίασα. Πλην ουχή εγώ, αλλά η χάρις του Θεού είμαι μου. Είτε λοιπόν εγώ, είτε εκείνη, ούτως κηρύττομαι και ούτως επιστεύσατε». Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος μας δίνει μια έκθεση των εμφανίσεων, των μεταναστασίμων εμφανίσεων του Ιησού Χριστού. Ας τις δούμε όμως πιο κοντά τις εμφανίσεις αυτές. Πρώτα απ' όλα, αυτές οι μεταναστάσιμες εμφανίσεις. Πρώτα απ' όλα λοιπόν εμφανίζεται στις γυναίκες τις μυροφόρες κατά την επιστροφή τους από τον τάφο. οι γυναίκες αυτές που σηκώθηκαν πολύ πρωί την Κυριακή, την Αυγή, το ξημέρωμα της Κυριακής, για να πάνε στον τάφο και να λείψουν με μοίρα, και βρήκαν τον τάφο κενό, και ένας άγγελος, κάποιος άγγελος που ίστατο έστεκε εκεί επάνω στις πέτρες, στην πέτρα του τάφου, τους είπε: «Τι ζητάτε? Ιησού τον Αναστημένο δεν είναι εδώ? Να, ο τόπος όπου τον έθαψαν αναστήθηκε». Και οι γυναίκες αυτές κατά την επιστροφή τους από τον τάφο συνάντησαν τον Κύριο. Ο ενδιασμός τους, ο δισταγμός τους ήταν φανερός, δεν ήξεραν τι να πούν και τι να κάνουν, έπεσαν και τον προσκύνησαν στα πόδια, και αυτός βέβαια τους έδωσε την παραγγελία να πάνε και να αναγγείλουν την Ανάστασή του και στον Πέτρο κλπ. Το περιστατικό αυτό αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο ΚΙΤΑ κεφάλαιο, 28 κεφάλαιο ο Ματθαίος, και στο εδάφιο 1 έως 10 λέει τα εξής: «Αφού δε πέρασε το Σάββατο, περί τα χαράγματα της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, ήλθε Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία για να θεωρήσωσι τον τάφο. Και ειδού έγινε σεισμός μέγας, διότι άγγελος Κυρίου κατά βάσα εξ ουρανού ήλθε και αποκύλησε τον λίθον από τη θύρας και εκάθετο επάνω σε αυτό, επάνω αυτού. Ήτο δε η όψη αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκών οσιών. Και από του φόβου αυτού εταράχθησαν οι φύλακες και έγιναν ως νεκροί. Αποκριθείς δε ο άγγελος είπε προς τις γυναίκες: Μη φοβήστε εσείς, διότι εξεύρω ότι Ιησούν των εσταυρωμένων ζητείτε. Δεν είναι εδώ, διότι ανέστη. Καθώς είπεν, έλθετε, είδετε τον τόπον όπου έκειτο ο Κύριος. Και υπάγετε ταχαίως και είπατε προς τους μαθητάς αυτού ότι ανέστη εκ των νεκρών. Και ειδού υπάγει πρώτερον ημών εις την Γαλιλαία, εκεί θέλετε ειδή αυτόν, ειδού σας είπον. Και εξελθούσε ταχαίως από του μνημείου, μετά φόβου και χαράς μεγάλης, έδραμον να απαγγείλωσει προς τους μαθητάς αυτού. Ενώ δε ήρχοντο να απαγγείλωσει προς τους μαθητάς αυτού, ειδού ο Ιησούς απήντησε αυτάς λέγον: Χαίρετε. Και εκείνε προσελθούσε, επίασαν τους πόδας αυτού και προσεκίνησαν. Τότε λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, προς αυτάς ο Ιησούς: Μη φοβήστε, υπάγετε, απαγγείλατε προς τους αδελφούς μου, για να υπάγωσε εις την Γαλιλαία, και εκεί θέλουσι με ειδή. Ώστε λοιπόν εφανερώθηκε πρώτα απ' όλα στις γυναίκες. Έχουμε μια πρώτη μεταναστάσιμη εμφάνιση του Κυρίου στις γυναίκες. Μια δεύτερη ήταν στη Μαρία τη Μαγδαληνή. Αυτό το αναφέρει ο Ιωάννης στο 20ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του και στο εδάφιο 16. Ο Ιωάννης μας διασώζει αυτή την ωραία και πραγματικά ιδυλιακή περιγραφή της Μαρίας της Μαγδαληνής, η οποία έστεκε πλησίον του μνημείου κλαίουσα έξω, και ενώ έκλαιε σκύβει στο μνημείο και βλέπει δύο αγγέλους με λευκά ημάτια να κάθονται, έναν προς την κεφαλή και έναν προς τους πόδας όπου έκειτο το σώμα του Ιησού. Και λέγουν αυτοί οι άγγελοι προς εκείνην, ή μάλλον και λέγουν είναι προς αυτήν την Μαρία οι άγγελοι: Γυναίκα, γιατί κλαις? Λέγει προς αυτούς η Μαρία: Διότι εσήκωσαν τον Κύριό μου και δεν εξεύρω που τον έθεσαν. Και αφού είπε αυτά, στράφηκε πίσω και θεωρεί τον Ιησού, βλέπει τον Ιησού να στέκει, και δεν ήξερε ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς: Γυναίκα, γιατί κλαις? Τι ζητείς? Εκείνη νομίζοντας ότι είναι ο Κυπουρός, λέγει προς αυτόν: Κύριε, εάν σύ εσήκωσες αυτόν, εννοεί τον Κύριό της, το σώμα του, είπε μου που έθεσες αυτόν, και εγώ θα πάω να τον σηκώσω. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς: Μαρία, με ένα τόνο ιδιαίτερο με τον οποίο την φώναζε, και αυτή τότε κατάλαβε τη φωνή και στραφίσα, αυτή λέγει προς αυτόν, «Ραβουνί», που θα πει «Δάσκαλε», λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Μη μου άπτου, μη με εγγίζεις, διότι δεν ανέβηκα ακόμα στον πατέρα μου, αλλά πήγαινε στους αδελφούς μου και πες τους ότι ανεβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα σας και Θεό μου και Θεό σας». Και έρχεται η Μαρία η Μαγδαληνή και απαγγέλει προς τους μαθητάς ότι είδε τον Κύριον και ότι είπε σε αυτήν αυτά τα λόγια. Εδώ έχουμε λοιπόν την εμφάνιση στην μεταναστάσιμη στη Μαρία τη Μαγδαληνή. Πραγματικά είναι θαυμαστή. Η Μαρία η καημένη ανύποπτη δεν είναι το δυνατόν να σκεφτεί ότι ο εκείνος που της μίλησε ήταν ο Ιησούς, νόμισε πως είναι ο Κύπουρος και ζήτησε από αυτόν που έχει βάλει το σώμα του Ιησού. Και ο Κύριος όταν την φώναξε με το όνομά του, με το όνομά της, αυτή ανεγνώρισε τη φωνή και του απαντάει «Ραβουνί», που θα πει «Δάσκαλε», και έπεσε να τον προσκυνήσει. Ο Ιησούς την σταματά, προλαβαίνει να τη σταματήσει και της λέει «Μη μου άπτου, μη με εγγίζεις». Γιατί τάχα ο Ιησούς είπε στη Μαρία αυτά τα λόγια? Θα δούμε ότι σε μια άλλη περίπτωση, στην περίπτωση του Θωμά, ο οποίος είπε «Εάν δεν βάλω το δακτυλό μου στον τύπο των ύλων, των καρφιών, στα σημάδια των καρφιών, στα χέρια και στα πόδια, δεν πείθομαι». Και ο Κύριος του είπε «Έλα Θωμά, βάλε το δακτυλό σου στον τύπο των ύλων όπως το ζήτησες όταν του εμφανίστηκε». Γιατί αυτή η διάκριση εδώ στη Μαρία της είπε «Μη μου άπτου»? Είναι δια τον τούτον το λόγο. Η Μαρία η Μαγδαληνή σαν γυναίκα ήταν τύπος συναισθηματικός και θα ήθελε τα πράγματα να τα δει, να τα εγγίξει, να τα ψηλαφίσει. Ο Ιησούς όμως ήθελε να της διδάξει την ζωή της πίστεως, την λειτουργία της πίστεως, ότι θα έπρεπε να ενεργεί πλέον όχι με τις αισθήσεις, όχι με τις αισθήσεις να συλλαμβάνει τα πράγματα, αλλά δια της πίστεως, και θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει την πίστη, η οποία πίστη μόνη θα ήταν το δυνατό να τον γίξει, καθώς ο Ιησούς θα ανέβαινε πάνω στον Θεό τον Πατέρα και θα ήταν στους ουρανούς και δεν θα ήταν δυνατόν κανείς με τις αισθήσεις, ούτε με την όραση, ούτε με την ακοή, ούτε με την ψηλάφιση να τον γίξει και να τον πλησιάσει. Για να διδάξει λοιπόν την Μαρία, της λέει «Μη μου άπτου, διότι δεν ανέβηκα προς τον Πατέρα μου». Της δίνει την εντολή να πάει στα αδέρφια του, τους μαθητές δηλαδή, και να τους πει ότι ανεβαίνει προς τον Πατέρα του και Πατέρα τους, στο Θεό του και Θεό τους. Τι ωραίο αυτό, τον Πατέρα του και Πατέρα τους, Θεόν του και Θεόν τους. Τους είχε μπάσει μέσα σε αυτή την ιδιαίτερη σχέση του Υιού προς τον Πατέρα, είχε μπάσει και όλους τους μαθητάς και τους καλούσε να απολαύσουν αυτή την επικοινωνία με τον Πατέρα σαν Θεό τους και σαν Πατέρα τους. Όσον αφορά λοιπόν την Μαρία, την διδάσκει ότι δεν είναι πλέον με την αίσθηση, με τις αισθήσεις που μπορούμε να επικοινωνούμε με τον Χριστό. Εάν κάποιος θέλει είτε να δει τον Χριστό, είτε να τον γίξει τον Χριστό, είτε να τον ακούσει, θα κάνει λάθος, και δεν αποκλείεται ο διάβολος, ο σατανάς, να εκμεταλλευτεί αυτή την αδυναμία του και να του μιλήσει υποκρινόμενος τον Χριστό ή να του δώσει μία εμφάνιση και μάλιστα φωτεινή, και ο άνθρωπος ο πιστός να νομίσει ότι έχει μπροστά του τον Ιησού. Δεν είναι μία φορά που έπεσαν στην παγίδα αυτοί άνθρωποι πιστοί, εκμεταλλεύτηκε αυτή την αδυναμία ο διάβολος. Από τη στιγμή που ο Χριστός ανελήφθη και πήγε πάνω στον ουρανό, στον Πατέρα Θεό, η επικοινωνία μαζί του είναι μόνο δια της πίστεως. Η πίστη είναι η μόνη οδός. Τι θα πει πίστη? Παραδοχή ότι είναι μπροστά μου. Είναι ελπιζομένον υπόστασης, ελπιζόμενο πράγμα το βάλω μπροστά μου. Φωτισμός δηλαδή πραγμάτων μη βλεπομένων που δεν φαίνονται. Όπως η περίπτωση του Ιησού του δοξασμένου, και ελέγχεις, ρίχνεις φως στο θέμα αυτό, έλεγχος πραγμάτων μη βλεπομένων, εδώ δεν τα βλέπεις. Είναι λοιπόν μια παραδοχή ότι ο Χριστός υπάρχει, και αυτό εφόσον το παραδέχεσαι, το πιστεύεις, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί του, αν και δεν τον βλέπεις, αν και δεν τον ακούς, αν και δεν τον ψηλαφείς με τις αισθήσεις. Ώστε λοιπόν όχι μόνο στη Μαρία που ήταν τύπος συναισθηματικός, αλλά και σε όλους εμάς, διδάσκει ο αναστημένος Χριστός με τη μεταναστάσιμη αυτή εμφάνισή του στη Μαρία, μας διδάσκει ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Το υπερβατικό είναι η πίστη, μόνον για τις πίστεως. Η κοινωνία μας, επικοινωνία μας με τον Χριστό δεν μπορεί να είναι με άλλο τρόπο. Κατά συνέπεια, καταδικάζονται εδώ κάτι θαύματα τα οποία ακούμε, α, θαύμα εδώ πέρα, θαύμα εκεί, εμφανίστηκε εδώ ο Κύριος, εμφανίστηκε. Ο Κύριος είπε τίποτα από όλα αυτά. Πλέον θα επικοινωνούμε μαζί του και θα τον αναζητούμε δια της πίστεως στον ουρανό. Μία άλλη εμφάνιση είναι στον Πέτρο την ίδια μέρα, αλλά είναι κάτω από άγνωστες λεπτομέρειες, δεν γνωρίζουμε και τι να πούμε. Πάντως φανερώθηκε στον Πέτρο, στον Κηφά. Έπειτα φανερώθηκε στους δύο προς τους Εμαούς. Αυτή την ιστορία την διασώζει ο Λουκάς στο Ευαγγέλιο του, και μάλιστα στο κεφάλαιο ΚΔ, 24 δηλαδή του Ευαγγελίου του, και στο εδάφιο 13 έως 30 μας δίνει αυτή την ωραία ιστορία ο Λουκάς, και με μια τόσο ωραία περιγραφή. Λέει λοιπόν ότι το απόγευμα εκείνης της ημέρας που έγινε και η Ανάσταση, της Κυριακής δηλαδή της Αναστάσεως, σαν σήμερα, δύο από τους μαθητές επορωεύοντο σε μία κομμόπολη η οποία πήγε από την Ιερουσαλήμ γύρω στα 60 στάδια κατά το μέτρο εκείνο το οποίο είχαν την εποχή εκείνη, μερικά χιλιόμετρα, και η οποία ονομαζότανε Εμαή, προς τους Εμαούς, και συνομιλούσαν μεταξύ τους για όλα τα γεγονότα που είχαν γίνει, τη Σταύρωση του Ιησού Χριστού, και επίσης είχαν ακούσει ότι Αυτός είχε αναστηθεί, και φαίνεται τα πρόσωπά τους ήταν συνοφριωμένα, κατσουφιασμένα, λυπημένοι, βαρύς εξαιτίας των γεγονότων της Σταύρωσης, αλλά και με απορία για αυτά που είχαν ακούσει ότι ο Χριστός είχε αναστηθεί. Συνομίλουν μεταξύ τους και ο Ιησούς ανάλαφρα πλησιάζει, ενώ αυτοί επορεύοντο τους πλησιάζει, τους προφταίνει και πλησιάζει και περπατάει πλάι τους. Οι οφθαλμοί τους όμως, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, εκρατούντο για να μην γνωρίσουν αυτόν. Είναι δυνατόν ο Θεός να, και ότι ο άνθρωπος έχει ανοιχτά τα μάτια του, να ενεργήσει ώστε να μην βλέπει το αντικείμενο το οποίο τυχόν παρατηρεί, να μην μπορεί να το αναγνωρίσει. Και είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, τι κουβεντιάζετε μεταξύ σας, τι είναι τα λόγια που λέτε και συνομιλείτε ενώ περπατάτε και σας βλέπω να είσαστε σκύθροποι? Και τότε ο ένας από αυτούς, που το όνομά του λεγότανε Κλεόπας, αποκρίθηκε προς τον Ιησού και είπε προς αυτόν, τι, εσύ μόνος δηλαδή περιπατείς, εσύ μόνος κατοικείς εδώ στην Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα όσα γίνηκαν σε αυτή τούτες τις μέρες? Και ο Ιησούς, τάχα με απορία, τους λέει, ποια, τι? Και αυτοί του είπαν, να τα περί Ιησού του Ναζωραίου, ο οποίος εστάθηκε άνδρας προφήτης, δυνατός σε έργο και σε λόγο μπροστά στο Θεό και σε όλο το λαό, και πως τον παρέδωκαν οι αρχιερείς και οι άρχοντες μας σε καταδίκη θανάτου και τον εσταύρωσαν. Εμείς δε ελπίζαμε ότι αυτός είναι ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ. Δηλαδή αυτοί περίμεναν ένα εθνικό ήρωα να ελευθερώσει το Ισραηλιτικό έθνος. Αλλά έπειτα από όλα αυτά, τούτες τις μέρες, είναι ήδη τρίτη μέρα σήμερα αφού γίνηκαν αυτά τα γεγονότα, και κάποιες γυναίκες από τον κύκλο το δικό μας μας εξέπληξαν, γιατί αυτές πήγαν την

να βγει στο μνημείο για να τον αλείψουν με μοίρα και δεν έβρικαν το σώμα του Ιησού και γύρισαν και μας είπαν ότι είδαν και οπτασία αγγέλων που ήσαν στον τάφο και οι άγγελοι τους είπαν ότι αυτός ο Χριστός ζει. Και μερικοί από τους δικούς μας έτρεξαν στο μνημείο, αυτοί ήταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης που τρέξανε και βρήκαν πραγματικά το πράγμα όπως το είπε ο άγγελος και καθώς οι γυναίκες το διηγήθηκαν σε αυτούς. Τον Ιησούν όμως δεν τον είπαν, δεν τον είδαν. Και τότε ο Ιησούς τους είπε «Μα πόσο ανόητοι είσαστε και πόσο οι καρδιές σας είναι δύσκολες να πιστεύσουν όλα όσα είναι γραμμένα από τους προφήτες και μίλησαν οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, τον παλιό καιρό. Δεν έπρεπε να τα πάθει όλα αυτά τα πράγματα ο Χριστός και έπειτα από αυτά τα παθήματα να εισέλθει στη δόξα και αρχίζοντας από τον Μωυσή, δηλαδή από τα βιβλία του Μωυσέως και από όλους τους προφήτες που είχαν μιλήσει και τα γραπτά τους ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, διερμήνευσε σε αυτούς όλα τα γραμμένα για τον εαυτόν του σε όλες τις γραφές. Και πραγματικά η Παλαιά Διαθήκη είναι γεμάτη από Χριστό. Είτε πάρεις τις θυσίες, είτε πάρεις τον χάλκινο όφι που ύψωσε ο Μωυσής, είτε πάρεις τα λόγια των προφητών. Όλα αυτά συμβολίζουν ακόμα και ο ναός και τα τυπικά που γίνονταν στο ναό και από τι αποτελείται ο ναός και είχε κατασκευαστεί ο ναός, όλα συμβολίζουν και μιλούν για τον Χριστό. Για τον Χριστό, για την αγιότητά του, την καθαρότητά του, την θεότητά του, τον θάνατό του, την ανάστασή του και ούτω καθεξής. Και μιλώντας κατά αυτόν τον τρόπο, πλησίασαν λοιπόν στους Εμαούς που πήγαιναν και θα επήγαιναν εκεί και αυτός όταν πλησίασαν σε κάποιο σημείο που ο δρόμος έκανε διχάλα και χωριζότανε προσποιήθηκε ότι πηγαίνει πιο μακριά, πάει αλλού και τότε αυτοί γύρισαν και του λένε τον παρεβίασαν και του λένε μείνε μαζί μας να πλησιάζει το βράδυ έκλεινε η μέρα έλα να μείνεις μαζί μας σαν να τον είχαν τόσο ανάγκη η κουβέντα του, η ομιλία του, ο λόγος του, η συντροφιά του τους έδινε θάρρος και κουράγιο και εισήλθε να μείνει μαζί τους και όταν κάθισε μαζί τους στο τραπέζι πήρε τον Άρτον, τον ευλόγησε, τον έκοψε και έδωσε σε αυτούς από τον Άρτον και τότε καθώς εσήκωσε το κεφάλι του και δόξασε το Θεό για τον Άρτον και προσευχήθηκε, αυτόν ανοίχτηκαν τα μάτια και τον αναγνώρισαν. Και αυτός τότε γίνηκε άφαντος από αυτούς. Τότε είπαν αυτοί ο ένας τον άλλον, «Μωρέ δεν γεγόταν η καρδιά μας στον δρόμο που ερχόμαστε, ενώ μας μιλούσε και μας εξηγούσε τις γραφές». Και σηκώθηκαν την ίδια ώρα και γύρισαν στην Ιερουσαλήμ τρέχοντας. Και τους βρήκαν όλους μαζεμένους τους 11, πλην βεβαίως του Ιούδα που είχε κρεμαστεί, είχε αυτοκτονήσει και λέγανε ότι πραγματικά ανέστη ο Κύριος και φάνηκε στο Σίμωνα, τον Πέτρο, τον Κυφά και αυτοί του διηγήθησαν πώς τους πλησίασε στο δρόμο ενώ πηγαίνανε προς τους Εμαούς, πώς εγνωρίστηκε σε αυτούς ενώ έκοπτε τον Άρτο στο σπίτι στο οποίο πήγανε για να μείνουνε. Και ενώ μιλούσαν αυτά τα πράγματα, νάσου και ο Ιησούς στάθηκε ανάμεσά τους. Εδώ λοιπόν πραγματικά έχουμε αυτή την όμορφη σκηνή των δύο προς τους Εμαούς. Λυπημένοι, κατσουφιασμένοι, βαριές οι καρδιές τους, συνομιλούσαν μεταξύ τους για τα γεγονότα, είχαν μείνει, ήταν λυπημένη η καρδιά τους βεβαίως για τη Σταύρωση και είχαν μείνει με απορία και έκπληξη στη διήγηση των γυναικών και άλλων από αυτούς ανάμεσά τους που έλεγαν ότι ο Ιησούς έχει αναστηθεί και ο Ιησούς έρχεται κοντά τους και ξεδιαλύνει και όλη αυτή τη λύπη την κατσουφιά την βγάνει
τους φωτίζει τις γραφές που μιλάνε για αυτόν, φωτίζει τα παθήματά του, ότι έπρεπε να πάθει, διότι έπρεπε να δοθεί η ζωή του λύτρο για τη σωτηρία όλης της ανθρωπότητος, και τους ενθαρρύνει. Τι θαυμάσια αυτή η εμφάνιση του Χριστού στους δύο προς τους Εμαούς. Αυτή μιλάει για τις εμφανίσεις τις οποίες ο Χριστός κάνει στη ζωή μας, όταν εμείς βρισκόμαστε σε καταστάσεις θλίψης, απογοήτευσης, όταν τα βλέπουμε όλα μαύρα, όταν βλέπουμε έχουμε αδιέξοδα στη ζωή, να τους ο Χριστός που είναι κοντά μας και μας δίνει φως και μας φωτίζει τα γεγονότα και μας μιλάει για το πρόσωπό του και μας ενθαρρύνει στην πορεία της ζωής. Πόσο θα πρέπει να το έχουμε υπόψη. Στη Μαρία που ήταν συναισθηματική, τη Μαγδαληνή, της δείχνει το δρόμο της πίστης, ότι πρέπει να ενεργεί με πίστη. Σε τούτους τους δύο οι οποίοι ήσανε λυπημένοι, κατσουφιασμένοι, απογοητευμένοι, θα τους δείξει, θα τους διαλύσει την απογοήτευση, θα τους ενθαρρύνει, θα φωτίσει όλα τα όσα λέγανε οι προφήτες και είχε γράψει ο Μωυσής για τον εαυτόν του, και θα τους ενθαρρύνει να πιστεύουν σε αυτόν. Χαρούμενοι αυτοί εγύρισαν για να αναγγείλουν στους άλλους. Έπειτα εφάνηκε στους 10 απόντος του Θωμά. Ετούτοι δω λοιπόν όταν γύρισαν, εγύρισαν λοιπόν και βρήκαν τους μαθητάς. Ο Θωμάς έλειπε. Ενώ ελάλουν αυτά τα πράγματα και τα διηγούντο προς τους μαθητάς, να σου και ο Ιησούς στάθηκε ανάμεσά τους και τους λέγει «Ειρήνη σε εσάς». Εκείνοι εξεπλάγησαν και γίνηκαν έμφοβοι, ενόμιζαν ότι βλέπουν πνεύμα, δηλαδή φάντασμα. Και τότε ο Ιησούς, για να τους διαλύσει αυτό το φόβο και αυτή την φαντασία, τους λέει «Γιατί είστε ταραγμένοι, γιατί αναβαίνουν στις καρδιές σας διαλογισμοί, κοιτάξτε τα χέρια μου και τα πόδια μου, ότι αυτός εγώ είμαι ο ίδιος τον οποίον ξέβρετε, ψηλαφίσατε με και ειδέτε, διότι το φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά όπως βλέπετε εμένα να έχω». Και αφού είπε αυτά, έδειξε σε αυτούς τα χέρια του και τα πόδια του τα τρυπημένα. Και όπως έλεγε κάποιος και το είπαμε και χτες, ήταν σημάδια τα οποία για να δείχνουν για όλη την αιωνιότητα και να είναι δείγματα της αγάπης του για μας. Τα σημάδια αυτά θα τα βλέπουμε όταν θα πάμε στους ουρανούς, θα τον έχουμε μπροστά μας και θα τον βλέπουμε, και θα βλέπουμε τα σημάδια στα χέρια, στα πόδια και την λοχισμένη πλευρά, που είναι δείγματα αναμφισβήτητα της αγάπης του, της αιώνιας αγάπης του για μας και για τη σωτηρία μας. Και ενώ αυτοί λοιπόν ακόμα απιστούσαν και έχεραν ταυτόχρονα και θαύμαζαν ταυτόχρονα, αυτός για να τους διαλύσει κάθε τέτοια κάθε τέτοιο φόβο και κάθε τέτοια αμφιβολία, τους λέει «Έχετε κάτι φαγόσιμο εδώ?» Και αυτοί έδωκαν σε αυτόν ένα μέρος από ψάρι ψητό και κυρίθρα από μέλι, κυρίθρα μέλιτος. Και αφού το πήρε, το έλαβε, έφαγε μπροστά τους. Θα μου πείτε πώς ο αναστημένος τρώει, τι γίνεται αυτή η τροφή? Απλούστατα μετουσιώνεται, και αυτή όπως ήταν το σώμα ολόκληρο μετουσιωμένο και ένδοξο, αναστημένο. Και είπε προς αυτούς, αυτοί είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησα σε εσάς όταν ήμουνα μαζί σας, ότι έπρεπε να πληρωθούν όλα όσα είναι γραμμένα στο νόμο του Μωυσή και στους προφήτες και στους ψαλμούς για μένα. Και τότε τους διήνυξε το νουν για να καταλάβουν τις γραφές. Και τους είπε ότι έτσι έπρεπε και ήταν γεγραμμένο να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί από τους νεκρούς την τρίτη ημέρα και να κηρυχθεί στο όνομά του μετάνοια και άφεση αμαρτιών εις όλα τα έθνη, γινωμένης αρχής από την Ιερουσαλήμ. Και εσείς θα είστε μάρτυρες όλων αυτών των πραγμάτων
και ειδού σας αποστέλω σε εσάς

την υπόσχεση του πατέρα μου, ο οποίος του Θεού, ο οποίος υποσχέθηκε, και η υπόσχεση αυτή ήταν το Άγιο Πνεύμα το οποίο θα τους έδινε. Σεις καθίστε λοιπόν στην πόλη την Ιερουσαλήμ έως ότου ντυθείτε δύναμην εξ ύψους. Έτσι λοιπόν ο Χριστός εμφανίστηκε στους 10 απόνδος του Θωμά. Πώς μπήκε μέσα σε αυτό το σπίτι, πώς μπόρεσε να μπει στο χώρο που ήσαν αφού ήταν οι πόρτες κλεισμένες και ήταν γύρω γύρω τείχος? Αυτές είναι οι ιδιότητες του νέου σώματος, του αναστημένου σώματος, του αναστημένου Χριστού και όλων εκείνων που θα απολαύσουν την Ανάσταση. Αυτές είναι οι ιδιότητες. Δηλαδή το σώμα δύναται να εμφανίζεται και να εξαφανίζεται κατά βούληση. Δύναται να μετακινείται με ταχύτητα μεγαλύτερη από ό,τι, από ό,τι κινείται ο άνθρωπος ο ζωντανός επί της γης. Δύναται να εισέρχεται ενώ οι πόρτες είναι κλεισμένες και μέσα από τους τοίχους, χωρίς αυτά να τον εμποδίζουν, διότι το σώμα που έχει είναι πνευματικό. Είναι σώμα αλλά πνευματικό. Δύναται να τρώγει, όπως έφαγε την κυρίθρα μέλιτος και κομμάτι από το ψητό ψάρι, ή και να μην φάει. Δεν έχει ανάγκη από το φαγητό, αλλά αν φάγει, αυτά τα οποία τρώγει μετουσιώνονται, γίνονται ανάλογα με το σώμα του το αναστημένο. Διατηρεί την το φυσιογνωμικό στοιχείο της παλιάς ζωής, ακόμα και τα σημάδια, ή το δυνατό να τα διατηρήσει. Δηλαδή το σώμα το αναστημένο, το ένδοξο, είχε τα σημάδια τα οποία του εγίνηκαν, διατηρήθησαν. Δεν ήταν επαναφορά στην παλιά ζωή όπως είχε γίνει με πολλούς άλλους αναστημένους. Το Λάζαρο, το παιδί της χείρας από τον Ελισέ και τον Ηλία, το παιδί της χείρας στην Ναΐν από τον Ιησού Χριστόν ή της κόρης του Ιάιρου. Όλες αυτές οι αναστάσεις δεν ήσαν πραγματικά αναστάσεις. Ήταν επαναφορά σε τούτη τη ζωή την οποία πλήττει, χτυπάει ο θάνατος και η φθορά. Ο Χριστός όμως είχε μπει στην αληθινή ζωή για να μην επιστρέψει πλέον στην διαφθορά. Δεν ήταν λοιπόν επαναφορά, επάνωδος στην παλιά ζωή, αλλά είσοδος στη ζωή την αιώνια, την ζωή που δεν υπάρχει θάνατος και δεν υπάρχει πλέον φθορά. Και ο θάνατος και η φθορά είχαν νικηθεί μια για πάντα. Συνεπώς ο αναστημένος δεν ξαναγυρίζει πλέον στο θάνατο και στη φθορά. Αυτό λοιπόν είναι του καινούριου σώματος ιδιότητες του αναστημένου Χριστού. Και ο Χριστός εμφανίστηκε στους 10 αυτούς, ενώ αυτοί βρίσκονται κλεισμένοι στο ανόγιο και απορούσαν. Θα πρέπει ίσως να προσθέσουμε εδώ πέρα και κάποια άλλα στοιχεία. Τι είναι το σώμα? Το σώμα βέβαια δεν είναι αυτό που βλέπουμε και θεωρούμε ως σώμα. Αυτά τα υλικά στοιχεία που αποτελούν το σώμα είναι τα στοιχεία τα οποία παίρνουμε από τη φύση. Σε μια μάνα σχηματίζεται ένα παιδί. Παίρνει υλικά από τη μάνα και φτιάχνει ένα παιδάκι. Ή στο πρόβατο ένα προβατάκι, στο γατί ένα γατάκι, στο σκυλί ένα σκυλάκι. Και αυτά τα στοιχεία όμως, τα οποία συντηρούνται, τροφοδοτούνται και ανανεώνονται συνεχώς με το φαγητό, με το να τρώμε, και φθύρονται και εκλείονται ή καίονται από τις κινήσεις, στην εργασία που κάνουμε, αυτά δεν αποτελούν το σώμα. Μάλιστα αυτά ποτέ δεν τα έχουμε ίδια. Το σώμα του ο άνθρωπος μέχρι την ηλικία των, να φύγει από τον κόσμο τούτον, είναι γεγονός αποδεδειγμένο ότι αλλάζει όλο το σώμα του, τα υλικά στοιχεία 7-8 φορές, όλο το σώμα. Τα στοιχεία πάνε και έρχονται. Αυτά που φάγαμε το περασμένο Πάσχα δεν υπάρχουν πλέον μέσα μας. Έχουν αντικατασταθεί από άλλα που φάγαμε στο μεταξύ, και αυτά που φάγαμε σήμερα και αυτά θα φύγουν σε λίγο και άλλα θα έχουμε. Συνεπώς τα υλικά στοιχεία υφαίνονται και ξεϊφαίνονται, σαν την Πινελόπη
η οποία ήφαινε το πανί της την ημέρα και το ξύφαινε τη νύχτα. Το ίδιο κάτι ανάλογο γίνεται και με το σώμα μας. Με την εργασία, με τη σκέψη, με την πορεία, με το περπάτημα, με την προσπάθεια που καταβάλουμε κλπ. Καίονται, κλείονται, γίνονται αυτές αντικαταστάσεις όλων των στοιχείων αυτών. Γι' αυτό και δημιουργείται πείνα και έχουμε ανάγκη να φάμε. Μάλιστα τα φαγητά τα φτιάχνουν όμορφα, οι κυρίες τα ετοιμάζουν ωραία, τα νοστιμένουν, τα εμφανίζουν ώστε να είναι ελκυστικά, προκλητικά για να μπορούν να τα φάμε, προκαλούν την όρεξή μας για να τα φάμε, αλλά μέχρι το στόμα. Ό,τι γίνεται, γίνεται μέχρι το στόμα. Από το στόμα και έπειτα αυτά είναι ένας πορτός. Τι γίνεται αυτός ο πορτός? Αυτή η δύναμη που διατηρεί τα υλικά στοιχεία ή και τα κτίζει, αυτή η δύναμη, η πλαστουργός του σώματος, παίρνει τα υλικά στοιχεία από το μολτό αυτόν και στέλνει στον εγκέφαλο, στην καρδιά, στα πνευμόνια, στα σηκώτια, ανανεώνει τα στοιχεία, τα φθαρμένα, γι' αυτό και μας δημιουργείται η πείνα μέσα, επειδή έχουν εφθαρεί οι καοί στοιχεία, έχει γίνει έκρηση υγρών, ποικίλων κλπ. Και έχουμε ανάγκη να αναπληρώσουμε αυτά τα στοιχεία και αυτό είναι η πείνα και το αναπληρώνουμε με το φαγητό που τρώμε. Αλλά αυτά τα καινούργια που βάνουμε παίρνουν τη θέση αυτών που έχουν πλέον φθαρεί και ενισχύουν το σώμα και συντηρούν το σώμα. Η δύναμη λοιπόν η οποία από την κοιλιά της μάνας, τη μήτρα της μάνας, παίρνει υλικά από τη μάνα και χτίζει ένα παιδάκι έως τα γυρατιά μας που παίρνει τις τροφές που τρώμε και τις διανέμει και διατηρεί το σώμα. Αυτή λοιπόν και πλάθει το σώμα, αυτή η δύναμη πλαστουργός του σώματος, αυτή είναι το σώμα. Αυτή η δύναμη είναι πάντοτε η ίδια και είναι του καθενός η δική του αυτή την οποία έχει και την η οποία όσο ζει στον κόσμο τούτον εργάζεται, δουλεύει, λειτουργεί, συντηρεί το σώμα, τροφοδοτεί το σώμα, το διατηρεί και το αναπλάθει. Αυτή η δύναμη εάν αδρανήσει, και αυτός είναι θάνατος, ο θάνατος είναι η αδράνεια αυτής της δυνάμεως για οποιαδήποτε αιτία, τα υλικά στοιχεία φεύγουν και πάνε στην παγκόσμια κυκλοφορία. Εκεί μέσα στο μεγάλο χημικό εργοστάσιο της φύσης καθαρίζονται, ανανεώνονται, φυσικά η ύλη ούτε επαυξάνεται ούτε ελαττώνεται, είναι πάντοτε η ίδια αυτή την οποία έφτιαξε ο Θεός απ' αρχής. Δεν υπάρχει προσθήκη, δεν υπάρχει αφαίρεση, απλώς μετασχηματισμός. Γίνεται αέρια η ύλη αυτή, γίνεται υγρό, γίνεται στερεά ύλη και παραμένει πάντοτε η ίδια. Η δύναμη λοιπόν εκείνη η οποία πλάθει η πλαστουργός του σώματος, όταν αδρανήσει τα υλικά στοιχεία φεύγουν. Και αυτός είναι ο θάνατος. Αλλά η δύναμη αυτή δεν χάνεται, δεν διαλύεται. Είναι σαν τον ηλεκτρισμό, σαν τον μαγνητισμό. Ο Κύριος ξέρει, όταν ο Θεός, όταν ο Ιησούς Χριστός θα έρθει στη δεύτερη έλευσή του με το λόγο της δυνάμεώς του, το ρήμα της δυνάμεώς του, με το οποίο έκαμε τον κόσμο ενώ δεν υπήρχε, να έρθει στην ύπαρξη εκ του μη όντως ολόκληρος ο κόσμος, πολύ περισσότερο δύναται αυτή τη δύναμη που βρίσκεται σε αδράνεια να την κάνει ενεργό, και αυτή η δύναμη όταν θα γίνει ενεργός θα πάρει άλλα στοιχεία, όχι τα παλιά, πάνε εκείνα πια, δεν θα αναζητήσεις τα παλιά σου στοιχεία. Βλέπεις ένα τάφο μέσα να έχουν διαλυθεί και σάρκες και οστά. Πού θα βρεθούν αυτά και πού θα πάρει τα υλικά αυτά στοιχεία τα οποία έχουν πάει στην παγκόσμια κυκλοφορία? Καινούρια στοιχεία, όχι φυσικά, όχι υλικά, αλλά πνευματικά στοιχεία. Η δύναμη σε αυτή λοιπόν θα πάρει πνευματικά στοιχεία, θα ντυθεί πνευματικά στοιχεία και θα έχεις πλέον μπροστά σου ένα σώμα. Το σώμα διατηρεί το στοιχείο εκείνο της ατομικότητος του είδους.
τι είδος είναι, δεν είναι πρόβατο, δεν είναι σχοινί, δεν είναι γάτα, δεν είναι κάτι άλλο, δεν είναι άλογο, είναι άνθρωπος, θα δεις έναν άνθρωπο. Το φυσιογνωμικό στοιχείο το παίρνει η ψυχή μαζί της, η οποία φεύγει από το σώμα και πηγαίνει στην παρουσία του Θεού, αν είναι πιστή, ή στον Άδη, αν δεν είναι πιστή. Η ψυχή δεν είναι αέρας, έχει ένα αιθέριο περίβλημα και έχει και το φυσιογνωμικό της στοιχείο. Κατά συνέπεια οι νεκροί ως ψυχές αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον, θυμούνται, μιλούν, έχουν τις αισθήσεις τους, διότι η ψυχή διατηρεί όλα αυτά, και τη μνήμη και την λογική και την κρίση και τις αισθήσεις τα παίρνει η ψυχή μαζί της. Όχι, δεν μένουν με το σώμα. Τα παίρνει η ψυχή μαζί της και συνεπώς η ψυχή έχει όλα αυτά τα στοιχεία, τη θέληση, όλα αυτά τα στοιχεία. Λοιπόν, η ψυχή διατηρεί και το φυσιογνωμικό στοιχείο. Η μία ψυχή αναγνωρίζει την άλλη και μπορούν να διακρίνουν ο ένας τον άλλον. Όταν λοιπόν θα γίνει η Ανάσταση, η δύναμη συμπλαστουργός του σώματος θα πάρει άλλα υλικά, είπαμε, πνευματικά, θα ντυθεί το πνευματικό σώμα, που θα πει ότι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, όπως φορέσαμε την εικόνα του χωματένιου, θα φορέσουμε την εικόνα του επουρανίου, είναι το πνευματικό σώμα, στο οποίο σώμα πνευματικό θα έρθει η ψυχή και θα δεις κάτι, κάποιον μπροστά σου και θα πεις αυτός είναι άνθρωπος, διότι το είδος το κρατάει το σώμα, είναι άνθρωπος κατά το είδος, και για να δω ποιος είναι, είναι ο Γιώργος, είναι η Μαρία, είναι ο Δημήτρης, είναι ο Ιωάννης, είναι η Ελισάβετ, είναι ο οποιοσδήποτε. Συνεπώς, στο σώμα αυτό που το στοιχείο, το πλαστουργό, η δύναμη συμπλαστουργός φτιάχνει με υλικά πνευματικά, θα έρθει η ψυχή η οποία έχει φύγει και θα δώσει το φυσιογνωμικό στοιχείο που θα πει τη στάμπα, τη σφραγίδα του χαρτού ανθρώπου τον οποίο αφορά, και θα δεις κάποιον και θα πεις αυτός είναι άνθρωπος και είναι ο τάδε άνθρωπος. Έτσι λοιπόν είναι ο αναστημένος, και κατά αυτόν τον τρόπο και ο Ιησούς Χριστός πήρε το σώμα του, και η ψυχή που διατηρούσε το φυσιογνωμικό στοιχείο έδωσε τη φυσιογνωμία και τον ανεγνώζα. Το ίδιο θα γίνει και σε όλους εμάς. Ώστε λοιπόν το σώμα, τα στοιχεία που αένα κυλούν, αυτά φεύγουν και πάνε στην παγκόσμια κυκλοφορία. Η εξαφάνισή τους όμως δεν εξαλείφει την ουσιαστική ταυτότητα του σώματος. Τι θα καταργηθεί στο καινούριο σώμα? Καταργούνται ως άχρηστα, πρώτα απ' όλα, τα όργανα του πολλαπλασιασμού του γένους. Δεν είναι πλέον αρσενική και θηλυκή εκεί. Δεν πολλαπλασιάζονται. Δεν υπάρχουν μεευτήρια, δεν υπάρχουν βροφοκομεία, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Εκεί πλέον τα σώματα τα καινούρια, τα αναστημένα, είναι αγγελικά, ίση με αγγέλους. Ο Ιησούς είπε ότι την ημέρα εκείνη επήγαν κάποιοι Σαδουκαίοι, και οι Σαδουκαίοι ήσαν οι ληστές, και του είπαν, του πρόβαλαν του Ιησού ένα ερώτημα, του είπαν τι θα γίνει την ημέρα εκείνη, και του φέραν ένα παράδειγμα το οποίο φτιάσανε αυτοί με το μυαλό τους, τη φαντασία τους, ότι μια γυναίκα είχε παντρευτεί κάποιον ο οποίος πέθανε, και μετά την πήρε ο δεύτερος αδερφός, ο τρίτος αδερφός, ο τέταρτος, μέχρι 7 αδελφοί για να αναστήσουν σπέρμα στον πεθαμένο, και τον ρώτησαν την ημέρα εκείνη στη δόξα ποιος θα έχει από τους 7 τη γυναίκα αυτήν, αφού και οι 7 την πήραν εδώ κάτω. Και ο Ιησούς τους είπε, πλανάστε διότι δεν γνωρίζετε τις γραφές. Την ημέρα εκείνη και όσοι καταξιωθούν εκείνου του αιώνος, ούτε αυξάνονται, ούτε πολλαπλασιάζονται, μα ούτε παντρεύονται, ούτε νυμφεύονται, μα ούτε να πεθάνουν μπορούν. Διότι είναι εισάγγελοι, ίσοι με αγγέλους. Οι άγγελοι δεν παντρεύονται μεταξύ των, δεν γεννούνται αγγελάκια. Αυτοί που υπάρχουν απαρχής άγγελοι είναι και δεν έχουν τα στοιχεία
και τα όργανα του πολλαπλασιασμού δεν τα έχουν και δεν έχουν ανάγκη. Είναι αυτοί που είναι άγγελοι τους οποίους έφτιαξε ο Θεός απ' αρχής, έτσι θα είναι και οι αναστημένοι από τους νεκρούς. Συνεπώς τα όργανα του πολλαπλασιασμού δεν θα υπάρχουν πλέον ούτε οι συνεπιές τους. Έπειτα τα όργανα της διατροφής, τα φαγητά και η κοιλία. Ο Χριστός είπε και ταύτην και ταύτα ο Θεός θα τα καταργήσει, και την κοιλία και τα φαγητά θα τα καταργήσει. Εκείνη την ημέρα δεν θα έχουμε ανάγκη να πηγαίνουμε στην αγορά να ψωνίζουμε, δεν θα έχουμε ανάγκη να αποθηκεύουμε, δεν θα έχουμε ανάγκη να βάλουμε στα ψυγεία, δεν έχουμε ανάγκη να τρώμε, να μαγειρεύουμε κλπ. Ο άνθρωπος δύναται να διατηρείται χωρίς τα όργανα της διατροφής, κοιλία, στομάχι και φαγητά. Και όλα τα συντηρούμενα από αυτά, όπως είναι η σάρκα και το αίμα. Τι παραμένει? Είπαμε, παραμένει το είδος άνθρωπος, το φυσιογνωμικό στοιχείο που φεύγει με την ψυχή και ξανάρχεται στο σώμα και δίνει τη στάμπα και εξασφαλίζει την ταυτότητα του ανθρώπου και την ταυτότητά του μεταξύ του νέου και του παλαιού. Αυτή λοιπόν είναι η Ανάσταση και είπαμε οι μεταναστάσιμες εμφανίσεις, όπως ήταν αυτή στην οποία εμφανίστηκε στους μαθητές που ήσανται στο Ανώγιο συγκεντρωμένοι, και εμφανίστηκε ο Χριστός σε αυτούς. Να δούμε ακόμα και σε ποιους άλλους. Στους 10 λοιπόν εμφανίστηκε, και ακόμα στους 11 με το Θωμά. Είπαμε ο Θωμάς έλειπε. Και γιατί έλειπε ο Θωμάς? Ο Θωμάς είχε τραβηχτεί από τις δικές του τις σκέψεις, πήρε το μονοπάτι της μοναξιάς, σκεπτόμενος για το θάνατο του Ιησού και λυπούμενος για το θάνατο του Κυρίου του. Βέβαια ο Θωμάς ήταν μια ηρωική ψυχή. Θα θυμηθούμε ότι στην Ανάσταση του Λαζάρου, ενώ οι μαθητές φοβήθηκαν να ακολουθήσουν τον Ιησού να πάει να αναστήσει τον Λάζαρο διότι τον απειλούσαν οι Ιουδαίοι, ο Θωμάς ήταν ο μόνος ο οποίος τους είπε σηκωθείτε να πάμε μαζί του, να πεθάνουμε μαζί του. Ήταν ένας ηρωικός μαθητής. Αλλά ο Θωμάς είχε μια λογική αναπτυγμένη και ήταν και ευθύς. Δεν ήταν δυνατόν να παραδεχθεί και να πει ότι γίνει και κάτι ενώ δεν το πίστευε ότι είχε γίνει ή δεν το είχε δει. Ήθελε τα πράγματα να τα λύσει με τη λογική του. Να τα βάλει όλα μέσα στο στενό πλαίσιο της λογικής. Αλλά η λογική τι να πρωτοπιάσει? Τι να πιάσει η λογική? Το υπερβατικό δεν μπορεί να το πιάσει. Και ο Θωμάς εις μάτιν πάλευε να τα κατανοήσει με τη λογική και να εξηγήσει το πώς και γιατί ο Χριστός πέθανε. Ενώ δεν τον περίμεναν ότι αυτός θα είναι ο σωτήρας και ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ. Και είπε, όταν άκουσε ότι ο Χριστός αναστήθηκε, είπε ότι αν δεν βάλω το δαχτυλό μου στον τύπο των ύλων δεν θα πιστέψω. Και ο Ιησούς που αυτό το άκουσε, αν και δεν φαινόταν να ήταν παρόν, ήταν όμως πανταχού παρόν, ήταν παρόν και τα άκουσε, ο Ιησούς του το επεφύλαξε την επόμενη εβδομάδα, να γιατί γιορτάζουμε την ερχόμενη Κυριακή του Θωμά, και ενώ ήσαν συγκεντρωμένοι και ο Θωμάς, νάτος πάλι εμφανίζεται ο Ιησούς μπροστά του και στρέφει στο Θωμά και του λέει, Θωμά, είπες αν δεν βάλω το δαχτυλό μου, ιδού λοιπόν οι πληγές στα χέρια μου και στα πόδια μου και στην πλευρά μου, βάλε το δαχτυλό σου για να πιστείς. Και ο Θωμάς, ο οποίος ήταν ειλικρινής και ευθύς, δεν είχε ανάγκη από άλλες προτροπές, δεν είχε ανάγκη πλέον να καταφύγει στη λογική για να τα κατανοήσει, αλλά δεν είχε και ανάγκη να απλώσει το χέρι του, και δεν τόλμησε να απλώσει το χέρι του και να αγγίξει τις πληγές του Ιησού. Σοριάστηκε μπροστά στον Κύριό του φωνάζοντας, ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Και του λέγει ο Κύριος, Θωμά, πιστεύεις διότι είδες? Μακάρι εκείνοι που δεν είδαν και πίστεψαν. Ο Θωμάς ανεγνώρισε τον Κυριόν του και τον δέχτηκε. Δεν είχε ανάγκη άλλων αποδείξεων. Όπως λέει

τον υπερβατικό κόσμο. Ο Θωμάς επίστεψε. Ο Ιησούς δεν του είπε «Είσαι άθεος», όπως «Είσαι άπιστος», όπως λέμε εμείς πολλές φορές «Είσαι άπιστος Θωμάς». Δεν του το είπε αυτό ο Ιησούς. Ο Ιησούς του είπε «Μη γίνου άπιστος Θωμά». Θωμά, μη γίνου άπιστος. Ο δρόμος που πήρες θα σε οδηγήσει στην απιστία. Μη γίνου άπιστος, αλλά πιστός. Και έτσι είναι λοιπόν η εμφάνιση στο Θωμά και εμφανίστηκε και σε μερικούς μαθητές στη θάλασσα της Γαλιλαίας που πήγαν να ψαρέψουν και όλη τη νύχτα δεν είχαν πιάσει τίποτα και ο Χριστός τους είπε ρίξτε στα δεξιά μέρη του πλοίου και έπιασαν. Εμφανίστηκε στους Αποστόλους και μαθητές πάνω από 500 στο όρος της Γαλιλαίας, στον Ιάκωβο ο οποίος ήταν ο αδελφόθεος και ο οποίος ήταν ευσεβής Ιουδαίος, αλλά δεν μπορούσε να πιστέψει που του είπαν ότι αναστήθηκε ο Χριστός και είπε αν δεν τον δω δεν μπορώ να το πιστεύω. Και είπε ότι δεν θα φάω και δεν θα πιω έως ότου τον δω. Και πραγματικά ο Ιησούς του εμφανίστηκε κάτω από συνθήκες που δεν τις ξέρουμε και λεπτομέρειες και ο Ιάκωβος επίστεψε εις τον Ιησού Χριστό. Στους Αποστόλους, στο όρος των Ελαιών όπου αναλήφθηκε και τελικά και στον Παύλο ενώ πήγαινε για να δέσει χριστιανούς προς τη Δαμασκό και του εμφανίστηκε εκεί ο Ιησούς Χριστός καθοδόν όταν του είπε «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις» και ο Παύλος είπε «Είδα φως υπεράνω της λαμπρότητος του ηλίου». Και τώρα αγαπητοί, αφού είπαμε όλα αυτά για τις μεταναστάσιμες εμφανίσεις του Ιησού Χριστού, ας ακούσουμε και μία, ας το πούμε, ποίημα «Οδή στον Κύριο της ζωής, τον Ιησού Χριστόν τον Αναστημένο». «Απ' του θανάτου τα χέρια ξεπίδησες, απ' τους οχρούς τόπους της φθοράς, ανθός ζωής αστήρευτης, θάμβος ουράνιας ομορφιάς. Οι πύλες της αιώνιας σιωπής σαν άκουσαν και τρόμαξαν, του Άδη οι υποχθόνιες κατοικήσεις. Καθώς τα σήμαντρα της άνοιξης ηχήσανε αναγγέλλοντας με γιορταστικούς παλμούς την ανέσπερη ανατολή της Χρυσής Αυγής. Και εσύ, στον Αναστημένο Χριστό, ανέβηκες νικητής του θανάτου και του Άδη, Κύριος της ζωής. Δεν κυλάνε πια τα δάκρυα στα μάτια των χτυπημένων από τα βέλη του έσχατου εχθρού του θανάτου, αυτόν που τον πύργο της ελπίδας έκτισαν στο στέριο θεμέλιο της δικής σου αγάπης. Κραυγή και πόνος και δάκρυα και πένθος, μαυροπούλια άχαρα της αμαρτίας, πετάξανε μακριά στο αγύριστο πεταγμά τους. Θάνατε που στα γυγμά σου, θάνατε που στα γυγμά σου λιώναν τα νίκητα στήθη των ισχυρών. Ατσάλινοι μοχλοί διαλύονταν στο διάβα σου. Πώς ιτήθηκες υπότι της ανελαίητης μαύρης νύχτας, Άδης και θάνατος μαζί η πείς του οχρού ύπου, οι κτροί εταίροι του αξεδιάλυτου σκότους, δεμένοι τώρα παραδίνουν τα κλειδιά την εξουσία στον νικητή. Οι αιώνιοι σκλάβοι του θανάτου και του Άδη, λεύτεροι, ψάλουν στις κορυφές της κατάλευκης δόξας το θριαμβικό πεάνα της ζωής. Καταπόθηκες θάνατε σε νίκη, θάνατε πού το κεντρί σου, Άδη πού είναι σου η νίκη. Διαδήματα βασιλέων, νικητών διασχίζουν τους ολόχρυσους δρόμους της πόλης του Θεού. Είναι όλοι λυτρωμένοι αυτοί. Οι ουρανοί είδαν εκστατικοί. Οι ένδοξοι ουρανοί κάμπτουν και προσκυνούν τον καθήμενο στο μέσο του θρόνου και κάθε γλώσσα ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός Κύριος σε δόξα του Πατέρα Θεού. Αλληλουγιά, αλληλουγιά, αλληλουγιά, αμήν. Ωραία οδή η οποία αφιερώνεται στο δοξασμένο Κύριο τον Ιησού Χριστόν και με αυτήν κλείνουμε τη σημερινή μας ομιλία αγαπητοί
οι οποίοι ακροατές

του σταθμού Α και Ω, και σας ευχόμεθα κάθε ευλογία από τον αναστημένο Χριστό. Ευχόμεθα να τον αναζητήσετε από την καρδιά σας και θα τον βρείτε. Ευχόμεθα η ζωή σας να μεταβληθεί και να, η χαρά να πλημμυρίσει την ύπαρξή σας. Και αν ζούμε του χρόνου, θα ξανασυναντηθούμε πάλι την ημέρα της Ανάστασης για να πούμε τα λόγια του αναστημένου Χριστού, τα λόγια της αλήθειας. Ο Θεός να είναι και είναι μαζί σας.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

φωτίσαμε για βιερινό, μας τάξανε την πουλιά, είδαμε μαύρο ουρανό, μας κόψαν τα φτερούγια.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

φωτίσαμε για βγερινό, μας τάξανε την πουλιά, είδαμε μαύρο ουρανό, μας κόψαν τα φτερού.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, παρακολουθείτε τη ζωντανή εκπομπή μας «Ευαγγελικές Αλήθειες, Αιώνιες Αλήθειες» από το κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Όπως σας προανήγηλα χθες πίστη, αδελφός μας πολύ αγαπητός, νέος είναι, δεν λέμε τα χρόνια του, στον αιώνα πλησιάζει. Έχει 65 και πλέον χρόνια στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Θα ακούσετε απόψε ένα αναστάσιμο μήνυμα από τον αδελφό μας Τάνο Καρμπόνη. Ο Θεός να είναι μαζί σας, καλή ακρόαση αγαπητοί φίλοι.
2: Καλησπέρα σας φίλοι αγαπητοί και ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Α και Ω. Ο Θεός να σας ευλογήσει, είναι βραδιά απόψε Αναστάσεως. Μάλλον βρισκόμαστε στην αναμονή της Ανάστασης και κατά συνέπεια θα σκεφτούμε μερικά πράγματα γύρω από το γεγονός το μεγάλο αυτό, διαβάζοντας και μερικά από το λόγο

του Θεού. Ας ανοίξουμε το Ευαγγέλιο του κατά Μάρκον στο 16 κεφάλαιο. Και αφού επέρασε το Σάββατο, Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και η Σαλώμη αγόρασαν αρώματα για να έλθωσει και να λείψωσει αυτόν. Και πολλά πρωί την πρώτη ημέρα της εβδομάδος έρχονται εις το μνημείο ότι ανέτειλε ο ήλιος και έλεγον προς εαυτάς τι θέλει αποκυλήσει εις ημάς των λίθων εκ της θύρας του μνημείου και αναβλέψασε θεωρούσιν ότι ο λίθος ήτο ανακεκυλισμένος διότι ήτο μέγα σφόδρα και εισελθούσε εις το μνημείον είδον νεανίσκον καθήμενον εις τα δεξιά ενδεδειμένων στολήν λευκήν και τρόμαξαν. Ο δε λέγει προς αυτάς μη τρομάζετε. Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών, των σταυρωμένων ανέστη. Δεν είναι εδώ. Ιδού ο τόπος όπου έθεσαν αυτόν. Αλλά υπάγεται, είπατε προς τους μαθητάς αυτού και προς τον Πέτρον ότι υπάγει πρώτερον ημών στην Γαλιλαία. Εκεί θέλετε ιδί αυτόν καθώς είπε προς εσάς και εξελθούσε ταχαίως έφυγον από του μνημείου είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης καταλάβει και δεν είπον ουδέν προς ουδένα διότι εφοβούντο. Σήμερα είναι Σάββατο, είναι η μέρα της ανάπαυσης για τους Ιουδαίους, η μέρα που ακολούθησε τη σταύρωση του Ιησού Χριστού και ήσαν σε αναμονή του μεγάλου γεγονότος το οποίο δεν το ξέφεραν αυτοί και αυτές οι μαθητές δηλαδή, αλλά αυτό το πληροφορήθησαν και το εβεβαιώθησαν κατόπιν. Για μας σήμερα είναι η προσδοκία του μεγάλου γεγονότος της Ανάστασης. Για εκείνους τότε είχαν ησυχάσει την ημέρα του Σαββάτου και το πρωί όπως μαθαίνουμε εδώ από την διήγηση του Μάρκου και των λοιπόν Ευαγγελιστών οι μυροφόρες εσηκώθηκαν και πήγαν στο μνημείο για να λείψουν κατά τη συνήθεια των Ιουδαίων με αρώματα το σκήνομα του Ιησού. Ο Χριστός βρισκόταν στον τάφο. Η θανάτωσής του, η σταύρωσής του έγινε και την Παρασκευή στις 14 του Απρίλη του Νισάν, του μήνα Νισάν, του εβραϊκού μήνα Νισάν, του Απρίλη, 14 του Απρίλη, ώρα 9 το πρωί έγινε και η σταύρωση και ο Ιησούς Χριστός έμεινε στο σταυρό από τις 9 έως τις 3 το απομεσήμερο. Δηλαδή ήταν 6 ώρες στο σταυρό. Αυτή η σταύρωση του Ιησού σύμφωνα με τα όσα ο Λόγος του Θεού μας λέει η Βίβλος και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη ήταν το αιώνιο σχέδιο του Θεού το απαρχής για τη λύτρωση της ανθρωπότητας. Ξέρουμε ότι ο άνθρωπος στο πρόσωπο του πρώτου γενάρχη του Αδάμου, ο Αδάμ και η Εύα παρήκουσαν στο θέλημα του Θεού και απεκόπησαν από την επικοινωνία τους με τον Θεό. Η αμαρτία, παράβαση δηλαδή, της Θείας Εντολής εμπήκε μέσα στη ζωή τους. Το αποτέλεσμα ήταν θάνατος, όπως το είπε ο ίδιος ο Θεός και το είχε απαγγείλει σε αυτούς πριν ακόμα αμαρτήσουν. Ότι αυτής η μέρα σφάγεται θα αποθάνεται. Και πραγματικά πέθαναν την ίδια μέρα πνευματικά, δηλαδή απεκόπησαν στην επικοινωνία τους με τον Θεό και απέθαναν και φυσικά, δηλαδή η ψυχή εξήλθε εκ του σώματος και γίνει και απόσχηση ψυχής από σώματος μέσα στην περίοδο των 1000 ετών που κατά το λόγο του Θεού αντιπροσωπεύουν μία μέρα για το Θεό. Μία ημέρα για το Θεό είναι ως 1000 έτη και 1000 έτη ως ημέρα μία. Αυτός ο θάνατος του Χριστού η Σταύρωσης είχε προαναγγελθεί από το Θεό μετά την πτώση. Ο Θεός είπε το σπέρμα της γυναίκας, είπε στον Όφη, τον κύριο παράγοντα αυτής της αμαρτίας της πτώσης των δύο πρωτοπλάστων, τους είπε ότι

η ίδια αμαρτωλή, η προσωπικότητα αυτή, το πρόσωπο αυτό, το ίδιο αμαρτωλό, δεν θα ήταν δυνατό να γίνει ο εξυλαστής της ανθρώπινης φυλής, του ανθρωπίνου γένους. Ήταν ανάγκη λοιπόν να γεννηθεί μόνο γυναικός και να κατεβεί, επειδή προσωπικό της μεταβιβάζεται από τον άνδρα, να αποκλειστεί ο Ιωσήφ και να κατεβεί από τον ουρανό ο Θεός Λόγος, ο εναρχή Λόγος, να κατεβεί από τον ουρανό και να γίνει άνθρωπος, αφού άφησε όλες τις θεϊκές του ιδιότητες στα χέρια του Θεού Πατέρα, κατέβηκε κάτω και γίνηκε άνθρωπος ο από Ναζαρέτ Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός της Ναζαρέτ λοιπόν ήταν ο Θεός Λόγος, ο οποίος είχε κενώσει τον εαυτόν του, αδειάσει τον εαυτόν του από κάθε θεία ιδιότητα και είχε πάρει μορφή ανθρώπου, φύση ανθρωπίνη, συγγένεψε με το ανθρώπινο γένος για να μπορέσει πλέον αυτός σαν έσχατος Αδάμ, σαν νέος και έσχατος Αδάμ, διότι δεν πρόκειται να έρθει άλλος, στην θέση του πρώτου, ο οποίος αμάρτησε και παρέσυρε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, τους απογόνους του, στην πτώση και στην αμαρτία και κατά συνέπεια στο θάνατο, ο Ιησούς Χριστός, αναμάρτητος όντας, να μείνει στο θέλημα του Θεού, να πραγματοποιήσει τη νίκη εναντίον της αμαρτίας και του Σατάν και να γίνει αρχηγός ζωής και να οδηγήσει όλο το ανθρώπινο γένος, εκείνους κυρίως οι οποίοι συνδέονται μαζί του με την πίστη, να τους οδηγήσει στην αιώνια ζωή. Ο Χριστός λοιπόν σταυρώθηκε όπως ο Θεός το είχε προαναγγείλει. Θα συντρίψει την κεφαλή του Όφη, εσύ δε Όφη θα κεντήσεις την πτέρνα αυτού. Κάτι θα κάνεις, θα τον ματώσεις, θα τον θανατώσεις. Και πραγματικά ο διάβολος θανάτωσε τον Χριστό και χρησιμοποίησε για αυτό το πράγμα τον προδότη εκείνο μαθητή, παρόλα όσα λένε με το Ευαγγέλιο του Ιούδα, το οποίο λένε ότι εβρήκαν τώρα. Αυτό το Ευαγγέλιο του Ιούδα δεν το έγραψε ο Ιούδας, ο οποίος και αυτοκτόνησε απελπισμένος την ίδια μέρα της προδοσίας, αλλά το Ευαγγέλιο αυτό του Ιούδα εγγράφτηκε πολύ κατόπιν, το 180 μετά Χριστόν, στα ελληνικά από γνωστικιστές, μια αίρεση η οποία ταλαιπώρησε την Εκκλησία την Αποστολική την πρώτη πάρα πολύ, μια αίρεση η οποία έλεγε ότι το σώμα και η ύλη είναι κακό και δήθεν ότι η ψυχή ήταν φυλακισμένη μέσα στο σώμα και ελευθερώθηκε, και τάχα ο Ιησούς ήθελε αυτή την απελευθέρωση και έβαλε τον Ιούδα να πάει να προδώσει τον Ιησούν για να τον θανατώσουν για να ελευθερωθεί η ψυχή του από το σώμα, και το ονομάζουν αυτό σωτηρία. Λάθος, μεγάλο λάθος, αντιβιβλικό, μια αίρεση αντιβιβλική η οποία παίρνει διάδοση και απλώνει, και ο Θεός της αληθείας θα δείξει πόσο πλανεμένη είναι και πόσο λανθασμένη είναι και πόσο δεν θα πρέπει να παρασυρθούν οι ειλικρινείς πιστοί και εκείνοι που ειλικρινά ζητάνε την αλήθεια. Ο θάνατος του Χριστού ήταν εξυλαστήριος, λυτρωτικός. Έπρεπε να πεθάνει ο Χριστός, να δώσει τη ζωή του αντί τη ζωή πολλών ανθρώπων όλης της ανθρωπότητας, η οποία είχε αμαρτήσει. Ο Χριστός είναι ο λυτρωτής. Έδωσε τον εαυτό του λύτρο, την ζωή του λύτρο. Το αίμα του χύθηκε στο σταυρό ως λύτρο για την εξαγορά όλων των αμαρτωλών, εφόσον θα μετανοούσαν και θα πίστευαν. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν ο Χριστός απέθανε. Απέθανε ως λυτρωτής. Ο προδότης Ιούδας όντως τον επρόδωσε. Ο Ιησούς είχε πει, εγώ δεν εξέλεξα εσάς τους 12 και ένας από εσάς είναι διάβολος. Δεν θα μπορούσε να μιλήσει κατά αυτόν τον τρόπο ο Ιησούς, εάν αυτός είχε βάλει τον Ιούδα να πάει να τον προδώσει. Και έχουμε και πλέον τούτου τις προφητείες που έλεγαν ο τρόγων με τεμού τον άρτον, εκίνησε κατ' εμού την πτέρνα, και τόσα άλλα που προφητεύουν και μιλούν για την προδοσία του Ιούδα. Ο Ιησούς λοιπόν παρεδόθη από τον προδότη μαθητή και θανατώθηκε, αλλά ο θάνατός του ήταν από τον Θεό προϋπομένος, ότι

κατά ανάγκη θα γινόταν για να γίνει λύτρωση του ανθρώπινου γένους. Ένας να πληρώσει για όλους. Εις απέθανε υπερπάντων. Το Σάββατο που ακολούθησε τη θανάτωση του Ιησού, έμεινε 6 ώρες στο Σταυρό, την Τρίτη απογευματινή τον αποκαθήλωσαν και επειδή έφτανε η μέρα του Σαββάτου και ήταν η μεγάλη ημέρα εκείνη του Σαββάτου για τους Ιουδαίους, έπρεπε να σταματήσει κάθε έργο και γι' αυτό λοιπόν προσεφέρθη ο Ιωσήφ από Αρημαθέας να προσφέρει το δικό του προσωπικό τάφο, τον οποίον είχε λαξεύσει σε βράχο, να τοποθετήσουν τον Ιησού, και ήταν η πιο εύκολη και δυνατή λύση η οποία δόθηκε. Το Σάββατο λοιπόν ησύχασαν και το πρωί της Κυριακής τα ξημερώματα οι μυροφόρες σηκώθηκαν να πάνε στον τάφο να αλείψουν με αρώματα κατά την Ιουδαϊκή συνήθεια το σκήνομα, το σώμα του Ιησού. Μία σκέψη την οποία μπορεί κανείς να κάνει είναι εάν ο Χριστός δεν αναστενόταν, τι θα γινόταν? Πραγματικά, εάν ο Χριστός δεν σταυρωνόταν και το έργο της λύτρωσης δεν γινόταν και δεν αναστενόταν, να επιβεβαιωθεί ότι η εξόφληση του χρέους είχε γίνει, διότι αυτό βεβαιώνει η Ανάσταση, βεβαιώνει δηλαδή ότι ο θάνατος του Χριστού ήταν αποτελεσματικός στο Σταυρό, ότι ο Χριστός επλήρωσε όντως με τη θυσία του εαυτού του και με την έκχυση του αίματός του επλήρωσε όλο το ανθρώπινο χρέος, την ανθρώπινη οφείλη. Γι' αυτό και είπε την λέξη τη μεγάλη «τετέλεστε» απάνω στο Σταυρό. «Τετέλεστε» ετελείωσε το έργο το οποίο είχε έλθει να κάνει, όχι «τετέλεσμε» όπως το παίρνουν μερικοί, «εγώ ετελείωσα», διότι δεν λέγει είπε αυτό, είπε «τετέλεστε» στο τρίτο πρόσωπο. Το ρήμα είναι «τετέλεσμε», «τετέλεσε», «τετέλεστε» το έργο, ετελείωσε το έργο, το ολοκλήρωσε και κατά συνέπεια αφού απέθανε για τις αμαρτίες του κόσμου, όχι για δική του προσωπική αμαρτία, ο θάνατος δεν είχε πλέον καμία εξουσία απάνω στον Χριστό. Είχε, εφόσον ο Χριστός προσεφέρθη να γίνει ο εκπρόσωπος όλης της αμαρτωλής ανθρωπότητας. Αφού λοιπόν πλήρωσε, πλέον η δικαιοσύνη του Θεού ικανοποιήθηκε, δεν υπήρχε λόγος ο Ιησούς να κρατείται από το θάνατο και δεν μπορούσε ο θάνατος να τον κρατήσει. Όπως πολύ σωστά λέει η Εκκλησία, ο Ιησούς Χριστός «θανάτο θάνατον πατήσας», επάτησε τον θάνατο με τον θάνατό του. Και ο Ιησούς Χριστός αναστένεται την πολύ αυγή το πρωί της Κυριακής. Δηλαδή πατήσαμε τρίτη ημέρα από την Παρασκευή 1, Σάββατο 2, την Κυριακή 3 και την αυγή της Κυριακής της τρίτης ημέρας αναστένεται από τους νεκρούς, βεβαιώνοντας τους πάντες και όλο το σύμπαν ότι το χρέος είχε πληρωθεί και ότι πλέον αυτός είναι Κύριος της ζωής και Αρχηγός της ζωής. Η είδηση την οποία πήραν οι μυροφόρες από τον άγγελον στον τάφο ήταν πραγματικά εκπληκτική, όχι μόνον για εκείνο το θαυμαστό πρωινό και για τις λιγοστές μυροφόρες που έφτασαν στο μνήμα, στο βαθύ όρθρο, για να ράνουν με μοίρα και αρώματα το νεκρό σώμα του Ιησού, και δέχτηκαν την χαρούμενη αυτή αγγελία, τον καταιγισμό της χαρούμενης αγγελίας. Τι ζητείτε, τον ζώντα μετά των νεκρών? Δεν είναι εδώ, αλλά ανέστη. Όπως αναφέρει και ο Λουκάς και ο Μάρκος και οι άλλοι Ευαγγελιστές. Αλλά και για όλο τον κόσμο, σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, αυτή η αγγελία είναι καταπληκτική και σε όλη την ατέρμονη αιωνιότητα θα αποτελεί μια αγγελία καταπληκτική, μια αγγελία που ομοιά της δεν ακούστηκε ποτέ. Γιατί? Όχι γιατί δόθηκε από υπερβατικά όντα, από αγγέλους προς ανθρώπους,
και θα πρέπει κατά συνέπεια να περιέχει κάτι το θαυμαστό. Τέτοιες θαυμαστές αγγελίες στην ιερά ιστορία, στην ιστορία των σχέσεων του Θεού με τους ανθρώπους, έχουν δοθεί πολλές. Τόσο στην Παλαιά Οικονομία, την Παλαιά Διαθήκη, όσο και στην Καινή. Θα μπορούσε επί παραδείγματι να δείξει κανείς και να αναφέρει κανείς την αγγελία του Θεού προς τον Αβραάμ όταν του απήγγειλε το εκπληκτικό γεγονός ότι η Σάρα η γυναίκα του θα γεννούσε γιο στα 90 της, ενώ αυτός ήταν 100. Ακόμα την αγγελία στο Μωυσή όταν τον κάλεσε από τη φλεγόμενη και μη κατακαιόμενη βάτο για να γίνει ο Μωυσής ο ελευθερωτής του λαού του, αναφέρεται στο βιβλίο της Εξόδου, στο κεφάλαιο 2 και εδάφιο 2. Ή η άλλη αγγελία που δόθηκε στον Ιησού του Ναβί όταν του ανήγγειλε ένα υπερβατικό όν την πτώση της κατοχυρωμένης με άπαρτα φρούρια πόλης Ιεριχώ, της Ιεριχώ, και αναφέρεται στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί στο 5ο κεφάλαιο εδάφιο 13. Ή η άλλη αγγελία προς τον Ζαχαρία, τον πατέρα του προδρόμου του Ιωάννη, για τη γέννηση από τη στήρα και ηλικιωμένη Ελισάβετ, τη γυναίκα του, του γιού του, του Ιωάννη του Βαπτιστή. Και ακόμα η αγγελία που δόθηκε στη Μαριάμ για τη θαυμαστή σύλληψη και γέννηση του Ιησού, ενώ αυτή ήταν ακόμα παρθένα. Ή ακόμα η αγγελία που δόθηκε στο Ρωμαίο εκατόνταρχο Κορνήλιο να καλέσει τον Πέτρο τον ψαρά της Γενισαρέτ και να του φανερώσει το μήνυμα της σωτηρίας και τόσες άλλες αγγελίες. Όμως τούτη η αγγελία ότι αναστήθηκε και δεν είναι εδώ ο Χριστός τον οποίον ζητείτε, υλοποιεί στα μάτια της ανθρωπότητας το μυστικό σχέδιο του Θεού, το ανώτερο από κάθε αντίληψη και γνώση, το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο, το οποίο ο Θεός είχε μεν αναφέρει στους παλιούς καιρούς, αλλά τώρα το εβεβαίωνε και ο άγγελος προς τις μυροφόρες. Το είχε πει ο Θεός πρώτα απ' όλα όταν είπε στην αρχή «Ας κάμωμε άνθρωπο κατοικώνε ημών και καθομοίωσιν ημών». Πώς ο άνθρωπος θα γινότανε καθομοίωσιν, με την υπακοή βέβαια και με την ενίκηση της δόξας του Θεού μες στην καρδιά του, ώστε και η ψυχή και το σώμα να μεταβληθούν και να μπουν στη δόξα και να αποκτήσει ο άνθρωπος τον χαρακτήρα του Θεού, καθομοίωσιν του Θεού. Σε αυτό το καθομοίωσιν όμως ο άνθρωπος δεν έφτασε ποτέ, διότι ο άνθρωπος ναι μεν φτιάχτηκε από το Θεό κατ' εικόνα, αλλά έπεσε, αμάρτησε και γίνει και καθομοίωση του εχθρού της ψυχής του, του σατανά, ο οποίος τον έσπρωξε στην αμαρτία. Εδώ αναγγέλλεται λοιπόν στις μυροφόρες και μέσα από το πρόσωπο αυτόν σε όλους εμάς, σε όλους τους αιώνες, η Ανάσταση του καινούριου γενάρχη της ανθρωπότητας, του νέου και έσχατου Αδάμ, του Ιησού Χριστού, και είναι έσχατος διότι άλλος από τον Χριστό γενάρχης δεν αναμένεται. Μα θα πει κάποιος, και τι σπουδαίο περιέχεται σε αυτή την αγγελία ώστε αυτή να είναι τόσο εκπληκτική, μήπως δεν υπήρξαν αναστάσεις και άλλων προσώπων? Η Ανάσταση του Χριστού μπορεί, βέβαια αυτή καθεαυτή σαν Ανάσταση νεκρού είναι ένα γεγονός θαυμαστό, υπερβατικό, υπεράνθρωπο, υπερανθρώπινο. Έκαμε, όπως γνωρίζουμε, τους φιλοσόφους της αρχαίας Αθήνας, τους επικούριους και τους στοικούς, όταν το ακούσανε από τον Απόστολο Παύλο ότι μέλει να κρίνει ο Θεός την οικουμένη όλη με έναν άνθρωπο τον οποίον ανέστησε εκ των νεκρών, τους έκανε να χλεβάσουν, να γελάσουν, και άλλοι από αυτούς είπανε με καταφάνερη ηρωνία, θα σε ακούσουμε και μια άλλη φορά για αυτό το πράγμα. Αναστάσεις φυσικά από τους νεκρούς υπήρξαν στην Ιερή Ιστορία. Αναφέρονται και άλλες, μάλιστα πριν από αυτή του Χριστού. Είναι η Ανάσταση που έκανε ο Ηλίας ο Θεσβίτης ανασταίνοντας το παιδί μιας χείρας στα Σαρεπτά της Σιδώνας.
η Ανάσταση που έκανε ο Ελισαίου ο προφήτης, ανασταίνοντας το παιδί της Σουναμίτιδος, ή αυτή που έκανε ο Ιησούς ανασταίνοντας το Λάζαρο, ή το γιο της Χήρας της Ναΐν, της μικρής κομμόπορης Ναΐν, ή της κόρης του Ιαΐρου που την ανέστησε πάλι ο Ιησούς. Και έχουμε ακόμα την Ανάσταση της Δορκάδας, την οποία έκαμε ο Πέτρος μετά την Ανάσταση του Χριστού. Όμως η Ανάσταση του Χριστού διαφέρει από όλες αυτές τις Αναστάσεις. Οι νεκροί αυτών των Αναστάσεων, οι νεκροί, επανήλθαν στη φθορά και στο θάνατο, ξαναπέθαναν. Δεν ήσαν οι Αναστάσεις αυτές σαν την Ανάσταση του Χριστού. Ήταν επάνωδος απλώς και μόνος στη ζωή. Όπως είπε ο προφήτης, ο Ηλίας, «Θεέ μου, Κύριε, ας επανέλθει η ψυχή του παιδαρίου τούτου». Και επανήλθε η ψυχή του παιδαρίου, αλλά το παιδάριο κατόπιν και πάλι απέθανε, όπως όλος ο κόσμος αποθνίσχει. Οι Αναστάσεις λοιπόν αυτές δεν ήσαν παρά επάνωδος στη ζωή τούτη, που την πλήττει η φθορά και ο θάνατος, ώσπου τελικά αυτοί που αναστήθηκαν ξαναπέθαναν, πέθαναν, ακολούθησαν την οδόν πάσης της γης, πεθάνανε. Ο Ιησούς Χριστός όμως αναστήθηκε για να μην πεθάνει ποτέ. Ο γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, «Γνωρίζοντες ότι ο Χριστός που αναστήθηκε από τους νεκρούς δεν αποθνίσκει πλέον, θάνατος αυτόν δεν κυριεύει πλέον, διότι καθώς όν απέθανε, απέθανε άπαξ διαπαντός δια την αμαρτία, αλλά καθώς ζει, ζει στον Θεό». Και πάλι στη συναγωγή της Αντιόχειας της Πισιδίας, όπου μίλησε ο Απόστολος Παύλος, τους διακήρυξε ότι ο Θεός ανέστησε τον Ιησούν εκ νεκρών, ο οποίος μέλει να μην υποστρέψει πλέον εις την διαφθορά, στη φθορά. Ώστε λοιπόν ο Χριστός αναστήθηκε και μπήκε στην αληθινή ζωή, την ζωή που είναι απαλλαγμένη από το αρνητικό στοιχείο της φθοράς και του θανάτου. Ο Απόστολος Πέτρος στην ομιλία του την ημέρα της Πεντηκοστής θα τονίσει ότι ο Θεός και ανέστησε τον Ιησού και τον ανύψωσε και τον έκαμε Κύριον και Χριστόν. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο δεύτερο. Και στην πρώτη επιστολή του, ο Απόστολος Πέτρος, στο κεφάλαιο το τρίτο, εδάφιο 23, θα γράφει ότι ο Χριστός αναστημένος είναι στα δεξιά του Θεού και κάθεται. Πορευθείς εις των ουρανών, εις των οποίων Χριστόν υποταχθήκανε άγγελοι και εξουσίε και δυνάμεις. Με άλλα λόγια, ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, απέκτησε το όνομα, το υπερπάν όνομα, και δύναται από τη θέση εκείνη του Κυρίου ως Κύριος, ζωντανός μάλιστα και πραγματικός, να επεμβαίνει στη ζωή του ανθρώπου και να βοηθάει τον οποιονδήποτε έχει ανάγκη και το ζητεί από τον Ιησού Χριστόν με προσευχή. Αυτή η Ανάσταση του Ιησού Χριστού ήταν είσοδος στην αληθινή ζωή, και όχι μόνο, αλλά συγχρόνως και πηγή εκπόρευσης ζωής. Η ζωή εκπορεύεται από τον επουράνιο Χριστό, τον αναστημένο και ένδοξο. Αυτό το νόημα έχουν και οι λόγοι του Αποστόλου Παύλου στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, όταν λέει για τον Αναστάντα Χριστόν ότι είναι πνεύμα ζωοποιούν, που ζωοποιεί, πνεύμα που δίνει ζωή. Αλλά και του ίδιου Ιησού τα λόγια προς τον εξόριστο μαθητή στο νησί της Πάτμου, τον Ιωάννη, στον οποίο του λέει, «Εγώ είμαι ο ζών και εγίνηκα νεκρός, και ειδού είμαι ζών, ζωντανός, εις τους αιώνας των αιώνων». Δεν είναι απλώς ότι επανήλθε στη ζωή, αλλά είναι ζών που έχει την ζωή μέσα του και εκπορεύεται από αυτόν. Οι εκφράσεις αυτές λοιπόν είναι περισσότερο από το «βρίσκομαι στη ζωή».
είναι αυτός η πηγή της ζωής, είναι ο χορηγός της ζωής. Με τον αναστημένο Χριστό ο Θεός παρουσιάζει ένα εντελώς καινούριο και άγνωστο είδος, τον πρωτότοκο εκ των νεκρών, την αρχή της κτίσεως του Θεού, δηλαδή της νέας κτίσης, όχι της δημιουργίας του, της νέας κτίσης των αναστημένων, καινούρια κτίσης, εγώ με αρχή της κτίσεως του Θεού, δηλαδή της νέας κτίσης των αναστημένων, απαρχή των κεκοιμημένων ο Χριστός. Είναι τελείως διάφορος από τον χωικό, τον χωμάτινο Αδάμ, τον χωματένιο Αδάμ, διάφορος από τους αγγέλους και μάλιστα το σου τον ανώτερος των αγγέλων γενόμενος, όσων εξοχότερον υπέρ αυτούς όνομα εκκληρονόμησε. Είναι Υιός. Εκείνοι είναι άγγελοι, είναι πνεύματα λειτουργικά, υπηρετικά, που αποστέλλονται σε υπηρεσία, διακονία. Αυτός είναι Υιός. Ο Θεός είπε μετά την Ανάσταση, Υιός μου είσαι εσύ. Εγώ σήμερον, με την Αναστασή του από τους νεκρούς, σε γέννησα. Σε φέρνω στην ύπαρξη καινούριων αναστημένων, στον οποίον υποτάσσεται όλη η μελλοντική οικουμένη, άγγελοι, αρχάγγελοι, εξουσίες, αρχέ, και ας προσκυνήσωσι εις αυτόν πάντες οι άγγελοι του Θεού. Αυτός λοιπόν, ο έσχατος γενάρχης, είναι κεφαλή της νέας ανθρωπότητας και των νεκρών, των πιστών νεκρών που θα γευτούν ανάσταση ζωής, θα αναστηθούν όταν ο Χριστός θα έλθει στη δεύτερη παρουσία του και με το λόγο του, αυτό το ρήμα της δυνάμεως, το λόγο της δυνάμεως του, με το οποίο είπε να γίνει ο κόσμος ενώ δεν υπήρχε τίποτε και τον φέρνει τον κόσμο στην ύπαρξη εκ του μη υπάρχοντος, αυτός λοιπόν θα κάνει ώστε οι νεκροί που έχουν αποθάνει οι πιστοί να αναστηθούν σε ανάσταση ζωής, και οι άλλοι που θα ζουν όταν ο Χριστός θα έρθει θα αρπαγούν ενεφέλες εν ρηπή οφθαλμού, ενώ τα σώματά τους θα αλλαγούν, θα μετουσιωθούν, θα γίνουν πνευματικά σώματα και αυτοί θα αρπαγούν. Μα και οι άλλοι, οι νεκροί, οι αμαρτωλοί νεκροί, με τα χίλια έτη μετά την Ανάσταση των δικαίων, θα αναστηθούν και εκείνοι, αλλά με Ανάσταση σωμάτων κρίσεως, θα αναστηθούν για την κρίση. Πραγματικά ένδοξο αυτό το σχέδιο του Θεού, εκπληκτική αγγελία, η οποία υπόθηκε στις μυροφόρες ότι ο Χριστός δεν είναι εδώ, αναστήθη, και καλεί όλους όσοι πιστεύουν σε αυτή την αγγελία να γιορτάσουν αληθινή Πασχαλιά εν Χριστώ, το πέρασμα από το θάνατο εις τη ζωή. Το πέρασμα από το θάνατο εις τη ζωή. Ο Χριστός λοιπόν αναστήθηκε. Το μεγάλο γεγονός εγίνηκε, το οποίο είχαν αναγγείλει οι αιώνες. Εάν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί, ελπίδα στον κόσμο καμιά δεν θα υπήρχε. Η ανθρωπότητα βυθισμένη αιώνες στην αμαρτία και στην άγνοια δεν ήταν δυνατόν να επινοήσει κάτι ανάλογο, ανάσταση από τους νεκρούς. Σκεφτείτε ότι οι φιλόσοφοι της Αθήνας γέλασαν και ειρωνεύτηκαν. Πώς μπορεί να αναστηθεί ένας από τους νεκρούς? Και τι θα έκανε κανείς για να διορθώσει τα πολλά κακά που ο παλιός κόσμος κουβαλούσε μαζί του? Η ανθρωπότητα μοιάζει με αμαξοστοιχεία ξετροχιασμένη από την αφετηρία της, που έχει πέσει στον γκρεμό. Οι σοφοί μαζεύονται πάνω στα ερείπια αυτής της αμαξοστοιχείας και ο καθένας κατεβάζει τη σοφία τη δική του. Τι να γίνει, πώς θα διορθωθεί η ανθρωπότητα? Να βάλουμε αυτή τη βίδα εκεί, αυτό το ελαττήριο εκεί,
από τη Τηλαμαρίνα εκεί, όμως η αμαξοστοιχεία έχει διαλυθεί και δεν μπορεί να ξαναγίνει ώστε να μπει στην τροχιά της και να συνεχίσει το ταξίδι της. Κάθε προσπάθεια επιστήμης και τεχνολογίας για τη θεραπεία των κακών, οι οποίες μπήκαν με την αμαρτία του ανθρώπου και την αποστασία του ανθρώπου, είναι μάταιη. Η αμαρτία και η τέλεια υποδούλωση του ανθρώπου σε αυτή και στις κακοποιές δυνάμεις, τις υπερβατικές που εμπνέουν την αμαρτία στον άνθρωπο, κάνουν αδύνατη την επαναφορά του ανθρώπου στη ζωή και την ελευθερία που του είχε ο Θεός ο Δημιουργός χαρίσει. Ο Θεός ο Δημιουργός ήταν ο αγαθός Θεός που έφτιαξε τον κόσμο και τον υλικό κόσμο με θαυμαστό τρόπο, όπως λέει και στη προς Εβραίους επιστολή, «Πασίκος κατασκευάζεται υπότινος, όταν πάντα κατασκευάσας είναι ο Θεός». Και ο Θεός σε δημιούργησε ένα κόσμο θαυμάσιο, χαριτωμένον, το σπίτι τούτο του ανθρώπου, του πρίγκιπα ανθρώπου, να του βάλει τον ήλιο στη θέση του και όχι λίγο παρακάτω ώστε να τον κάψει ή μακρύτερα ώστε να παγώσει, να του δώσει τη βροχή, να του δώσει τα σύννεφα, να του δώσει το οξυγόνο, να του δώσει την ατμόσφαιρα που τον προστατεύει από τους λιθοβολισμούς του υπερπέραν των σωμάτων τα οποία κυκλοφορούν στο στερέωμα και τόσα άλλα, να του δώσει τη ζωή, να του φτιάξει την καρδιά, τα μάτια, τα νεφρά που το καθένα έχει μέσα του τυλιγμένο, 40 χιλιόμετρα σωλήνα για να καθαρίζει το αίμα από τα ούρα και τόσα άλλα πράγματα θαυμαστά. Αυτός ο θαυμαστός Θεός έκανε υπέροχα πράγματα, δημιούργησε ένα υπέροχο θαυμαστό κόσμο. Λοιπόν, δεν ήταν ο κόσμος αυτός κακός, όπως οι γνωστικιστές λένε ότι η ύλη είναι κακή, κακός. Τα ισχυρίζονται αυτά. Η ύλη είναι αγαθό, το οποίο ο Θεός έφτιαξε και δεν φταίει η ύλη ότι ο άνθρωπος αμάρτησε, αλλά η ψυχή του ανθρώπου και η ελευθερία του είναι αυτή που απεστάτησε από το ζωντανό και αληθινό Θεό. Έπρεπε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός να αναστηθεί, διότι ήταν αναμάρτητος, διότι επλήρωσε για την ανθρωπότητα το χρέος της ανθρωπότητος. Ο ίδιος δεν όφιλε, ο θάνατος δεν είχε καμία απέτηση στο σώμα του Ιησού και ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, έγινε και απαρχή των κεκοιμημένων, διότι όλοι που έχουν αποθάνει και εκείνοι που είναι πιστοί και συνδέονται με τον Ιησού θα αποκτήσουν την Ανάσταση και είναι το δώρο που ο έσχατος Γενάρχης τους προσφέρει αντί του θανάτου που πρόσφερε ο πρώτος Γενάρχης, και οι άλλοι, οι αμαρτωλοί, θα πάρουν μεν την Ανάσταση, αλλά θα είναι η Ανάσταση σε αυτούς, για αυτούς θα, Ανάστασης κρίσεως, θα, αυτό σώμα εσχήνης θα αναστηθεί για να κριθεί, επειδή απέρριψαν τον έσχατο Γενάρχη, τον Ιησού Χριστόν, και κατά συνέπεια το έργο του το λυτρωτικό. Εδώ λοιπόν ο Χριστός αναστήθηκε. Η αμαρτία κατεκρίθη, η φθορά καταδικάστηκε, ο Χριστός αναστήθηκε σε τέλεια ζωή, σε αναστημένη ζωή, και το μεγάλο ερώτημα είναι πως αυτό το γεγονός, όχι δόγμα, γιατί η Ανάσταση δεν είναι απλώς δόγμα της Εκκλησίας, δηλαδή διδασκαλία της Εκκλησίας, η Ανάσταση είναι γεγονός ιστορικό, το οποίο βεβαιώνεται και βεβαιώθη από μάρτυρες οι οποίοι είδαν το γεγονός αυτό. Λοιπόν, σε αυτό το γεγονός στηρίζεται η Εκκλησία. Εάν κανείς αναζητήσει τι ήταν εκείνο το ξεκίνημα το θαυμαστό της Εκκλησίας, ανθρώπων οι οποίοι ήσαν απλοϊκοί, αγράμματοι και όμως εξέπληξαν τον κόσμο με το κήρυγμά τους και θαυμάτωσαν με το κήρυγμά τους,
Η Εκκλησία στηρίζεται στο γεγονός της Ανάστασης του Χριστού. Αυτοί οι φοβισμένοι μαθητές εγίνηκαν ήρωες και κήρυκες που κήρυξαν το Λόγο του Θεού σε όλο τον κόσμο. Σε αυτό στηρίζεται και η μαρτυρία του Χριστού. Οι Απόστολοι δίνανε μεγάλη σημασία και απέδιδαν τη μαρτυρία του Χριστού, τη μαρτυρία της Ανάστασής του, με κάθε δύναμη. Και σε αυτό, στην Ανάσταση του Χριστού, στηρίζεται και η ελπίδα όλων των πιστών. Εάν για τον κόσμο, στον κόσμο τούτο, για τον κόσμο τούτον πιστεύουμε μόνο στον Χριστό, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν δηλαδή πιστεύουμε στον Χριστό μόνο για τούτο τον κόσμο, είμαστε οι ελεηνότεροι των ανθρώπων. Διότι άλλοι που δεν πιστεύουν στον Χριστό απολαμβάνουν την ζωή στον κόσμο τούτο, κάνουν ό,τι νομίζουν, γλεντούν και απολαμβάνουν επιτέλους και με την αμαρτία τους τα αγαθά τα οποία αυτοί κυνηγούν και ζητούν. Αν εμείς λοιπόν που πιστεύουμε στον Χριστό, η πίστη μας περιοριζόταν μονάχα για τον κόσμο τούτον, θα είμαστε πραγματικά οι ελεηνότεροι των ανθρώπων. Αλλά η ελπίδα μας στηρίζεται στον αναστημένο Κύριο. Ο Χριστός είναι στους ουρανούς ένδοξος. Και στηρίζεται η ελπίδα μας αυτόν, διότι και εμείς οι πιστεύοντες θα αναστηθούμε καθώς ο Χριστός. Έτσι λοιπόν το κήρυγμα του Ευαγγελίου που δίνει την χαρούμενη είδηση στον κόσμο και την ελπίδα στον κόσμο στηρίζεται στο γεγονός το μεγάλο ότι ο Χριστός ενίκησε το θάνατο, ενίκησε τη φθορά, ζει ζωντανός και αληθινός στους ουρανούς, στα δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης εν υψηλής, και όλοι εκείνοι που πιστεύουν σε αυτόν έχουν ελπίδα και βεβαιότητα Αναστάσεως. Τώρα θα ρώταγε κανείς βεβαίως τι αποδεικνύει την Ανάσταση. Πρώτα απ' όλα ο άδειος τάφος, ο τάφος τον οποίον ενταφίασαν, έθαψαν τον Χριστό, ευρέθηκε άδειος την Κυριακή το πρωί. Μα θα πει κάποιος, είναι σίγουρο ότι τον Χριστό τον έθαψαν? Είναι σίγουρο ότι απέθανε και τον έθαψαν? Είναι σιγουρότατο και βεβαιώνεται από τα εξής πράγματα. Το βεβαιώνει πρώτα απ' όλα ο Ματθαίος, ο Ευαγγελιστής, ο οποίος παρίστατο. Βέβαια θα πει κανείς, μα ο Ματθαίος, και να αμφισβητήσει τη μαρτυρία του Ματθαίου. Μα δεν μπορεί να αμφισβητήσεις τη μαρτυρία ενός ανθρώπου ο οποίος είχε την επιχείρησή του, ήτανε τελώνης και τα πέταξε όλα και ακολούθησε τον Χριστό, και η ζωή του από έναν ενός αμαρτωλού τελώνη έγινε και τελείως άλλαξε, ώστε να γίνει ο Ευαγγελιστής της ανθρωπότητος και να οδηγήσει πολλούς στην σωτηρία και στην καινούρια ζωή. Το βεβαιώνει ακόμα ο Μάρκος, άλλος Ευαγγελιστής, ο οποίος έγραψε 10 χρόνια αργότερα από το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Το βεβαιώνει ο Λουκάς, ο οποίος δεν ήταν τυχαία προσωπικότης. Ήταν γιατρός, επιστήμονας την εποχή εκείνη και άνθρωπος θετικός, των θετικών επιστημών, ο οποίος πήγε ειδικά κάτω στην Παλαιστίνη και ευρήκε τους αυτόπτες και αυτίκοους μάρτυρες, οι οποίοι είχαν ακούσει και είχαν δει τον Χριστό και πληροφορήθηκε από πρώτο χέρι και τα ερεύνησε όλα αυτά τα πράγματα συστηματικά και μας έγραψε λεπτομερώς. Ο Λουκάς αποδεικνύεται ότι είναι ένας ιστορικός ολκής και ότι έγραψε με επίγνωση, γνωρίζοντας τη γράφη, και μας πληροφορεί και για το θάνατο και τον ενταφιασμό και την Ανάσταση του Χριστού. Και τελευταία έγραψε και ο Ιωάννης, ο τελευταίος που έφυγε από τον τάφο, από τον Σταυρό μάλλον, ο τελευταίος που έφυγε από τον Σταυρό και είδε τον θάνατο του Χριστού. Τώρα αυτό τον τάφο το πρωί της Ανάστασης τον βρήκαν άδειον. Πρώτα απ' όλα οι γυναίκες που πολύ πρωί την αυγή, το ξημέρωμα, επισκέφθηκαν πολύ πρωί τον τάφο για να λείψουν με αρώματα το σκήνομα του Ιησού.
είναι οι μυροφόρες, αυτές που έφεραν τα μύρα για να αλείψουν το σκήνομα του Ιησού και τον βρήκαν αναστημένο. Ο Πέτρος, ο Ιωάννης, που ειδοποιήθηκαν από τις γυναίκες αυτές και έτρεξαν στον τάφο για να δουν και να επαληθεύσουν το γεγονός και βεβαιώθηκαν ότι ο Ιησούς είχε αναστηθεί, ο τάφος ήταν άδειος. Το βεβαίωσαν ακόμα και οι άγγελοι που ήσαν στον τάφο και είπαν στις μυροφόρες, «Νάτος, ο τάφος εδώ μπροστά σας, άδειος, ο Ιησούς τον οποίον ζητάτε αναστήθηκε από τους νεκρούς». Το βεβαίωσαν και οι φύλακες, τους οποίους είχαν βάλει να φυλάνε τον τάφο, τους είχε βάλει το συνέδριο των Ιουδαίων, οι Ιουδαίοι, και οι οποίοι φύλακες έτρεξαν και ανήγγυλαν στους αφεντικούς τους, στους Ιουδαίους, ότι ο Χριστός αναστήθηκε, και αυτοί τους επλήρωσαν, τους έδωσαν χρήματα για να διαδώσουν ότι ημών κοιμωμένων ήρθαν οι μαθητές του και τον έκλεψαν. Άλλα το ερώτημα. Και το κομικό του πράγματος, το αστείο του πράγματος είναι αυτό που είπε κάποιος, «Μα αφού κοιμόσαστε, πώς αντιληφθήκατε ότι ήρθανε οι μαθητές του και τον έκλεψαν?» Και έπειτα ποιοι μαθητές τον έκλεψαν? Αυτοί που για τον φόβο των Ιουδαίων είχαν κλειστεί στο ανώγιο και δεν εμφανίζονται μετά τη σταύρωση του Ιησού, φύγανε από τη Γεθσημανή ήδη, είχαν φύγει και δεν παρευρέθηκαν ούτε στην σταύρωση του Ιησού πλην του Ιωάννη και κάποιων γυναικών. Ή το συνέδριο των Ιουδαίων, οι οποίοι παρήγγειλαν εις τους φύλακες να διαδώσουν ότι οι μαθητές τον έκλεψαν τάχα. Αυτοί λοιπόν, όχι φυσικά, τον τάφο τον βρήκαν λοιπόν άδειο όλα αυτά τα πρόσωπα και βεβαίωσαν είτε με την ενεργειά τους είτε με τις παραλήψεις τους ότι ο τάφος ήταν άδειος. Γίνηκαν βέβαια μέσα στην ιστορία προσπάθειες διάψευσης του πράγματος αυτού. Ισχυρίστηκαν επί παραδείγματι πρώτα απ' όλα το συνέδριο των Ιουδαίων ότι οι μαθητές τον έκλεψαν. Αυτό το ανόητο ψέμα το οποίο εφεύραν και το οποίο τους διαψεύδει αυτό το ίδιο. Διότι αν εκοιμούνται, πώς είδαν ότι ήρθαν οι μαθητές και τον έκλεψαν? Και ποιοι μαθητές? Οι έμφοβοι μαθητές που είχαν κλειστεί στο ανώγιο. Ακόμα ισχυρίστηκαν ότι το σώμα αφαιρέθηκε από τον Ιωσήφ τον από Αρημαθέας. Αλλά πότε και πώς και τι συμφέρον είχε ο Ιωσήφ από Αρημαθέας να αφαιρέσει και να εξαφανίσει το σώμα του Χριστού, αυτός ο οποίος πρόσφερε το δικό του προσωπικό τάφο για να τον ενταφιάσουν? Έπειτα ισχυρίστηκαν ότι τάχα οι Ιουδαίοι, οι Ρωμαίοι τον εξαφάνισαν. Αλλά οι Ιουδαίοι και οι Ρωμαίοι δεν είχαν κανένα συμφέρον για να τον εξαφανίσουν. Αντίθετα μάλιστα, αυτοί αντετάχθησαν σε αυτό το πράγμα και αυτοί ίσως διέδωσαν διάφορα. Ο Ιησούς είχε αναστηθεί από τον Θεό τον Πατέρα, ο τάφος βρέθηκε άδειος, οι Ιουδαίοι ή οι Ρωμαίοι δεν ήταν δυνατό να κάνουν αυτό. Ακόμα ισχυρίστηκαν ότι τάχα οι γυναίκες έκαναν λάθος και πορεύτηκαν σε άλλο τάφο και όχι στον τάφο τον οποίον είχε προσφέρει ο Ιωσήφ από Αρημαθέας. Αλλά ο τάφος αυτός του Ιωσήφ ήταν γνωστός. Ο Ιωσήφ από Αρημαθέας ήταν γνωστός και τον τάφο τον παρετήρησαν πολύ καλά, όπως αναφέρουν οι γραφές, οι γυναίκες οι οποίες, οι μυροφόρες κατόπιν, οι οποίες πήγαν τα μοίρα. Και άλλοι πάλι
ισχυρίστηκαν ότι τάχα ο Ιησούς δεν είχε πεθάνει, αλλά λιποθυμήσει και ότι στον κρύο τάφο που τον έβαλαν συνήλθε και βγήκε από τον τάφο. Ναι, αλλά το αίμα και το ίδωρ που χύθηκε από την πλευρά του Ιησού όταν ο στρατιώτης ο Ρωμαίος τον ελόγχισε στην πλευρά αποδεικνύουν το θάνατό του, διότι το αίμα είχε πλέον διασπαστεί σε αίμα και ορό, ίδωρ, ορό. Συνεπώς αυτό βεβαίωνε τον πλήρη θάνατο του Χριστού. Αλλά δεν ήταν μονάχα αυτό. Ήτανε και οι μεταναστάσιμες εμφανίσεις του Χριστού, για τις οποίες θα μιλήσουμε αύριο, για τις μεταναστάσιμες εμφανίσεις. Πάντως, η πίστη στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού ήταν ισχυρή από τον πρώτο αιώνα. Οι Απόστολοι το κήρυταν με μεγάλη δύναμη. Αυτοί οι ψαράδες, οι απλοϊκοί άνθρωποι, οι αγράμματοι που ευρίσκανε τη δύναμη και τα λόγια να κηρύξουν ένα τέτοιο πράγμα που φαινόταν απίθανο στον κόσμο, και όμως ήταν ένα γεγονός, και αυτό τους γέμιζε με θάρρος, με παρησία, και εκήρυταν με πολύ θάρρος και ανοιχτά στον κόσμο την Ανάσταση του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος, ένας ο οποίος κυνήγησε τους πιστούς και τους έδαινε και τους παρέδιδε στους αρχιερείς, και ο οποίος μετεστράφει στο δρόμο προς τη Δαμασκό όταν σκόνταψε, θα λέγαμε, πραγματικά βρέθηκε μπροστά στον επουράνιο και δοξασμένο Χριστό που του αποκαλύφθηκε σε μια στιγμή και έπεσε από το αλογό του κάτω και άκουσε τη φωνή «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, γιατί με καταδιώκεις, είναι σκληρός εσένα να χτυπάς κλωτσιές στα κεντριά, στα αγκάθια, στο κεντρί, εσύ θα ματώσεις». Και λέει «Ποιος είσαι εσύ Κύριε, εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον εσύ διώκεις». Και ο Παύλος ετυφλώθηκε και οδηγήθηκε τυφλός εκεί στη Δαμασκό, ώσπου ο Κύριος Ιησούς Χριστός τον ελέησε και έστειλε κάποιον μαθητή, ταπεινό μαθητή πιστών, τον Ανανία, και πέθεσε τα χέρια του επάνω του και του επανέφερε το φως. Ο Απόστολος λοιπόν Παύλος γίνηκε κατόπιν μάρτης της Αναστάσεως του Χριστού και αναφέρεται σε αυτήν πολλαπλώς μέσα στα γραπτά του. Και τέλος η καθιέρωση της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, της Κυριακής, που καθιερώθηκε από τους πιστούς ειδικά σε ανάμνηση αυτής της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Η πρώτη ημέρα της εβδομάδος την ονομάζουμε Κυριακή, ενώ ήταν πρώτη, γι' αυτό ακολουθεί η Δευτέρα, η Τρίτη, η Τετάρτη, η Πέμπτη, η Παρασκευή, η προετοιμασία δηλαδή για το Σάββατο. Η πρώτη λοιπόν ημέρα ονομάστηκε Κυριακή, η μέρα του Κυρίου, επειδή σε αυτήν όλοι οι πιστοί έχουν την ανάμνηση της Ανάστασης του Χριστού. Αυτή η Ανάσταση λοιπόν του Χριστού εγίνηκε, είναι ένα πραγματικό γεγονός, αποδείχνει την τέλεια δικαιοσύνη μας ενώπιον του Θεού, ότι δηλαδή οι αμαρτίες μας δεν υπάρχουν πια, πληρώθηκαν από τον Ιησού Χριστόν, ξοφλήθηκαν στο Σταυρό, ότι εκείνο το τετέλεσθε το οποίο είπε ο Χριστός στο Σταυρό είναι πραγματικό και αληθινό και η έκτασή του είναι άπειρος, διότι δεν αφήνει καμία αμαρτία να υπάρχει, όλες πληρώθηκαν και τελείωσε το έργο, και ότι η σωτηρία μας πραγματοποιήθηκε και πραγματοποιείται για τον καθένα αν ο καθένας από μας πιστεύσει από την καρδιά του ειλικρινά ότι ο Θεός σήκωσε και ήγηρε από τους νεκρούς τον Χριστό. Αν το πιστεύσεις με την καρδιά σου θα σωθείς. Το Πνεύμα του Θεού θα σε επισκεφθεί, θα σε αναγεννήσει, και αυτή η αναγέννηση μέσα σου είναι απαρχή της Ανάστασης, διότι ο αναγεννημένος άνθρωπος και μόνο ο αναγεννημένος εν καιρό κάποτε θα αναστηθεί. Οι δυνάμεις οι οποίες μπήκαν μέσα στην καρδιά του, στην ψυχή του
και ανέστησαν μέσα του το νέο άνθρωπο στην αναγέννηση, θα μεταβάλουν και το σώμα, θα αλλάξουν και το σώμα όταν όλοι αυτοί θα ακούσουν την εντολή του Χριστού, και εκείνοι μεν που θα ζουν θα μεταμορφωθούν και θα αρπαγούν, εκείνοι που θα έχουν πεθάνει και είναι στα μνημεία θα εξέλθουν εκ των μνημείων ένδοξοι και με τη δόξα του Χριστού, με το σώμα του Χριστού. Ώστε λοιπόν ο Χριστός αναστήθηκε. Εκείνο που μένει είναι εμείς, ο καθένας μας, να το πάρει μέσα στην καρδιά του πραγματικά και ειλικρινά. Όχι να γιορτάσει το Πάσχα με τα κόκκινα αυγά και το αρνί στη σούβλα ή έστω στο φούρνο, όπως συνηθίζουμε να το κάνουμε, και το λέμε αυτό Ανάσταση και λέμε καλή Ανάσταση. Τι καλή Ανάσταση, τώρα θα γίνει η Ανάσταση. Ο Χριστός αναστήθηκε την εποχή εκείνη και είναι τώρα ήδη αναστημένος στους ουρανούς. Αλλά να πούμε καλή Ανάσταση σε μας, η καρδιά μας να αναστηθεί μαζί με τον Χριστό, να τον πιστέψουμε και να αναγεννηθούμε πραγματικά, να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού, να υποταχθούμε πλέον στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και όχι να αφήσουμε τον εαυτό μας στην πλάνη και στις αιρέσεις αυτές που κυκλοφορούν. Τώρα έπειτα από τόσους αιώνες ευρέθηκε το Ευαγγέλιο του Ιούδα. Δεν το έγραψε ο Ιούδας. Εκείνος πέθανε γύρω στο 27 με 28 μετά Χριστόν. Αυτό γράφτηκε το 180 μετά Χριστόν από κάποιον γνωστικιστή. Και έχουμε το αντίγραφο στην Κοπτική. Αυτό είναι από γνωστικιστές και λένε αναλήθειες, είναι αιρετικό, είναι ψέματα αυτά τα οποία λένε. Ουδέποτε ο Χριστός είπε στον Ιούδα να πάει να τον παραδώσει. Δεν πίστευε ποτέ ο Χριστός ότι το σώμα είναι φθαρτό. Αντιθέτως, είναι το σώμα κακό. Αντιθέτως, εκήρυξε ότι είναι ναός του Πνεύματος και θα αναστηθεί την ημέρα εκείνη. Συνεπώς, αγαπητοί, αν θέλετε να έχετε μια πασχαλιά καλή, να γιορτάσετε πραγματικά το Πάσχα, θα πρέπει στην καρδιά σας να δεχτείτε την Ανάσταση του Χριστού, το Χριστό αναστημένο, και με ειλικρινή μετάνοια να στραφείτε, να τον ζητήσετε και θα τον βρείτε. Είναι στους ουρανούς, αλλά ταυτόχρονα είναι σε τούτη τη ζωή και κοντά στον ιονδήποτε τον επικαλείτε στο όνομά του και με πίστη. Στραφείτε στο Χριστό, πιστέψετε στο Χριστό και θα έχετε ζωήν αιώνιον μέσα σας. Αύριο θα συνεχίσουμε την ομιλία μας αυτή. Ο Θεός να είναι μαζί σας και σας εύχομαι να περάσετε πνευματικά αυτές τις μέρες, αυτές τις ώρες και αυτές τις μέρες σε επικοινωνία με τον ζωντανό Κύριο Ιησού Χριστό. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Διαβάζω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το 20 κεφάλαιο, από το κάπα κεφάλαιο, από το 19, για να επικεντρωθούμε στο 24 και μετά, όπου είναι και το θέμα μας και που είναι βέβαια η ιστορία και η ανάλυση της ζωής και της προσωπικότητας του Θωμά. Σε όλο τον κόσμο σήμερα, ειδικά σήμερα που όλα τα Πάσχα και των Καθολικών και των Διαμαρτυρωμένων και των Ορθοδόξων συνέπεσαν, επιτέλους. Βλέπετε μερικές φορές αυτό που ο ανθρώπινος εγωισμός δεν αφήνει να γίνει, εμείς το δικό μας, εσείς το δικό σας και οι άλλοι το δικό τους. Το κάνει ο χρόνος, οι συγκυρίες. Καθώς γυρνάνε οι μήνες, καθώς η σελήνη γυρίζει, το φέρνει πότε-πότε, ώστε όλοι αυτοί να συμφωνήσουν. Μακάρι να μην είναι μόνο οι δείκτες του ημερολογίου και οι φάσεις της σελήνης που θα αριθμίζουν αυτά τα θέματα, αλλά η ενότητα των καρδιών. Γιατί αν δεν μπορούν να σταθούν οι χριστιανοί σε μια ημερομηνία, πώς θα σταθούν στη ζωή, την πνευματική και στα άλλα. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Διαβάζω λοιπόν από το 19. Το βράδυ λοιπόν εκείνης της ημέρας, της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, μιλάμε για την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ οι θύρες ήταν κλεισμένες, όπου ήταν συγκεντρωμένοι οι μαθητές εξαιτίας του φόβου των Ιουδαίων, ο Ιησούς ήρθε και στάθηκε στο μέσον και τους λέει: «Ειρήνη σε εσάς». Και όταν το είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια και την πλευρά του. Χάρηκαν λοιπόν οι μαθητές που είδαν τον Κύριο. Και ξανά ο Ιησούς είπε σε αυτούς: «Ειρήνη σε εσάς. Όπως με απέστειλε ο Πατέρας, και εγώ αποστέλω εσάς». Και μόλις το είπε αυτό, φύσηξε προς αυτούς και τους λέει: «Πάρτε Άγιο Πνεύμα. Αν τις αμαρτίες κάποιον συγχωρήσετε, είναι σε αυτούς συγχωρημένες. Αν κάποιον τις κρατάτε, είναι κρατημένες». Ο Θωμάς όμως, ένας από τους 12, που λέγεται Δίδυμος, δεν ήταν μαζί τους όταν ήρθε ο Ιησούς. Του έλεγαν λοιπόν οι μαθητές: «Είδαμε τον Κύριο». Και εκείνος είπε σε αυτούς: «Αν δεν δω τα χέρια του, στα χέρια του το σημάδι των καρφιών, και δεν βάλω το δάχτυλό μου στο σημάδι των καρφιών, και δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά του, δεν θα πιστέψω». Δηλώσεις Θωμά. Και έπειτα από 8 ημέρες, οι μαθητές του ήταν πάλι μέσα στο σπίτι και ο Θωμάς μαζί τους. Ενώ οι θύρες ήταν κλεισμένες, έρχεται ο Ιησούς και στάθηκε στο μέσον και είπε: «Ειρήνη σε εσάς». Έπειτα λέει στο Θωμά: «Φέρε εδώ το δάχτυλό σου και δες τα χέρια μου, και φέρε το χέρι σου και βάλε στην πλευρά μου, και μη γίνεσαι άπιστος, αλλά πιστός». Και ο Θωμάς αποκρίθηκε και είπε σε αυτόν: «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Ο Ιησούς λέει σε αυτόν: «Θωμά, επειδή με είδες, πίστεψες. Μακάρι όσοι δεν με είδαν και πίστεψαν». Η ιστορία του ανθρώπου, όπως και να την πιάσει κάποιος, όσο μακριά και αν πάει, όσο και αν θέλει να την αναλύσει και να βρει άλλες τάσεις και άλλα ελαττήρια, είναι η ιστορία της απομάκρυνσης. Ο βίος του ανθρώπου είναι φυγόκεντρος. Και είναι φυγόκεντρος με ένα κέντρο, το μοναδικό κέντρο που υπάρχει στο σύμπαν, που είναι ο Θεός. Εκεί γυρίζουν όλα. Ακόμα και η εθνική ήξερα ότι εν αυτό ζώμεν και υπάρχομεν. Το ήξερα. Πώς? Ξέπεσαν, γύρισαν, από εδώ, από εκεί, φιλοσοφία, σκέψεις, αλλά κάπου μέσα τους βαθιά ήταν ριζωμένο ότι το κέντρο της ύπαρξης του κόσμου είναι κάτι το μοναδικό, ένα πρόσωπο, εν αυτό ζώμεν και υπάρχομεν που τους υποθύμησε ο Απόστολος Παύλος. Και η ιστορία του ανθρώπου μετά από εκείνο το διάλογο της Εύας με το διάβολο είναι φυγόκεντρος, θέλει να φύγει. Η ιστορία της απομάκρυνσης. Αλλά από την άλλη τη μεριά, καθώς μελετάει όσο μπορούμε κανένας την ιστορία του Θεού, σε σχέση πάντα με τον άνθρωπο, είναι η ιστορία της προσπάθειας για προσέγγιση. Ένας Θεός που τρέχει πίσω από ένα δημιούργημά του. Ένας Θεός ακατανόητος εμάς. Όχι μονάχα για το σύμπαν. Όχι μονάχα για τα υπόλοιπα πράγματα. Γιατί τρέχει πίσω μας. Γιατί μας κυνηγάει. Γιατί κάνει τόσες προσπάθειες για προσέγγιση. Γιατί θέλει να έρθει κοντά μας. Γιατί κάθεται στην πόρτα και κρούει. Γιατί. Τι να πούμε. Να έχουμε μια τόσο μεγάλη αξία. Πρέπει να έχουμε κάποια αξία. Αλλά είμαστε δημιούργημα. Να είναι ο Θεός τόσο ταπεινός, αυτός ο μεγάλος, που να λέει φύγατε, ξεπέσατε, δεν έμεινε κανένας από σας όρθιος, βουτυχθήκατε στο βούρκο, αλλά εγώ σας θέλω. Γιατί? Βέβαια, μοιάζει εκείνη η ιστορία, αυτή η ιστορία, με εκείνο τον πατέρα, τον άρχοντα, που του φύγει ο γιος, που καβάλισε μια μέρα τη Γιαμάχα και πήρε και τις επιταγές του, και πήγε εις χώραν μακράν και ο άνθρωπος κοιτούσε, μα τι τον θέλεις, τι τον θέλεις. Εδώ γύρω σου έχεις τόσο κόσμο που σε θαυμάζει, που σε αγαπάει, που σε θέλει, το μεγάλο το γιο που σε δουλεύει, τι τον θέλεις. Ξέγραφτον, διάγραφτον, αποκλήρωσέ τονε, τι τον περιμένεις, τι έχεις να κερδίσεις από αυτόν, τάφαγε τα μισά ήδη, βρωμιάρης. Αγνώ τον παρέδωσες, κοίταξε πώς θα σου γυρίζει, από τις πόρνες. Γιατί? Γιατί? Γιατί η μάνα περιμένει το γιο και ο πατέρας, ό,τι και αν κάνει ο γιος, πέστε μας γιατί. Επειδή τον έβγαλε από τα σπλάχνα της. Και τι έγινε? Και υιοθετημένος να είναι, πάλι τον ίδιο πόνο έχει. Και μεγαλύτερο πόνο από αυτό. Γιατί? Δεν ξέρω. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Το νιώθουμε, το αισθανόμαστε, μας τραβάει κάτι μέσα μας, αλλά δεν ξέρουμε το γιατί. Είναι από τα μυστήρια του Θεού. Έχουμε λοιπόν έναν ακούραστο Θεό στην αγάπη. Με κάθε τρόπο, με κάθε προσωπικότητα, με κάθε πρόσωπο δηλαδή. Γιατί ο καθένας από μας δεν ανήκει στη μάζα της ανθρωπότητας. Ανήκει σε κάποια ξεχωριστή οντότητα που λέγεται Αντώνης, Μάρκος, Λουκάς, Γιάννης, Βασίλης, ένας-ένας ξεχωριστά. Και με αυτούς ο Θεός ασχολείται ξεχωριστά. Με κάθε περίσταση, με οποιαδήποτε περίσταση, προσπαθεί να κάνει την προσέγγιση. Ο Θεός με τον καθέναν από μας προσπαθεί να έρθει κοντά. Από τότε που ξεφύγαμε και από τότε ακόμα που γυρίζαμε. Έχουμε εδώ μπροστά μας την ιστορία του Θωμά. Του Θωμά που λέγεται επίσης και Δίδυμος. Οι ιστορικοί δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακριβώς γιατί ονομάστηκε Δίδυμος. Μάλλον ήταν Δίδυμος αδερφός με κάποιον άλλον ή με κάποιαν άλλη. Έτσι λένε οι ιστορικοί. Και ο Θωμάς ήτανε μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Ιδιαίτερη προσωπικότητα, όπως και ο καθένας από μας είμαστε ιδιαίτερη προσωπικότητα. Αυτή η μαζικοποίηση της παραγωγής των ανθρώπων, όπου γίνονται όλοι οι ίδιοι, δεν είναι έργο του Θεού, είναι έργο του διαβόλου. Αν βγείτε έξω στον κόσμο, βλέπετε τους ανθρώπους και μοιάζουν ακριβώς και στα πιο επιφανειακά πράγματα. Θυμάμαι όταν υπηρετούσα απάνω στις Σέρες, σε ένα γυμνάσιο, πήγα μια εκδρομή. Και ξαφνικά βλέπω όλο το σχολείο τις κοπέλες και ήταν ντυμένες ακριβώς ίδια. Τι φοράγανε, ένα ροζ και ένα μπλε, δεν θυμάμαι και την εποχή. Και λέω, καλά, σε παρέλαση πάμε. Όχι, αυτή είναι η μόδα, κύριε. Βέβαια δεν είχαν πολλές παραστάσεις οι άνθρωποι, είχαν μόνο την τηλεόραση, έτσι βλέπαν τους εκφωνητές, δεν ξέραν τι κυκλοφορεί και πολύ πολύ. Πήγαν όλες σε ένα κατάστημα εκεί, στη Δράμα, στις Σέρες, και ψωνίσανε το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Ο διάβολος και στα πιο εφουσιώδη πράγματα θέλει οι άνθρωποι να είναι ακριβώς ίδιοι, με τις ίδιες ιδέες, με τις ίδιες κινήσεις. Ο Θεός θέλει τον καθέναν από εμάς προσωπικότητες ξεχωριστές. Άλλος ο Πέτρος, άλλος ο Παύλος, άλλος ο Ιωάννης, τρυφερός, άλλος εκείνος, άλλος ο άλλος, άλλος ο Τιμόθεος, άλλος ο Εύτυχος, άλλος ο Τυχικός, άλλος ο Τίτος. Όλοι διαφορετικοί, με μία τάση σύγκλησης προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Διαφορετικοί όμως. Και στον ουρανό απάνω, διαφορετικοί θα είμαστε. Θα έχουμε και διαφορετικά στεφάνια και διαφορετική φυσιογνωμία και διαφορετικά. Όλα είναι διαφορετικά. Ο Θεός είναι ένας Θεός ποικιλίας. Είναι λοιπόν ο Θωμάς ένας χαρακτήρας μέσα στους πολλούς άλλους που βέβαια τον αναφέρουμε σήμερα και τον αναφέρει όλος ο κόσμος λόγω μιας ιδιομορφίας. Έλειπε τη μέρα που ήρθε ο Χριστός. Και το λέω αυτό γιατί αν προσέξετε την περικοπή που διάβασα, όταν πήγε ο Χριστός στους άλλους, τους έδειξε τα χέρια του και την πλευρά του. Τους τα έδειξε. Αυτό που ζήτησε και μετά ο Χριστός να δει. Και σε άλλο Ευαγγέλιο λέει ότι φοβήθηκαν και νόμιζαν ότι ήταν φάντασμα. Και τους λέει, φέρτε μου κάτι να φάω. Και του δώσανε ένα ψάρι μισό από εκείνα τα ψάρια που τα ξεραίνανε και τα είχαν μαζί τους για κολατσό πάντοτε. Από τα ίδια εκείνα ψαράκια που είχε το παιδάκι. Φέρτε να φάω, να δείτε καθώς το βάζω μέσα μου, ότι δεν φαίνεται, έχω σάρκα, έχω σώμα. Είχαν την ίδια κατάσταση. Αλλά έλειπε, αλλά και ταυτόχρονα ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος ήθελε συγκεκριμένες πληροφορίες, ήθελε απτές αποδείξεις, ήθελε παραστάσεις και είχε και μία αυθόρμητη ειλικρίνεια, την οποία δεν τη δείχνει μονάχα εδώ, γιατί έχουμε μερικά περιστατικά μέσα στο Λόγο του Θεού για το Θωμά. Θυμάστε τη φράση που είπε στο Χριστό στο Ιωάννη για τα Δέλτα 5. «Κύριε, ούκ είδαμε που υπάγεις και πώς δυνάμεθα την οδόν ιδένε». «Κύριε, δεν ξέρουμε», λέει, «που πας». Λέει, «πάω» και τα λοιπά. Οι άλλοι όλοι κάναν το κορόιδο. Αυτός ήθελε συγκεκριμένο λύσιμο της απορίας του. Πώς μπορούμε να ξέρουμε που δεν ξέρουμε που πας. Πώς μπορούμε να ξέρουμε το δρόμο. Και σε μια άλλη αποστροφή, καθώς είπε «πάμε στην Ιερουσαλήμ», συμπλήρωσε μουρμουρίζοντας ο Θωμάς, «ας πάμε κι εμείς να αποθάνομεν μεταυτού». Ήταν ρεαλιστής ο Θωμάς. Είχε αυτόν τον αυθόρμητο χαρακτήρα, τον παραξηγημένονε, που του δώσε τον τίτλο σε όλο τον κόσμο «ο άπιστος Θωμάς». Ο άπιστος Θωμάς. Είχε λοιπόν μια αυθόρμητη ειλικρίνεια, που σε κάποια στιγμή τον ονόμασε άπιστο. Είναι όμως έτσι τα πράγματα? Είναι αυτή η πραγματική η εικόνα του Θωμά? Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι το μεγαλύτερο γεγονός της ιστορίας. Είναι η επιβεβαίωση και η αποσαφήνιση όλων των λόγων του Χριστού. Θυμάστε εκεί, σε αυτούς προς τους Εμαούς, τους έπιασε από τη γέννηση και τους εξηγούσε πλέον σαφέστατα τι έπρεπε να γίνει. Είναι η ολοκλήρωση του σχεδίου του Θεού. Αλλά είναι απορίας άξιον γιατί μετά την Ανάσταση του Ιησού Χριστού ο Χριστός παρέμεινε κάτω εδώ στη γη 40 ολόκληρες ημέρες. Είχε ολοκληρωθεί το έργο. Ο Πέτρος θα πει «Ημείς αναγεννήθημεν δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού». Η έννοια της Ανάστασης του Ιησού Χριστού, της αναγέννησης, δεν υπάρχει πριν την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Μερικοί έχουν μια σύγχυση μεταξύ των πιστών της Παλαιάς Διαθήκης και των πιστών της Καινής Διαθήκης. Λένε «Να και ο Δαβίδ, ήταν αναγεννημένος ο Δαβίδ. Να και ο Ηλίας, ήταν αναγεννημένος ο Ηλίας. Όχι. Ήταν πιστός της Παλαιάς Διαθήκης. Απλά. Δεν ήταν αναγεννημένος. Γι' αυτό και βλέπουμε εκείνες τις μεγάλες διακυμάνσεις και εκείνες τις μεγάλες τις χοντράδες. Διότι δεν ήταν ένας καινούριος άνθρωπος, ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε διαπίστεως, όπως ο Αβραάμ, που θεωρινόταν δίκαιος, όπως και ο Αβραάμ, αλλά δεν ήταν αυτό που είμαστε εμείς. Γι' αυτό πολλές φορές, ας μην ψάχνουμε για δικαιολογίες, εμείς είμαστε αναγεννημένοι δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Ήταν αναγεννημένοι οι μαθητές? Όχι βέβαια. Οι μαθητές αναγεννήθηκαν από το διάστημα της Ανάστασης του Ιησού Χριστού μέχρι που ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Ημείς, λέει ο Πέτρος, αναγεννήθημεν δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Και η Ανάσταση αυτή του Ιησού Χριστού έπρεπε να εδραιωθεί στη σκέψη και εξηγώ ακριβώς για ποιο λόγο ο Ιησούς Χριστός έμεινε 40 μέρες εδώ κάτω στη γη. Έπρεπε να εδραιωθεί στη σκέψη. Μία σκέψη η οποία ήταν μπερδεμένη, μία σκέψη η οποία ήταν η σκέψη ενός μη αναγεννημένου ανθρώπου, μία σκέψη που δεν μπορούσε να έρθει στα πλαίσια όπως την ήθελε ο Χριστός, και σε αυτή την περίοδο ο Ιησούς Χριστός δεν μιλάει ούτε με παραβολές, ούτε με γρίφους, ούτε με υπονοούμενα. Τα λέει όλα σαφέστατα και τα ξεκαθαρίζει ακριβώς. Αν παρατηρήσετε, τα λόγια του Ιησού Χριστού μετά την Ανάσταση, με τα λόγια του Ιησού Χριστού πριν την Ανάσταση, θα δείτε μια τεράστια διαφορά στην διατύπωση των λόγων. Όλα εκεί είναι ευκρινή. Ούτε παραβολές, ούτε γρίφους, ούτε υπονοούμενα, ούτε απεκρύβησαν από τους οφθαλμούς τους, ούτε τίποτε. Γιατί έπρεπε αυτό το γεγονός να διευκρινιστεί πλήρως. Δεν αφήνει καμιά απορία. Πολλές εμφανίσεις. Στη Μαρία, στον Πέτρο ιδιαιτέρως, στους 500, στους 70, στους μαθητές, στη Λίμνη, στο Θωμά σε μια έξτρα εμφάνιση που είδαμε προηγουμένως και ακόμα και στον Παύλο ως έκτρωμα για να μπορεί να επικαλείται την ιδιότητα του Αποστόλου. Η ιδιότητα του Αποστόλου ήταν συνυφασμένη στην πρώτη εκκλησία με αυτούς που είχαν δει προσωπικά τον Χριστό. Και όταν αμφισβήτησαν τον Απόστολο ως ιδιότητα, επεκαλέστηκε «Δεν είδα εγώ τον Χριστό». Ήτανε στοιχείον της αποστολικής ιδιότητας. Γιατί? Μέσα σε αυτή τη διαδικασία της πειθούς, ο Ιησούς Χριστός δεν αγνοεί τον άνθρωπο, αυτόν τον άνθρωπο που περιέγραψα προηγουμένως, την προσωπικότητα. Δεν ήταν αρκετός στους 10. Δεν ήταν αρκετός στους 500. Δεν ήταν αρκετός στις τόσες εμφανίσεις. Τον Ιησού Χριστό και γενικά τον Θεό δεν τον ενδιαφέρουν απλά οι πολλοί. Είναι γεγονός ότι τον ενδιαφέρουν και οι πολλοί. Θέλει να γεμιστεί το σπίτι. Θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωση της αληθείας ελθύν. Θέλει όλους. Τον ενδιαφέρουν οι πολλοί. Δεν είναι μοναχικός ο Θεός που ψάχνει για λίγους. Αλλά από την άλλη τη μεριά είναι αντίθετος στο πνεύμα της εποχής που θέλει τη μαζικοποίηση. Αφού είναι ευχαριστημένοι οι 999, άσε τους αυτούς τον ένανε να διαμαρτύρεται. Και τι θα κάνει ένας μόνος του? Μας ενδιαφέρουν οι πολλοί. Να είμαστε πολλοί και να είμαστε πλειοψηφία. Τον Θεό τον ενδιαφέρει ένας-ένας ξεχωριστά. Υπάρχουν μετά την Ανάσταση δύο ψυχές. Δύο ψυχές με ταραγμένη, θα λέγαμε, προσωπικότητα, με διαταραγμένες τις ψυχικές τους σχέσεις, που ο Θεός και στους δύο αυτούς κάνει προσωπική επίσκεψη, ο Χριστός. Ο ένας είναι ο Πέτρος. Ένας Πέτρος τραυματισμένος. Ένας Πέτρος αυθόρμητος, ειλικρινής, που ξαφνικά του λέει «Όχι, δεν θα πας», για να του πει ο Χριστός «Υπάγει πίσω μου, Σατανά». Αυτά δεν είναι δικά σου, του Σατανά λόγια. Ένας Πέτρος που λέει «Όχι, στον αιώνα δεν θα μου πλύνεις τα πόδια», και μετά σε λίγο τα βάζει και λέει «Πλύνε με και ολόκληρο». Ένας Πέτρος που τραβάει το στιλέτο και κόβει τα αυτή ενός ανθρώπου σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ένας αυθόρμητος. Και ξέρετε, μερικές φορές νομίζουμε ότι αυτοί οι εξωστρεφείς τύποι, οι αιματικοί που τους λέει η ψυχολογία, δεν τραυματίζονται. Αυτοί μόνο τραυματίζουν. Αυτοί δεν έχουν ψυχούλα. Αυτοί δεν έχουν μέσα τους τραύματα. Δεν έχουν προβλήματα. Αυτό του τσαλαπατάει όλους. Δεν είναι έτσι. Για κοιτάξτε ποιους τύπους επισκέφτηκε ο Χριστός μετά την Ανάσταση. Τον Πέτρο και τον Θωμά. Και οι δύο ήτανε αθόρμητοι, εξωστρεφείς, ειλικρινείς και άνθρωποι που δεν μασούσαν. Όλοι κάναν το κορόιδο. Ο Θωμάς είπε, ας πάμε κι εμείς μαζί του να αποθάνομεν. Κύριε, για ποιο δρόμο και που ξέρουμε εμείς που πας. Εξωστρεφείς και ειλικρινείς. Ένας Πέτρος λοιπόν, τραυματισμένος. Ένας Πέτρος που είχε ανάγκη της προσωπικής και όχι της μαζικής αποκατάστασης στη σχέση του με τον Κύριο. Πέτρο, με αγαπάς? Σε αγαπώ, Κύριε. Πέτρο, με αγαπάς? Σε αγαπώ, Κύριε. Πέτρο, με αγαπάς? Λυπήθηκε ο Πέτρος. Γιατί του είπε τρίτη φορά, Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ. Τι ήθελε με αυτό ο Χριστός? Ίσως ήθελε. Πόσες φορές με αρνήθηκες? Πόσες φορές ερωτήθηκες για μένα και είπες, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Και την τελευταία φορά αναθεμάτιζε κιόλας. Πόσες φορές? Να σε ρωτήσω κι εγώ τρεις φορές. Να λήξει το ζήτημα αυτό. Ο Θεός θέλει να τελειώνουν και να κλείνουν τα ζητήματα. Εάν αυτό δεν το έκανε στον Πέτρο, σε ολόκληρη τη ζωή του ο Πέτρος, και όταν κήρυτε, θα είχε μέσα τον απόνο και μια πίκρα. Τον πρόδωσα. Τον πρόδωσα. Δεν το είχε όμως. Το θυμότανε. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός τις αμαρτίες μας τις πετάει και τις ρίχνει στο αβάθι των ωκεανών και δεν τις θυμάται. Εμείς όμως πρέπει να τις θυμόμαστε. Ο Απόστολος Παύλος λέει, εγώ υπήρξα διώκτης της Εκκλησίας, ο χειρότερος όλων. Αναγωγή. Παύλο, τελειώσανε αυτά τα ζητήματα. Εσύ είδες και τον Χριστό? Όχι. Εκείνος δεν τα θυμάται, εμείς τα θυμόμαστε. Αυτό που μας κάνουν οι άλλοι, πρέπει να το ξεχνάμε. Αυτό που κάνουμε εμείς τους άλλους, πρέπει να το θυμόμαστε. Για να μην το ξανακάνουμε. Η διαδικασία της αποκατάστασης δεν είναι στιγμιαία. Υπάρχει στη θύμηση για να εμποδίζει να μην επανέλθεις στο ίδιο σημείο. Αυτό που μας έκαναν οι άλλοι πρέπει να το ξεχάσουμε. Αυτό που κάναμε εμείς τους άλλους πρέπει να το θυμόμαστε για να μην το ξανακάνουμε. Ο δεύτερος είναι ο Θωμάς. Ένας άνθρωπος, όπως τον είδαμε, ρεαλιστής. Ένας λίγο ορθολογιστής. Δεν πείθεται από τις πληροφορίες των γυναικών, ούτε οι άλλοι πιστήκαν. Και δεν πείθεται από τις πληροφορίες των άλλων. Είδαμε τον Κύριο, λέει το περιστατικό. Του είπαν οι άλλοι. Όλο χαρά. Δεν του είπανε μόνο αυτό. Του είπανε μάλλον μόνο αυτό. Δεν του είπανε ότι έφαγε και μπροστά του. Δεν του είπανε και τα άλλα. Και εκείνος, με τον παλιό τον τρόπο, εάν δεν βάλω τα χέρια μου στον τύπο των ύλων. Έμεινε αυτός ολόκληρη την ιστορία, αυτή η φράση του Θωμά. Πολλά πράγματα δεν ξέρουμε για τον Θωμά, μετά από αυτή την ιστορία, μόνο η παράδοση μας λέει. Αλλά στον τύπο των ύλων, πόσες φορές την έχουμε ακούσει αυτή τη φράση. Εάν δεν βάλω τα χέρια μου στον τύπο των ύλων, εάν δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά, γιατί να βάλει το χέρι του? Γιατί δεν ήθελε μόνο να δει, ήθελε να πιάσει κιόλας. Δεν ήθελε μόνο την αίσθηση της όρασης, διότι η όραση απατά. Μην ξεχνάτε ότι οι άλλοι τον περάσανε για φάντασμα. Ένα φάντασμα σε σχήμα ανθρώπου που έμοιαζε για άνθρωπος, αλλά ήταν κενό. Γι' αυτό έφαγε ο Χριστός, ώστε να δούνε ότι κατεβαίνει το φαγητό κάτω, δεν φαίνεται, τα φαντάσματα δεν τρώνε, είναι εξαελωμένα, είναι κάτι άλλο, διαφορετικό, ότι η τροφή που βάζει στο στόμα του δεν πέφτει κάτω, μπαίνει κάποιος σε ένα σώμα. Και ήθελε να έχει και την αίσθηση της αφής. Μετά από 8 μέρες, ξαναεπισκέπτεται την ομάδα ο Χριστός. την ομάδα των 11. Γιατί τώρα ήταν μαζί τους και ο Θωμάς. Η προηγούμενη ομάδα μπορεί να ονομάζεται των 12, αλλά ήταν στην πραγματικότητα 10. Γιατί έλειπε ο Ιούδας, έλειπε και ο Θωμάς. 10. Τώρα 11. Θωμά! Η πρώτη κουβέντα. Θωμά, έλα εδώ. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε συνηθίσει από το μάρκετινγκ μια ευγένεια η οποία είναι τυπική. Μια ευγένεια που ελίσσεται και μερικές φορές, επειδή έχει γίνει επαγγελματική, έχει γίνει και υποκριτική. Τι κάνουμε, πώς πάμε, καλά, και τα λοιπά. Το φέρουμε έτσι σιγά σιγά το πράγμα. Δεν έχει τέτοια. Ο Ιησούς Χριστός έχει ευγένεια, αλλά όχι σαν τη δικιά μας. Εκεί πήγε ο Νικόδημος και του λέει: γνωρίζουμε ότι είσαι δάσκαλος από Θεού, διότι εκείνο και τα λοιπά. Νικόδημε, άστα. Εάν δεν γεννηθείς άνωθεν, δεν θα δεις τη βασιλεία των. Πολύ απότομα, κύριε. Γιατί? Είναι μερικές αλήθειες που δεν λέγονται αγενός, λέγονται όμως όχι με την προσποίηση. Έλα εδώ, Θωμά. Βάλε τα χέρια σου στον τύπο των ύλων, έλα βάλε στην πλευρά, να δεις πώς είναι τα πράγματα. Ένας Θωμάς που ζήταγε υπερβολικά για τον εαυτόν του και που όμως δεν χρειαζόταν τόσο πολλά για να πιστεί. Ένας Θωμάς που απίστησε στα λόγια των άλλων, αλλά δεν αμφισβήτησε. Εδώ θα πρέπει να προσέξουμε και ένα άλλο σημείο που αναφέρει το περιστατικό και που το αναφέρει και στο προηγούμενο. Και ενώ οι θύρες ήτανε κλεισμένες, ο Χριστός βρέθηκε μέσα. Ο Χριστός είχε σώμα. Είχε σώμα που προκαλούσε τους άλλους να το πιάσουν. Που σημαίνει ότι αυτό που θα πιάναν δεν θα ήταν αέρας κοπανιστός, γιατί αλλιώς δεν τους προκαλούσε. Ένα σώμα όμως που ενώ είχε υπόσταση, δεν θα την ονομάσω υλική, είχε υπόσταση και μπορούσε κάποιος να τον πιάσει. Ένα σώμα όμως που περνούσε μέσα από τείχους. Τι σώμα ήταν αυτό? Ήτανε το σώμα της Αναστάσεως. Είναι το σώμα που παρόμοιο θα πάρουμε όταν και εμείς θα αναστηθούμε, όσοι από εμάς δεν προλάβουν την αρπαγή της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Σώμα! Όχι φάντασμα, αλλά σώμα με άλλες ιδιότητες. Ένα σώμα που μπορεί να διαπερνά την ύλη, ένα σώμα που δεν επιδέχεται κακουχίες, ένα σώμα που δεν θα είναι σαν το σώμα που έχουμε ταλαιπωρημένο με τις σουλές των εγχειρήσεων, με τις τρευλώσεις που έχει κάνει η αμαρτία. Ένα σώμα αναζωογονημένο, ένα σώμα τέλειο, όπως το έχει φτιάξει ο Θεός στην Εδέμ. Εκτός από ένα σώμα. Ποιο? Το σώμα του Ιησού Χριστού. Το σώμα του Ιησού Χριστού, καμία βλάβη του δεν απεκαταστάθη. Θα φέρει στην αιωνιότητα αυτές τις πληγές και αυτή την λοχισμένη πλευρά. Και θα τον δούνε σε κάποια στιγμή όλοι εκείνοι, και αυτοί ακόμα που τον εξεκέντησαν, και αυτοί ακόμα που του τρύπησαν τα χέρια. Ένα σώμα που θα φέρει τις κακώσεις που εμείς του κάναμε. Θα είναι βασανιστικό? Θα είναι βασανιστικό? Δεν νομίζω. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς στα μικρά σας χρόνια διαβάζατε τα παιδικά φύλλα. Εκεί είχε μια πολύ ωραία ιστορία. Ήταν ένα παιδάκι που, κοριτσάκι μάλλον, που η μάνα του είχε παραμορφωμένο πρόσωπο. Κάψιμο, κάτι, αποκρουστικό. Ντρεπόταν για τη μάνα του. Δεν μπορούσε να φέρει τα παιδάκια στο σπίτι, τα άλλα. Βλέπανε μία μάνα τέρας. Έκλαιγε, σπαρταρούσε, δεν ήθελε ίσως να πηγαίνει στο σχολείο, δεν θυμάμαι ακριβώς την ιστορία, τη φτιάχνω μόνος μου. Στο σχολείο, δεν ήθελε εκείνο, δεν ήθελε το άλλο. Μια μάνα που, τι να τη δεις, όχι κούκλα, πανούκλα. Μια μάνα με ένα πρόσωπο που κάτραφουρσε τσεμπέρι. Η μάνα αναγκάστηκε κάποτε να του πει την αλήθεια. Ξέρεις γιατί είναι έτσι η φάτσα μου? Γιατί είχε πιάσει φωτιά το σπίτι και ήσουν μέσα και μπήκα και σε πήρα. Αλλά με άρπαξε στο πρόσωπο και μου το κάψε. Και εκείνη η διάθεση του παιδιού άλλαξε μια για πάντα. Εκείνο το πρόσωπο το φιλούσε με δάκρυα και ήταν το πιο αγαπητό. Εκείνο το παραμορφωμένο πρόσωπο. Γιατί ήταν εκείνο το πρόσωπο και εκείνα τα χέρια που μπήκαν στη φωτιά και το έσωσαν. Εκεί πάνω στον ουρανό θα βλέπουμε μια αλογχισμένη πλευρά σε ένα τέλειο σώμα και κάποια χέρια τρυπημένα. Δεν ξέρω αν θα έχει εδώ και τα σημάδια από το αγκάθινο στεφάνι. Δεν μπορώ να ξέρω. Ξέρω όμως ότι αυτά θα τα έχει. Και θα είναι το πιο όμορφο και το πιο αγαπητό πρόσωπο. Γιατί? Γιατί είναι το πρόσωπο που μας έσωσε. Γιατί είναι το πρόσωπο της μάνας που μπήκε στη φωτιά και που το κορίτσι δεν τρέπεται πια, αλλά το έχει καμάρει. Θωμά, φέρε τα χέρια σου. Βάλ' τα εδώ στις τρύπες. Βάλ' τα για να δεις. Και κοιτάξτε, εδώ η νοοτροπία του Ιησού Χριστού είναι διαφορετική. Την απιστία δεν την ήθελε ο Χριστός. Θυμάστε όταν πήγε στην πατρίδα του, που του λένε, δεν μας κάνεις κανένα θαυματάκι να δούμε κι εμείς, σαν κι αυτά που κάνεις στη Ιερουσαλήμ. Και πόσα θαύματα έκανε εκεί? Τι λένε τα παιδιά του Κυριακού Σχολείου? Πόσα θαύματα έκανε εκεί, στην πατρίδα του Χριστός? Πόσα? Κανένα. Γιατί? Γιατί απιστούσαν. Βλέπετε εδώ όμως, έχει μια διαφορετική συμπεριφορά. Γιατί απιστία από απιστία έχει διαφορά. Δεν ήταν άπιστος στο βάθος του ο Θωμάς. Έγινε για λίγο άπιστος. Έγινε. Γι' αυτό του λέει, μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Δεν ήθελε αυτό στην πραγματικότητα. Είχε μέσα του ένα χαρακτήρα που πολλές φορές μοιάζει με το δικό μας. Της αμφισβήτησης, της εξυπνάδας, που δεν ήθελε να πιστεί με το παραμικρό, ήθελε να έχει περισσότερα στοιχεία, ήθελε περισσότερη, και το περνάμε όλοι μας αυτό στην εφηβική ηλικία. Στην εφηβική ηλικία την πνευματική, αλλά και στην άλλη, την ηλική ηλικία. Όχι εκείνο και θα μου πεις και δεν είναι έτσι και το άλλο. Δεν είναι αμφισβήτηση στην πραγματικότητα. Είναι κάτι άλλο. Αλλά εκεί ο Θωμάς, καθώς είδε το πρόσωπο του Χριστού, καθώς είδε το σώμα του, καθώς είδε τη λογισμένη πλευρά και τα χέρια, δεν χρειάστηκε να προχωρήσει άλλο. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Γιατί και Κύριος και Θεός? Ο Κύριος δεν είναι Θεός. Και ο Θεός δεν είναι Κύριος. Γιατί αυτές οι δύο δηλώσεις? Κοιτάξτε, ο Θεός είναι το λατρευτικό σημείο της αναφοράς μας. Αυτόν λατρεύουμε. Και αυτόν υπηρετούμε. Γιατί η λατρεία έχει σχέση με αυτό το πράγμα. Ο Κύριος μπορεί να είναι Θεός, αλλά είναι και κάτι διαφορετικό. Είναι Κύριος. Είναι αυτός που κατέχει. Ποιους κατέχει? Εμάς κατέχει. Είναι ταφεντικό. Είναι αυτός που λέει και εμείς κάνουμε. Είναι αυτός που θα μας μάθει την υπακοή. Διότι μπορεί να λατρεύουμε τον Κύριο και να τον αγαπούμε. Κύριε, εσύ ξέρεις πόσο σε αγαπώ. Άλλο αυτό και άλλο να τον αισθάνεσαι αφεντικό στη ζωή σου. Και η ελευθερία μας? Ποια ελευθερία μας? Ποιος μίλησε για ελευθερία γενικώς? Μιλάμε για ελευθερία εν Χριστώ, στα πλαίσια του Χριστού. Μια ελευθερία μέσα σε ένα περίγραμμα που λέγεται τι? Χριστός. Γιατί αυτός εκεί είναι Κύριος. Σήμερα, στις μέρες μας, έχει γίνει μεγάλη παραξήγηση και με τη χάρη και με την ελευθερία. Είχα την ευκαιρία αυτές τις μέρες να έχουμε την επίσκεψη δύο φοιτητών από ένα βιβλικό σχολείο της Γερμανίας, στο Σούνιο, φιλοξενήθηκαν για μία μέρα και είχαμε και μία μικρή κουβέντα. Γενικότερα, πώς είναι εδώ, πώς είναι εκεί. Ήρθε η κουβέντα στις αλλαγές που γίνονται στο χριστιανικό κόσμο. Πώς το πιστεύετε εσείς? Τι λέει ο διευθυντής της σχολής σας? Λέει ότι η χάρις είναι μεγαλύτερη από τον νόμο. Δεν θα επιβάλλουμε νόμο στους ανθρώπους. Η χάρη είναι αυτή που υπερτερεί. Νόμο για εκείνο, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται. Νόμο στις σχέσεις τους. Νόμο στην ενδυμασία τους. Νόμο στο στόμα τους. Όχι νόμο. Η χάρη του Χριστού. Ήταν μαθητής και θεώρησε ότι έπρεπε να μάθει μερικά πράγματα. Ποιος είναι ο εκφραστής της χάριτος στην Καινή Διαθήκη? Ο Πέτρος? Ο Θωμάς? Ποιος είναι? Αυτό το ήξερε. Ο Παύλος. Ο Παύλος είναι αυτός που κηρύττει τη χάρη. Οι άλλοι κηρύττανε άλλο πράγμα. Όχι δια της χάριτος. Δια της πίστεως και δια της χάριτος. Ποιος έβαλε τους νόμους στην Καινή Διαθήκη? Ο Παύλος. Αυτός είπε μη εκείνο, μη το άλλο, δεν θα το κάνετε, θα το κάνετε αλλιώς. Αυτός που κηρύττει τη χάρη, κηρύττει και τον νόμο. Και βάζει και τους κανονισμούς. Γιατί ο νόμος αυτός δεν είναι έξω από τη χάρη. Τα μπερδέψαμε τα πράγματα. Ο Θεός είναι Κύριος. Δεν είναι μονάχα λατρευτικόν σημείο αναφοράς. Λέει και κάνουμε. Η συνένωση και ο ουμανισμός έχουν πάρει το ένα στοιχείο, αυτά τα δύο που πω Θωμάς, να λατρεύσουμε τον ίδιο Θεό. Δεν έχουμε ένα Θεό. Και ο Βούδας και οι Μωαμεθανοί και οι Καθολικοί και οι Ορθόδοξοι και οι Διαμαρτυρόμενοι και όλοι μαζί. Σημείο αναφορά μας η λατρεία του προσώπου. Υπάρχει κάτι που χωρίζει τους ανθρώπους που έχουν ένα λατρευτικό σημείο. Ποιο? Ποιοι τον έχουν και Κύριο. Αφεντικό. Ο Θωμάς δηλώνει ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Και βέβαια οι τελευταίες αναφορές του Ιησού Χριστού, Θωμά. Επειδή με είδες, τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση? Σε όλη μου τη ζωή θα σας δίδω απτά σημεία. Επειδή με είδες, επίστευσες. Τι θα γίνει? Μακάρι αυτοί που δεν θα δουν και θα πιστέψουν. Μακάρι από αυτούς που δεν θα έχουν αποδείξεις, αλλά με το λόγο του θα πιστέψουν. Και αυτοί οι μακάρι, ξέρετε ποιοι είναι? Όλοι εμείς. Ποιος είδε τον Ιησού Χριστό? Ο Παύλος τον είδε. Γιατί έπρεπε να τον δει. Αλλιώς δεν θα ήταν Απόστολος. Ως έκτρωμα. Εμείς δεν τον είδαμε. Δεν τον είδαμε όπως τον είδαν εκείνοι. Αλλά έχουμε πιστέψει. Και τον έχουμε εμπιστευτεί. Εμείς είμαστε οι μακάριοι. Οι ευτυχισμένοι. Αυτοί που δεν τον είδαμε, αλλά εμπιστευτήκαμε σε εκείνον. Ο Θωμάς, μία ιδιόρυθμη προσωπικότητα. Ένας άνθρωπος που το ψάχνε πολύ. Και από το πολύ το ψάξιμο, κόντευε να μείνει στην ιστορία ως ο άπιστος Θωμάς. Αλλά τελικά έγινε πιστός. Και δήλωσε κάτι παραπάνω αυτό που δηλώσαν οι άλλοι. Και Θεός και Κύριος. Αλλά θα ήθελα σε αυτό το τελευταίο σημείο να έρθω λίγο σε εμάς. Μήπως θέλεις κάτι ακόμα για να εμπιστευτείς το πρόσωπο του Χριστού? Τι θέλεις? Τι θέλεις? Θέλεις χέρια τρυπημένα? Θέλεις λοχισμένη πλευρά? Τι θέλεις? Εάν το αμφισβητήσεις, θα στο δώσει ο Κύριος. Εκεί ο άλλος ο Γεδεών είπε, εντάξει ωραία μου τα λες και του μίλαγε με το στόμα, αλλά εγώ θέλω ένα αμαλί, το οποίο γύρω γύρω να είναι βρεγμένο και αυτό να είναι άβρεχτο. Και μετά του το έκανε και λέει, εντάξει λέει, αλλά με συγχωρείς, έτσι, συγχώρεσέ μου, αλλά να είναι αυτό βρεγμένο και όλο το άλλο ξερό. Άντε και αυτό. Τι θέλεις? Τι θέλεις για να εμπιστευθείς τη χάρη του Θεού? Τι θέλεις? Ζήτησε από τον Κύριο. Είναι ένας Θεός που επειδή βλέπει την καρδιά και βλέπει την αδυναμία του χαρακτήρος, η οποία αυτή η αδυναμία του χαρακτήρος μπορεί να είναι και καλό στη ζωή. Γιατί είναι άνθρωπος που το ψάχνει, που το ερευνά. Είναι άνθρωπος που είναι ευκολόπιστος, πείθηκε σε κάποιο άλλο πράγμα. Έχει και το θετικό μέρος και το αρνητικό μέρος ο κάθε χαρακτήρας. Είναι ένας θεός όμως που όταν βλέπει μέσα αυτό το λιχνάρι το καπνίζον, λέει πες το. Και πόσοι από εμάς δεν ζητήσαν από το Θεό παράλογα πράγματα και τα έκανε ο Θεός. Μια ασθένεια, ένα παιδί, σας έχω πει τη δική μου προσωπική ιστορία που ήμουν μικρός, σε ξημελέτη μάλλον την έχω πει, ας την ξαναπώ και τώρα, στο δημοτικό σχολείο και ρολόγια είχαν κάθε 5 χιλιόμετρα ένας άνθρωπος, αλλά εμένα μου είχε κολλήσει ένα ρολογάκι. Ένα ρολογάκι. Δεν τι ρολόι, ούτε ο δάσκαλος δεν είχε ρολόι. Ούτε η μάνα σου, ούτε ο πατέρας σου είχε, κανένας δεν είχε ρολόι. Το ρολόι. Έτσι μου είχε κολλήσει βίδα στο μυαλό. Δεν ήμουν τεπιστός, δεν ήμουν τίποτε. Άκουγα τις προσευχές, ερχόμουν στην εκκλησία κτλ. Ένα ρολογάκι. Στέλνει η θεία από την Αμερική 7 μπαούλα ρούχα. Εκείνη την εποχή, φτώχεια. 7 μπαούλα. Και γράφει και είχε και καμιά δεκαπενταριά νύψια. Πώς ήμασταν εκεί πέρα. Μεγάλους, μικρούς, φοιτητές, γαμπρούς, νύφες, ό,τι θέλεις. Και γράφει ένα γράμμα και λέει: στο τάδε μπαούλο, σε μια καπαρντίνα, στην τσέπη μέσα, είναι ένα ρολόι για τον Αντώνη της Έλλης. Γίνει καμιά παραξήγηση και το πάρει κανένας άλλος Αντώνης. Ένα ρολόι. Ρε, ο πατέρας σου, η μάνα σου, ο μεγάλος ξάδερφος, οι άλλοι, ξέρω εγώ, τέτοιες αδικίες. Και τι ήμουν εγώ. Και άνοιξαμε τον μπαούλα και βρίσκουμε την καπαρντίνα, τσαπ, και πέφτει κάτω στο χαλί, ευτυχώς. Το ρολόι. Ήθελες καμιά απόδειξη, ήθελες κάτι, να το έχεις να το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σου δώσω. Τι θες, ρε Θωμά. Ιδιαιτέρως για σένα να έρθω επίσκεψη. Να έρθω. Μόνο να θέλεις. Θέλουμε. Θέλουμε πραγματικά μία απτή απόδειξη των πραγμάτων του Θεού ή είναι ευκαιρία για άρνηση. Προσέχτε το. Γιατί αν το θέλουμε πραγματικά, ο Θεός θα μας φανερωθεί. Αν έχεις αυτή τη δυσκολία, λόγω χαρακτήρας, δεν έχει δυσκολίες μπροστά το Θεός. Και εκείνος θέλει. Και κάτι ακόμα. Μερικές φορές κρίνουμε τους ανθρώπους. Γι' αυτό δεν επιτρέπεται η κρίση. Την καρδιά όμως την ξέρει μόνο ο Κύριος. Και μερικές φορές αυτόν που λέμε ο άπιστος, ο αρνητής, αυτός μπορεί να το αποκαλυφθεί ο Κύριος και να γίνει πιστός, λατρευτής και να πάρει και Κύριο μέσα στη ζωή του. Να το προσέξουμε. Γι' αυτό λένε οι άνθρωποι και καλά λένε η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Έχουν δίκιο. Γι' αυτό ποτέ δεν απελπιζόμαστε για τίποτε. Πού να το περιμένανε οι υπόλοιποι μαθητές ότι ο Κύριος θα ερχότανε ειδικά για το Θωμά. Μεγάλη του τιμή του Θωμά. Πού να το περιμένανε. Γιατί ο Κύριος είναι ένας Θεός που προσεγγίζει τα πρόσωπα μαζί με όλη την ανθρωπότητα. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Εκείνος ο Θωμάς, η βιβλική του ιστορία τελειώνει εκεί. Πουθενά αλλού δεν ξαναναφέρεται στην Αγία Γραφή. Πουθενά αλλού. Η παράδοση βέβαια και η άλλη ιστορία που δεν είναι εντελώς πιστευτή γιατί δεν είναι θεόπνευστος λόγος του Θεού, τον φτάνει να φτάνει πολύ μακριά. Πάρα πολύ μακριά. Και να κηρύττει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και είμαι σίγουρος ότι σε κάθε κήρυγμά του δεν θα παρέλειπε να πει αυτό που κι εγώ λέω για το ρολογάκι. Και που λέτε ξαφνικά νάτος και μου λέει βάλε τα χέρια σου εδώ. Αλλά εγώ δεν τα έβαλα. Γιατί ήταν ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Μακάρι στον καθέναν από εμάς να γίνει αυτό. Θεός λατρευτικών σημείο αναφοράς και Κύριος αφεντικός. Γιατί έτσι ακριβώς του αρέσουμε. Amen.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Και Χριστός Ανέστη. Είναι η μεγάλη αλήθεια που διαμέσου των αιώνων ακάθεκτα και αδιάπτωτα κηρύτεται από το ένα άκρο της γης μέχρι το άλλο, ότι ο Χριστός πραγματικά αναστήθηκε από τους νεκρούς. Υψώνουμε την καρδιά μας σε σένα που κατοικείς στα ύψιστα, επάνω στους ουρανούς, μέσα στη δόξα, και όμως συγκαταβαίνεις να κατοικείς και μέσα στις συντριμμένες καρδιές και να τις ζωοποιείς. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ο μεγάλος Θεός σκέφτηκες από αγάπη και κινήθηκες από αγάπη τη δική μας αποστασία, τη δική μας απόγνωση και το σκοτάδι μέσα στο οποίο βρεθήκαμε, γιατί στρέψαμε τα νότα, τις πλάτες μας εναντίον σου. Εσύ ο Θεός αυτή την κατάσταση τη θλιβερή τη δική μας συνέλαβες ένα σχέδιο αιώνιο σωτηρίας με βάση την αγάπη σου και το πραγματοποίησες στέλνοντας στον κόσμο τον Υιό σου, το δεύτερο εγώ σου, για να αναλάβει αυτός στη θέση μας, να γίνει άνθρωπος σαν ένας από εμάς χωρίς αμαρτία και να μας λυτρώσει αιώνια. Ο Γολγοθάς, το μυστήριο της χάρης και του ελέους, αλλά και η Ανάσταση για την επισφράγηση και τη βεβαιότητα της σωτηρίας μας. Πολύ σε ευχαριστούμε αυτό το πρωινό που έχουμε την ευκαιρία για άλλη μια φορά να διασαλπίσουμε τη μεγάλη νίκη, το μεγάλο θρίαμβο της Ανάστασης, και να χαρούμε όλοι εμείς οι οποίοι μπορούμε να είμαστε μέτοχοι αυτής της μεγάλης χαράς και της νίκης. Παρακαλούμε, ευλόγησε μαζί μας κάθε συνάθρωση στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο όπου σήμερα διακηρύτεται το Ευαγγέλιο της Χάρης. Ψυχές να σωθούν, οι δικοί σου να οικοδομηθούν και να χαρούν και να ζωοποιηθούν. Και εμάς, καθώς μας βλέπεις αυτό το πρωινό, παρακαλούμε, επίσκεψε τον καθένα μας χωριστά. Γέμισέ μας από το πρόσωπό σου, από το φως σου, από τη δύναμή σου, από τη δόξα σου. Στο όνομα και για χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Διαβάζω ένα μικρό κομμάτι που είναι προκαθορισμένο για σήμερα το πρωί από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το τελευταίο κεφάλαιο, κεφάλαιο Καπαΐτα ή 28, τα πρώτα 10 χωρία. Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον, κεφάλαιο τελευταίο, κεφάλαιο Καπαΐτα ή 28, τα πρώτα 10 χωρία. Θα διαβάσω από το βάμβο που έχετε μπροστά σας, αλλά στη δημοτική. Αφού πέρασε το Σάββατο, κατά τα χαράματα της πρώτης ημέρας της εβδομάδας, ήρθε η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία για να δουν τον τάφο. Και ξάφνου έγινε μεγάλος σεισμός, επειδή ένας άγγελος του Κυρίου, κατεβαίνοντας από τον ουρανό, ήρθε και αποκύρισε την πέτρα από τη θύρα και καθόταν επάνω σε αυτή. Η δε όψη του ήταν σαν αστραπή και το ένδυμά του λευκό σαν χιόνι. Και από τον φόβο του οι φύλακες ταράχτηκαν και έγιναν σαν νεκροί. Και αποκρινόμενος ο άγγελος είπε στις γυναίκες: «Εσείς μη φοβάστε, επειδή ξέρω ότι ζητάτε τον Ιησού τον εσταυρωμένο. Δεν είναι εδώ. Επειδή αναστήθηκε όπως το είχε πει, ελάτε, δείτε τον τόπο όπου ήταν τοποθετημένος ο Κύριος. Και πηγαίνετε γρήγορα και πείτε στους μαθητές του ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και δέστε, πηγαίνει πριν από εσάς στη Γαλιλαία, εκεί θα τον δείτε. Δέστε, σας το είπα». Και αφού βγήκανε γρήγορα από το μνήμα με φόβο και μεγάλη χαρά, έτρεξαν να το αναγγείλουν στους μαθητές του. Και ενώ έρχονταν να το αναγγείλουν στους μαθητές του, ξάφνου ο Ιησούς τη συνάντησε λέγοντας: «Χαίρετε». Και εκείνες, αφού πλησίασαν, έπεσαν τα πόδια του και τον προσκύνησαν. Τότε ο Ιησούς λέει σε αυτές: «Μη φοβάστε, πηγαίνετε, αναγγείλετε προς τους αδελφούς μου για να πάνε στη Γαλιλαία και εκεί θα με δουν. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του και την ώρα μας. Θα ψάλλουμε ακόμα έναν ύμνο, αδελφοί, τον ύμνο 332, 332. Να το ψάλλουμε με την καρδιά μας. Ευσεβείς γυναίκες, λίαν ορφρινέ. Το τι συνέβηκε ιστορικά, τι περίμενε η Εκκλησία, η τότε Εκκλησία, η πιστή του Κυρίου, ποιες άλλες εικόνες είναι εκείνες που μπορούν να μας χαροποιήσουν και να μας οικοδομήσουν. Το δεύτερο μέρος θα είναι ποια είναι εκείνα τα απτά σημεία, οι αποδείξεις που βεβαιώνουν ότι ο Ιησούς Χριστός πραγματικά αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και το τρίτο είναι να δούμε ένα μεταναστάσιμο γεγονός από τις ημέρες και ώρες που ο Κύριος για 40 μέρες έζησε κοντά στους μαθητές, πήγαινε, ερχόταν, τον έβλεπαν, τον έχαναν, και να γίνει αυτό ένα στήριγμα και ένα σημείο πνευματικής οικοδομής για όλους μας. Καταρχάς λοιπόν ας δούμε τούτο εδώ που διαβάσαμε από το Λόγο του Θεού. Πέρασε το Σάββατο, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Το Σάββατο ήταν μέρα ιερή για τους Ιουδαίους. Παρόλο που ιστορικά και από τα κομμάτια αυτά που θα διαβάσουμε σε λίγο και αυτό που είδαμε τώρα, αλλά και με τη μελέτη της Καινής Διαθήκης, βλέπουμε από την πρώτη στιγμή να καθιερώνεται η Κυριακή σαν ημέρα λατρείας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και για πολλούς και διαφόρους λόγους, να αναφέρω κανένα δυο από αυτούς, επί παραδείγματι η νέα εποχή, η νέα ζωή, η νέα, το νέο ξεκίνημα, ο νέος πνευματικός κόσμος με απαρχή τον ίδιο τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, είναι η καινούρια δημιουργία του Θεού και τα παλιά όλα παρέρχονται και ανοίγεται ένας καινούριος κόσμος με την καινούρια μέρα, την 8η κατά σειρά, που είναι η καινούρια μέρα του Ιησού Χριστού. Έπειτα, εάν κάνετε ένα υπολογισμό μεταφράζοντας τα ελληνικά γράμματα Ιησούς, Ιώτα είναι το 10, το Ήτα είναι το 8, θα προσθέσετε και θα βγάλετε στην άκρη τον αριθμό 888, την ιερή εκείνη τριάδα του 8, δηλαδή που φέρνει μέσα στην ιστορία πλέον τον Κύριό μας, τον Ιησού, ξεκινώντας από την 8η μέρα την καινούργια αυτή η δημιουργία. Και τέλος, αυτή η καθίδρυση κατά κάποιο τρόπο του γεγονότος ότι ο Ιησούς ο ίδιος και οι μαθητές και η πρώτη εκκλησία και η έκτοτε ιστορία και εξακολούθηση της πορείας της Εκκλησίας στηρίζονται και ζουν την ημέρα της Κυριακής σαν την ημέρα του θριάμβου, της απελευθέρωσης, της νίκης, της καινούργιας ζωής. Ήταν λοιπόν το Σάββατο για τους Εβραίους, όχι όπως είναι η Κυριακή σήμερα, ακόμα και για χριστιανούς, οι οποίοι δεν σέβονται την ημέρα αυτή με την έννοια να βρεθούν μαζί, να δοξολογήσουν τον Κύριο, να τραφούν πνευματικά και να αφιερώσουν όλη την Κυριακή για πνευματικό έργο, για λατρεία απέναντι του Θεού, αλλά και για ευαγγελισμό προς τις ψυχές. Οι Εβραίοι ήσαν πάρα πολύ αυστηροί την ημέρα του Σαββάτου, έτσι που πολλές φορές τραβούσαν τα άκρα. Βεβαίως δεν μπορούσαν να κινηθούν και να κάνουν τίποτε την ημέρα του Σαββάτου. Γι' αυτό, μόλις ξεκίνησε η επόμενη μέρα, η δική μας Κυριακή, τα χαράματα, μας λέει ο Λόγος του Θεού, της πρώτης ημέρας της εβδομάδας. Βλέπετε η υπογράμμιση της πρώτης ημέρας της εβδομάδας, και είναι αυτή η Κυριακή. Ήρθαν δύο γυναίκες, η Μαρία Μαγδαληνή και μια άλλη Μαρία, για να δουν τον τάφο, να δουν τι γίνεται. Βέβαια δεν περίμεναν να εκπληρωθεί μπροστά στα μάτια τους ο λόγος του ίδιου του Ιησού Χριστού, ο οποίος λόγος είναι ότι θα με συλλάβουν, θα με ταλαιπωρήσουν, θα με θανατώσουν, αλλά τη τρίτη ημέρα, λέει το αρχαίο κείμενο, θα αναστηθώ. Και αυτό λύνει πολλά προβλήματα ιστορικά, αν θέλετε, του τριημέρου και άλλα, τα οποία βέβαια δεν είναι του παρόντος, τα θίγω απλώς, γιατί η Γραφή είναι πέρα για πέρα ακριβέστατη σε όλα εκείνα τα οποία λέει, και από πλευρά σύνταξης και νοημάτων και από πλευρά ιστορικότητας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι την ημέρα αυτή, την καινούρια που ξεκινάει, έρχονται οι γυναίκες αυτές και έρχονται προφανώς από άλλους Ευαγγελιστές, μαθαίνουμε, για να δουν όχι μόνο, αλλά και για να λείψουν με μοίρα το σώμα του Ιησού και να δουν επιτέλους τι γίνεται, πού είναι ο δάσκαλός τους και ο Κύριός τους. Και εκείνη την ώρα, όπως δείχνουν τα κείμενα, καθώς πλησίαζαν προς το μνήμα, προς τον τάφο, γίνεται ένας φοβερός σεισμός. τον οποίο τον ένιωσαν κάτω από τα πόδια τους και ταράχτηκαν, όπως θα ήταν φυσικό για τον καθένα από εμάς, όταν γίνει ένα τέτοιο φυσικό αναπάντεχο φαινόμενο, να ταραχθεί. Και μάλιστα είχαν ιδιαίτερο λόγο να ταραχθούν ακόμα περισσότερο όταν ένας άγγελος του Κυρίου εκείνη την ώρα, γι' αυτό χρησιμοποιεί τη μετοχή εδώ το κείμενο, κατέβαινε από τον ουρανό. Τον έβλεπα να κατεβαίνει την ίδια εκείνη η ώρα που ο σεισμός εδώ μεταξύ είχε ταρακουνήσει στα πόδια τους τα πάντα, και καθώς κατέβαινε από τον ουρανό ήρθε και αποκύλησε την πέτρα. Είναι γνωστό από όλα τα άλλα στοιχεία που υπάρχουν και τα ιστορικά και τα βιβλικά ότι η πέτρα ήταν πολύ μεγάλη. Ήταν ο ονικός εκείνος λίθος που έμπαινε σε ειδικούς χώρους για να αλέθενται τα σιτηρά και τα λοιπά, πελώριος λίθος, τον οποίο δεν μπορούσαν πολύ μαζί να μετακινήσουν, και βέβαια είχε μια εσοχή κάτω και δίπλα ώστε να μπορεί να τον αποκυλήσει κανείς, αλλά με πολύ μεγάλη δύναμη και με πολλούς ανθρώπους. Πώς λοιπόν δύο αδύναμες γυναίκες θα τον μετακινούσαν, αλλά ήρθαν να δουν εν πάση περιπτώσει, αλλά ο άγγελος εκείνος, ο οποίος ήταν εξοπλισμένος με θείες υπερανθρώπινες δυνάμεις, φαίνεται, είπε ή ακούμπησε το λιθάρι, εν πάση περιπτώσει στην παρουσία του το λιθάρι μετακινήθηκε και άνοιξε η πόρτα εκείνη του μνήματος του τάφου που ήταν σκαλισμένος μέσα σε βράχο. Τέτοιος τάφος, σκαλισμένος σε βράχο, μόνον πλούσιοι μπορούσαν να τον έχουν. Και ο Κύριος, επαληθεύοντας προφητείες και έχοντας τον άνθρωπο εκείνο ο οποίος τον ακολούθησε έστω και κρυφά, ο Ιωσήφ από Αρημαθέας, είχε αυτή τη δυνατότητα, είχε αυτή την οικονομική ευρωστία ώστε να έχει ένα δικό του τάφο, στον οποίο πρώτος μπήκε ο Ιησούς. Σε αυτή λοιπόν όλη την εικόνα μας δίνονται επίσης και άλλα στοιχεία εδώ, ότι η όψη του ήταν σαν αστραπή. Είναι πέρα από κάθε περιγραφή και φαντασία ταυτόχρονα, γιατί δεν έχουμε δει εμείς τέτοια φαινόμενα, ότι ένας άγγελος να είναι μπροστά τους, ένα υπερβατικό όν, το οποίο να εξαστράφτει, να έχει μία έκλαμψη φωτός, η οποία είναι κάτι το άγνωστο μέσα στην καθημερινότητα της ανθρώπινης ζωής. Και αυτό το στοιχείο θέλω ιδιαίτερα να το υπογραμμίσω, δεδομένου ότι μας δίνονται πολλές πλευρές ερμηνευτικές, αλλά και οικοδομής και στηριγμάτων πνευματικών στη ζωή μας. Πρώτον, από το γεγονός ότι ο ουρανός και η σχέση μας την οποία έχουμε με τον Θεό είναι τέτοια, είναι βαθιά σε επιδράσεις μέσα στην ψυχή μας, που το φως εκείνο το οποίο ο άγγελος εξάστραφτε και έδειχνε προς τα έξω, ο Ιησούς Χριστός σήμερα το μεταφέρει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά, στην ανθρώπινη ψυχή, ώστε παρόλα τα βάρη της ζωής, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλες τις ασθένειες, παρόλα τα προβλήματα, παρόλες τις φιλονικίες, την έλλειψη της κατανόησης εκ μέρους των άλλων και οποιοδήποτε άλλο έρχεται να μπερδέψει και να συσκοτήσει την πορεία της ζωής σου, έρχεται η έκλαμψη του φωτός του Κυρίου μέσα στην καρδιά σου, η οποία σε ανεβάζει, σε μεταβάλλει εσωτερικά σε έναν διαφορετικό άνθρωπο, ώστε ενώ είσαι ο ίδιος ο αδύνατος και αδύναμος, να μπορείς να αντιμετωπίζεις και σκέψεις και φόβους και καταστάσεις με ένα θριαμβευτικό πνεύμα, γιατί σε έχει εξοπλίσει εσωτερικά το πνεύμα του Θεού. Αυτή είναι μια πρώτη αλήθεια από τις πολλές. Μια δεύτερη είναι ότι ζούμε και μπήκαμε μέσα σε έναν κόσμο, τον κόσμο του Θεού, που οι ουρανοί πλέον θα μας εκπλήξουν την ημέρα που θα βρεθούμε εκεί. Μέσα στους ουρανούς θα ζούμε στο αιώνιο, το άκτιστο φως του Θεού, σε εκείνη την ατμόσφαιρα η οποία είναι πέραν κάθε περιγραφής και βέβαια κάθε φαντασίας, δεδομένου ότι κανένας από εμάς δεν πέρασε για να δει. Εκείνος που πέρασε να δει, ο Παύλος, για ορισμένους σκοπούς του Θεού, είπε, τι να σας πω, είναι ένας πολύ διαφορετικός κόσμος, και βέβαια άκουσα και είδα πράγματα τα οποία είναι άρρητα, δεν λέγονται, δεν εκφράζονται, ούτε και μου επιτρέπεται να τα μεταφέρω. Εδώ όμως μας δίνει ο λόγος του Θεού, όπως και σε άλλες σκηνές, τούτη την πραγματικότητα, ότι στον κόσμο τον αόρατο και τον αθέατο υπάρχει η πραγματικότητα του Θεού, ώστε στην ξαφνική εκείνη και αναγκαία στιγμή να εμφανιστεί ένα πνευματικό όν, να αλλάξει τις συνθήκες, να μετακινήσει τον λίθο εκείνο τον αμετακίνητο ανθρώπινο, να δείξει τη μεγαλοπρέπεια και τη δύναμη του Θεού η οποία βρίσκεται δίπλα του, και ταυτόχρονα να ενθαρρύνει τις γυναίκες οι οποίες έτρεμαν προφανώς και δικαιολογημένα από το φόβο του να τους πει: εσείς δεν είναι για σας όλα αυτά. Όλα αυτά ήσαν για εκείνους οι οποίοι είχαν σφραγίσει τον τάφο και είχαν βάλει φύλακες ισχυρούς στρατιωτική φρουρά για να διαφυλάξουν τον τάφο, επειδή τους ήρθε η ιδέα ότι μετά την τρίτη ημέρα αυτός οπωσδήποτε θα αναστηθεί, και μπορεί τότε, αν το διαδώσουν αυτό το ψέμα, θα είναι χειρότεροι από την πρώτη πλάνη. Και έβαλαν φρουρά, σφράγισαν τον τάφο, και έτσι στο τέλος ο άγγελος τους είπε: δεν είναι για σας, είναι για να αφοπλιστεί η ανθρώπινη εξουσία, να πέσουν τα κάστρα της ανθρώπινης επιβολής και να ελευθερωθεί η μεγάλη αυτή ιστορική στιγμή, την ιστορική αυτή στιγμή, το πρόσωπο εκείνο μέσα από τον τάφο, ο αναστημένος Ιησούς Χριστός. Μη φοβάστε λοιπόν εσείς, δεν είναι για εσάς. Αντίθετα, εσείς τώρα να πάτε και να πείτε στους άλλους, στους μαθητές του, ότι ο Κύριος αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και βέβαια, καθώς είχαν μέσα τους διπλά συναισθήματα φόβου και χαράς, έτρεξαν, αλλά στο δρόμο ο Κύριος τους συναντάει. Την ίδια εκείνη πρώτη μέρα μετά την Ανάσταση. Και τους είπε: χαίρετε. Εκείνο τον ωραίο χαιρετισμό, εκείνη την εβραϊκή λέξη σαλόμ. Αλλά η λέξη αυτή, η οποία περιέχει όλο το νόημα και όλη την οστιμινιά, όλη τη φρεσκάδα και όλη τη δύναμη την οποία δίνει ο Ιησούς Χριστός. Ειρήνη. Ειρήνη την οποία ο Ιησούς Χριστός βάζει σε κάθε καρδιά η οποία τον πλησιάζει και θέλει να τον λατρεύσει. Ειρήνη δεν υπάρχει στους ασεβείς. Οι ασεβείς είναι αναστατωμένοι, μπερδεμένοι και μέσα σε διαρκές συμπλοκές και συγκρούσεις. Και μάλιστα ο λόγος του Θεού, ο προφήτης Ισαΐας, τους χαρακτηρίζει: είναι οι καρδιές σαν λάσπη και καταπάτημα και πυλός. Αλλά η ειρήνη υπάρχει σε εκείνους οι οποίοι αγκαλιάζουν με απλότητα παιδική πίστη τον Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα. Ειρήνη στην καρδιά, ειρήνη εκ μέρους τους το δυνατόν, γιατί άλλοι μπορεί να μην το θέλουν, προς τους ανθρώπους έξω, και ειρήνη μεταξύ του αμαρτωλού και του Θεού. Δεν υπάρχει πλέον το εμπόδιο, το χώρισμα. Δεν υπάρχει η δυσκολία να πλησιάσουμε τον Θεό. Οι αμαρτίες μας και οι ανομίες μας έχουν εξαλειφθεί, έχουν συγχωρεθεί, δεν υπάρχουν πλέον. Στην επιστολή προς Εβραίους υπάρχουν 5 αρνήσεις για να δώσει τη βεβαιότητα 5 φορές ότι οι αμαρτίες σας έχουν εξαλειφθεί, συγχωρεθεί, δεν τις θυμάμαι πλέον. Αυτή είναι η διαβεβαίωση του Θεού. Και όλα αυτά συμπυκνωμένα, καθώς τα βλέπουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας, σε αυτή την εμπειρία την προσωπική την οποία έζησαν εκείνη τη στιγμή, αυτό το βίωμα οι γυναίκες αυτές, ο λόγος του Θεού μας λέει, γιατί αυτό είναι και το νόημα και ο τίτλος της ημέρας αυτής, σύμφωνα με το πρόγραμμα, αυτό μπορεί να γίνει μια προσωπική εμπειρία και προσωπικό βίωμα δικό σου. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε αυτή τη μεγάλη πραγματικότητα. Εμείς, λέει ο Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, ενώ δεν τον βλέπουμε, ενώ δεν τον αγγίζουμε όπως οι πρώτοι μαθητές, όμως τον πιστεύουμε, τον αναγνωρίζουμε ως Σωτήρα και Κύριό μας, και η χαρά μας είναι ανεκλάλητη. Η θέση μας σήμερα απέναντι στην αποκάλυψη των γραφών, την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, είναι ότι εμείς πλέον δεν ψηλαφούμε, δεν αγγίζομαι, δεν βρισκόμαστε μέσα στην επιρροή των οραμάτων και ειδικών αποκαλύψεων, αλλά με βάση τις γραφές, τις αξιόπιστες Άγιες Γραφές, στηριζόμαστε, χαιρόμαστε τη σωτηρία μας, και η χαρά η οποία πηγάζει μέσα από αυτή την εμπιστοσύνη μας προς το Σωτήρα και Κύριο Ιησού Χριστό είναι ανεκλάλητη. Στο σημείο αυτό θα ψάλλουμε έναν ύμνο ακόμα και μετά θα προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, να δω μόνο μήπως είναι πολύ μεγάλος, να ψάλουμε μόνο τις τρεις πρώτες στροφές. 1, 2 και 3, μαζί βέβαια και την επόδο. Τι χάρισμα καρύ. Είναι πολύ φυσικό και ανθρώπινο όταν καλής μιλάει για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Είναι κάτι που είναι έξω από τα ανθρώπινα, έξω από τα συνηθισμένα. Είναι πραγματικά, εάν είναι έτσι, ένα θαύμα. Είναι λοιπόν εύκολο στο σημερινό άνθρωπο και μάλιστα σε αυτόν ο οποίος έχει μια σχετική μόρφωση, ψάχνει και διαβάζει βιβλία, ενδιαφέρεται, έχει όμως αναζητήσεις υπαρξιακές, πνευματικές και... Κάθε καλόπιστο ερευνητή και κάθε έναν ειλικρινή άνθρωπο μπορούν να τον πείσουν, να τον διαβεβαιώσουν ότι η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι το πλέον σίγουρο γεγονός μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Μάλιστα, αν έχετε τον καιρό και πάτε στο βιβλιοπωλείο της Εκκλησίας εδώ απ' έξω, αμέσως θα μπορέσετε να βρείτε μερικά από αυτά. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά και αν θέλετε, ευχαρίστως, και εγώ και άλλοι εδώ είμαστε στη διάθεσή σας να σας υποδείξουμε ποια βιβλία μπορείτε να αναζητήσετε για αυτόν τον σκοπό. Θα ήθελα όμως, έστω σε αυτό το λίγο χρόνο που έχουμε, να δούμε μερικά στοιχεία τα οποία αναφέρονται μέσα στις γραφές και τα οποία πολλές φορές ενδεχομένως δεν τα προσέχει κανείς. Το πρώτο ερώτημα. Άραγε ο Ιησούς Χριστός πέθανε πραγματικά επάνω στο Σταυρό ή μήπως, όπως ισχυρίζονται πολλοί σήμερα, ακολουθώντας παλιωμένες ιδέες εδώ και 200 χρόνια, ανθρώπων οι οποίοι στάθηκαν ενάντια στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και είπαν ο ένας ή ο άλλος τις θέσεις τους ότι πράγματι μπήκε μισοπεθαμένος σε ένα ψυχρό τάφο και ζωογονήθηκε ή δεν αναστήθηκε αλλά είδαν κάποια οράματα ή άλλοι κτλ. Και χίλιες δυο άλλες υποθέσεις οι οποίες φυσικά δεν στέκουν, καταρρύπτονται συντριπτικά από τα επιχειρήματα και τις αλήθειες οι οποίες είναι εξακριβωμένες πλέον. Αλλά το ερώτημα τίθεται. Πραγματικά πέθανε στο Σταυρό Ιησούς Χριστός ή μήπως μισοπεθαμένον τον πήραν και κάπου τον έκρυψαν και ζωοποιήθηκε ξανά και αναστήθηκε και φάνηκε και διέδωσαν ότι είναι αναστημένος. Εδώ λοιπόν έχουμε τα εξής στοιχεία που μας αποκλείουν κάθε τι άλλο εκτός από το θάνατο. Ο θάνατος είναι βέβαια γεγονός. Δηλαδή, πρώτον, ο εκατόνταρχος, ο Ρωμαίος εκατόνταρχος, ήταν υποχρεωμένος να επιβεβαιώσει αν πέθανε ή όχι και μάλιστα ένας τέτοιος κρεμασμένος στον Σταυρό, θανατωμένος όπως ήταν ο Ιησούς. Και μάλιστα όχι μόνον έπρεπε να το βεβαιώσει, αλλά διακινδύνευε όχι το αξιωμά του μόνο, αλλά την ίδια του τη ζωή. Γιατί οι Ρωμαίοι σε αυτά ήταν πάρα πολύ αυστηροί και κρατούσαν ακριβώς τους νόμους και τα καθιερωμένα. Έπρεπε λοιπόν να βεβαιώσει. Και διαβεβαίωσε ότι ο εκατόνταρχου είναι πράγματι. Ο θάνατος επήλθε. Αλλά ήταν τέτοιο το πρόσωπο, πρόσθεσε ο εκατόνταρχος, δεν μπορεί να ήταν αυτός απλός άνθρωπος. Πρέπει να ήταν όντως Υιός του Θεού. Ένα δεύτερο είναι ότι την ώρα που εκείνος ο στρατιώτης τον κέντησε, τον εξεκέντησε στο πλευρό των Ιησού, μας δίνεται η μαρτυρία ότι εξήλθε, βγήκε από την πλευρά του Ιησού ίδωρ και αίμα. Αυτή η εικόνα ότι το αίμα διαλύεται σε αυτά τα δύο στοιχεία σε έναν ο οποίος μόλις έχει πεθάνει είναι ένα αδιάψευστο γεγονός ότι ο θάνατος είναι μια πραγματικότητα. Και ένα τρίτο, όταν τον τοποθέτησαν μέσα σε εκείνο το ψυχρό τάφο, είναι γνωστό, το αναφέρει και το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ότι σύμφωνα με τη συνήθεια των Ιουδαίων έπρεπε να τον αρωματίσουν με πολλά δυνατά αρώματα βάρους 37 κιλών, σημερινών κιλών. Δεν ήταν δυνατόν λοιπόν, έπειτα από τις διαβεβαιώσεις αυτές του εκατόνταρχου και την εικόνα αυτή του σίγουρου θανάτου όταν τον εξεκέντρισε ο στρατιώτης, έστω και αν είχε μια πνοή ζωής, να μπορέσει να επιζήσει κανείς μέσα σε εκείνο τόσο πληγωμένος, τόσο ταλαιπωρημένος από τις προηγούμενες βραδιές, σχεδόν εξασθενημένος, να μην έχει δύναμη, να μπορέσει και με τα βαριά κοινά αρώματα να επιζήσει. Δεύτερον, ο Τάφος όμως, μαθαίνουμε ότι και σφραγίστηκε από τους εχθρούς του Ιησού και γύρω από τον Τάφο, μέρα νύχτα, ήσαν τοποθετημένες φρουρές στρατιωτών. Όμως, παρόλα αυτά, ο Τάφος βρέθηκε αδιανός. Λύθηκαν, έσπασαν οι σφραγίδες, φοβήθηκαν, διαλύθηκαν οι στρατιώτες και πήγαν μάλιστα, μας λένε τα Ευαγγέλια, και το ανέφεραν αυτό στις αρχές και τους είπαν, ακούστε, μην πείτε πουθενά τίποτα. Τους έδωσαν μπόλικα χρήματα να το αποσιωπήσουν και εμείς, αν γίνει λόγος στον ηγεμόνα, θα το τακτοποιήσουμε. Εσείς πηγαίνετε στο κακό. Και διαδόθηκε έκτοτε ότι ο Ιησούς, έτσι τους συμβούλεψαν, κλάπηκε από τους μαθητάς, τους δικούς του μαθητές. Μα πώς ήταν δυνατόν με σφραγισμένο τάφο, με φρουρές στρατιωτών απ' έξω και φοβισμένοι σαν τους λαγούς που ήσαν οι μαθητές και κρύβονταν, να κλέψουν το σώμα του Ιησού? Αυτά είναι αστεία πράγματα. Ένα τρίτον, οι εμφανίσεις του Ιησού, οι μεταναστάσιμες εμφανίσεις. Ο πιο δύσκολος από τα αδέλφια του τα σαρκικά ήταν ο Ιάκωβος. Ο Ιάκωβος του πήγαινε διαρκώς κόντρα. Δεν τον δεχόταν ως Μεσσία, μέσα από την ίδια την οικογένεια. Όμως, βλέπουμε στις εμφανίσεις που γίνονται, τις μεταναστάσιμες, ο Παύλος να λέει εμφανίστηκε ειδικά στον Ιάκωβο. Το βλέπουμε δε να είναι μεταξύ των 120 που περίμεναν την έλευση του Πνεύματος του Αγίου για να είναι και αυτός συμμέτοχος. Και αργότερα φυσικά αυτός ο Ιάκωβος, ο δύσκολος, ο σκληρός, ο άνθρωπος ο οποίος έφερνε διαρκώς αντιρρήσεις, να στέκεται και να γίνεται μια μεγάλη προσωπικότητα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Το δεύτερο, ο δύσκολος Θωμάς. Πώς βρέθηκε μεταξύ εκείνων οι οποίοι αποδέχτηκαν την Ανάσταση? Αλλά επίσης ο έμπειρος Πέτρος, αυτός ο ψαράς που γνώριζε σπιθαμή προς σπιθαμή τα πάντα, πώς πίστηκε για την Ανάσταση? Ακόμα, πώς είναι δυνατόν η μαρτυρία μιας γυναίκας που για την εποχή εκείνη ήταν ένα μεγάλο μηδενικό? Ο Κύριος δίνει τη μαρτυρία της Ανάστασης σε μία γυναίκα για να δείξει πόσο ψηλά ανεβάζει τη γυναίκα ο Ιησούς και την εξισώνει με τον άνδρα, τον κάθε έναν βέβαια γυναίκα και άνδρα στο δικό του ρόλο μέσα στην οικογένεια και τη ζωή, αλλά ταυτόχρονα δεν ενδιαφέρεται να πείσει τον άλλον αν η μαρτυρία της γυναίκας είναι αποδεκτή ή όχι. Είναι μια ζωντανή μαρτυρία και μεταφέρεται από στόμα σε στόμα σε πολλούς. Μα δεν είναι μόνον αυτή. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι σε περισσότερους από 500, εξ αυτών μάλιστα οι πιο πολλοί ζουν μέχρι τώρα, λέει ο Παύλος, εμφανίστηκε ο Κύριος. Έχουμε λοιπόν τον Κύριο να εμφανίζεται σε δικούς του ανθρώπους. Αλλά τι θα πούμε για τον Σαύλο, τον δύσκολο, τον ενάντιο, τον εχθρό του Ιησού, ο οποίος έκανε τόσα πολλά και συλλάμβανε πιστούς ανθρώπους, τους ταλαιπωρούσε, τους έδρανε, τους οδηγούσε στη φυλακή και στο θάνατο? Ο Παύλος πώς δέχτηκε την Ανάσταση του Ιησού? Τι έγινε, τι μεσολάβησε στη ζωή? Και πέραν αυτού, πώς και με ποιο τρόπο αυτοί οι φοβισμένοι μαθητές, που γνωστή η φράση και στο λαό μας, δια των φόβων των Ιουδαίων, χρύβονταν δεξιά και αριστερά, πώς θαραλέοι βγήκαν μπροστά στο πλήθος και τους έλεγαν, εσείς σταυρώσατε τον Ιησού, που δεν τολμούσαν πριν να παρουσιάσουν? Τι συνέβηκε στη ζωή τους? Ποιος τους άλλαξε? Αλλά και κάτι άλλο. Πολλοί είπαν ότι έστησαν οι μαθητές ένα ψέμα για να αποκαταστήσουν και τη δική τους φήμη και τα λόγια του Ιησού που υπόθηκαν και επιτέλους να διακηρύξουν ότι αυτά είναι μια πραγματικότητα και ότι οι ίδιοι είδαν τον Ιησού. Και ρωτώ όλους σας και κάθε άνθρωπο λογικό, εχέφρονα, κάθε άνθρωπο ο οποίος είναι ειλικρινής στη συνείδησή του και στην καρδιά του, στο πνεύμα του, για ποιο σκοπό οι μαθητές να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους, τις οικογένειές τους, την καθημερινή πραγματικότητα, τις ανάγκες τους και να οδηγηθούν σε θάνατο πολλοί από αυτούς, για ποιο σκοπό? Για ένα μεγάλο ψέμα? πού φάνηκε, πού ακούστηκε στην ιστορία ότι για ένα ψέμα, γνωστό σε αυτούς ψέμα, όχι μερικοί που πίστευσαν ένα ψέμα, αυτοί δικαιολογούνται. Αλλά οι ίδιοι που το δημιούργησαν, οι ίδιοι που τα διέδωσαν, να δώσουν τη ζωή τους, τα υπάρχοντά τους, τις οικογένειές τους, να τα θυσιάσουν όλα για ένα τέτοιο ψέμα. Αυτό είναι ανήκουστο, είναι πρωτόγνωρο, είναι μοναδικό. Εάν πίσω από αυτά δεν βρίσκεται το πραγματικό γεγονός της Ανάστασης του Ιησού. Και ύστερα εκείνο που έλεγαν στους ανθρώπους, εκείνο που διέδιδαν οι Απόστολοι, ήταν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ισχυρίζονται για αυτούς. Ότι δηλαδή όχι μόνο οι ίδιοι δεν διέδωσαν ψέμα, αλλά καυτηρίαζαν το ψέμα, καυτηρίαζαν το κακό, καυτηρίαζαν την αμαρτία και έλεγαν λόγια από το δάσκαλό τους, τον Ιησού Χριστό, στα οποία λόγια εμβαθύνουν τα πιο μεγάλα και βαθιστόχαστα πνεύματα της ιστορίας για να ανακαλύψουν τι λέει, τι είπε αυτός ο Ιησούς. Εάν ο Ιησούς δεν ήταν αυτός που τα είπε, θα έπρεπε, όπως είπε κάποιος μεγάλος ερμηνευτής, μόνοι μας να δημιουργήσουμε έναν Ιησού που να γεννήσει τέτοια λόγια και να τα παρουσιάσει. Έπρεπε να είναι λοιπόν ένα πνεύμα σαν τον Ιησού που να γεννήσει με τέτοια πραγματικότητα. Δεν μπορούν λοιπόν να σταθούν όλα αυτά. Και τέλος, τι έχουμε να πούμε που 2000 χρόνια από τότε μέχρι σήμερα το δείπνο του Κυρίου γιορτάζεται κάθε Κυριακή σε όλες τις εκκλησίες, σε όλο τον κόσμο. Τι έχουμε να πούμε ότι για όλους τους καινούριους που έρχονται στην πίστη βαπτίζονται και το βάπτισμα μέσα στο νερό διατηρείται διαμέσου όλων των αιώνων. Πώς ξεφύτρωσαν αυτά τα πράγματα, πώς έγιναν χωρίς να έχουν ιστορική αφορμή και αιτία? Επαναλαμβάνω, μόνο ένας άνθρωπος που δεν θέλει να σκέπτεται λογικά αλλά ζει στον κόσμο του παραλόγου μπορεί να αρνείται αυτή τη μεγάλη πραγματικότητα που λέγεται ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε πραγματικά το όντι από τους νεκρούς. Και αυτή τη μεγάλη αλήθεια, επαναλαμβάνω, μπορεί κανείς να την ψάξει, βοηθήματα υπάρχουν πάρα πολλά και να τη διερευνήσει σε βάθος. Και θα θυμηθώ ανάμεσα στα άλλα δύο μεγάλους ανθρώπους, Άγγλους. Ένας από αυτούς ήταν ο Τζορτζ Λίτλτον, ο οποίος ξεκίνησε για να γράψει βιβλίο ενάντια στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού, μαζί με ένα φίλο του, ο οποίος εκείνος είχε αναλάβει να διαψεύσει την επιστροφή του ενάντια στον Χριστό, του Σαύλου, ότι είναι έτσι όπως το αναφέρει και η Διαθήκη. Και όταν συναντήθηκαν, τουλάχιστον για τον Λίτλτον, όπως και για τον άλλον φυσικά, δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν την κουβέντα τους μεταξύ τους. Δίσταζαν να μιλήσουν. Και λέει ο ένας τον άλλον, εσύ τι βρήκες στην έρευνά σου? Ο Λίτλτον λοιπόν είπε με αγέροχο τρόπο και ντόμπρα, να σου πω, διεπίστωσα στην έρευνά μου ότι ο Ιησούς πραγματικά αναστήθηκε από τους νεκρούς. Πτρενάντιος. Το ίδιο βέβαια και ο άλλος, ο φίλος του, για το θέμα του Παύλου, διεπίστωσε ότι είναι μια πραγματικότητα, αλλά μας ενδιαφέρει η Ανάσταση. Όποιος διερευνήσει το θέμα της Ανάστασης με καλή θέληση, με καλή πρόθεση, με καλή διάθεση, με ειλικρινές πνεύμα, θα καταλήξει σε αυτό που όλοι οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για το παρόν και για το μέλλον, για την αιωνιότητα, για την τύχη τους, για τον σκοπό και το νόημα της ζωής, θα καταλήξουν σε αυτό το ένα και μοναδικό σημείο. Ότι ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και γιατί αυτό? Οι γραφές μας λένε ότι επάνω στο Γολγοθά τελείωσε το έργο της λύτρωσης. Εκείνο το θριαμβευτικό τετέλεσθε. Το έργο ολοκληρώθηκε πέρα για πέρα. Ο αμαρτωλός δεν έχει να κάνει πλέον τίποτε. Τα πλήρωσε όλα ο Ιησούς Χριστός. Ένα ευχαριστώ πρέπει να πει. Αλλά αυτό δεν θα έφτανε εάν ο αντικαταστάτης μας, ο λυτρωτής μας που πέθανε στο Γολγοθά, δεν ήταν ελεύθερος και έξω από τη φυλακή με την Ανάσταση που δείχνει ότι ο Θεός αποδέχθηκε το λύτρο που καταβλήθηκε και ο εγγυητής μας είναι ελεύθερος. Ο Θεός έκανε αποδεκτή τη θυσία και τώρα η Ανάσταση είναι για τη δικαίωσή μας. Χαρακτηριστικά ο Παύλος στην Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 25, λέει «Απέθανε διά της αμαρτίας ημών και ανέστη ηγέρθη δια την δικαίωση ημών». Στην Καινή Διαθήκη και ιδιαίτερα στα γραπτά του Παύλου η πρόθεση διά με αιτιατική, διά της αμαρτίας ημών, διά την δικαίωση ημών, σημαίνει λόγο εξαιτίας που μπορούμε να τα πούμε τα ίδια στα λόγια, απέθανε εξαιτίας των αμαρτιών μας, χάρη των αμαρτιών μας, λόγω των αμαρτιών μας, αλλά και αναστήθηκε εξαιτίας της δικαιοσύνης μας, λόγω της δικαιοσύνης μας, για χάρη της δικαιοσύνης μας. Γι' αυτό αναστήθηκε. Ώστε τώρα έχουμε μπροστά μας δύο ατράνταχτα σίγουρα γεγονότα. Ότι αυτός πέθανε εξαιτίας των αμαρτιών μας, αλλά και αναστήθηκε πάλι εξαιτίας της δικαιοσύνης μας, αυτή η βαθιά λέξη δικαίωση που περιέχει τα σύμπαντα τα πνευματικά μέσα της. Αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή την πραγματικότητα εξαγγέλουμε, αυτή την αλήθεια την λέμε επανειλημμένα προς όλους εκείνους οι οποίοι είναι ειλικρινείς και επιθυμούν πραγματικά να βρουν το σκοπό και το νόημα της ζωής για να ζήσουν και να απολαύσουν την όντως ζωή, την πραγματική ζωή. Εδώ θα ψάλλουμε έναν ύμνο.

Να ανακοινώσω ότι το πρόγραμμα της εβδομάδας είναι αναρτημένο απ' έξω, μόνο για λίγα λεπτά. Να δούμε ότι ο Κύριος από τις πολλές μεταναστάσιμες εμφανίσεις του είναι μία η οποία κατ' εμέ είναι από τις κεντρικότερες, από τις εμφανίσεις εκείνες κλειδιά μέσα στον κύκλο των μαθητών, που φυσικά κατ' επέκταση στον κύκλο όλων των πιστών. Ο Κύριος την ίδια εκείνη μέρα το βράδυ, το απογευματάκι, καθώς ήταν φοβισμένοι μαθητές, όπως ξέρουμε και όπως το είπαμε, σε ένα χώρο κλεισμένοι, προφανώς το ανώγιο ήταν ένας χώρος που τους φιλοξενούσε, παράθυρα, πόρτες κλειστές, να σου, στη μέση εμφανίζεται ο Ιησούς. Ο Ιωάννης, από τον οποίο παίρνουμε τις πληροφορίες, μας αναφέρει το γεγονός αυτό. Άλλοι όμως ευαγγελιστές μας προσθέτουν ότι ο Κύριος τους κάλεσε να δουν, γιατί νόμιζαν ότι βλέπουν ένα φάντασμα, ότι δεν είναι αυτός. Τους λέει, ελάτε, ψηλαφίστε με και δέτε, είμαι εγώ αυτός ο ίδιος. Και στον κύκλο αυτό της εμφάνισης της πρώτης των Αποστόλων έλειπε Θωμάς, απουσίαζε ο δίδυμος. Ήταν εκείνος, θα θυμόσαστε, με την περίπτωση του Λαζάρου, τον θάνατο, που είπε ο Κύριος, θα πάμε να τον αναστήσω, και λέει σε όλους, στον Ιωάννη αναφέρεται και αυτό, πάμε μαζί να πεθάνουμε μαζί του. Ήταν θαραλέος άνθρωπος. Άνθρωπος όμως που είχε μέσα του τις αμφιβολίες, τις σκέψεις, τις δυσκολίες, όπως έχει καθένας από εμάς. Όταν λοιπόν σε κάποια στιγμή γύρισε στην παρέα, εκεί ήσαν όλοι μαζί, φοβισμένοι, και ο Θωμάς, του είπαν οι άλλοι, Θωμά, είδαμε τον Κύριο. Αυτό και αυτό συνέβηκε. Ο Θωμάς έκανε πίσω και λέει, για σταθείτε. Εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Μου είναι πολύ δύσκολο. Πώς τον είδατε? Θέλω και εγώ να τον δω. Και προφανώς από εκεί ξεκινάει η ιδέα, ότι εκείνοι τον έπιασαν, τον άγγιξαν. Θέλω και εγώ να βάλω το χέρι μου επάνω στον τύπο των ύλων, πάνω στο σημείο εκείνο όπου ήσαν τα καρφιά, να τον αγγίξω. Δεν φαίνεται ότι ο Θωμάς ξεκίνησε από ένα πνεύμα πιστίας ή ορθολογισμού, όπως μερικοί θέλουν να το υποστηρίξουν. Αλλά είχε μέσα του ορισμένες αμφιβολίες, και μια που οι άλλοι είπαν ότι τον είδαν, τον άγγιξαν κλπ, σου λέει, εγώ γιατί όχι, θέλω κι εγώ να αγγίξω και να τον δω. Και αλήθεια, πόσοι από εμάς είμαστε που πολλές φορές ακούμε για επεμβάσεις σε αδελφούς μας και δυνατές παρεμβάσεις του Θεού και θαύματα που γίνονται στη ζωή τους, σου λέει, κι εγώ, γιατί να μην δω κι εγώ, γιατί να μην νιώσω κι εγώ. Και μάλιστα πολλοί φτάνουν στο σημείο της δύσκολης καμπής, ώστε να πέσουν κιόλας πνευματικά, με το να πούν, γιατί όχι σε μένα. Εκείνο το γιατί, για όποια προβλήματα το θέτεις ενώπιον του Θεού, είσαι ακριβώς στο μετέχνιο της πτώσης, έτοιμος να κατρακυλήσεις προς τα κάτω. Δεν υπάρχουν γιατί. Υπάρχει μόνο η απάντηση εκ μέρους της πίστης, σε ευχαριστώ Κύριε. Θέλω να μάθω μέσα σε αυτά τα γεγονότα τι θέλεις να με διδάξεις. Γιατί είσαι ένας θείος παιδαγωγός, γεμάτος αγάπη για τον καθένα από εμάς. Και πέρασαν μερικές μέρες, και την άλλη επίσης, την πρώτη της εβδομάδας, πάλι Κυριακή, η πρώτη, πάλι Κυριακή, και η δεύτερη, ήταν και ο Θωμάς. Και τώρα, ξαφνικά, να σου ο Κύριος ανάμεσά τους. Έκθαμπος ο Θωμάς. Ο λόγος δεν δίνεται σε όλους, ούτε απευθύνεται σε όλους, αλλά κατευθείαν στο Θωμά. Πού το ήξερε, πού το άκουσε? Βλέπετε, όταν απουσιάζει ο Κύριος, μας παρακολουθεί. Και ποιος ξέρει τι άλλες σκέψεις κυκλοφορούσαν μέσα στο πνεύμα του Θωμά. Και ο Κύριος ήθελε να τον βοηθήσει. Ήταν μια ψυχή η οποία αγαπούσε τον Ιησού. Ας τον ονομάζουν άπιστον, με την έννοια του απίστου, της άρνησης. Αυτός δεν ασκούσε πίστη. Με αυτή την έννοια ήταν άπιστος, ότι δεν ασκούσε πίστη. Και όταν του λέει ο Κύριος, Θωμά, έλα, βάλε τα χέρια σου επάνω στον τύπο των ύλων όπως ζήτησες. Έλα. Εκείνη την ώρα ο Θωμάς βέβαια δεν τόλμησε να προχωρήσει, όπως φαίνεται, αλλά απλώς αναφώνησε, ο Κύριος μου και ο Θεός μου.
Και βλέπουμε εδώ, και σε αυτό ήθελα να καταλήξουμε, με το οποίο και να κλείσουμε, δύο μεγάλες αλήθειες. Λέει ο Κύριος μια πρώτη λέξη σε προστακτική, η οποία λέξη στις ελληνικές μεταφράσεις δεν αλλάζει πουθενά σε καμία, μένει η ίδια, και καλώς κάνουν και μένει. Γίνου πιστός. Το ρήμα γίγνομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι ένα από τα βασικότερα ρήματα μέσα στην Καινή Διαθήκη. Ο λόγος σαξ εγένετο, το νίνον, το είδωρ ίνον γεγεννημένον και ούτω καθεξής. Φέρνει μία μεταβολή ριζική εκεί που χρησιμοποιείται. Και όσοι ενδιαφέρεστε για βαθύτερα, και μακάρι όλοι μας, πάρτε ένα ταμείο της Καινής Διαθήκης, και υπάρχουν στην αρχαία ελληνική γλώσσα ταμεία, μία κόκορντανς, και ανοίξτε και βρείτε το γίνομαι ή γίγνομαι, και δείτε τις παραπομπές. Πλησιάστε τα εδάφια αυτά, ερευνήστε τα. Θα γεμίσετε από ιδιαίτερο φως, χαρά και απόλαυση μέσα στα βαθύτερα νερά των νοημάτων του Ιησού Χριστού και των αληθιών Του. Μη γίνουν. Και προσέξτε, είναι μία προστακτική η οποία έχει την έννοια της διάρκειας. Δηλαδή, διαρκώς θα υπάρχουν στη ζωή μας πράγματα που θα σε οδηγήσουν σε αμφιβολίες. Θα πεις μέσα σου, ο Θεός, και που είναι ο Θεός. Σε μένα ο Θεός δεν εμφανίζεται, προσεύχομαι και δεν απαντάει. Γίνου από την πρώτη στιγμή μέχρι το τέλος της πορείας πιστός. Μη γίνου άπιστος, αλλά γίνου πιστός. Και τέλος, μακάρι εκείνοι που δεν είδαν και πίστεψαν. Δηλαδή, εμείς ανήκουμε σε μια άλλη σφαίρα, στη σφαίρα της μακαριότητας. Ενώ πολλοί από εμάς ζητάμε να ήμασταν μαζί και εμείς, να τα βλέπαμε όλα, να τα ζούσαμε όλα όπως εκείνοι. Όχι, λέει, η Καινή Διαθήκη σου δείχνει τον άλλο δρόμο, τον δρόμο της πίστης. Δηλαδή, ζήσε με τα μάτια της πίστης, ψηλάφισέ το με τα μάτια της πίστης, άνοιξε την καρδιά σου μπροστά στον Κύριο με πίστη για να σε γεμίζει διαρκώς, να είσαι πάντοτε πλήρης εν Χριστώ Ιησού και να χαίρεσαι τη δική του παρουσία με εκείνη τη διαρκή μεταβολή και μεταμόρφωση την οποία κάνει εκείνος με το γίνου. Αδελφοί μου αγαπητοί, ας πάρουμε αυτές τις δύο αλήθειες μαζί, ότι ο Θεός μας καλεί σε μία διαρκή μεταμόρφωση, σε εξομοίωσή μας με τον Ιησού, και δεύτερον, μας καλεί σε μία ζωή πίστης ως μη ειδόντες. Εμείς τα μη βλεπόμενα ζούμε, αυτά προσδοκούμε, αυτά περιμένουμε, αυτά πιστεύουμε, και σε αυτά, σε αυτό το χώρο κινούμαστε καθημερινά. Μη ζητάμε πράγματα από το Θεό μικρά, μικρούτσικα. Να ζητάμε μεγάλα, απίστευτα. Εκείνα τα οποία δεν γίνονται, δεν πραγματοποιούνται. Αυτά μπορεί να πραγματοποιήσει ο Θεός στη δική μας, στην προσωπική ζωή του καθενός μας. Γιατί είναι Θεός ζωντανός, ο οποίος βλέπει και ακούει, όπως ο Κύριος είδε και άκουσε το Θωμά, βλέπει και ακούει εσένα και εμένα, τα ζητήματά μας, τις ανάγκες μας, τους πόθους μας, τα όνειρά μας, τους σχεδιασμούς μας, τα πάντα. Και είναι έτοιμος να τρέξει, να προσδράμει σε μας, να μας βοηθήσει, εάν βέβαια η καρδιά μας ειλικρινά ζητάει εκείνο και την αλήθεια Του. Με το πνεύμα αυτό εύχομαι σε όλους μας ο αναστημένος Ιησούς Χριστός να γεμίζει με την παρουσία Του την καρδιά μας. Ευλογών, ευλόγησε τον καθένα από εμάς και εκείνους που λείπουν. Ιδιαίτερα προσευχόμαστε για την αδελφή μας την επιστήμη, στη δύσκολη αυτή ώρα να την παρασταθείς, να την ευλογήσεις, να την χαριτώσεις και να μας απολύσεις με τη χαρά Σου και την ειρήνη Σου στην καρδιά μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Του Λάζαρου. Πάρε ένα ξύλινο σκαμνί και γύρε στο τραπέζι. Θέλει ψωμί και άλυφτο πανώριο πετιμέζι. Και πες μας και μολόγα μας, σαν μπήκε στο σκοτάδι, σαν δίδες που πορπάτησες της ρεματιάς τον Άδη. Μοιάζει του χάρου το τσαρδί με τον απάνου κόσμο, έχει βουνά και λαγκαδιές και λούλουδα και δυόσμο, έχει νερά τρεχούμενα γαλιάντρα και αηδόνι, για μαύρης νύχτα σάβανο γύρω ψυχοπλακώνει. Μη μα ρωτάτε, δεν μπορώ με λόγια να στορίσω, οπούδα και που άκουσα, κι αν σας το ομολογήσω, κανένας δεν θα μπόραγε ποτέ να με πιστέψει, όνειρο θάμια αλλά του μυαλού και αδύναμη η σκέψη. Του ουρανού το πλάτεμα, το φως, την ομορφιά του, μαγιάτικη μύγιο λαμπρή, μόσχος η ευωδιά του. Κι απ' όλα δεν εβάσταζε τίποτε η θύμησή μου, μόνο του Κύριε η θωριά γιώμησε την ψυχή μου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ίσβαθα της καρδιάς μας για την αιώνια αγάπη σου. Εσύ ο Άγιος, ο Άγιος, ο Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων, δεν μας εγκατέλειψες όταν αμαρτήσαμε. Μας αναζήτησες, μας βρήκες. Έστειλες τον Υιόν σου τον μονογενή. Πραγματοποίησες το έργο της σωτηρίας στο Σταυρό. Έστειλες το Άγιο Πνεύμα στη γη και στην καρδιά μας. Μας αναγέννησες, μας ανακαίνησες, μας μεταμόρφωσες ηθικά. Τώρα είμαστε δικά σου παιδιά, κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού. Ευχαριστούμε γιατί τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθούν με την δόξαν την μέλουσαν αποκαλυφθήσει μας. Η προσωρινή ελαφρά ημών θλίψης εργάζεται καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξας. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί έσυρες το παραπέτασμα και μας αποκάλυψες την αιωνιότητα. Μας βεβαίωσες για την αιώνια πατρίδα, την ιδανική πολιτεία, εκεί που πόνος, θλίψη, δάκρυς, στεναχμός δεν θα υπάρχουν πια. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μια μέρα το χέρι σου το τρυφερό θα σκουπίσει από τα μάτια μας κάθε δάκρυ. Παρακαλούμε θερμά, ενώ σε βρισκόμαστε εδώ στη γη, δώσ' μας τη χάρη σου την υπερβάλλουσα, να σε τιμήσουμε, να σε δοξάσουμε, να γνωρίσουμε και να πραγματοποιήσουμε το θέλημά σου. Ποθούμε μια ζωή στους δρόμους της δικαιοσύνης, μια ζωή αρεστή ενώπιόν σου. Παρακαλούμε θερμά, γέμισε μας με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος για να νικούμε τις δυνάμεις του σκότους, να υπερνικούμε τα προβλήματα και τα παθήματα, να θριαμβεύουμε. Γέμισε μας ασφιχτικά με τη δική σου την παρουσία. Αγίασε την πνευματική ατμόσφαιρα. Ο λόγος σου αυτό το πρωινό ας αντυχήσει δυνατός και συγκλονιστικός στις καρδιές μας. Να μας ζωοποιήσει, να μας παρηγορήσει, να μας οικοδομήσει, να μας ανυψώσει πνευματικά. Παρακαλούμε θερμά, ευλόγησε τα παιδιά μας, την οικογένεια του καθενός μας. Ευλόγησε όλους τους παρόντες, αλλά και τους απόντες αδελφούς, οπουδήποτε βρίσκονται. Θυμήσου παρόμοιες συναθρήσεις ολόκληρη την πατρίδα μας. Ζωοποίησε το έργο σου. Σκέπασε τη χώρα μας με το έλεό σου. Δώσε σύνεση στους όντες εν αξιόμαση. Φύλαγε την πατρίδα μας από τις δυνάμεις του κακού, τις δυνάμεις του πολέμου. Κύριε, κατάπαυσε τον πόλεμο στη γειτονική Σερβία. Παρηγόρησε τα αδέλφια μας που δεινοπαθούν, τους πρόσφυγες, τους πονεμένους. Κύριε, στάλαξε το βάλσαμο της παρηγοριάς, της δικής σου παρηγοριάς. Ελέησε τα έθνη της γης, συγκλώνησε τους ισχυρούς. Θύμησέ τους ότι είναι εθνητοί, ότι μια μέρα θα σταθούν ενώπιόν σου για να λογοδοτήσουν. Και όλους μας ετοίμασέ μας για τη μεγάλη συνάντηση με τον Χριστό. Να σταθούμε ενώπιόν του και να μην κατεσχυνθούμε από την παρουσία του. Στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα αποδίνουμε την τιμή, τη λατρεία και τη δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Καθίστε πάνω. Σελίδα 932. Ψαλμός μη δίτα. Ψαλμός μη δίτα. Σελίδα 932. Καθώς επιποθεί η έλαφος τους ρίακας των υδάτων, ούτως η ψυχή μου σε επιποθεί, Θεέ. Διψάει η ψυχή μου των Θεών, των Θεών των ζώντα. Πότε θέλω ελθεί και θέλω φανεί ενώπιον του Θεού. Τα δάκρυά μου έγιναν τροφή μου ημέραν και νύχτα, όταν μιλέγωση καθημέραν, πού είναι ο Θεός σου. Ταύτα ενεθυμήθην και εξέχεια την ψυχή μου εντός μου, ότι διέβαινον μετά του πλήθους και περιεπάτουν μετά αυτού έως του οίκου του Θεού, εν φωνή χαράς και ενέσεως μετά πλήθους εορτάζοντος. Διετί σε περίληπος ψυχή μου και διετί ταράτεσαι εντός μου, έλπισον επί των Θεών
επειδή έτι θέλω η μνή αυτών, το πρόσωπον αυτού είναι σωτηρία. Θεέ μου, η ψυχή μου είναι περίλυπος εντός μου. Δια τούτο θέλος ενθυμίστε εκ γης Ιορδάνου και ερμονή μου και εκ του όρους Μισάρ. Άβυσος προσκαλεί άβυσον εις τον ήχον των καταρακτών σου. Πάντα τα κύματά σου και τρικυμίες σου διήλθον επ' εμέ. Εν τη ημέρα θέλει προστάξει ο Κύριος το έλεος αυτού. Εν δε τη νυχτή θέλει είστε με τεμού η οδή αυτού, η προσευχή μου προς τον Θεόν της ζωής μου. Θέλω υπή προς τον Θεόν την πέτρα μου. Διατί με ελισμόνησας, διατί περιπατώ σκυθρωπός εκ της καταθλίψεως του εχθρού. Οι εχθροί μου ονειδίζοντες με συντρίβουση τα οστά μου, λέγοντες μη καθημέραν, πού είναι ο Θεός σου. Διατί είσαι περίλυπος ψυχή μου και διατί ταράτεσαι εντός μου. Έλπισον επί των Θεών, επειδή έτι θέλω η μνή αυτών. Αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου. Να ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο 197, όπως το ελάφι πάντα.

Θα διαβάσω, αδελφοί, από τις πράξεις των Αποστόλων μια περικοπή από το δεύτερο κεφάλαιο. Επαναλαμβάνω, πράξεις των Αποστόλων, δεύτερο κεφάλαιο. Και όταν ήλθε η μέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Και εξέφνης έγινε ήχος εκ του ουρανού, ως ανέμου βιαίος φερωμένου, και γέμισε όλων των οίκων όπου ήσαν καθήμενοι. Και φάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσε ως πυρός, και κάθισαν επί ένα έκαστον αυτών. Και πλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν να λώσει ξένας γλώσσας, καθώς το πνεύμα έδιδε εις αυτούς να λαλώσει. Ήσαν δε κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ, Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς, από παντός έθνους των υπό των ουρανών, και καθώς έγινε η φωνή αυτή, συνήλθε το πλήθος και συνεταράχθη. Διότι οίκουον αυτούς εις έκαστος λαλούντας με την ιδίαν αυτού διάλεκτον.

αυτά, ήλθεν εις κατάνοιξην η καρδία αυτών και είπαν προς τον Πέτρον και τους λοιπούς Αποστόλους: «Τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδελφοί?» Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς: «Μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και φέρετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η Επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών». Να ψάλλουμε παρακαλώ τον ύμνο με τον αριθμό 55.

Υπήρξε των αιώνων το όνειρο να γίνει υπεράνθρωπος ο άνθρωπος, να γίνει δυνατός και παντοδύναμος Θεός. Από τη χαραυγή της ιστορίας του διψούσε βασανιστικά για δύναμη. Κλεισμένος στο χωμάτινο και εύθραστο σαρκείο του και περικυκλωμένος από εχθρικές δυνάμεις, ζήτησε να υπερνικήσει την αδυναμία του. Πόθησε και ονειρεύτηκε την παντοδυναμία. Στο πέρασμα των εποχών επίμονα ερεύνησε για τις πηγές της δύναμης. Δάμασε και τιθάσευσε τεράστιες φυσικές δυνάμεις που άλλαξαν τις συνθήκες της ζωής του και τον απάλλαξαν από πολλά δεινά. Η δύναμη του λίθου, της φωτιάς και του νερού, του ανέμου, του ατμού και του ηλεκτρισμού πυθύνια υποτάχθηκαν και η διάσπαση του άπειρα ελάχιστου ατόμου τον ύψωσε στους ουρανούς. Η γνώση είναι δύναμη, διακήρυτο Φραγκίσκος Βάκων. Και στη σημερινή εποχή η γνώση έχει πληθυνθεί αφάνταστα. Ζούμε μια έκρηξη των γνώσεων εκπληκτική.

τα μυστικά που η φύση έκρυβε ζηλότυπα χιλιετίες, τώρα τα αποκαλύπτει ανενδίαστα. Και ο άνθρωπος ηλικιά μπροστά στις καταπληκτικές του δυνατότητες και τις μελλοντικές προοπτικές και πιθανότητες μεθάει με την ψευδαίσθηση της παντοδυναμίας. Αμέτρητα τα θαυμαστά του κατορθώματα. Βυθίζεται μέσα στους ωκεανούς και υψώνεται θριαμβευτής στους ουρανούς. Πατάει στο φεγγάρι, πετάει στα αστέρια, έστησε την σημαία του στο διάστημα. Έγινε τάχα των αιώνων το όνειρο πραγματικότητα? Αλίμονο όχι. Ο άνθρωπος δεν έγινε υπεράνθρωπος, κατάντησε υπάνθρωπος. Έγινε ισχυρός, πανίσχυρος στον τεχνολογικό τομέα, όμως χωλαίνει απελπιστικά στον ηθικό. Οπισθοδρόμησε ηθικά, δραματικά και καταβαραθρώθηκε. Έγινε αξιοθρήνητα δύνατος. Ο διάσημος διανοητής Πιέρ Γκρασέ εκφράζει εύγλωτα αυτή την τραγική αντινομία του καιρού μας με την φράση «Ο μικρούλης Θεός ασθενεί». Ο άνθρωπος που χάρη στα επιτεύγματά του ενόμισε πως έγινε Θεός, ασθενεί ηθικά. Τρέμει μπροστά στο χείλος της πυρηνικής αβύσου. Η δύναμή του η τιτανική τον οδηγεί αναπότρεπτα στον όλεθρο της γης. Τον οδηγεί στην αυτοκαταστροφή του. Ο πανίσχυρος άνθρωπος της εποχής μας είναι απελπιστικά ανίσχυρος. Δεν μπορεί να ελέγξει τις δυνάμεις που ανακάλυψε. Δεν μπορεί να κυριαρχήσει επάνω στα επιτεύγματά του. Είναι αδύνατος μπροστά στον πόνο, μέσα στην θλίψη, αντίκρις τον θάνατο. Δεν νίκησε τον θάνατο, ούτε την μοναξιά, ούτε τα αμέτρητα δεινά που πλήττουν την ζωή του. Θρηνεί και σήμερα βοήθητος όπως χιλιάδες χρόνια πριν. Τα πάντα άλλαξαν ολόγυρά του, όμως αυτός δεν άλλαξε. Τον βασανίζουν τα ίδια προαιώνια πάθη, τις ίδιες αθλειότητες διαπράττει. Τον τυραννούν οι ίδιες αδικίες, κακίες και μνησικακίες. Αυτή είναι η τραγωδία του καιρού μας. Στον 20ο αιώνα, στον κολοφόνα της δυνάμεως και δόξας του, ο άνθρωπος δεν έγινε υπεράνθρωπος, δεν είναι παντοδύναμος, είναι απελπιστικά αδύναμος. Αλλά γιατί? Γιατί αν και γνωρίζει και τιθάσευσε τεράστιες φυσικές δυνάμεις, δεν ξέρει. Αγνοεί την δύναμη του πνεύματος, όχι την δύναμη του νου, αλλά του πνεύματος του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το πρωινό θα ήθελα να σας μιλήσω για τούτη την μεγαλειώδη δύναμη. Όποιος κι αν είσαι, ό,τι κι αν είσαι, χρειάζεσαι την δύναμη του Αγίου Πνεύματος να σε αναγεννήσει, να σε καταστήσει παιδί του Θεού, να σε λυτρώσει, να σε μεταμορφώσει ηθικά. Η Αγία Γραφή διακηρύττει: το Άγιο Πνεύμα είναι παντοδύναμος Θεός και μας αποκαλύπτει. Στην αρχή, όταν ήταν άμορφη και έρημη η γη και της αβύσσου το πρόσωπο σκοτάδι το σκέπαζε, το Πνεύμα του Θεού φερότανε στην επιφάνεια των υδάτων. Το Πνεύμα του Θεού εκόσμησε τους ουρανούς. Το Πνεύμα του Θεού ζωοποίησε τον άνθρωπο. Το Πνεύμα του Θεού περίζωσε με δύναμη τους ήρωες της πίστης και μεγαλούργησαν και θαυματούργησαν. Ο Γεδεών και ο Βαράκ, ο Ιεφθάε, ο Σαμψόν, ο Σαμουήλ, ο Δαβίδ, αμέτρητοι άνδρες ισχυροί, με μια φωνή φωνάζουν. Τα κατορθώματά μας τα πετύχαμε ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύος, αλλά δια του Πνεύματος του Κυρίου. Χάρη στην δύναμη του Πνεύματος κατεπολέμησαν βασιλείες, επέτυχαν τις επαγγελίες. Έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμη πυρός, έφυγαν στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, έγιναν ισχυροί εν πολέμο, έτρεψαν εις φυγήν στρατεύματα λωτρίων. Όμως, η πιο ηλικιώδης, η πιο μεγαλειώδης αποκάλυψη της δύναμης του Πνεύματος έλαβε χώρα την ημέρα της Πεντηκοστής. Μετά τον θάνατο του Ιησού, οι μαθητές, αδύνατοι και συντριμμένοι, είναι συγκεντρωμένοι στο ανώγιο. Και ξαφνικά έγινε ήχος από τον ουρανό ως ανέμου βιαίως φερωμένου και γέμισαν όλοι με την δύναμη του Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα πρίκησε τους μαθητές με χάρη, με χαρίσματα, τους όπλησε με δύναμη υπερφυσική, τους μεταμόρφωσε ηθικά, εκπληκτικά.
Την κόσμο ιστορική ημέρα της Πεντηκοστής ο Πέτρος διεκήρυξε στα συναγμένα πλήθη. Μετανοήστε! Ας βαπτιστεί έκαστος το όνομα του Ιησού και θα λάβετε την επαγγελία, την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Η δύναμη του Αγίου Πνεύματος δεν υπήρξε προνόμιο μόνον των μαθητών. Αυτό το πρωινό προσφέρεται και σε σένα, προσφέρεται σε όλους μας. Ο Απόστολος Παύλος θα γράψει: ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου, γενόμενος κατάρα υπέρ ημών. Επειδή είναι γεγραμμένον, επί κατάρατος πας ο κρεμάμενος επί ξύλου, για να έλθει εις τα έθνη η ευλογία του Αβραάμ δια Ιησού Χριστού, για να λάβουμε όλη την επαγγελία, την δύναμη του Πνεύματος δια της πίστεως. Έπρεπε ο Χριστός να θυσιαστεί, έπρεπε να σταυρωθεί, να φορτωθεί το βαρύ, το δυσβάστατο φορτίο της ενοχής μας. Έπρεπε να χύσει το πολύτιμό του αίμα για σένα, για μένα, για τον κάθε αμαρτωλό. Έπρεπε να πεθάνει. Έπρεπε να σταυρωθεί για να σωθεί ο άνθρωπος, για να δοθεί σε μας η δύναμη του Πνεύματος. Αυτό το πρωινό, εάν δεχθείς τον Ιησού Χριστό με πίστη, με μετάνοια ειλικρινή, το αίμα του θα σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία και το Άγιο Πνεύμα θα σε σφραγίσει, θα σε ανακαινήσει, θα σε αναγεννήσει. Θα το βροντογονάξω αδίστακτα: το πιο μεγάλο θαύμα του Θεού είναι η αναγέννηση του ανθρώπου. Επίτρεψέ μου το ερώτημα: είσαι αναγεννημένος χριστιανός? Πότε και πού και πώς αναγεννήθηκες? Θυμάσαι τη στιγμή την ένδοξη όταν το Άγιο Πνεύμα του Θεού σε άγγιξε, σε άλλαξε, σε γέμισε? Και αν είσαι αναγεννημένος, είσαι και πληρωμένος με το Άγιο Πνεύμα? Γιατί μερικοί χριστιανοί είναι πεσμένοι, μαραμένοι, νικημένοι, αδύνατοι? Γιατί? Γιατί δεν είναι πληρωμένοι με το Άγιο Πνεύμα. Κάποτε σε επισκέφθηκε η δύναμη του Πνεύματος. Δέχτηκες, γεύτηκες την δύναμη, την εκπληκτική του Θεού, την παρουσία του παράκλητου. Όμως, μήπως το λείπησες? Μήπως τώρα έχεις ατονίσει, αδυνατήσει? Μήπως έσβησε μέσα σου ο ζήλος ο αλλοτινός? Μήπως έσβησε μέσα σου η πρωτινή αγάπη? Μήπως φιλοξενείς κάποια αμαρτία στην καρδιά σου? Μήπως δικαιολογείς κάποιο είδωλο στη ζωή σου? Α, ναι, την ώρα αυτή ο Θεός σε καλεί να μετανοήσεις, να εξομολογηθείς, να απαρνηθείς την όποια γνωστή σε σένα αμαρτία, να επικαλεστείς το αίμα του Ιησού Χριστού, να αφιερωθείς εκ νέου στα χέρια του Θεού. Και είναι βέβαιο, είναι σίγουρο, το Άγιο Πνεύμα θα σε γεμίσει ξανά. Θα σου χαρίσει την χαμένη αγαλίαση της σωτηρίας. Η προτροπή του Λόγου του Θεού είναι: μη μεθύσκεστε με ίνον το οποίο είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος. Τρεις είναι οι κύριοι όροι, οι πιο σπουδαίες προϋποθέσεις, προκειμένου να πληρούμαστε Αγίου Πνεύματος καθημερινά. Η πρώτη είναι η εσωτερική κάθαρση. Η δεύτερη, η συσταύρωσή μας με τον Χριστό. Η τρίτη, η παραχώρησή μας, η απόλυτη, στα χέρια του Θεού. Ο Λόγος του Θεού, αδελφοί μας, καλεί να καθαρίσουμε εαυτούς από παντός μοδισμού, σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Πρώτη προϋπόθεση, η εσωτερική κάθαρση. Δεύτερη προϋπόθεση, η συσταύρωση. Ο Απόστολος Παύλος διακηρύττει: μετά του Χριστού είναι σταυρώθη. Δεν ζω πια εγώ, ζει ο Χριστός εν εμή. Καλούμαστε καθημερινά να ζούμε τον Σταυρό, να οπλιστούμε με το φρόνημα του θανάτου. Ούτω λέγει ο ύψιστος, ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, του οποίου το όνομα είναι ο Άγιος. Εγώ κατοικώ εν υψηλής, εν αγίο τόπο, και μετά του συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα, για να ζωοποιώ το πνεύμα των ταπεινών, να ζωοποιώ την καρδία των συντριμμένων.
Καθάρισε την καρδιά σου με το αίμα του Χριστού από κάθε γνωστή αμαρτία. Ζήσε τον Σταυρό. Τρίτον, παραχώρησε τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού χωρίς όρους, χωρίς όρια, απόλυτα, ολότελα, ανεπιφύλακτα. Και η παρουσία του Αγίου Πνεύματος θα σε γεμίσει, θα σε κατακλείσει, θα σε φτερώσει, θα σε υψώσει σε όμορφους κόσμους φωτεινούς. Αδέλφια μου, για μια ζωή θριαμβική ενάντια στις σατανικές δυνάμεις, γεμίστε με την δύναμη του Πνεύματος. Το ξέρουμε, δεν αμφιβάλλουμε. Δυνάμεις υπερβατικές, υπέρτερες και τρομερές μας αντιμάχονται στο δρόμο τον πνευματικό. Είναι η αμαρτία που φωνάζει μέσα μας. Είναι η αμαρτία που οριάζει γύρω μας. Είναι ο τρομερός, ο αποτρόπαιος εχθρός, ο σατανάς. Η Αγία Γραφή μας αποκαλύπτει πως στα βάθη της ανθρώπινης καρδιάς κατοικεί η δύναμη, η φοβερή της αμαρτίας. Είναι αυτή η τρομακτική δύναμη του κακού που μας σωθεί στο βάρβαρο, στο βάραθρο, στο βόρβορο, στον όλεθρο, στο χάος. Τι φοβερός αυτός ο εσωτερικός αγώνας. Ποιος από εμάς δεν τον έζησε? Ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς τους Ρωμαίους αναφέρεται στην περίοδο της ζωής του προτού γνωρίσει τον Χριστό και γράφει: «Θέλω να πράξω το καλό, αλλά βρίσκεται μπροστά μου το κακό. Δεν πράττω το καλό το οποίο θέλω, αλλά το κακό το οποίο δεν θέλω, τούτο πράττω». Και καταλήγει σε μια συγκλονιστική αιματηρή κραυγή. «Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με λυτρώσει?» Τι εξαίσια η απόκρισή του. Είναι η αρχή του θριάμβου. «Ευχαριστώ εις τον Θεό δια Ιησού Χριστού, χαράς Ευαγγέλια. Ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε. Με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου». Γεμάτοι με την δύναμη του πνεύματος μπορούμε να νικούμε την αμαρτία που φωνάζει μέσα μας, την αμαρτία που οριάζει γύρω μας, την ποικιλώνυμη, την ποικιλόμορφη αμαρτία που στη σημερινή εποχή έχει αποκορυφωθεί και αποθρασινθεί. Οι σκοτεινοί καιροί που διερχόμαστε θυμίζουν την εποχή του Νόε. Τα Σόδωμα, τα Γόμορα θυμίζουν τις μέρες της τερνές της Πομπείας. Ο υλισμός, ο πανσεξουαλισμός, ο μηδενισμός, σαν πύρινα ποτάμια θανάσιμα αγκαλάζουν ολόκληρο τον κόσμο. Τόσες οικογένειες διαλύονται, οι ηθικές αξίες καταλύονται και οι νεκρόσιμες καμπάνες του πολιτισμού αντιχούν επένθυμα. Πολλοί ρωτούν με αγωνία: σε αυτή την εποχή της διαφθοράς μπορεί ο νέος του Χριστού να ζήσει εγκρατής? Μπορούν τα λυτρωμένα νιάτα να νικήσουν, να ζήσουν απνά, καθαρά, να αντισταθούν στον λασπωμένο χήμαρο της ανομίας? Μπορούν? Αδίστακτα θα απαντήσω: μπορούν, ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματος του Κυρίου. Γνωρίζω τις δυσκολίες των εφήβων, τους πειρασμούς, τις προκλήσεις των νέων, αλλά γνωρίζω και την δύναμη του Πνεύματος. Γι' αυτό το πρωί θα τους προτρέψω: μη φοβηθείτε, μην αποθαρρυνθείτε, ποτέ να μην απογοητευτείτε, ποτέ. Ζήστε την όμορφη ζωή του Πνεύματος. Η νίκη είναι βέβαιη. Σε αυτή την εποχή της ηθικής αδυναμίας, ο λυτρωμένος του Χριστού μαζί με τον αρχαίο προφήτη διακηρύττει: είμαι γεμάτος από δύναμη χάρη στο Πνεύμα του Θεού μου. Γεμάτοι με την δύναμη του Πνεύματος μπορούμε να νικούμε όχι μονάχα την αμαρτία που φωλιάζει μέσα μας και την αμαρτία που οριάζει γύρω μας. Μπορούμε να νικούμε και τον δεινό των ψυχών μας, τον εχθρό, τον αποτρόπαιο, τον διάβολο, τον αρχαίο όφη. Μπορούμε. Πολλοί κολακεύονται να αυτοκαλούνται μοντέρνοι και αρνούνται την ύπαρξή του. Όμως αυτός υπάρχει δρά, πλανά, πατά ολόκληρη την ανθρωπότητα, την σέρνει δέσμια στον αιώνιο χαμό. Ο Απόστολος Παύλος σύρει το παραπέτασμα και μας αποκαλύπτει: δεν είναι πάλι μόν εναντίον εις αίμα και σάρκα. Είναι εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας τους σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Τι φοβερές, υπέρτερες, τρομακτικές δυνάμεις. Ποιος από εμάς δεν ένιωσε, δεν έζησε την πίεσή τους, την επίθεσή τους? Ποιος? Όμως το Άγιο Πνεύμα του Θεού μας χάρισε την νίκη. Οι βίβλες διακηρύττει:
Όταν ο εχθρός επέλθει ως ποταμός, το πνεύμα του Κυρίου θα υψώσει την σημαία εναντίον του. Αδέλφια μου, για μια ζωή θριαμβική ενάντια στις σατανικές δυνάμεις, γεμίστε με την δύναμη του πνεύματος. Γεμάτη με την δύναμη του πνεύματος μπορούμε να νικούμε την αμαρτία που φωλιάζει μέσα μας, την αμαρτία που οριάζει γύρω μας. Μπορούμε να νικούμε τον εχθρό, τον σατανά. Μπορούμε να υπερνικούμε στα προβλήματα, στα παθήματα, στις δυσκολίες, στις δοκιμασίες. Μπορούμε. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματος του Κυρίου. Το ξέρουμε. Δεν ήταν ούτε θα είναι ο δρόμος της ζωής μας στρωμένος με λουλούδια. Ο Ιησούς Χριστός μας προειδοποίησε. Στον κόσμο θα έχετε θλίψη, αλλά θα αρσείτε. Εγώ ενίκησα τον κόσμο. Πόσα προβλήματα, πόσα διλήμματα, πόσα ρωτήματα μαραίνουν το χαμόγελο και κλέβουν τη χαρά και φυγαδεύουν την αισιοδοξία. Πόσα! Προβλήματα οικονομικά, προβλήματα οικογενειακά, προβλήματα της υγείας, της εργασίας, της ανεργίας, προβλήματα της νιώτης, προβλήματα των γυρατιών, αμέτρητα προβλήματα, όπως τα πει ο ποιητής. Ω, πόσο βάσανο μεγάλο το βάσανο είναι της ζωής. Μοιάζει ο τωρινός άνθρωπος με τον αρχαίο Λαοκόοντα. Αυτός και τα παιδιά του ήταν ζωσμένοι από φίδια φαρμακερά. Μάταια αγωνιούσαν, αγωνίζονταν να απεμπλακούν. Μάταια. Έτσι και ο άνθρωπος του καιρού μας είναι ζωσμένος από τα φαρμακερά φίδια των προβλημάτων, των παθημάτων. Αγωνίζεται, αγωνιά, μάταια όμως. Γεμάτη με την δύναμη του πνεύματος μπορούμε να φωνάξουμε, μπορούμε να αλλάξουμε θριαμβικά. Εις πάντα ταύτα υπερνητόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Είναι απίστευτο και όμως αληθινό. Η δύναμη του πνεύματος μας υψώνει πάνω από τα προβλήματα. Η δύναμη του πνεύματος μας ικανώνει να περπατούμε πάνω στα αφρισμένα κύματα της ζωής. Σε μια εποχή που σβήνει τις ελπίδες των ανθρώπων, εμείς ελπίζουμε στον ζωντανό Θεό. Στεκόμαστε ορθοί μέσα στις θύελες και τραγουδούμε, χαμογελούμε, αισιοδοξούμε. Όπως θα γράψει ο Απόστολος Παύλος, δεν μας έδωκε ο Θεός πνεύμα δηλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Όμως αδέλφια μου, την δύναμη του πνεύματος του Θεού την χρειαζόμαστε και για το έργο του Κυρίου. Στον κόσμο αυτό έχουμε μια ένδοξη αποστολή. Πριν φύγει ο Χριστός από τη γη, παράγγειλε στους μαθητές του και σε εμάς τους μεταγενέστερους. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Υπάγεται εις όλον τον κόσμο. Κηρύξετε το Ευαγγέλιο εις πάσαν την κτήση. Τι ένδοξη, τι θαυμαστή, αλλά και πόσο επακτής αυτή η αποστολή. Πώς θα μπορέσουμε να την επιτελέσουμε? Μέσα από τα βάθη των αιώνων ο προφήτης του Κυρίου βροντοφωνάζει. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματος του Κυρίου. Σε αυτούς τους σκοτεινούς καιρούς που διερχόμαστε, κανένας χριστιανός δεν επιτρέπεται να είναι άπρακτος και αργός. Κανένας. Όλοι, όλοι ανεξαίρετα καλούμαστε να στρατευτούμε κάτω από την ένδοξη σημαία του Ευαγγελίου. Όλοι. Το μήνυμα του Ιησού Χριστού, το άγγελμα του λυτρωμού, είναι ανάγκη επιτακτική να αντυχήσει παντού, σε όλη τη γη, όπως βροντοφωνάζει ο προφήτης Ιερεμίας. Ω γη, γη, γη, άκουε των λόγων του Κυρίου. Στο δράμα του μοντέρνου ανθρώπου και στα δεινά του αδιέξοδα, λύση μοναδική και απάντηση, ο Ιησούς Χριστός. Κάποτε ο Απόστολος Παύλος επισκέφτηκε την Κόρινθο, την πόλη της υψηλής διανόησης και της βαθιάς διαφθοράς. Αποφάσισε τότε ένα μονάχα κήρυγμα, ένα μονάχα μήνυμα να κηρύξει. Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Και δεν το κήρυξε με καταπιστικά επιχειρήματα ανθρώπινης φιλοσοφίας, αλλά γεμάτος με την δύναμη του πνεύματος. Ο σημερινός άνθρωπος στέκει αδύνατος μπροστά στα ίδια φιλοσοφικά, τα ίδια υπαρξιακά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι αρχαίοι Κορίνθοι, οι αρχαίοι Αθηναίοι.
Ο σημερινός άνθρωπος στέκει ανήμπορος μπροστά στην ίδια διαφθορά, στην ίδια κακία της ανθρώπινης καρδιάς. Θα το επαναλάβω ακόμα μια φορά. Στο αποκορύφωμα του τεχνολογικού θριάμβου, στο γέρμα του 20ου αιώνα, στον κολοφόνα της δυνάμεως και δόξας του, ο άνθρωπος δεν έγινε υπεράνθρωπος, δεν είναι παντοδύναμος, είναι αξιοθρήνητα αδύνατος. Η μόνη λύση, η μόνη απάντηση στο δράμα του μοντέρνου ανθρώπου, στα δεινά του αδιέξοδα, ο Ιησούς Χριστός, ο σταυρωμένος, ο αναστημένος λυτρωτής. Σε καλώ και σε παρακαλώ αυτό το πρωινό, έλα στον Χριστό. Πώς? Αναγνωρίζοντας την αμαρτωλότητά σου, μετανοώντας ειλικρινά, άνοιξε την καρδιά σου. Δέξου τον σωτήρα σου προσωπικό και λυτρωτή. Το αίμα του θα σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Το Άγιο Πνεύμα του θα κατοικήσει στην καρδιά σου, θα σε αναγεννήσει, θα σε ανακαινήσει, θα σε καταστήσει παιδί του Θεού. Θα σε αλλάξει, θα σε απαλλάξει από τα πάθη, θα σε μεταμορφώσει ηθικά. Θα σου χαρίσει μια καινούργια ζωή, όμορφη, χαρούμενη, αξιοβίωτη, αξιοζήλευτη, με σκοπό, με προορισμό, με ελπίδα. Αμήν. Να κλείσουμε παρακαλώ ψάλλοντας τον τελευταίο ύμνο με τον αριθμό 107.

Ας έχουμε παρακαλώ ενός λεπτού σιωπηλής προσευχής στην παρουσία του Κυρίου, ο καθένας μας ξεχωριστά. Ψάλαμε στον ύμνο. Τώρα γεννού, να γίνεις τώρα. Μίλησε στον Χριστό με λόγια απλά. Πες του το ευχαριστώ ότι για σένα πέθανε πάνω στο σταυρό στον Γολγοθά. Για σένα θυσιάστηκε. Ζήτησέ του να σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία με το αίμα του. Και το Άγιο Πνεύμα θα έρθει να κατοικήσει στην καρδιά σου. Εις τον οποίον πιστεύσαντες, λέει η Γραφή, εσφραγίστητε με το Άγιο Πνεύμα. Και όσοι είμαστε του Χριστού, ας αναρωτηθούμε την ώρα αυτή, μήπως λυπήσαμε το Άγιο Πνεύμα. Και αν κάποια συνειδητή αμαρτία υπάρχει στην καρδιά μας, ας την εξομολογηθούμε, να αποκαταστήσουμε σχέσεις με τον Θεό, να γεμίσουμε ξανά με το Άγιο Πνεύμα, να αποκτήσουμε την χαμένη αγαλίαση της σωτηρίας.

0: Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί έστειλες το Άγιο Πνεύμα εδώ στη γη. Και όποιος δέχεται τον Χριστό με πίστη, προσωπικό του λυτρωτή και σωτήρα, αναγεννάται από το Άγιο Πνεύμα, σφραγίζεται, κατοικείται υπό του Πνεύματος. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για την γλυκιά βεβαιότητα ότι το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα στην καρδιά μας. Παρακαλούμε θερμά, κάλεσε ψυχές της σωτηρίας σου να λυτρωθούν από την κατάρα της αμαρτίας και να γευθούν την ευλογία της σωτηρίας, της επαγγελίας του Αγίου Πνεύματος. Πατέρα, πόσο αδύνατοι είμαστε μπροστά στις δυνάμεις του κακού, μπροστά στην αμαρτία που φωλιάζει μέσα μας και οριάζει γύρω μας, μπροστά στον αόρατο αλλά πραγματικό και τρομακτικό εχθρό των ψυχών, τον διάβολο. Αδυνατούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυνάμεις. Γέμιζε μας καθημερινά με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Να είμαστε πλήρεις Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα να μας κυβερνά, να κυριαρχεί απόλυτα στη ζωή μας, να κατευθύνει τα βήματά μας, να ζούμε σε ατμόσφαιρα Αγίου Πνεύματος, να αναπνέουμε και να εκπνέουμε ζωή Αγίου Πνεύματος. Δίδαξε στην Εκκλησία σου, στον καθένα μας ξεχωριστά, σε όλους μαζί, τούτη την εξαίσια αλήθεια της πλήρωσης του Αγίου Πνεύματος. Λαχταρούμε την ζωή του Αγίου Πνεύματος να μας δοθεί στον υπέρτατο βαθμό. Πατέρα, τον λόγο σου σχολίασε τον μέσα στην καρδιά μας. Να καρποφορήσει, παρακαλούμε, για τη δική σου τη δόξα. Να αποβεί για όλους μας ευλογία. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.
1: Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Στο 17ο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων, ο Απόστολος Λουκάς, ο ίδιος που έγραψε και το Ευαγγέλιο, έγραψε και το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, όπως αναμφισβήτητα είναι γνωστό, περιγράφει με ένα θαυμάσιο τρόπο, γεμάτο λεπτομέρειες, γεμάτο χρώματα και αλήθεια, το ταξίδι του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα. Ο Απόστολος προέρχεται τούτη τη φορά σε αυτό το ταξίδι του από τους Φιλίππους. Τα γνωστά γεγονότα, ο διωγμός, ο ξυλοδαρμός, τα αίματα, η φυλακή. Στη συνέχεια κατεβαίνει στη Θεσσαλονίκη και από τη Θεσσαλονίκη, κάτω από το ίδιο πάντα το κλίμα, φεύγει για τη Βέρεια. Στη Βέρεια τα πράγματα παίρνουν ακριβώς τον ίδιο ρυθμό, το ρυθμό του διωγμού. Πάντα το σκοτάδι, ξέρετε, κυνηγάει το φως. Πάντα το ψέμα, για να επικρατήσει, φυλακίζει την αλήθεια. Πάντα τα βαριά, τα μαύρα, τα νέφια, τα σκοτεινά, τα μολυβένια της ζωής του κόσμου, ύστερα από την αμαρτία όλων μας, θέλουν να σκεπάσουν τον ήλιο. Από τη Βέρεια, ξανά, διωγμένος ο Απόστολος Παύλος, κάτω από τη σκιά της αγάπης και της ευλογίας του Θεού και της αδελφότητας, της μικρής, της πρώτης εκείνης ομάδας των πιστών στη Βέρεια, αναμφισβήτητα πρέπει να κατέβει και στο Δίο, κάπου στη σημερινή Κατερίνη κοντά, και από εκεί στην Αθήνα. Οι δικοί του, οι φίλοι, οι μαθητές και συνοδοιπόροι του δεν έχουν έρθει ακόμα. Σε κάποια στιγμή ο Απόστολος Λουκάς γράφει: ενώ λοιπόν τους περίμενε, και είναι όμορφο αυτό, και σε αυτό το σημείο θέλω να μείνω για λίγο. Δεν μπορούσε να μιλήσει, δεν μπορούσε να κηρύξει, δεν μπορούσε να απευθυνθεί, δεν μπορούσε αλήθεια να ολοκληρώσει το σκοπό για τον οποίο ο Απόστολος Παύλος είχε έρθει στην Αθήνα. Δεν θα απαντήσω. Φοβούμαι, ξέρετε, πως όχι. Περίμενε τους δικούς του. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει στη μοναξιά. Ένας στοχαστής του αιώνας μας θα γράψει: αν αλήθεια θέλεις να οδηγήσεις στην απόγνωση και στην τρέλα έναν άνθρωπο, άφησε τον μόνο. Ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος για κοινωνία, για επαφή, για γνωριμία. Ο άνθρωπος πρέπει σε κάποιον να απευθύνει το λόγο, και ο λόγος του διπλανού του είναι βάλσαμο και είναι παρηγοριά, χορτασμός και κρύο νερό είναι στις μέρες του καύσωνα και στους δρόμους της ζέστας. Εκείνης της ζέστας που πνίγει καθημερινά τον άνθρωπο. Ο Απόστολος Παύλος περίμενε στην Αθήνα τους δικούς του. Τι γλυκό, συγκινητικό και βαθιά ανθρώπινο τούτο το σημείο. Είμαι και είσαι δημιουργημένος για επαφή και για κοινωνία. Ο άνθρωπος είναι αδύνατον να ζήσει μόνος του. Άλλωστε αποτελεί ρίση και αλήθεια από ο ίδιος ο Θεός, καθώς κοίταξε με αγάπη και μάτι στοργικό πάνω από τον Αδάμ διαβεβαίωσε: δεν είναι καλόν εις τον άνθρωπον να είναι μόνος. Θα κάμω σ' αυτόν σύντροφο. Όμως είναι αλήθεια πως όλοι οι σύντροφοι, όσοι, όπου, στη διαδρομή της ιστορίας μας πότισαν με δάκρυα. Δεν θα ξεχάσω την είδηση μιας φημερίδας, όταν στα πολύ ψηλά έγραφε πως έξω από κάποιο δημόσιο ίδρυμα, τυλιγμένο με εφημερίδες, και πιο πάνω ένα μικρό φτωχό κουβερτάκι και ένα σημείωμα: είναι αβάφτιστο, ένα μωρό, μια μάνα, μια τραγική μάνα. Ποτέ μη βάλεις τη μάνα, ξέρεις, μέσα σε εισαγωγικά, η μάνα είναι πάντα μάνα. Και ποτέ μη κατηγορήσεις και ποτέ μην υψώσεις το δάχτυλό σου σαν εισαγγελέας για τούτη την όποια μάνα. Οι Κινέζοι λένε κάτι πολύ πολύ σοφό, ξέρεις. Μην κατηγορήσεις ποτέ τα βήματα του γείτονά σου πριν κάμεις 5 μίλια με τα δικά του. Τάξη.

Είναι σωτήρας, σύμβουλος, θαυμαστός, άρχοντας ειρήνης, πατέρας του μέλλοντα αιώνα, είναι, πόσα δεν είναι, πόσοι αναμφισβήτητα, όμορφοι και ευλογημένοι, δυνατοί και αληθινοί είναι οι τίτλοι του. Και ανάμεσα σε αυτούς είναι ένας, ο φίλος των αμαρτωλών. Κάποτε πήραν λάσπη στο στόμα τους κάποιοι από τους σύγχρονους εκείνους που πάντα μισούνε την αλήθεια και το φως και την έριξαν του τη λάσπη ενάντια στον Ιησού Χριστό κατηγορώντας τον. Αυτός είναι ένας φίλος των αμαρτωλών. Και δεν ήξεραν εκείνη τη στιγμή πως του δίνανε τον ωραιότερο τίτλο, τον πιο θαυμάσιο, αυτόν που έμεινε στους αιώνες, που πέρασε την ιστορία του ανθρώπου. Είναι ο φίλος των αμαρτωλών. Ο Απόστολος Παύλος παντού και πάντα, όταν έκανε καταστάσεις, λίστες έκανε και καταλόγους, έβαζε από λόγους ταπείνωσης τον εαυτόν του στερνό και τελευταίο. Εκτός όμως από ένα κατάλογο, από μια λίστα, ήταν τότε που είπε «Ο Ιησούς Χριστός ήρθε να σώσει αμαρτωλούς, πρώτος των οποίων είμαι εγώ». Και δεν θα ξεχάσω κάτι που διάβασα πριν καιρό. Είναι το μόνο σημείο, λέει, εις το οποίο μπορούμε να συμπλακούμε και να εμπλακούμε όλοι. «Όχι, Παύλε, είναι πρώτη η δική μου η θέση. Όχι, Παύλε, στον κατάλογο άφησε να βάλω πρώτος το δικό μου το όνομα». Το είπανε όλοι εκείνοι, όσοι εγνώρισαν τον εσώτερο εαυτό τους, όσους μέτρησαν καλά την αλήθεια, ποιοι υπήρξαμε, ποιοι και πώς ζήσαμε. Εφόσον είμαστε ειλικρινείς, να δούμε κατάματα την πραγματικότητα. Έχουμε ανάγκη από κάποιον να συγχωρήσει την αμαρτία του χθες. Έχουμε κάποιον να μας μιλήσει σήμερα, στην τραγική μοναξιά που βρίσκεται ο άνθρωπος. Ένα ψεύτικο, ένα τυπικό χαμόγελο είναι το χαμόγελο της πρωτοχρονιάς, όταν στο ασανσέρ θα δεις τον απάνω το γείτονα. Και εκεί θα σταματήσει η γνωριμία. Θα είναι ίσως μακάβριο κάποιο χαρτί με ένα μαύρο ολόγυρα και θα ρωτήσεις το θηρωρό ποιος είναι αυτός που πέθανε. Και θα σου πούνε του τρίτου, του δεύτερου, του πέμπτου, του έβδομου του πατώματος. Α, έτσι λεγότανε. Έζησες δεκαετίες μαζί του και δεν τον ήξερες. Ποιος είναι, πώς λεγότανε και έπρεπε να πεθάνω και έπρεπε να πεθάνει. Τουλάχιστον για να θυμηθούμε ότι κάποιος άνθρωπος ζούσε κοντά μας. Ζούμε απελπιστικά μόνοι, δραματική μοναξιά μας κυκλώνει. Δύο χέρια μοναξιάς είναι έτοιμα να μας πνίξουνε. Ποτέ μην ξεχάσετε το μοναχικό τον άνθρωπο. Ποτέ μην ξεχάσετε δύο λόγια προσευχής και για εκείνον που ζει μόνος. Κάποτε θυμάμαι ένα τυφλό είχα διαβάσει. Τον είχαν παρακαλέσει να περάσει ένα μεγάλο χαρτόνι γύρω από το λαιμό του καθώς ζητιάνευε. Είμαι γέρος, φτωχός και μόνος. Και πέφτανε οι δραχμούλες, λέει, στο φτωχό το βρώμικο το καπελάκι του, σωρό, σωρό. Είμαι γέρος, φτωχός και μόνος. Ο Απόστολος Παύλος περίμενε τους δίκους του για να μιλήσουνε, να πούνε δυο κουβέντες, να προσευχηθούνε για αυτόν. Εκείνος να μιλάει και εκείνη με κλειστά τα μάτια δίπλα του και ολόγυρά του, με υψωμένα τα χέρια να σταθούν, να καλέσουν το Πνεύμα του Θεού στο μεγάλο το μήνυμα για την Αθήνα. Υπάρχει σωτήρας, υπάρχει εσταυρωμένος φίλος, υπάρχει ο σύντροφος, ο φίλος των αμαρτωλών, ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο Χριστός φίλος σου? Έχεις με κάποιον να μιλάς? Τα λέτε, κουβεντιάζετε? Βγαίνεις λίγο στα αλήθεια, παράξενο δεν σου φαίνεται αυτό, περίπατο με τον Ιησού Χριστό? Τον ρωτάς, σου απαντάει, ξυπνάς το πρωί μαζί του και είναι στερνά εκείνος που του λες την καληνύχτα όταν τα βλέφαρα κουρασμένα αργά το βράδυ θα κλείσουν. Ο Θεός έστειλε ένα σωτήρα για να σβήσει την αμαρτία, να αναλάβει τη ζωή μας,
να μας μπάσει σε καινούριες σελίδες.

φωτός ευτυχίας και ευλογίας. Κι αυτό το σωτήρα να τον κάνει φίλο μου, να τον κάνει δικό σου φίλο, από τώρα για πάντα.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα διαβάσω, αδελφοί μου, αγαπητοί, από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ιώτα Στίγμα, Ιώτα Σίγμα Τάφτο 16, κεφάλαιο 1 έως 14. Μάρκος 16, 1 έως 14. Προς αυτάς, μη τρομάζετε, Ιησούν ζητείτε των Ναζωραίων, των Ναζαρινών των Εσταυρωμένων. Ανέστη, δεν είναι εδώ. Ιδού ο τόπος όπου έθεσαν αυτόν. Αλυπάγετε, είπατε προς τους μαθητάς αυτού και προς τον Πέτρον, ότι υπάγει πρώτερον ημών εις την Γαλιλαία. Εκεί θέλετε ιδί αυτόν, καθώς είπε προς εσάς. Και εξελθούσε ταχαίως έφυγον από του μνημείου. Είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης, και δεν είπον ουδέν προς ουδένα, διότι εφοβούντον. Αφού δε ανέστη το πρωί της πρώτης της εβδομάδος, εφάνει πρώτον εις την Μαρία την Μαγδαληνή, εξής είχε εκβάλει 7 δαιμόνια. Εκείνη πήγε και απήγγειλε προς εκείνους ή την εσύχον σταθεί μετ' αυτού, ενώ επένθουν και έκλαιον. Και εκείνοι ακούσαντες ότι ζει και εθεάθη υπ' αυτής, δεν επίστευσαν. Μετά δε ταύτα εφανερώθη εν άλλη μορφή εις δύο εξ αυτών, ενώ περιεπάτουν και πορεύοντο εις των αγρών. Και εκείνοι πήγαν και απήγγειλαν προς τους λοιπούς, αλλού δε εις εκείνους επίστευσαν. Ύστερον εφάνη εις τους ένδεκα, ενώ εκάθιδο εις την τράπεζαν, και ονείδησε την απιστίαν αυτών και σκληροκαρδίαν, διότι δεν επίστευσαν εις τους ειδώντας αυτών αναστάντα. Να ψάλουμε και τον ύμνο υπ' αριθμών 171. 171 ύμνος που λέει: Ζει, ζει ο Χριστός, ο ημών λυτρωτής.

Ένας φοιτητής είπε κάποτε στον καθηγητή του: «Κύριε καθηγητά, οι άνθρωποι είναι πολύ θρησκευόμενοι και ευκολόπιστοι. Θα δημιουργήσουμε λοιπόν μια νέα θρησκεία σαν τη χριστιανική, αλλά σε δικά μας, σε δικές μας βάσεις και μέτρα». Βεβαίως, πρόθυμος ο καθηγητής του, αλλά του λέει: «Θα ξεκινήσεις εσύ πρώτος. Θα είσαι φανατικός, θα ξεσηκωθεί ο κόσμος, θα σε μισήσει, θα σε αρπάξουνε, θα σε σταυρώσουνε, θα πεθάνεις. Εγώ θα σε πάρω, θα σε θάψω, για να είμαι βέβαιος ότι πέθανες, και θα σε περιμένω την τρίτη μέρα αφού αναστηθείς, ξεκινάμε μαζί». Η χριστιανική πίστη δεν είναι ένα παραμυθάκι ανθρώπινο, δεν είναι πλάσμα της ανθρώπινης φαντασίας και της ανθρώπινης αδυναμίας. Περνάει μέσα από το σταυρό, περνάει από τον τάφο, πράγματα αξεπέραστα, μεγάλα, δύσκολα, ακατόρθωτα, 100%, 1000% αδύνατο στον άνθρωπο. Ποιος άνθρωπος μπορεί να παραδώσει τον εαυτό του σε σταυρικό θάνατο για οποιαδήποτε δουλειά και υπόθεση και ιδέα? Αλλά πολύ περισσότερο, ποιος άνθρωπος μπορεί να αναστηθεί από τους νεκρούς, από μόνος του? Είδατε και ακούσατε ποτέ ότι κάποιος αναστήθηκε από τους νεκρούς με κάποια γιατροσόφια, με κάποια μέσα, με κάποιες φιλοσοφικές μεθόδους τις οποίες οι άνθρωποι εφαρμόσανε, ή και ακόμη μέσα από οποιασδήποτε θρησκευτικές διαδικασίες και τύπους? Η Ανάσταση είναι το μεγαλύτερο, το πιο εδραιωμένο γεγονός της παγκόσμιας ιστορίας. Ο Χριστός είναι ο πρώτος και ο μόνος που μέχρι ώρας τουλάχιστον αναστήθηκε από τους νεκρούς. Ο τάφος του Χριστού έμεινε 2000 χρόνια και εξακολουθεί να είναι ακόμη άδειος. Κανένας δεν μπορεί να έχει βιώματα της Αναστάσεως και μέσα του, εάν δεν περάσει από το σταυρό πρώτα και αν δεν δεχτεί και δεν κοιτάξει κατάφατσα εκείνο τον βράχο του Γολγοθά, που στην παριά του, στην πλευρά του είναι σκαλισμένος, λαξευμένος, μέσα στον οποίο ο Ιησούς Χριστός θαύτηκε όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι, αλλά και αναστήθηκε από τους νεκρούς, εάν δεν δεχτεί αυτό το παγκόσμια εδραιωμένο και θεμελιωμένο γεγονός της Ανάστασης του Ιησού Χριστού, ο άνθρωπος θα μείνει ξένος στο χριστιανικό μήνυμα, στο ευαγγελικό καλύτερα μήνυμα, ότι ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς σαν ένα βίωμα δικό του, προσωπικό, βαθύ, δυνατό, αποφασιστικό μέσα στην καρδιά του, στην ζωή του, στην πορεία του, στην ιστορία του, στην αιώνια τύχη του. Δεν μιλάει το Ευαγγέλιο για αστεία μικροπραγματάκια. Είναι ο λίθος, πελώριος, όπως είπαν εδώ πέρα οι γυναίκες, ο λίθος σχολιάζει ο Μάρκος βεβαίως, ή το μεγάλος σφόδρα, πάρα πολύ μεγάλος. Φανταστείτε εκείνη την πόρτα που την έκλειναν με ένα λίθο στρογγυλό που κύλαγε μπροστά στην πόρτα, είχε ένα αυλάκι μπροστά, λαξευμένο και αυτό, σκαλισμένο πάνω στην πέτρα, και αυτό τον λίθο, τον μεγάλο σαν τις μιλόπετρες, πιο τρανών ακόμη, τον κύλαγαν πολλοί άνθρωποι για να τον βάλουν μπροστά στο τόμιο του τάφου, και φυσικά χρειαζόταν και μετά να βρεθούν πολλοί άνδρες για να τον κυλήσουν από το στόμιο του τάφου, και όχι μόνο. Αλλά αυτός ο λίθος σε αυτό τον τάφο που είχε τοποθετηθεί, επειδή οι αρχιερείς κοιμήθηκαν και από φόβο από τα λόγια του Ιησού Χριστού που είχε πει, ότι είπε πως την τρίτη μέρα θα αναστηθεί, και πήγαν στον Πιλάτο ανήσυχοι και φοβισμένοι και του είπαν: «Αυτός ο πλάνος όταν ζούσε ακόμη είπε πως θα αναστηθεί την τρίτη ημέρα. Μην τυχόν και γίνει καμιά πονηρή ενέργεια, καμιά αλχημία, καμιά κλεψιά, και πάνε οι μαθητές του και τον κλέψουν, και γίνει η εσχάτη πλάνη χειροτέρα της πρώτης, και
εκτεθούμε στο λαό. Να πάμε λοιπόν να εγκαταστήσουμε φρουρά, να σφραγίσουμε. Και τους είπε ο Πιλάτος, πηγαίνετε και κάνετε ό,τι θέλετε. Καταγανακτισμένος και ποιμένος σαν αντίρρητα, σαν δικαστή, σαν άνθρωπος που αναγκάστηκε, καταπιέστηκε να καταδικάσει έναν αθώο, τον οποίο ανακήρυξε αθώο ο ίδιος κατ' επανάληψη, και πήγαν και εγκατέστησαν φρουρά και εσφράγισαν, αμπάρωσαν δηλαδή με άλλα λόγια αυτόν τον τάφο, με αμπάρες, σιδερένιες. Δεν ήταν τόσο εύκολη υπόθεση αυτός ιδιαίτερα ο τάφος να ανοιχτεί, ούτε από μέσα από έναν άνθρωπο σκέτον, ούτε απ' έξω από κάποιες γυναίκες ή από κάποιους μαθητές κατατρομαγμένους, περίτρομους. Είχαν εκείνοι σκορπίσει σαν του λαγού τα παιδιά, που λέει ο λόγος. Ποιος τολμούσε εκείνες τις ώρες τις φρίκης, τις σκοτεινές, τις μαύρες, ύστερα από εκείνο το σεισμό και την φρίκη και το σκοτάδι του τετέλεστε που είπε ο Κύριος πάνω από το Σταυρό, ποιος τολμούσε να πλησιάσει όχι μόνο στη ρωμαϊκή φρουρά που ήταν εγκατεστημένη εκεί πέρα και φύλαγε τον τάφο, αλλά σε εκείνο τον τόπο το συγκεκριμένο. Έτσι, με ανθρώπινα μέσα και τρόπους, αυτός ο τάφος θα μένε για πάντα κλειστός, και το σώμα αυτό θα ήταν μέσα στον τάφο. Και όταν οι μαθητές διακήρυταν, οι όποιοι μαθητές αν τολμούσαν να διακηρύξουν, εάν δεν ήταν γεγονός αναντήρητο, αν δεν τον είχαν δει με τα ίδια τους τα μάτια και δεν τον είχαν αναγνωρίσει, αν κάποιος τρελός, διότι στην κυριολεξία έπρεπε να είναι τρελός, έλεγε ότι αναστήθηκε, οι αρχιερείς, οι καλοί μας, πάντα αρχιερείς, θα βγάζανε το σώμα και θα το εξέφεταν δημοσία και θα έλεγαν «Ιδού, νάτος, τι έγινε λοιπόν το σώμα του Ιησού, πώς δεν το ενεφάνισαν οι αρχιερείς, πού να το βρούνε, δεν μπορούσαν πια να τον πιάσουν στα χέρια τους, δεν μπορούσαν να τον κακοποιήσουν, να τον εκμεταλλευτούν όπως ήθελαν, διότι ο Χριστός βγήκε από τον τάφο, αναστήθηκε από τους νεκρούς, έγινε πρωτότοπος εκ των νεκρών για να γίνει πρωτεύωνη στα πάντα, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Διαβάσαμε την Παρασκευή το βράδυ εδώ, εκεί στον Ματθαίο, ότι ο Ιωσήφ προσκυλήσας λήθων μέγαν εις την θύραν του μνημείου ανεχώρησε. Εκεί έθαψε και ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος και οι μαθητές και όλος ο λαός τον Μεσσία, τον Σωτήρα, όσο και αν τον πίστευαν ως εκείνη την ώρα, διότι είδαν θαύματα, άκουσαν τα λόγια του, εξεπλάγησαν, εντυπωσιάστηκαν. Όμως πέρα από εκεί δεν υπήρχε για αυτούς ελπίδα. Θυμηθείτε αυτούς τους δυο που πήγαιναν προς Εμαούς και τους συνάντησε ο Κύριος με κάποιον τρόπο, πήγε εξω πίσω τους. Και εκείνοι του είπαν, και εμείς ελπίζαμε ότι αυτός είναι ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ. Τώρα πια χάσαμε κάθε ελπίδα. Παραδόθηκε αδύναμος, σαν τον πιο αδύναμο άνθρωπο, στα χέρια των αρχιερέων, των Ρωμαίων. Τον δέσανε, τον φορτώσανε, τον μαστιγώσανε, σταυρώθηκε και πέθανε και θαύτηκε. Και μέσα σε αυτόν τον τάφο θαύτηκαν όλες οι ελπίδες μας και όλες οι ελπίδες του κόσμου. Α, δοξασμένο το όνομα του Θεού ότι δεν ήταν έτσι. Οι ελπίδες έπρεπε να φυτευτούν σε εκείνο τον τάφο. Από εκείνο τον τάφο βλάστησαν οι ελπίδες του κόσμου όλου. Μέσα από αυτόν τον τάφο βγήκε η ζωή. Η ζωή ένδοξη, αναστημένη, δυναμική. Μέσα από αυτόν τον τάφο πήραμε όλοι μας τη ζωή. Αφού περάσαμε πρώτα από το ξεροβούνι του Γολγοθά, αφού τον είδαμε ματωμένο, καταπληγωμένο, σταυρωμένο, εξουδενωμένο, φιλημένο άνθρωπο θλίψεων και δόκιμο ασθενείας. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό το μοναδικό στην ιστορία άδειο μνήμα. Αλλά ο άνθρωπος πάντα προβληματίζεται. Αυτός ο κρύος τάφος, η σιωπή,
ο φόβος, η άγνοια των πολλών, τι γίνεται πέρα από εκεί, τι γίνεται μέσα εκεί. Κάποιες υποψίες, κάποιες πληροφορίες, κάποιες ιδέες, κάποια θρησκευτική συνείδηση και τάση και πληροφόρηση μέσα στον άνθρωπο του λέει πως δεν μπορεί να είναι έτσι, δεν μπορεί όλα να τελειώνουν σε αυτό το κρύο μήμα, δεν μπορεί αυτή η όποια ταφόπετρα, οριζόντια, όρθια, στρογγυλή, τετράγωνη να καλύπτει και να θάβει και να εξουδετερώνει αυτή τη ζωή που περπάταγε κάποτε και να εκμηδενίζονται τα πάντα εκεί πέρα, όπως λένε οι πάσης φύσεως οι ληστές, είτε θρησκευόμενοι είτε μη. Έτσι τα μυστικά του τάφου θα μένανε μυστικά, ανεξιχνίαστα. Κανένας δεν θα μπορούσε να τα μάθει και θα τέλειωναν όλα εκεί, εάν δεν υπήρχε ένας τάφος, εάν μια πέτρα από εκείνον τον τάφο δεν βρισκότανε κάποιος να την κυλήσει, να την βάλει στην άκρη και να βγει ο ίδιος έξω και να δείξει τον εαυτό του, το σώμα του, τα χέρια του, τα τρυπημένα, τα πόδια του, την ίδια του την πλευρά, την λογισμένη. Όλα τελειώνουν στον τάφο. Τι μυστικά μας κρύβει ο τάφος, ποιος θα αποκυλήσει εις ημάς των λίθων, ποιος θα τον κάνει πέρα αυτό τον βαρύ, αυτή την βαριά πέτρα, την πελώρια που σκεπάζει τα όνειρά μας, τις ελπίδες μας, που κρύβει μυστικά ανεξιχνίαστα, που είναι ένα μυστήριο. Όλα τελειώνουν εκεί ή όλα αρχίζουν από εκεί. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, ότι δεν τελειώνουν, όχι μόνο, αλλά αρχίζουν από εκεί. Η ζωή, η πραγματική, η αληθινή, η ένδοξη ιστορία του ανθρώπου και της ανθρώπινης ζωής αρχίζει από τον άδειο τάφο του Ιησού Χριστού. Μη σε προβληματίζει σήμερα ποιος θα μετακινήσει αυτό το λιθάρι. Μη σε προβληματίζει πού θα μάθω τι συμβαίνει πέρα από τον τάφο. Ποιος θα μου πει, ποιος θα μου εξηγήσει τι κρύβει μέσα του το κρύο μήμα. Θα μείνει άδειο και το δικό σου μνήμα μια μέρα, αφού ο Χριστός πρώτος από τους νεκρούς αναστήθηκε. Δεν είναι ο μόνος, θα ακολουθήσουν κι άλλοι και θα ακολουθήσει κάθε άνθρωπος σε αυτή την πορεία και σε αυτά τα ίχνη τουλάχιστον του Ιησού Χριστού. Η διαφορά θα είναι άλλη, θα την δούμε. Από που η πανανθρώπινη πίστη στην αθανασία της ψυχής, από που η πανανθρώπινη ανησυχία και αγωνία και διάθεση για ζωή. Ποιος του βάλε μέσα του του ανθρώπου την πεποίθηση ότι ζει για πάντα και θέλει να ζει για πάντα. Υπάρχουν κάποιες τόσο παρεφθαρμένες και τόσο πλανεμένες ιδέες και αντιλήψεις που έρχονται ακόμη και πάνω από την Ανατολή, από τον Ινδουισμό, για μετεμψυχώσεις, μετενσαρκώσεις, πλάνες φοβερές. Αλλά είναι κάτι που λέει ακόμη και αυτό στο σκοταδισμό, αυτό τον πηχτό, το μαύρο, ότι κάτι γίνεται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Δεν το δέχεται, δεν το πιστεύει, ότι εκμηδενίστηκε και τέλειωσε στο κρύο μνήμα. Αλλά πάντα διερωτάται ο άνθρωπος αν δεν φτάσει σε τούτο το μνήμα, εάν δεν σταθεί σε αυτόν τον τάφο, εάν δεν τον πιστέψει ότι όντως άδειασε αυτός ο τάφος, ότι αυτό το σώμα που τάφθηκε σε εκείνο τον τάφο αναστήθηκε ένδοξο, λυτρωμένο από τα δεσμά της φθοράς, από τα δεσμά του χώρου και του χρόνου, από τα δεσμά της πέτρας, της ταφόπετρας. Ποιος θα αποκυλήσει εις ημάς των λίθων. Η γη ολόκληρη έχει καταντήσει ένα τάφο, πράγμα που δεν ήταν στα σχέδια του Θεού. Δεν πρόβλεπε ο Θεός τον θάνατο του ανθρώπου, αλλά είχε στις προοπτικές του, στα σχέδιά του, τα ένδοξα, τα θεϊκά. Ο άνθρωπος στην υπακοή του και μέσα από αυτή τη διαδικασία να εξελιχθεί σε ένα όν σαν τον Κύριο στο όρος της μεταμορφώσεως και να ενθεωθεί,
Εταγνώριζε όλη αυτή την κοιλάδα των δακρύων, του πόνου, της δυστυχίας, της φτώχειας, της αρρώστιας, του θανάτου και της καταπίεσης. Ποιος θα κυλήσει το λιθάρι για να ανοίξει αυτόν τον τάφο? Ποιος άνθρωπος μπορούσε να πάει και να τολμήσει να βάλει χέρι σε αυτόν τον τάφο αυτές τις ώρες και να ξεσφραγίσει και να μετακινήσει το λιθάρι? Θα έλεγε κανείς ότι ήταν εντελώς μάταιη η πορεία, η προσπάθεια των γυναικών καθώς πηγαίνανε σε εκείνο τον τάφο, ενώ ήταν ακόμη νωρίς το πρωί της Κυριακής, σαν σήμερα, 14 του μηνός, 16 του μηνός Νισάν, του εβραϊκού μηνός Νισάν, 14 την Παρασκευή. Αλλά κάποια διέστηση εσωτερική, κάποια πληροφορία ακαθόριστη τις έσπρωχνε, η αγάπη τους, κίνητρο μεγάλο η αγάπη, να πάνε στον τάφο με την ελπίδα ότι κάτι μπορεί να γίνει τέλος πάντων. Όχι βεβαίως για να δουν έναν άδειο τάφο, τέτοια πράγματα δεν περούσαν από το μυαλό τους, οι σκέψεις τους είναι σαφείς. Ποιος θα μας κυλήσει το λιθάρι για να πάμε να τον αγύψουμε με αρώματα το σώμα του? Αλλά ο Χριστός τους ετοίμαζε το άρωμα της Ανάστασης. Όχι να δεχτεί πια αρώματα από τους ανθρώπους, αλλά να τους δώσει αυτό το άρωμα της πίστης, της πεποίθησης, μες στην καρδιά τους ότι αναστήθηκε και είναι ένδοξος Κύριος. Η Ανάσταση είναι το γεγονός που σφράγισε το τετέλεστε του Γολγοθά, του Σταυρού επάνω. Το τετέλεστε, αν ήταν χωρίς την Ανάσταση, δεν θα έλεγε απολύτως τίποτα. Κανένας δεν θα πίστευε πως εκείνος ήταν ο Ιησούς, ο Λυτρωτής, ο Σωτήρας. Το τετέλεστε δεν θα είχε καμιά αξία, καμιά τακτική σημασία στη ζωή του ανθρώπου και στην καρδιά του. Η Ανάσταση είναι η σφραγίδα, η επικύρωση ότι ο Χριστός ήταν ο Υιός του Θεού όντως. Αυτό που είπε ο Εκατόνταρχος και η συναυτό ύστερα από το σκοτάδι και τον σεισμό το φοβερό, όταν ο Κύριος είπε εκείνο το τετέλεστε: εάν ο άνθρωπος αποθάνει θα ξαναζήσει. Ο Παύλος θα αντιμετωπίσει το ερώτημα των αμφισβητιών, των ορθολογιστών, των δύσπιστων εδώ της εκκλησίας της Κορίνθου. Πώς ανασταίνονται οι νεκροί, ερωτήθηκαν οι Κορίνθοι, και τους λέει ο Παύλος, πώς ανασταίνονται οι νεκροί? Να σας το πω με τον πιο απλό τρόπο. Άφρον, εκείνο το οποίο σπήρεις δεν ζωογονείται αν δεν πεθάνει. Και δεν σπέρνεις εσύ όλο εκείνο με τις ρίζες, με το μίσχο του, το κλονάρι του, το στάχι, τον καινούριο, τον πολλαπλασιασμένο καρπό. Σπέρνεις ένα γυμνό κόκο σταριού ενδεχομένως ή οποιοδήποτε από τα άλλα σπόρια. Και ο Θεός μέσα σε αυτό το μικρό σποράκι έχει βάλει όλα τούτα τα στοιχεία και τις ρίζες και το μίσχο και επάνω τον καρπό και τα γάνια εκείνα και το στάχι. Αυτό είναι το ένδοξο, το καινούριο σώμα του σπόρου. Αυτό το σώμα του Χριστού εσπάθηκε στον τάφο, λέει η Γραφή, εν ατιμία, εν ασθενία, δεν είχε ούτε δύναμη, δεν είχε καμιά δόξα, καμιά τιμή. Κανένας, ελάχιστοι άνθρωποι στάθηκαν και έκλαψαν απλά. Κανένας δεν πίστευε ότι θα αναστηθεί από τους νεκρούς. Αλλά αναστήθηκε ένδοξο, αναστήθηκε άφθαρτο, αναστήθηκε αιώνιο, ενώ ήταν προσωρινό, όπως είναι και το δικό μας προσωρινό σώμα. Θα αναστηθούμε κι εμείς, εάν δεν μας προλάβει η αρπαγή. Ακόμη ο άνθρωπος, η αγάπη του ανθρώπου για τους δικούς του που φεύγουν από τη ζωή, τους κάνει να διαιρωτώνται μέσα στην άγνοια, σαν βλέπουν το κρύο μνήμα, την ταφόπετρα, κλεισμένο τον τάφο και δεν έχουν μήνυμα, πληροφορία. Αν υπάρχει ο άνθρωπος πέρα από αυτόν τον κόσμο, θα γνωρίζεται άραγε, θα γνωριστούμε αν συναντηθούμε συγγενείς, φίλοι. Α, λέει, για να δώσουμε τις απαντήσεις, ο Ιώβ, ξέρω ότι ζει ο Λυτρωτής μου και θα εγερθεί ευθύσες χάτης και ρίς επί της γης. Και αφού μετά το δέρμα μου το σώμα τούτο φθαρεί,
πάλι με τη σάρκα μου θα δω τον Θεό μου. Εγώ ο ίδιος θα τον δω και θα τον θεωρήσουν τα μάτια μου. Όχι τα φυσικά μάτια και το σώμα τούτο το σαρκικό. Και ακόμη εδώ πέρα στο προβληματισμό και στην ερώτηση τι γίνεται, γνωριζόμαστε, θα συναντηθούμε. Θυμηθείτε τον Δαβίδ όταν του πέθανε εκείνο το πρώτο παιδί που γεννήθηκε από την Βίτσαβε, η γυναίκα του Ουρία πριν από τον Σολομώντα. Επέμφυσε όσο ήταν το παιδί άρρωστο, όταν πέθανε λούστηκε, άλυψε το κεφάλι.